το μαντήλι με τα δυο. Άνοιξε το μάνα μου, με κλείτω. Έτσι, α, έτσι, μπράβο. Ας το χέρι εσύ.

ξένα εδώ εγώ. Τι καλή κουπέλα είναι αυτή, μωρέ. Θα μου ανοίξω το στόμα λιγάκι. Τι καλή κουπέλα είναι αυτή. Καλή, καλή. Α, αι, α. Πορτογολία στα παιδιά. Δώστε πορτογολία, σας παρακαλώ. Άντε μάνα μου, κάτσε πάτε την κουπέλα, κάτσε την μεγάλη κουπέλα. Σε παρακαλώ, είναι μεγάλη. Σε παρακαλώ. Μπα, Ιωάννη μου, τόσο. Εδώ, άντε μου, έλα χειρά μου. Ποιος με την κουπέλα, δεν γιώνω. Άντε δεν έχω κάτω, έτσι μπράβο. Και έξω μεταξύ σε λες, τι ωραίο είναι. Πα. Εδώ. Βλέψε και σκουπίσμα. Όχι, σκουπίσμα. Σκουπίσμα εσύ. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Είναι σβάρος αυτό που δεν κάνω τώρα. Όχι. Μα σε παρακαλώ. Σου είδε, έτσι, α, το βλέπω. Με τα δυο τα χέρια θα μου ανοίξει το μαντήρι καλά. Όχι. Θα μου ανοίξει το μαντήρι καλά. Έτσι. Πού σημαίνει Αναστασία εδώ να δώσει μαθήματα. Εδώ να δώσει μαθήματα. Άξω στόμα, παιδί μου. Εξεπαντή. Πού πας σήμερα.

και ο γιος, γιατί σου ο Θεός που λόγεις. Το πλήρωμα της Εκκλησίας, του Υγείας, ο Ιωπών, και μην εγκατελείψει εμάς, όπως να γίνεται ο κόσμος, δώσεις εξή. Τον στρατό και πανιτολό, ότι πας το δώσεις και το δυσοφόρο. Και εσύ την δόξα και ευρασία και προσκύνησε να πέμπουν στον άρθρο και γαθώ και στο ποιος πνεύματι, νίκαια είχε στους αιώνες,

η σκυτάλη στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: Μιας και είπαμε τώρα, αυτό το ιδίωμα του Πογονήσιου, αυτή η πεντατονία, που εσύ την εκφράζεις με έναν τρόπο
1: ναι.
0: ανεπανάληπτο, για μένα και για όλους αυτούς τους μερακλείδες και αυτούς που ξέρουν τέλος πάντων. Τι έχεις να μας πεις για το παίξιμο, ας πούμε. Το μινόρε, το ματζόρε, αλλά γενικότερα το...
1: Κοίτα να δεις. Το ματζόρε είναι πιο μελωδικό. Είναι κάτι τραγούδια που άμα πεις ματζόρε, έχει πιο ποιότητα. Κάθε τραγούδι μου είναι και τα δικά του.
0: Σε εσένας περισσότερο το ματζόρε.
1: Μόνο εγώ που έχω ένα αυτό, ας πούμε, δεν μπορούν να πάρουν τα κλαρίνα από τη μένα. Να σου πω γιατί δεν μπορούν να τσιντεί να πάρουν.
0: Ναι.
1: Μιμίζουμε πολλά κλαρίνα. Τώρα για μπορεί να παίξω σαν ο Γκαντρής. Μετά θα παίξω σαν ο Χαλίλης. Μετά θα παίξω σαν ο Φίλπας. Μετά θα παίξω... Μιμίζουμε 10 κλαρίνα και δεν έχω μια σταθερότητα. Αλλιώς θα με ακούεις τώρα... Είμαι με τις διαόλους, πώς να σου πω. Παίζω διάφορα.
0: Και όλα αυτά.
1: Αλλάζω,
0: γυρίσματα αυτά που έχει το μυαλό σου.
1: Ναι, αγυρίζω. Πώς μόρτη εκείνη τη στιγμή. Έχω γυρίσματα. Τι πήρε ο Φάκος εχθές, θα πάω για παίξω.
0: Πού θα πάτε?
1: Όχι από τα Γιάννα, θα παίξεις με το Σαρέα μου λέει. Εντάξει, και είναι εσένα μου λέει και το Σαρέα. Δηλαδή τώρα που γυράσαμε, μας
0: φέρουν. Πάντα φέρουμε και το Σαρέα εδώ πέρα, τέλος πάντων. Αλλά το θέμα ποιο είναι τώρα ότι το παίξιμο αυτό το δικό σου δεν ξέρω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Δηλαδή είναι.
1: Ναι, ρε. Τώρα και μπορεί να με ακούσεις αλλιώς. Δεν έχω έτσι σταθερότητα.
0: Λοιπόν, Τάκη μου, και έγινε αυτός ο δίσκος τότε στη Γαλλία, πολύ επιτυχημένος και τα κομμάτια μου. Που έχεις παίξει εκεί πέρα, ας πούμε, εξαιρετικά.
1: Α, δεν σου είπα και ναι. Το τελευταίο. Μέσλε το Υπουργείο Πολιτισμού πριν να ανοίξει η Αλβανία. Ο Νικολόπουλος μαζί με τη Χάρη Αλεξίου, ήταν το δικό του γκρουπ, και εγώ ήμουν με δημοτικό συγκρότημα με το Σάββατο Σάντρα, συγκρότημα δικό μου.
0: Ποια χρονολογία?
1: Κάτσε να σου πω ποια χρονολογία ήταν. Πόσα χρόνια είχε ο Χότζας που είχε πεθάνει?
0: Τώρα το πότε ήταν το 89-90
1: κάπου εκεί. Κάτι κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε για κάτσαμε 15 μέρες μέσα. Πήγαμε από Κοριτσά από πάνω, από Χριστολοπηγή.
0: Ναι, ναι.
1: Δίναμαν συναυλίες κάθε βράδυ, βραδινές ώρες. Ανέβαινε η Χάρης Αλεξίου με τον Νικολόπουλο, το δικό του το συγκρό, έπαιζαν μια ώρα, μετά κατέβαιναν αυτοί από το Πατάρ, ανεβαίναμε εμείς με το Σάτρα, με το συγκρότημά
0: μου. Ναι, λίγο πριν πέσει δηλαδή το καθεστώς του Χότζα έγινε.
1: Έτσι.
0: Ποιος είχε συγκρότημα τότε μαζί?
1: Ο Σάτρας είχαμε τον Μπαστομάντο, το Μάντο με τον Τέφη.
0: Μάντο Σταυρόπουλος.
1: Είχε κανονίσει, δεν θυμάμαι τώρα, θα θυμηθώ, αλλά ήμασταν καλό συγκρότημα και πηγαίναμε. Σήμερα στον παρακάλω μου, αύριο στα Δουλιανά, μεθαύριο στο όλη την Αλβανία. Και κατέφυγαμε από πάνω από Κοριτσά και έρθαμε στα Βρυσερά τελευταία. Δώσαμε παράσταση στο Γερόκαστρο, εδώ στα Βρυσερά και βγήκαμε άλλη την μέρα.
0: Βγήκατε και από Κακαβιά.
1: Ναι, ναι, από Κακαβιά βγήκαμε μετά.
0: Οπότε γνώρισες και τον Χρήστο Νικολόπουλο και τη Χρυσόλεξη.
1: Όλα, έχω ιστορίες πολλές μωρά, τι να πει.
0: Να πούμε καμία ιστορία από αυτές όμως. Έχεις πάει και Αυστραλία, έτσι.
1: Αυστραλία, με το Λάμπρο το Χαλκιά, με τον Μπρεμέτη.
0: Ποια χρονολογία?
1: Ήταν... Ποια χρονολογία, να θυμηθώ.
0: Δεκαετία του 90,
1: δεν μπορούσα. Κάτι τέτοιο πράγμα, εκεί περίπου, γι' αυτό.
0: Σε ποιες πόλεις πήγατε?
1: Μέσα στη... Ήθελαν να μας πάρουν και στη Μελβούρνη. Υπάρχει Μελβούρνη.
0: Πώς δεν περνάει.
1: Πήγαμε στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία. Κάτσαμε 15 μέρες εκεί πέρα. Παίζαμε εκεί.
0: Μετά και Αμερική έχεις πάει, έτσι.
1: Ναι, στη Νέα Υόρκη.
0: Και στο Σικάγο έχεις πάει.
1: Στο Σικάγο πήγα.
0: Θυμάσαι κάποτε που είχαμε πάει στα Γραβενά πριν από 20-25 χρόνια. Και ήρθε ένας και σου λέει, Τάκη μου στο Σικάγο, θυμάσαι τότε.
1: Και με χαιρετάνε ο κόσμος. Οι προχτές που πήγα να παίξω, να πούμε, με θυμήθηκαν παλιοί. Ωραία, Τάκη μου λέει, έπαιζες εσύ με τον Προχοπούλου, μου λέει, τι λένε για τα, τι έκανες, μου λέει τότε, λέει. Όπως κοιτάω εγώ. Πάλι ανθρώπου που να θυμηθείς τώρα και με γνωρίζει να πω. Λοιπόν, και θέλω να σου πω, ο Πέτρος δεν έπαιζε με τεμένα, γιατί δεν ξέρω γιατί. Κάποτε παίζαμε, ναι, έτσι.
0: Εντάξει, ακολούθησε πιο εμπορικό δρόμο αυτός και μαζί με τον Κυρίτσι έκαναν δίδυμο που...
1: Ποιος τον έβγαλε τον Κυρίτσι μου, εμείς τον έχουμε, ρε γάμο, δεν έχω τη φωτογραφία εδώ. Από τον Δίσμη...
0: Στο Σούλ, έτσι.
1: Στο Σούλ, από τη Μάσκ ξεκίνησε με τον Βραχόπουλο και με αυτό. Ψέματα να σου πω τώρα. Και μετά έρθει ο Πέτρος, όταν έρθει ο Πέτρος από την Αμερική. Ξέχασα. Όταν έρθει ο Πέτρο Λούκας από την Αμερική. Λέω, Τσιμογιάννη, θα πάρουμε και τον Πέτρο, μου λέει, μια χρονιά. Αυτός δεν ήξερε ρεπερτόριο. Όχι ότι δεν έπαιζε καλά, τα είχε ξεχάσει.
0: Ναι.
1: Έπαιζε σε τουρκάλα δυο τσιφτιτέλια εκεί. Ξέχασα να στα πω αυτά. Έπαιζε δυο τσιφτιτέλια. Ο άνθρωπος μετά ήρθε στην Ελλάδα, έφυγε από την Αμερική. Πήρε να με ξεκουράσει μένα στο κέντρο.
0: Τα είχε ξεχάσει. Πώς έκατσε στην Αμερική ο Πέτρος
1: καμία φορά. Έκατσε πολλά χρόνια. Και τι να πάρει τούτο
0: παρέχει. Όταν γύρισε, πότε γύρισε.
1: Κάτι τέτοιο πράγμα. Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν και στο κέντρο.
1: Και μετά στο κέντρο παίζαμε πότε αυτός, πότε εγώ. Δεν τα ξέρετε τα τραγούδια, τα είχε ξεχάσει. Άντε σιγά σιγά ήξερα, έπαιξε με τη μένα μια χρονιά. Έπαιξε με τον Ζαγόρα. Με τον Ζαγόρα τον Αριστίδη. Έπαιξε αυτά, όψη ήρθε πάλι. Πρώτο Πέτρος πριν να φύγει στην Αμερική. Έπαιζε καλά. Μετά ξεκαρφώθηκε.
0: Εντάξει, άμα δεν
1: ξεκαρφώθηκε, άμα δεν. Τη δική μας τη δουλειά μετά θυμήθηκε. Βάλε μια κασέτα παλιά του Πέτρου να δεις παλιά. Έπαιζε καλύτερα. Πιο απλά και πιο με ποιότητα. Μετά ξεκαρφώθηκε. Μπήκε σε άλλες δουλειές εκεί πέρα. Χόρευε τουρκάλα. Ψέματα θα σου πω εγώ.
0: Ναι, υπάρχουν και ηχογραφίες αυτές του Παντελή Καβακόπουλου που παίζει και το Σκαρό και το
1: Μιχαλόγιο. Ακριβώς. Βάλει το Κράνια τα τραγούδια που παίζει με τον Πετρουλούκα να δεις.
0: Αυτά τα έγραψε μετά όταν γύρισε.
1: Να χαίρωσουν.
0: Ναι. Ο Αχιλλέας.
1: Καλός. Ο Αχιλλέας βαστούσε μπάσα. Ήταν καλός.
0: Μεγάλος μουσικός, έτσι.
1: Ναι, καλός. Ψέματα να λέω. Βιολιά καλά είχαμε ο Πετρέξ. Ο Πέτρος, ο Χαλιγιάννης, που είχε το παιδί με το...
0: Ναι, το Γιάννη, συγχωρημένο.
1: Έχω παίξει πολλούς γάμους.
0: Με τον Πέτρο,
1: ναι. Με τον Πέτρο και τον κοίταζα, ωραίο γάμο, τώρα τι παίξει μου κάνει, λέω, έλεγα, με τον νου μου.
0: Έφυγε νέος και αυτός, έτσι.
1: Σκάνει Μαριόλα, σκάνει Μαριόλα, κλαις. Σκάνει Σκάρο. Ο Χαλιγιάννης, βάλτε με να ακούσε Σκάρο, ποιος τον κάναμε τον Σκάρο. Αφού πήγαμε στην Αθήνα μια φορά μαζί και μου λέει πλέον πάμε να ακούσουμε τον κόρο. Τυχή τη λουέσαμε. Έπαιζε και από κάτω στο Βιραντζέρο αυτός σε ένα υπόγειο. Μου λέει εμένα πάμε, μου λέει. Πάμε. Το γνώρισαν κάτι εκεί ο Πέτρος ο Χαλιγιάννης. Κόρο του λέει έχουμε έναν με βιολί τον ήξερε. Να τον πάμε να παίξει. Λέω ο κόρος βεβαίως. Αυτός έκανε ένα σκάρο. Τον κοίταξε, τον δω και σε ευχαριστήριο.
0: Αλλά και ο κόρος μεγάλος μου.
1: Καλά. Τώρα ο κόρος είχε άλλη δουλειές, αλλά και ο κόρος ήταν. Αλλά και τούτος εδώ όμως. Αυτά που έκανε, ανέβαζε σχέρι καθόλου.
0: Χάθηκε νέος ο Πέτρος ο Χαλιγιάννης.

0: Πήγα σε ένα γάμο παλιά στα Δουλιανά. Τον είχε ο Πάπης Μοζίκος και πήρε το Θανάση το Χαλιγιάν πριν να φύγει για Αθήνα να γνωριστεί. Και είχε και τον Πέτρο με ένα αλληνάδρεφα αυτοί οι δυο. Από άλλο μάνα, από άλλον πατέρα, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κόντε νύχτα ήμουν μικρός εγώ, τρώγονταν ποιος θα ρίξει τα περισσότερα. Θα βάζαν κόντρα με το βιολί και αυτός με το κλαρίνο.
1: Ποιος
0: θα παίξει περισσότερα χέρια. Και τι άκουσα εγώ, θεάσε, καλά. Ο Μέτης πάλι με τον Νικόλα. Ο Μέτης έπαιζε λόγω του, το καλύτερο, έκοβε πολύ. Έπαιζε φράσια να ακούσεις.
1: Σώναρε με το λαό του.
0: Ναι.
1: Ο Μέτης ήταν ο πατέρας του Χαλίλη.
0: Ναι. Και του Νικόλα που πέθανε.
1: Και του Νικόλα, ναι. Και του Θανάση, ναι.
0: Εγώ ήμουν στον παππού του Ζήκου. Ξέχασα να στα πω, λίγα τα θυμάμαι. Αυτό είναι το κυριότερο. Τον αγαπούσαν που φίλπα τόσο πολύ όλα τα κλαρίνα. Παντού στον παραγάλαμα που σέβομαι και ακόμα τώρα δεν περνάει φίλπας. Έρχονταν ο Μέτσι μεθυσμένος έπαινε. Έρχονταν το πρωί. Φίλπα! Από έξω από την πόρτα. Με το λαό του. Έκανε τη φράσια. Πάρε το κλαρίνο και αλλά να τα βάλουμε.
1: Το ξεπνούσε από το σπίτι.
0: Ναι, το ξεπνούσε επίτηδες για να τον ακούσει τώρα. Τον πήραζε έτσι, όχι δεν τον αγαπούσε. Κάτσε κάτω, του λέγε Φίλπα. Σκόναν τον Φίλπα σε γελούσε, μπορώ να ψήτησα, λέει, σαν τα τεγόκια αδελφός. Τι να, κάτσε.
1: Είχε καμουσίνη ο Φίλπας,
0: δεν ήταν. Ναι, κάτσε του λέει. Κάτσε να παίξεις με μαζί του λέει.
1: Να βάλουμε κόντρα.
0: Να βάλουμε κόντρα, πιάσα την κάτι καλύτερα. Άμρο ψήτσα, του λέει. Πες καλά του λέει ο Φίλπας. Έφερε το κλαρίνο ο Φίλπας, μόλις έπαιζε. Φίλπα μου, ύστρο. Τον κλείωσε. Ήταν καλός ο Φίλπας. Και αυτός ο Μέτσος ήταν πολύ, έκουβε πολύ.
1: Είχαν αγάπη και εκτίμηση.
0: Ναι, ήταν έκουβε. Έρχονταν στο Δουλειανά επίτηδες για να τον βάλει να παίξει.
1: Σήμερα δεν υπάρχει όμως αυτό, υπάρχει όμως σήμερα δεν έχει.
0: Σήμερα όχι.
1: Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, ναι. Προς το χειρότερο δυστυχώς.
0: Ύστερα έπαιζα δυο κλαρίνα με τον Γλυγόρ τον Καψάλ. Έρθαν τα τακούτσια, ήταν κάτι σαν κουρίσεις στα Δουλειανά. Βασιωμένες, ήταν από το Ζαγόραρτη. Έτσι έπαιρναν στα σπίτια και έπαιζαν, ήταν γιορτή. Και έτυχε να παίξει ο Φίλπας μαζί με τον Γρηγόρη τον Καψά. Με το συγκρότημα το Καψά.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να ακούγες.
1: Έπαινε ο Φίλπας όμως τα κλέντια, έτσι.
0: Έπαινε, αλλά ήταν πολύ γαμιντάρση. Και τους τσιγκάκες όλες.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Χιούκουνε την καμπάνα από το σφούστησε, φορούσαν μακριά από φουστάνια νύφης. Και τον είδε ο νοικοκύρης.
1: Ήταν Μερακλής δηλαδή.
0: Ναι, ήταν νοικοκύρη. Πρέ, πάνε ο νοικοκύρης και λέει, έλα εδώ, του λέει το τόπο μου, περιφά. Σημάς τον Φίλπα, του λέει, θα χαλάσει ο γάμος. Κόντσε νύφης με την καμπάνα, θα είδε τις γάμπες. Ο Φίλπα, του λέει, θα φάμε εξίγου. Τρυφά, τσόπα, ψίτσα, μα κουβάλουμε λίγο. Τι πήρα πάνω, τι μας ακούτε στις εκπομπές, μην το βάζεις αυτά και να... Δεν κάνει να τα βάλεις αυτά, να το σβήσεις.
1: Εντάξει, όχι, να μαθαίνουμε κάποια πράγματα.
0: Ναι, και θέλω να σου πω, ήταν Μερακλής.
1: Αλλά σαν μουσικός όμως.
0: Σαν μουσικός. Μια φορά τέπα θα βγουν από τον Πάσο, ο Αθήνας στη Ζωφριά πάνω, στα Λιώσια. Ήταν μεθυσμένος, πάρ' τον ωρετάκι μου λέει, Ζάκους, είχε μαγαζί στον Ομόνια, απέναντι στη Ζήτσα.
1: Ναι.
0: Μαζεύονταν οι πυρώτες. Πάρ' το Φίλπα, λέει, εσείς οι πρώτοι βαθμούς συγγένεια, ήταν πιωμένος. Πάμε Φίλπα να φύγουμε. Τάκι μου Φίλπας, σαν μόλις αγκάλιαζε και... Πάμε στο λεωφορείο, στα Λιώσια, εκεί παρακάτω να πιάρουμε τις τάσεις. Μπήκαμε μέσα στο λεωφορείο, ήταν γυναίκα μπροστά, αυτός πιάνονταν ο παιδί από τα χερούλια και τσακανή χειρονομία εκεί. Λέει η γυναίκα, θυμάσαι τον, λέει, σε παρακαλώ, μου λέει, κάνει χειρονομία. Ρε Φίλπα, του λέω, έλα πιο εδώ. Είναι ο χλάς τη γυναίκα.
1: Ήταν πιωμένος ο
0: Ήταν πιωμένος, σου λέω με τον παράχτη. Σου λέω εγώ τη γυναίκα με τον παράχτη, γεια σου λέω, εγώ τον συνοδεύω, λέει, είναι πιωμένος. δεν είναι άνθρωπος κακός. Άρα δεν επιτρέπεται. Ναι, έχεις και δίκιο, τους λέω, αλλά ρε Φίλιππα, τους λέω, ενοχλάστηκε η γυναίκα, έλα και εδώ. Ναι, ήταν περαχτήριος. Ήταν περαχτήριος. Αλλά τον σέβομαι γιατί λόγω να το κλαρίνω.
1: Από το παίξιμο.
0: Από το παίξιμο. Να παίζεις με τα Φίλιππα, δεν ήθελες ότι η μέρα...
1: Μόνο να τον ακούσεις.
0: Να τον ακούσεις, θα συσκλάβομαι. Ψέματα να σου πω. Βάλει Φράσον, βάλει Κουσταντάκη, βάλει το Πουλάκι.
1: Με τον το έπαιζε αυτός πιο πολύ ή με το συμπέρασμα.
0: Μετά εκείνα τα χρόνια έπαιζαν με το. Ύστερα, όταν φύγει στην Αμερική, με συμπεριμόγια.
1: Εσύ με το ξεκίνησες έτσι.
0: Όλοι μετά με το ξεκίνησαμε. Όλοι με το. Όταν ήταν με το χρόνο, πήγα και πήρα Τζίτσο από το χρόνο το Κλαρίνο. Είχε ένα άλλο παλιό και πάρα και μου το έδωκαν εμένα. Το πλέρωσα όμως.
1: Ο Χρόνος Καψέλης πώς ήταν σαν άνθρωπος?
0: Καλώς.
1: Και σαν μουσικός, έτσι.
0: Και σαν μουσικός. Και σαν μουσικός ήταν καλός. Είχε η ποιότητα κι αυτός. Εκείνο που το φτιάχνει είχε ποιότητα στο στόμα του.
1: Πάντως υπέρασε δύσκολα χρόνια, δηλαδή και την πεζοπορία για να πάει στη δουλειά.
0: Πολλά.
1: Και τα σκέτα, ναι. Πολλά χρόνια έπαιξε σκέτα, ας πούμε.
0: Σκέτα, ρε, πηγαίνω.
1: Δεν σε κουρίζει το σκέτο όμως, ούτε.
0: Τίποτα. Και τώρα να με βάλει σκέτα δεν με περάζει. Να αρκεί να ακούω ένα βιολί και λαούτο. Μ' αρέσει η αρμονία. Και για τον τραγουδιστή είναι καλά. Άμα έχει τέμπα, τραγουδάει καλά. Το ρε είναι ρε, το ντο είναι ντο. Το συμπιμόν, το λα είναι λα. Να χαίρεσαι να παίξεις. Άμα είναι φάλτς και αυτά, δεν μπορείς να ταιριάξεις πένα. Πάρε καλύτερο από το... Έχει δίκιο ο κόσμος, ρε. Έχει δίκιο ο κόσμος. Άσε τώρα. Παίξε με μηχανήματα, αλλά βάλε δυο χι όπως κάνεις εσύ. Ακούω ποιότητα. Μπει στο νόημα. Διάς, το λέω εγώ. Βγάζω το καπέλο για σένα.
1: Εντάξει, δεν μπορείς τώρα να τον ξεκουφάνεις στον άλλο.
0: Όχι, ωραία, αδερφέ.
1: Ο κόσμος τουλάχιστον όταν βρίσκεται θέλει να μιλήσει, να επικοινωνήσει.
0: Ναι.
1: Άμα του στηρίζει και αυτή τη δυνατότητα.
0: Με κάλεσαν στο Κεφαλόγρισσα να πάω τώρα. Κάνω σύλλογο. Και αυτό σου λέω για το παιδί. Ναι.
1: Έπαιξε πολλά χρόνια στο Κεφαλόγρισσα.
0: Ναι, δύο, τον Πότση τραγουδιστή και έναν άλλο. Εγώ δεν τσπάφνω. Τις πληρώνω σύλλογος έξτρα. Εσύ θα πάρεις το βιβλίο, πόσα θέλεις, μου λέει, θα πάρεις το λαούτο, ντέφι και το βιολί. Και εσύ. Και μέχρι να σε αναμονή τώρα. Σου λέω ποιος έπαιζε πέρσι, ο Μαγκλάρας έπαιζε, μου λέει, δεν ευχαριστήθηκαν. Εντάξει. Θέλει ένα φωσάκι που είναι στον Κεφαλόγρισσα.
1: Εσύ πήγαινε πολλά χρόνια και πήγαινε και να πούμε και για τον Γιώργο τον Χαλιγιάννη.
0: Ναι, τον έπαιρνε, είχε στόμα καλό τότε.
1: Πώς συνεργαστήκατε.
0: Μην κοιτά τώρα. Δεν μεγάλωσε κιόλα τώρα ο Γιώργος.

0: πάντως, Στάκη μου, αυτό που έχω προσωπικά εγώ να καταθέσω, γιατί σε ξέρω κοντά περίπου στα 25-26 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Και στην πανηγύρια του Ζαγόρι γνωριστήκαμε πριν πολλά χρόνια. Τέτοιον άνθρωπο σαν εσένα και τον Σταύρο Καψάλη που έχω πει με καλοσύνη, αλλά να ευχαριστήσει πάνω στη δουλειά, να παίζει. Εντάξει, είσαι και εσύ άνθρωπο, έχει και εσύ κουράζει, έχει τα λαθρώματά σου, αλλά τέτοια αγάπη στο όργανο σπάνια έχω δει σε άνθρωπο, σε μουσικό.
1: Αφού κοιμάμαι με το όργανο, ρε, τα αγαπάω πολύ, ρε, το κλαρί μου. Τσακώνομαι με τον Γιάννη μερικές φορές, ο πατέρα μου λέει. Πού είναι Γιάννη, εγώ μεγάλωσα οικογένεια, του λέω. Έφτιαξα σπίτια, έκανα περιοσίες, έκανα αυτά, του λέω. Μου το κλαρίνω να είσαι σαν μικρό παιδί, μου λέει. Να το... Τα αγαπάω, του λέω. Άμα δεν το πάρω 5-6 φορές την μέρα, για να δω οικία. Ένα Ζαγορίσιο, ένα αυτά. Πώς πια εκεί, πώς κάνει. Να μάθω τον τρόπο, γιατί άμα δεν μπει συνέχεια στο Ζαγόρ, σε παρατάει.
0: Ακόμα έχεις αυτή δηλαδή, ας πούμε, τη δίψα και
1: ναι, έχω τη δίψα μου.
0: Και τη ζέση για να σχολιάσεις.
1: Άρρωστος πολύ, είμαι άρρωστος.
0: Και είσαι ευτυχισμένος. Και να σου πω και κάτι, είπαν πολλοί άνθρωποι, ηθοποιοί και τραγουδιστές και μουσικοί, ότι εάν θα έφευγα από την τέχνη μου, το θέατρο, το κινηματογράφο, τη μουσική, θα είχα πεθάνει.
1: Θα πέθεις κι εγώ. Αυτό με κρατάει. Παρόλο που έχασα τη γυναίκα μου, την κοπέλα μου, 50 χρονών, την ήθελα από τη Γερμανία, κλαίω.
0: Και τον γαμπρό σου ακόμα.
1: Και τον γαμπρό μου. Έχω 3 φορές την μέρα κλαίω. Με έρχεσαι αυτό. Και μου λένε μη στενοχωριέσαι, Τάκη. Και παίρνω το κλαρίνο να ξεχνάω. Και περισσότερες φορές πηγαίνω και έτσι στο παίξιμο. Αργεί δεν θέλω λεφτά. Να πάω έτσι να περάσω ώρα.
0: Το ξέρω δεν
1: να δω και 5 φίλους για να ξεχάσω στενοχώρια μου.
0: Μα όλοι λένε υπάρχουν άνθρωποι, αυτοί που σε ξέρουν, ωραία, σε ξέρουν. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν σε ξέρουν και λένε μα υπάρχει αυτός ο μουσικός.
1: Ναι, ξέρω.
0: Γιατί έφυγες νωρίς από την Αθήνα και τα λοιπά,
1: ακριβώς,
0: τη δημοσιότητα, την επιχειρότητα και πήγες στα χωριά εκεί πέρα να παίξεις στα χωριά του Πογονίου.
1: Μα δεν σου είπα, προχτές που πήγα να παίξω από τον Άσο και εσύ, αλλά το κάνουν σε άλλο η χαλασιά μου. Εντάξει, πήγες την προηγούμενη Κυριακή και σου λέει σταμάτα να πάρω και το φάκο. Και μου λέει ύστερα από 5 μέρες θα πάρω, μου λέει και το Γιώργο το Χαλιγιάννη. Τι στέλνεις, λέει ο Γιάννης. Ο δικός μου, γιατί δεν με βρήκε εμένα. Τι τον θέλεις αφού έχω με το φάγο. Ας έρθει αυτός λέει για να φέρει κανέναν. Ποιος τον ξέρει τώρα για τον Γιώργο. Πήγαμε. Ξέρεις θα σου πω άμα στον δίσιο πόσα likes μου έκαναν μέσα. Τάκη μου ήφηρε στον άρχοντα εδώ λέει. Που τον βρήκες και πλάκωσα όλα τα χωριά να με φιλιάν. Δεν είχε που να τους βάλω άνθρωπος. 3 φορές γιώμησε το μαγαζί. Ναι, είχε και όξο, ξέρεις. Δεν έχει ένα μικρό. Με 2 χιλιάδες μικρά. Πήρα τον ισχυτή του δικού μου γιατί μου είπε ο Βραχόπουλος ο Μεχαλάκης. Λέει Γιάννη Τάκη μου λέει να πάρεις το δικό σου ισχυτή. Αυτός δεν έχει καλά λέει. Να ακουστείτε λίγο. Και όλο που κουνήσε.
0: Κάνει εξαιρετική δουλειά και ο Αλέξανδρος. Πάντως το θέμα είναι ότι εσύ δεν ήσουν ποτέ ο εμπορικός και τα λοιπά, αλλά όμως αυτό το πράγμα το υπηρέτησες πιστά μέχρι τώρα. Εγώ πραγματικά χαίρομαι κάθε φορά που βρίσκομαι μαζί σου, τι να πω. Δηλαδή το παίξιμό σου είναι κάθε φορά μια αποκάλυψη και έχεις αυτή την ικανότητα και του αυτοσχεδιασμού. Πώς είχε ο Κοτσίφης.
1: Ναι, έτσι. Αφού άκουσα την κασέτα τώρα και συγκινήθηκα, θα με τη στείλεις.

0: καινούργιους μουσικούς, τι έχεις να συστήσεις?
1: Στους καινούργιους μουσικούς, κοίτα, είναι μερικά κλαρίνα. Προσπαθούν να κρατήσουν το παραδοσιακό και αυτό χαίρομαι, να κρατήσουν την παράδοση. Έχει ξεφύγει λίγο, έχει ξεφύγει από πολλά που ακούω κλαρίνα, να πούμε. Όχι ότι δεν παίζουν καλά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Φυσάν διαφορετικά, άλλο στυλ τώρα. Άλλο στυλ που είναι από τα κάτω, από Αχαιά και Γρήνιο και τέτοια. Μάθει τα παλιά τα τραγούδια εδώ πέρα που τρώμε ψωμί στον τόπο μας.
0: Μα το χρώμα αυτό, το χρώμα.
1: Το χρώμα δεν έχει το χρώμα αυτό.
0: Αυτό το χρώμα.
1: Το χρώμα αυτό όχι. Αυτό με στενοχωρεί.
0: Αυτό είναι το άσχημα.
1: Ναι. Όλα τα παιδιά καλά είναι. Παίζουν καλά, αλλά το χρώμα δεν μ' αρέσει.
0: Αυτό είναι το άσχημο. Δηλαδή ότι
1: ναι.
0: Και αυτό το πράγμα, ας πούμε, που υπηρέτησες πολλά χρόνια σε κι άλλη μουσική,
1: ναι.
0: Είναι πλούτος, είναι πολιτισμός.
1: Πώς είναι, είναι πλούτος, ακριβώς.
0: Είναι συγκίνηση, είναι συνέστημα, είναι
1: βίωμα. Μα με αυτό
0: είναι...
1: με μεγαλώσαμε. Τώρα βγαίνει η νεολαία. Η νεολαία θέλει άλλα τραγούδια, ό,τι ακούει.
0: Γυρνάει ο κόσμος. Ακούει πρώτα.
1: Αλλά σιγά σιγά κατάλαβα κάτι ότι γυρνά ο κόσμος πάλι.
0: Βέβαια.
1: Ή θα γυρίσει.
0: Ακούει τη φασαρία,
1: ναι.
0: Αλλά τελικά οδηγεί στην
1: πλούτη. Υπάρχει καλύτερο τραγούδια από τα δικά μας. Πουγουνίσια, Ζαγουρίσια. Χαίρεσαι να παίεις. Χαίρεσαι να παίεις. Λέω αλήθεια εγώ.

0: Χάκη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
1: Εγώ
0: και
1: με
0: αυτά μου είπες ήταν κατά της ψυχής σου. Και εύχομαι
1: από την
0: να
1: ψυχή
0: σου δώσει
1: πράγμα,
0: ο Θεός
1: ναι, ευχαριστώ
0: χρόνια
1: πάρα πολύ.
0: Και αντοχές και όρεξη να διασκεδάσει τον κόσμο και να κρατάς αυτό το πράγμα το οποίο υπηρέτησε μια ζωή.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ξέρω που με εκτιμάς. Και εγώ σε εκτιμώ σαν οικογένεια και έβγαλες και εσύ παιδιά καλά.
0: Εντάξει.
1: Καλλιτέχνης και χαίρει την ψυχή μου που παίξαμε προχτές κάτω στο Ήπειρο
0: Θαλάσσιο.
1: Ναι. Και τα άκουγα τα παιδιά σου και τι να σου πω. Χάρηκα, ανακοφίστηκα.
0: Να είσαι καλά. Δηλαδή.
1: Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Έκανες υπομονή, αλλά τα παιδιά τα έβγαλες πολύ καλά.
0: Εγώ προσπάθησα να
1: τους εμπιστεύσω
0: την αγάπη στην παράδοση, τίποτα άλλο.
1: Προσπάθησες και μπράβο και συγχαρητήρια. Γι' αυτό και σε αγαπάνε ο κόσμος. Γιατί κράτησες την παράδοση.
0: Καλά,
1: ο μόνος τραγουδιστής που κράτησες εσύ την παράδοση.
0: Είναι κι άλλοι, τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: είναι κι άλλοι, δεν λέω. Αλλά
0: αρκετοί.
1: Κράτησες και δεν μπήκες αλλού.
0: Όσο μπόρεσε.
1: Δεν περπάτησες σε άλλο μονοπάτι.
0: Τάκη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να έχεις αντοχές όλες να...
1: Ευχαριστώ, Γιώργο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε, Τάκη μου.

σκυτάλη στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από που θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.

0: Του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου του Σαν Χριστό Διακονίας, πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέσον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηρά θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημόστρατου του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέσον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως,

0: ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: ημών Χριστού το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προστίνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Θεός Κύριος και επεφάλεν ημίν.

Αναπαέθε κυκλωσάμε και το όνομα τη Κύριε μην άμυνα αυτούς. Θεός Κύριος και επεφαρένημι, ευλογημένος ο ερχομένος.

0: παράδοξον, ως υπαρθένωσε τον τίστη των απάντων επάστασε, και μετά τόπον πάλι σώμα και παρθένος διέμεινεν, ο τέχτης εξ αυτής την πίστη στήριξον, τα έθνη πράγιον και το κόσμον ειρήνευσον, ο Θεός σας φιλάνθρωπος.
1: Ταχύσινης έρθομεν εις τον ύφωνα Χριστού και πάντες ακούσομεν της μακαρίας φωνής αυτού του Θεού ημών. Δε φταίει αγαπώντες την ουράνιον δόξαν

0: στρέφουσαν. Προσέκατα πέκουσαν το λιμένα, το τείχο στην όλη προστασία του γένους των ανθρώπων.
1: Άλυσε στόμα σύντριας υπερθέ, απ' αυτό συμνώσισε τον ασωμάτων χωρί και πόπο παρίστανται. Άγιος εκπόντες της υπόστατε φύσης, ελέγχει.

0: των Αγίων, υπερηβεβλημένη την πίστη και τη σοφία και την άμαυτο παρθενία. Ο αρχιστράτηγος Γαβρίλ προσέφερε ουρανόθεν τον ασπασμό και το χαίρε. Χαίρε ευλογημένη, χαίρε δοξασμένη, ο Κύριος μετασού.
1: Ελέησον ο Θεός κατά το μέγαλό σου και κατά το πλήθος των ηχθυρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Πλέον πλήνων από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντώ. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσεις ενωπίν εστέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίεσαι και σε σέμε μήτυρ μου. Ιδού γαραλήθιαν η γάπη σωστά, δηλαδή και τα κρύφια της σοφίας σου, εδήλωσάς με. Ραντείς με σώπο και καθαριστήσουν, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσουν. Αποτείς με αγκαλία στην διαπροσύνη, να αγκαλιάσουν και ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψουν. Καρδία καθαρά χτίσαν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησαν τις εγκάτες μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία αντανέλης απέ μου. Απόδοση με την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε δίσε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησία εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν, συντετριμένων και τεταπεινωμένων ο Θεός σου το εξουδενώσει. Αγάθουμε Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομητή που τα τύχει η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη θεία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσω είναι επιτόπιση αστηριών σου μόσχου. Άγιε του Θεού, πρέσβευε, Άγιε του Θεού, πρέσβευε περί μόνο. Πάθε είναι νεκροθέντα, ζώσον με πάτε τε πρεσβείε σου, τη ζωή νύν των ζώντων, παρησία πολύ παριστάμενο. Όσιε του Θεού, πρέσβευε περί μόνο. Έρωτη Πάτε, Θείο έρωτας, χασαρκός αποκρουσάμενος, οικολούθησας πόθο και καλούντης ισόη μακάριεν. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, έγλυν άγγλων Πάτερ έντων εν καρδία εις δεξάμενος αποτίστης και πάσαν των παθών την αφλήν εξυφάνισας, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Σάρκ σώσον με τον ενζάλι πασών ιδανών την δονιζόμενον, το σωτήρα τεχούσα του παντός την καλήν υπανάμωμεν. Άγιε Άγγελε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ως νόες καθαρί το μεγάλο και πρώτο παριστάμενη νοή και θείας αστραπής εμπιπλάμενη άγγελη, έγλυμε τη μετέρα καταβγάσατε μέλποντα των πανέτιων λόγων πανένδοξη. Άγιε Άγγελε του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, γιώρο προς Θεόν με νευκότε στο πόθο και τες θείες καλονές μορφούμενη, αΐ, ο Αρχάγγελοι ένδοξε στάσεση παναρμονίης, περιέπεται κράζοντας επινήθιον ύμνον το πτήσαντι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ημών η γαστή δεξαμένη των λόγων, ον αγγέλων στρατή εδοξάζου συναή, την ψυχή μου κατάβγασον λίουσα της αμαρτίας, την ζωφόδη κακόνια και ποτίζουσα γνώση του πνεύματος. Όσοι επί Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, σάρκα καθυπέταξα στο λογισμό στερός όσοι, την δε ψυχήν έδειξα δουλεία των βαθών αταπείνωτων. Όσοι επί Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πόνισου την άβουραν και της ψυχής σοφός όσοι, καλλιεργών στάκην αποθείας και θαυμάτων εξήθησας. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, έτρος συνενδέδησε, ζωοποιών Χριστών ένδοξε, ηχνηλατών όθεν ανιστάν σύ και νεκρούς χάρη δίδωση. Υπεραγία Θεοτόκε σώσουν ημάς, τόπον αγιάσματος και νοητήν αγνή τράπεζον άρτων Χριστών την ζωή των όργων, δεξαμένην υμνούμεσε. Άγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τέστον τες υπερκοσμείς, ο υμνούμενος χωρίες τα στάξεις του των Χριστέ και των πιστών συστήματα, μιμήστε θεοφρόνος ποιήσων λόγοι, ουγαρε στην Άγιος πλήσου φιλάνθρωπε. Άγιοι Άγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε περιμόν, έρωτος θερμού συντονίαν ορεκτών, προσομιλούντες πρώτου πηγή, λειτουργικός παρίσταστε ημνούντες ασυγήτως μίαν ουσίαν θεότητος άναρχων θείοι αρχάγγελοι, και και νυν και έγκυος τους αιώνας των αιώνων αμήν, εις έβας την πάλε κατάραν περηφανώς διέλυσας των Χριστών και οφορούσα μη τεραχνή τους των πάντα στεφανούντα τες ευλογίες.

Θεού πρέσβη ημέρη μόνο, το κύριο στον όγιο το παλαιολατρή αντιέχει, σε κρατεία μου σε ποιήν αγάπη να νόθευτον, κρατέα αν ταπείνωση και στο γίν βεβαίω, προς Χριστόν Πάτερ της άμονος. Όσε του Θεού πρέσβη ημέρη μόνο, Χριστός τα προς Αυτόν κατεύθυνε διαβήματα, ο δυνατός δυνατόν σαφώς απεργάστατον, πατού τα επόφελ και σκορπίων κάρας, θεοφόρες μου κάριστε. Όσε του Θεού πρέσβη ημέρη μόνο, την έστη προς το Θεό, Θεός σαφώς εχρημάτισας, τι προς το φως οδική, στοργή φως γεγέννησε, άγγελος επήγε στο φόρε Πάτερ, επουράνιος Θεάνθρωπος, υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς. Μαρία το καθαρό της Παρθενίας και Μήλιο, καθάρις όλων των νου, παθώ να μαυρώσεις και πλήρως ο χάριτος και δικαιοσύνη στην καρδιά μου πανάμουμε. Άγιε Άγγελε του Θεού, πρεσβεύσετε υπέρ ημών, εγκύκλο παρεστώσω θεσπότο και καθαρός το φώσε, της ελάψος των κυφώτων και ευχέθα τι έλαμπρύνεται, τους ελπίστη ημάς μέλποντας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, Σοφία της ή δημιουργήσεις αγγελικάς πορείας, κυριότητάς και δυνάμεις και σεραπήμος δεσπότης έδειξας, αιωνίως εγερεύοντας και νύχια έχεις εις όνος των αιώνων αμήν. Ως τρόνος πιστέτης επισμένης επανεπάυσης άμενος και τα σήματα θεία προνοία περισκοπών εναγκάλες δέσποινα, της παρ'

0: Αμήν. Εν ασκήσει άγιον σε γεωράθη καταβγάζω νόση ετάς διανοίας των πιστών, Θεός ημίες εκάστοτε, όθεν σε πάντες ισό ηγερέρωμε.
1: Όθεν σε πάντες ισό ηγερέρωμε.
0: Τι έκτη το αυτού μηνός πνήματος ο Πατρός ημών σε σώει το μεγάλο, Θεού τεθνικός πηξίο προσεγράφει Θείους ισόης πνεύματος το πηξίον, Βιδές ισόης γίν ουρανόθεν, έκτη αμαρίων.
1: Για αυτή η μέρα μνήμη της αθλήσεως της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας της Παρθένου και ρίξουν βικαρίου και άλλων κλείστων παθόντων εν καμπανία, οι Άγιοι 24 μάρτυρες η τη Λουκία και τη το ρίζο μαρτυρήσαντες ξύφι τελειούνται. Για αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αστείου, Επισκόπου Δυραχείου, για αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αρχίπου Φιλίμωνος και Ονησίμου, για αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Απολωνίου Αλεξανδρίωνος και Επιμάχου, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
0: Ενούμε, ευλογούμε και προσκυνούμε τον Κύριον, επταπλασίως κάμινο των Χαλδαίων ο τύραννος, εις Θεός ευεύσιν εμανός εξέκαυσε, την άμοι δεκτήτων υπέρ ισοθέντας τούτους είδων, το Δημιουργό και λυτρωτή ανεβούα, υπέδες ευλογείτε, ιερείς ανυμνείτε, λαός υπέρ υψούτε,

θρόνο και ύψος εταπεινός, μηνώντας ενέπλησεν αγαθόν και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς. Την τιμίωτεραν των χερουβήμ και δόξα τέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ.

σεραφείμ. Διαφθόρο σε ολόγο και κούσαν, τεινώντα σε οτό. Παρθενικής απόγαστρος γενόμενος άνθρωπος, διότι να

Άγιος ευπνοή ένας άτομο, τον Κύριο, ενήθη τον Κύριο εκ των ουρανών, ενήθη αυτόν εν της υψής της υπρέπει ύμνος στο Θεό. Ενήθη αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενήθη αυτόν πάσα δυνάμεις αυτούς υπρέπει ύμνος στο Θεό. Ενήθη αυτόν ήλιος της σελήνη, ενήθη αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενήθη αυτόν οι ουράνοι των ουρανών και το είδο το υπεράνω των ουρανών. Ένας άρθρο το όνομα Κύριο και αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός είναι δύνατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα ως πρόσταγμα έθνος και ού παρελεύσατε. Ενείτε τον χείρον εκ της γης δράχοντας και πάσε άμεση πύρ χάλας αχιών κρίσταλος. Πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα το λόγο αυτού. Τα όρη και πάντα σε φωνή ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρι. Τα θηρία και πάντα τα κτίνια αρπετά και με την άμψη ρωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κατέχεις. Νεανίσοι και παρθένοι πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων. Ένες άξω το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώς κέρας λαό αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού και της Ιης Ισραήλ λαό εγκύρω δι' αυτό. Άσα το Κύριο άσμα και ενώνει η αίρεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφραθεί το Ισραήλ, επιτοπίσαν δι' αυτόν και οι Σιών αγαλιάστησαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενέσάσω το όνομα αυτό εσχωρώ εν την πάνω και ψωτήριο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτό και υψώσει πραήσω σωτηρία. Κάποιοι σαν όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί το κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού τον άργη αυτόν και ροφέει δίστε με τις σχεσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση ναι της έθνης λεγμίσαν της λαϊκ. Του δεις τους βασίλεις αυτών αν πέδεις και τους οδόγους αυτών να χειροπέδεις ιδρές. Του ποιείς εν αυτής χρημαίδρα από το δόξα αυτή εσαι πάθης ως εις αυτού. Εν είτε τον Θεό να της Αγίης αυτό, εν είτε αυτόν να στερεώματε τις δυνάμεις αυτού. Εν είτε αυτόν να επιδεστηριαστείς αυτό, εν είτε αυτόν να το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν να νύχος άρχος, εν είτε αυτόν να ψαθήριο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν να την πάνω και χρω, εν είτε αυτόν να χορδές και οργάνω. Εν είτε αυτό να κυμβάλει σε δίχη, εν είτε αυτό να κυμβάλει σε αλλαγού. Πάσα πνοή ένα άτομο των κύριων. Σι δόξα πρέπει, κύριο Θεό, ημών και εσύ τη δόξα να πάει με το πατρί και το γιο και το γιο πνεύματι. Νιέρ και έγκυο στο αιώνα των αιώνων να μην δόξα στο δείξαν το φω. Δόξα νυψή τη Θεό και επικεί σε ρίγη να θρώψει ευδοκία. Ήμνουμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Έμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόρταξε τη δέηση ημών ο καθήμενος στα δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξον Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστη μέρα να ευλογήσω και ένεσαι το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήτης μήνων γενναία και γενναία. Εγώ είπα Κύριε λέει σόλ μία στην ψυχή μου τη μαρτώνση. Κύριε προσέκατε έφυγο δεν θα ξόλ με το πίλο θέλημά σου σε ο Θεός μου. Ό,τι παράσει πηγή ζωή σου το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινο το έλεος του σκηνός πως είσαι. Καταξίωσαν Κύριε, έτη μέρα τα αυτήν αμαρτή τους φυλάχτηνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε Θεός, των Πατέρων ημών και αιρετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός αφημάς καθά, παρελπίσαμεν έπισε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός, η δέσποτα συνετρισόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου, Κύριε, το ελαιός των αιώνα, τα έργα των χειρών Σου, μη παρήνει. Συμπρέπει ένωση, πρέπει, ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύματι, νυν και αεί και στους

Ημών το Κύριο πλήνομαι, Κύριε και δεόμεθα όσο αγιαγίων εθνικές δεό του Κύριε και ευλογήσω πάντας μας τη τιμά του μνηκουσίους ή ακουσίους αδεδός και φιλοάνθρωπος Θεός συγχώρησον δρομένος μητεγκόσμι και υπερκόσμι πεθάσον.

0: και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν, πρόβατον ημί της λογικής σου πίμνης και προσέκα τα πέφω των ποιμένα των καλών, ζητήσων με τον πλήρων.

0: Θεού Σωτών. Πληρούν με τη στόχευση μου σωτήρα, Κύριε ρίπομεν πολλές αμαρτίες, διό και προσπίπτωση ημερτών ελέησον με ο Θεός.
1: Χαίρεστο η λαμπρότης, Κύριε Ζωσέ, μόνο επί μας και τα έργα των χειρόνιμων κατεύθυνον επί μας και το έργο των χειρόνιμων κατεύθυνον. Τι σου κρέξει στα τεωρών, Αγίοι μαρτυρές των αγώνα των καλών, όνειγον είσαστε, ως εν σωματιώτες, των ασώματων εχθρών ετροπόσαστε, Χριστόν ομολογήσαντε στο σταυρό, πλησάμενοι,

0: σε δοξάζουν με την ελπίδα των ψυχών ημών.
1: Αγαθόν το εξομολογήσει το Κυρίε και ψάλλει το όνομα της ύψιστε, τον Αγγέλην το περί το ελαιό σου και την αληθιά σου κατανίκη.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκύρος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιός, Υιός Πνεύματι και νυν και ήδη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, κυριλάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιός της ασθενείας ημών, ένα και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ήδη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσεν εις σήμερον και άφεσιν ημών τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήνε εν της οφειλέτης ημών και εμείς εν έγγις ημάς εις πυρός ημών. Αλλά ρίστε ημάς από το πόνιρο.
2: Ούτε σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

εστέφθης η κορυφή. Εξάθρονον υπέμεινας υπέρχριστου του Θεού, μαρτύρων πρωτόας με Στέφανε. Συγχαρτήν Ιουδαίων απελέησας Μαρίαν, είδε σου τον σαφήρα του Πατρός δεξιώθεν.

Παρακαλώ ημάς, σκοπή, σωστάς διχοστασίας και τα σκάνδαλα παρά την διδακίνη ημείς, εμάς επερφυούντας και εκκλίνεται απ' αυτόν. Υγάρτη ούτε το Κυρίο ημών Ιησού Χριστό, που δουλεύουσιν, αλλά τι αυτόν κοιλία, και δια της Χριστολογίας και ευλογίας εξαπλωτώσει τας καρδίας των, των ακάκων. Υγάρ ημών υπακοήσεις πάντας αφήκετον, χαίρομαι το εφημίν, θέλω δε ημάς σοφούς μεν είναι εις το αγαθόν, ακεραίους δε εις το κακόν. Ο δε Θεός της ειρήνης συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εντάχει.

και Ιάσον και σας η Πατρός οι συγγενείς μου, ασπάζομαι ημάς εγώ τέρθιος, ο γράψας την Εκκλησία επιστολήν εν Κυρίω, ασπάζεται ημάς Γάιος ο ξένος μου και της Εκκλησίας πόλης, ασπάζεται ημάς έραστος ο οικονόμος της πόλεως και κούαρτος ο αδελφός, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων.

παραβολές λαλείς της όχλης, ο δε αποκριθείς είπεν αυτής, ότι μην δε τον τεγνώνε τα μυστηρία της βασιλείας των ουρανών, εκείνης δε ουδέδοτε, ως της γαρέχει δοθήσετε αυτό και περισευθήσετε,

όμοιεντος, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένον εν την καρδία αυτού, ούτως εστίν ο παρά την οδός παρής, ο δε επί τα πετρώδης παρής, ούτως εστίν

Έτσι μέρες και δύο σκάφη, αγίες τροπές και δύο συμπρόγια και έχουν το σώμα και το κοινό μας έχουμε. Κλείνω σε μου αυτό και λέω μέσω μία προσθέτω το προσωπικό σου. Ιδέα που δοκιμάζω τέλος.

πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα με τον Κράτορα πίτην ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και οράτων και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, πως εκ Πατρός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ούπι θέντα ομούσου του Πατρίδιου τα πάντα γέννητο. Το δήμα στου ανθρώπου και διάτηρε με τερά σωτηρία, κατελθόντα εις ουρανών και σορποθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα την περιμόνη παντού πυλάτων και τα πόδια και τα πέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφά και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενε εκ δεξιών του Πατρός και πάλι να ακόμα με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώο, ποιότο, του Πατρός, απορρευόμενο, το Συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενο και εσύ, δοξαζόμενο, το λαλεί σε διά των προφητών. Εις μία ενάγκη εν καθολική και αποστολική εκκλησία, νομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Πατέρ ημών, Άγιε Ουρανίε, Αγία, κατά το όνομά σου, θέτω βασιλεία σου και νικητή το θέλημά σου, ω ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών, τον επιού σου, δώσε με σήμερα και άφου σε μη τα θλήματα ημών. Ω και μη σαφή με τι οφειλέτε ημών και μη ενέχει ημά πειρασμό, αλλά ρίσε ημά από το πονηρού.

Ιερεύοντας και διαμορφωτικών, ο Θεός ελάστηκε με υπόμενο το λόγο Ιησού, ο Θεός ελάστηκε με το λόγο Ιησού, ο Θεός ελάστηκε με το λόγο Ιησού. Προσκουμέν τα Άγια της Αγίας,

πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελών η δικαιό σας και Χαναναίαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενο και απτόμενό σου στην πόρνη και την εμόρα. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ίδια συνέλαβε. Η δεύτερο σου σαχράντος πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα το αρμό δέξαστε. Μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκκίνας. Και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταπλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρος θεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο, ο αμαρτωλούς σώσε,

0: Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το άχρωτον σώμα σου και τούτο αυτό έστει το τίμιον αίμα σου. Δέομαι όμως σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με κατά τρίτος με τα σχήν των ακράνων σου, ασυρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προσφύαν κοινωνίαν, πλαστοργέμι πλέξεις με την εκουσία. Κύριαρ υπάρχει στους αναξίους πλέγων, αλλούν κάθαρον εσπάσεις με κυλίδος. Του δείχνου σου του μυστικού σήμερα μη έθεου κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτησε χρήσου το μυστήριο νύπου, που φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός συνειδηστητή μου, Κύριε, είναι η βασιλεία σου. Θεωργούμε μα χρήξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξη αρεστή τους αναξίους πλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέχει, θεή το πνεύμα των δε νιούν τρέχει ξένος. Έφερξα σπόθο με Χριστέ και ιδίωσο στο Θείο σου έρωτη. Αλλά κατάπλεξον Κυρία ίντοτας αμαρτίας μου και αγριστής με της ενσύκριτης καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλύνω άραστε παρουσία σου. Εν τες λαμβρώτηση των Αγίων σου, πώς εις ελέξομαι ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω σου εις ελθύνης των υφών αοχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσποινος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε των λύθων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίβω μη γέννητο τα Άγια Τάφτα για το ανάξιον ίμινε, αλλά εις κάθαρσιν και θεσμών ψυχής τε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας, εμή δε το προσχολάστε το Θεό αγαθόν εστί, πείθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείχνου σου του μυστικού σήμερα νιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, μη γάρτησε χρήσου το μυστήριο νύπο, που φίλοι μας ειδώσω τα θάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε με τη βασιλεία σου.
1: Και τα σαμαρτία σου.

και ευχαριστούμε στη Δέσπο, τον φιλάνθρωπο Ευεργέτα, των ψυχών πόρου ημέρα κατηξίω ω εμά, τον Επουρανίο σου και Αθανάτο, μυστηρίων αυτό το μισό νημό των οδών. Στήριξο ημά, να πω στου πάντα, πρόορε, ο νημό τη ζωή, να σπάρξει με τα δύο βήματα ευχέ και εκκλησίε. Τη ενδόξα Θεοτόκου και η Παρθενία και ο Άνθρωπο Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίας Μόσημον και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν

Ο ευλογώντος ευλογούνται σε Κυρία και αγιάζον τους επισήπεπιθότος όσων το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου σε αυτούς. Αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, της ιερεύση, της άρχουσιν ημών του στρατό και παντήτωλό σου. Ό,τι πάσα δώσει αγαθή και πάνθωρη ματέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνω εξού του Πατρός των Φώτων και εσύ τη δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν.

0: Κύριε και Ελέος αυτοέλθε, και θυμάστε αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμο Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμαμαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Γαλλινίκο Μαρτύρα των Οσίων και Θεοφόρο Πατέρων ημών, το Αγίου Ενδόξινο Μάρτυρος Γεωργίου, το Εν Ιωαννίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολύχου της Πόλεως ημών, τον Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων, Μυροφόρο Γυναικών του, το Αγίου Ενδόξου Πορτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, το Σίο και Θεοφόρου Πατρός ημών, Ψησόη του Μεγάλου, της Αγίας Ενδόξου, Παρθενομάρτυρος Λουκίας και τον Αγίης Πατρός ημών, Αστείου Επισκόπου Διραχείου, όντι μνήμην επιτελούμεν, και πάντως τον Αγίον ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς, καλή σας ημέρα.
2: Και πάντα εκείνη της καλής ενθουσίας των ζωτιών εις πρώτη μου, ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ο καπός με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνό μου, γενέστε τον αγιασμάτων σου και δεξίω σας. Ευχαριστώ σε ό,τι με τον ανάξιο με τα λαβή των αθράνων σου και κουρανίων δωρεών κατηξίωσας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο επέρι μόνο αποθανόνται και αναστάσει χαρισάμενο σημεί. Τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια επιβεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν παντός εναντίον σκοτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου. Η ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων εις πίστην ακατέστητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησμονής σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση, είναι το αγιασμό και διευθόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονίου διαπαντός, και μηκέτε με αυτό ζω, αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτε του τι δε δύο απάρα σε περιβίδι ζωή αιωνίου, στην αίδια καταντήσω ανάπαυση. Ένθα των ορταζών των ήχο, ο καθορστό και η απέραντο συντονή, των καθορών του σου προσώπου, το κάλο του άλλου, ψή ορειτώντα ο παιδόν και ανέφραστο σε προσύν των αγαπώντων σε. Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα ειδήσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτε Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργή των απάντων, ευχαριστώ σε την πάση της παρέσκου μη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαι όν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου και την οπτερίγω σου σκιά και δώρησέ με μέχρι σε σκάθης μου αναπνοής. Επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη όρθος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και σε την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αήκε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδούς τροφήν εις σάρκας είναι εκουσίας, ο πύρ υπάρχουν και φλέγουν αναξίως, μη δι καταθέσεις με μη πλαστουργέ μου. Μάλλον δύο είχα εμπρός μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νευρούς, εις καρδίαν. Φλέξον διακάμφας των όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον Αγίας μου τας πρένας. Τα συγνία στήριξον ως τέρις άμα εστίσον πότισον απλήν πεντάδα. Όλων με το σώσιν καθήλωσον πόδο, αλείς και επεφλούρητε και φύλατε με εκπαντός έργο και λόγο ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρίχνιζε με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζε με. Δείξω μέσα ως σκήνομα πνεύματος μόνο και νικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ως τον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει, πάσχα κούργος, πανπάθος. Πρέσβης φέρος η πάντας υγειασμένος, στα σταξιαρχίες των ασωμάτων, των προδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους. Προς τις δε συνάφραντον αγνήν μητέρα μου, τας λιτάς έσπλαγνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος ον έργασε λάτρη. Σιγάρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέτων ψυχών και λαντρώτης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπουμεν καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητον η ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαρά νοικίαν και ευφροσύνη και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών στην εκδεξιών της της δόξης πρεσβείες της Παναχράντου σου μικρός και πάντων στον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το γαλλίαμά μου. Ευχαριστώ σου ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αγράντου σώματος και του κοινίου αίματος του Υιού σου, ειδεκούσα των αληθινών φως φώτισών μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή της Αθανασίας και ίσασα ζωοποίησον με τον ταθανατωμένο τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλές πλευνος μύχτη ρελέσον με και δώσ' κατάνοιξη για την τριβή με την καρδία μου και ταπείνωση με τις διανόημασή μου και ανάκληση με τις αμαρτωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοήσα κατά τρίτος υποδέχεστε των ακράντων μυστηρίων των αγιασμών. Ισίαση ψυχής τα και σώματος και παράσκου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημίν και δοξάζησε πάσης τα σημέρα στη ζωή μου. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Δίνα χωρίς να τον σου δέσποτα κατά τα ρηγόσα. Είναι ο πίπλος και ο θεαμήματος ο Κυριών σου ετοίμασας κατά τα πρόσωπα πάντων των λαών ως από τα χριστιανών δεδόξα.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και έτι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστητι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, έμε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και έτι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστε η βασιλεία και δύναμη και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Η του στόματός σου καθάπερ Χριστός εκλάμψα σακάρι στην οικουμένη νεφώτησε να φλεγγυρία στο κόσμο θησαυρούς αναπέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά εσείς λόγοι σπεδεύον, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεός οθύνει τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών ευέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκες προς κοινήν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίωσε τιμούμεσαι, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα θεία σαφών και νίκαι έγκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πρεσβεία Κύριε πάνω των Αγίων,

0: Φιλέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και ήδη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και δοξωτέραν ασυγκρίτων στον Σεραφείμ. Την αδιαφθόρα στο λόγο πεδούσαν, την όντα στο τόπο σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα σου ο Θεός και επίσημα δόξα σε. Χριστός ο Μηχανός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναγράφου και Παναμόγου Μαγίας Αθηνητρός των Αγίων Πρόξων και των Ιχνών Αποστόλων, των Αγίης των Προσημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολος των Σωστών, ούτε η Θεία Μου.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί φίλοι ακροατές με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραγάνης, από όπου παρακολουθήσατε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Συνδεόμαστε με την Πειραϊκή Εκκλησία.

μακαριστός γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, θέλοντας να τονίσει ότι ο Θεός ουδέποτε κάνει λάθος ως προς την απόδοση της πλήρους δικαιοσύνης και ακόμη ότι τίποτε δεν αφήνει ημιτελές, έλεγε χαρακτηριστικός, ενώ συγχρόνως σχεδίαζε τα σχήματα με το δάκτυλό του. «Παιδιά μου, ο Θεός δεν αφήνει τίποτε μισοτελειωμένο. Ουδέποτε κάνει καμπύλες ή ημικύκλια. Έστω και αν εμείς, λόγω της βραχίας ζωής μας, βλέπουμε τέτοιες γραμμές. Μετά από λίγο ή ακόμη και μετά από χρόνια, ο Θεός θα ολοκληρώσει τον κύκλο του. Ίσως να μην το δούμε εμείς, αλλά τα παιδιά μας ή οι επόμενες γενναίες. Πάντως εκείνος στο τέλος θα αποδώσει πλήρως τη δικαιοσύνη του. Ό,τι και αν συμβεί, στο τέλος θα γίνει το θέλημα του Θεού. Όπως λέει ο Όμηρος, Διός ετελείε το βουλή. Τα μαθηματικά του Θεού είναι τελείως διαφορετικά από τα μαθηματικά των ανθρώπων. Για μας 2 και 2 = 4. Για τον Θεό 2 και 2 μπορεί να κάνουν 5 ή 15 ή οτιδήποτε άλλο. Με τη φράση αυτή ο γέροντας ήθελε να δείξει το ανεξιχνίαστο των βουλών του Κυρίου. Έχουμε παρανοήσει τα πράγματα. Τη σωτηρία του κόσμου ο Θεός την ανέθεσε στον Υιό Του και όχι σε εμάς. Εμείς να κοιτάζουμε πρωτίστως την ψυχή μας και αν μπορούμε ας βοηθήσουμε 5-6 ανθρώπους γύρω μας. Το καθαυτό έργο του κληρικού δεν είναι το κοινωνικό, αλλά το να διαμορφώνει πραγματικούς χριστιανούς. Το κοινωνικό έργο θα βγει στη συνέχεια μέσα από τους ίδιους τους χριστιανούς. Όποιος φοβάται τον Θεό δεν φοβάται τίποτε άλλο. Εκεί όπου πάει ο θυμός δεν πάει ο Θεός. Ο Θεός σώζει πρώτον όσους τον πιστεύουν και τον ακολουθούν και δεύτερον όσους τον αγνοούν, έχουν όμως καλή προαίρεση. Όταν κάποιος είναι καλοπροαίρετος, ο Θεός κάπου οπωσδήποτε θα τον συναντήσει. Ο Θεός σώζει πολλούς ανθρώπους στο επιθανάτιο κρεβάτι. Όλα τα γεγονότα της ζωής μας πρέπει να τα βλέπουμε υπό το πρίσμα της αιωνιότητος. Τότε μπορούμε να διακρίνουμε τις πραγματικές τους διαστάσεις.

Σε άλλες αρετές αγωνιζόμαστε πολλές φορές και με άλλα μας πιστώνει ο Θεός. Εννοούσε με αυτό ο γέροντας ότι ο Θεός μπορεί να αμείβει τον αγωνιστή σε άλλα πεδία ή να του δίνει κάποια ιδιαίτερη χάρη η οποία φαινομενικά δεν σχετίζεται με την προσπάθειά του. Δεν υπάρχουν πολλά ή λίγα, ούτε μικρά ή μεγάλα προβλήματα. Το μόνο πρόβλημα είναι η απουσία του Χριστού από τη ζωή μας. Οι πνευματικοί νόμοι εκδικούνται τις παραβάσεις τους. Γέροντα, είναι ορθό ένας ορθόδοξος χριστιανός να ζει κάτω από τις διατάξεις των κανόνων? Παιδί μου, απάντησε ο γέροντας, ο Κύριος μας έζησε κάτω από τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και εμείς διερωτόμαστε αν πρέπει να ζούμε υπό τον νόμο της χάριτος των κανόνων των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων. Πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα. Πάντα ανεξαιρέτως. Όχι. Μόνον όσα ουχ υπάρχει μετά θάνατον. Ο πλούτος, η δόξα, το κάλος είναι ματαιώτης, διότι μένουν εδώ. Η ελεημοσύνη όμως, η υπομονή, η ενεξικακία και γενικώς οι αρετές δεν είναι ματαιώτης, διότι σε συνοδεύουν και στην άλλη ζωή. Όταν μας καταλαμβάνει η επιθυμία του πλούτου, να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους πτωχοτέρους μας για να μην μας διακατέχει άγχος. Ενώ όσον αφορά στις αρετές, δηλαδή στον πλούτο της ψυχής, να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους ανωτέρους μας πνευματικώς και να αγωνιζόμαστε να ανεβούμε κι εμείς. Ο χριστιανισμός έχει αξία όταν μας κοστίζει. Όταν θέλεις να μιλάς κάποτε για την ακρίβεια των ιερών κανόνων, δεν πρέπει να εφαρμόζεις ποτέ στον εαυτό σου την οικονομία. Σε αυτούς που τον ρωτούσαν συνεχώς για το χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας, έλεγε χαρακτηριστικά: «Μην πολύ ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Σε τι θα σας ωφελήσει η γνώση του χρόνου της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου? Μήπως για να προλάβετε να μετανοήσετε, να ξέρετε πως η ημέρα του θανάτου είναι στην ουσία και η ημέρα της κρίσεως για τον καθέναν μας, αφού από εκεί και μετά δεν μπορούμε να προσθέσουμε στα πεπραγμένα μας ούτε να αφαιρέσουμε κάτι από αυτά. Και επειδή η ημέρα του θανάτου μπορεί να είναι και η σημερινή, ας είμαστε έτοιμοι». Ο Δαβίδ τιμωρήθηκε για την απογραφή, γι' αυτό και εμείς δεν πρέπει να απαριθμούμε τα καλά μας έργα. «Έκαμα τούτο ή εκείνο» και πάει λέγοντας. Ή ακόμα και για τις αρετές μας: «Έχω τούτη ή εκείνη ή κάποια άλλη». Αλλά να ζητάμε το έλεος του Θεού.

0: Ψυχές και Λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων, με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο. Προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
11: Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 371 π.Χ., οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινόνδα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στη νίκη αυτή είχε ο Θηβαϊκός Ιερός Λόγος υπό τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της Λοξής Φάλαγγας των Θηβαίων. Στις 6 Ιουλίου του 1821, ο Ρώσος πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη Στρόγκανοφ, έπειτα από εντολή του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Ιωάννη Καποδίστρια, επιδίδει στην πύλη τελεσίγραφο, με το οποίο απαιτεί σεβασμό των δικαιωμάτων των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παρά την απόρριψη του τελεσίγραφου από τους Τούρκους, αποφεύγεται η ρήξη, ύστερα από παρέμβαση του Αυστριακού Αρχικαγκελάριου Μέτερνιχ.

0: Σαν σήμερα, το 1827, υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιβάλλεται στην Τουρκία η αποδοχή της αυτονομίας της Ελλάδας, η προστασία των Ελλήνων και η διμερής κατάπαυση των εχθροπραξιών. Η μη συμμόρφωση της Τουρκίας έχει, μεταξύ άλλων, ως αποτέλεσμα την ναυμαχία του Ναβαρίνου. Σαν σήμερα το 1854 πεθαίνει ο Georg Simon Ohm, γερμανός φυσικός που διαμόρφωσε τη θεωρία των ηλεκτρικών ρευμάτων. Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης. Στις 6 Ιουλίου του 1885, ο Γάλλος μικροβιολόγος Louis Pasteur δοκιμάζει με επιτυχία το αντιλυσικό εμβόλιο. Λήπτης είναι ένα νεαρό αγόρι, ο Ζωζέφ Μεστέρ, τον οποίο έχει δαγκώσει ένα λυσασμένο σκυλί. Στις 6 Ιουλίου του 1908, ο Ρόμπερτ Πίρι σαλπάρει για την Αρκτική. Η αποστολή του θα ολοκληρωθεί με την κατάκτηση του Βορείου Πόλου. Σαν σήμερα το 1913, η 8η ημεραρχία απελευθερώνει το κάτω νευροκόπι. Στις 6 Ιουλίου του 1921, το τρίτο σώμα στρατού καταλαμβάνει το Δωρίλεο, Εσκής Εχήρ, Μικράς Ασίας.
1: Σαν σήμερα. Την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεου Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Τα θάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
6: TV
3: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
9: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
10: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
9: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
10: Πτήση ζωής. Τη συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
9: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
11: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
12: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
11: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
5: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επίουσιος άρτος και τι θα λέγατε για λευκή στραπατσάδα με κολοκυθάκια και βασιλικό. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά: 4 αυγά, 2 μέτρια κολοκυθάκια ψιλοκομμένα, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 10 φιλαράκια φρέσκο βασιλικό ψιλοκομμένα ή ξερό, 2 κουταλιές της σούπας τριμμένη φέτα, 2 κουταλιές της σούπας μαλακό τυρί, το ξύσμα ενός λεμονιού, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Σοτάρουμε τα κολοκυθάκια με το φρέσκο κρεμμυδάκι για 6-7 λεπτά μέχρι να ροδίσουν. Παράλληλα χτυπάμε τα αυγά σε ένα μπολ. Τα προσθέτουμε στο τηγάνι, αλλά το πιπερώνουμε και ανακατεύουμε συνεχώς με ξύλινη κουτάλα για 2-3 λεπτά μέχρι να στερεοποιηθεί το αυγό. Προσθέτουμε τα τυριά και το βασιλικό και συνεχίζουμε το ανακάτεμα για ένα λεπτό ακόμη, μέχρι να δημιουργηθεί ένα συμπαγές και ομοιόμορφο μείγμα. Σερβίρουμε με το ξύσμα λεμονιού, φρέσκο τριμμένο πιπέρι και λίγες σταγόνες ελαιόλαδο. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για τη λευκή στραπατσάδα με κολοκυθάκια και βασιλικό. Θα χρειαστούμε 4 αυγά, 2 μέτρια κολοκυθάκια ψιλοκομμένα, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 10 φιλαράκια φρέσκο βασιλικό ψιλοκομμένα ή ξερό, 2 κουταλιές της σούπας τριμμένη φέτα, 2 κουταλιές της σούπας μαλακό τυρί, το ξύσμα ενός λεμονιού, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: ζευγάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
12: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
13: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
14: Ώρα Ελλάδος 10.
15: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Καλό πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα, καλώς συνταμώνουμε. Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Η μέρα μας ξεκίνησε εδώ και τούτο το πρωινό. Μείνετε κοντά μας στην συντροφιά μας, τη ραδιοφωνική, γιατί σήμερα μπορεί να μας ανοίξει λίγο η όρεξη με όλα αυτά που θα πούμε, αλλά σίγουρα θα προβληματιστούμε, θα σκεφτούμε λίγο καλύτερα για την διατροφή μας, που είναι πάρα πολύ σημαντική και οφείλουμε να την προσέξουμε τώρα το καλοκαίρι πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Τις στιγμές που χαλαρώνουμε, τις μέρες που ξεκουραζόμαστε λίγο, τείνουμε να μην την πολύ προσέχουμε. Σήμερα λοιπόν θα διαβάσουμε και θα μάθουμε αρκετά στοιχεία για την πολύτιμη διατροφή, για όλα αυτά τα υπέροχα προϊόντα που χαρίζει η φύση, που δωρίζει ο Θεός στους ανθρώπους, και όλα όσα μπορούμε να κάνουμε και εμείς για να διαφυλάξουμε σωστά την υγεία μας.

ψωμί να τρώμε. Με αυτό θα ξεκινήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, αφού προηγουμένως σας πούμε αριθμούς τηλεφωνικούς, είναι γνωστοί άλλωστε που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και την ηλεκτρονική μας διεύθυνση. 210-41-1602, 210-41-1640, όπου gis@hotmail.com. Τι ψωμί λοιπόν να τρώμε, προσημένιο, λευκό, πολύ, λίγο, σκέτο, μαζί με φαγητό. Εν συντομία θα πούμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Τι εννοούμε όταν λέμε καλό ψωμί? Ως καλό ψωμί, φίλες και φίλοι ακροατές, ορίζεται συνήθως το προζυμένιο ψωμί αργής ορίμανσης, με αλεύρι ολικής άλεσης και γενικά αγνά, μη επεξεργασμένα υλικά. Έχει τραγανή κόρα, πλούσια κυψελώδη ψύχα, μυρίζει έντονα σιτάρι και διατηρείται φρέσκο για μέρες. Αυτός λοιπόν είναι ο ορισμός του καλού ψωμιού. Αυτό που παλιότερα το βρίσκαμε πολύ πιο εύκολα και το τρώγαμε πολύ περισσότερο, και τώρα έτσι όπως έχουν γίνει όλα πάρα

των ημερήσιων αναγκών του σε υδατάνθρακες. Η ακριβής ποσότητα ποικίλει ανάλογα με το πρόγραμμα της διατροφής που ο καθένας ακολουθεί. Για τη διατήρηση του βάρους, 4 έως 6 φέτες ψωμί την ημέρα. Για απώλεια βάρους, 2 με 3 φέτες ψωμί ημερησίως, προτιμώντας πάντα επιλογές ολικής άλεσης. Τέλος, για έντονη άσκηση και για αθλητές, 6 έως 8 φέτες ή περισσότερες, καθώς το σώμα καίει πολλούς υδατάνθρακες για ενέργεια και τους χρειάζεται για την αναπλήρωση αυτής ακριβώς της ενέργειας. Κάπως έτσι λοιπόν είναι η ημερήσια δόση ψωμιού σε φέτες που μπορούμε να καταναλώνουμε. Πώς και πότε πρέπει όμως να καταναλώνουμε το ψωμί? Το ψωμί είναι πηγή υδατάνθρακων και πρέπει να καταναλώνεται μαζί με το φαγητό ή ως μέρος ενός γεύματος, συνδυασμένο πάντα με πρωτεΐνη, δηλαδή με τυρί, αυγό, κρέας και καλά λιπαρά, παραδείγματος χάρη ελαιόλαδο ή ταχίνι. Αυτός ο συνδυασμός επιβραδύνει την πέψη και σταθεροποιεί τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, αποτρέποντας τις απότομες αυξομοιώσεις του. Καλό είναι να μην το συνδυάζουμε στο ίδιο πιάτο με άλλους υδατάνθρακες, όπως παράδειγμα ρύζι, πατάτες ή ζυμαρικά, για να αποφύγουμε την υπερβολική λήψη των θερμίδων. Μας κάνει καλό τώρα το ψωμί ή να το ξεχάσουμε στο πλαίσιο μιας διατροφής για απώλεια κιλών? Βλέπετε, είναι πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια να προσπαθούμε να κάνουμε διατροφή για να χάσουμε κιλά, ενώ θα πρέπει να μπορούμε από τη μικρή μας ηλικία να τρεφόμαστε σωστά και να διατηρούμε και ένα σωστό κατάλληλο σωματικό βάρος. Δεν μαθαίνουμε τα παιδιά να τρώνε σωστά, είναι υπέρβαρα τα παιδιά στην Ελλάδα στις παιδικές ηλικίες και αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό, γιατί η παιδική παχυσαρκία δημιουργεί τεράστια προβλήματα και είναι ένα θέμα που θα ασχοληθούμε κάποια στιγμή πολύ σύντομα σε μία από τις επόμενες πρωινές μας ραδιοφωνικές συναντήσεις. Ας προσέχουμε λοιπόν από τα παιδιά μας από νωρίς, για να μην φτάσουμε οι ενήλικες να τρέχουμε και να μην φτάνουμε στην κυριολεξία μετά να χάσουμε κιλά. Φυσικά μας κάνει καλό λοιπόν το ψωμί, όταν καταναλώνεται ωστόσο με μέτρο, εννοείται. Προσφέρει άμεση ενέργεια μέσω των υδατάνθρακων, ενώ όταν είναι ολικής άλεσης μας παρέχει πολύτιμες φυτικές ίνες για το έντερο που μας κρατούν χορτάτους και βιταμίνες, κυρίως του συμπλέγματος Β, όπως η θιαμίνη Β1, η ριβοφλαβίνη Β2 και η νιασίνη Β3, καθώς και φολικό οξύ, οι οποίες συμβάλλουν στο μεταβολισμό και στην υγεία του νευρικού συστήματος. Όλα αυτά το ψωμάκι μας, το καλό ψωμί όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, που είναι αυτό που συνήθως είναι το προζυμένιο, είπαμε, ψωμί αργής ορίμανσης με αλεύρι ολικής άλεσης και γενικά αγνά μη επεξεργασμένα υλικά. Με μέτρο λοιπόν η κατανάλωση του ψωμιού. Το ψωμί από επεξεργασμένα, από λευκά άλευρα, μπορεί να επιβαρύνει την υγεία μας, ωστόσο. Αυτό συμβαίνει επειδή η βιομηχανική επεξεργασία αφαιρεί τα πιο θρεπτικά μέρη του σπόρου, το πίτουρο και το φύτρο, με αποτέλεσμα να χάνονται οι φυτικές ίνες, οι βιταμίνες και τα μέταλλα. Αναλυτικότερα, το επεξεργασμένο αλεύρι προκαλεί απότομη αύξηση του σακχάρου. Αυτό συμβαίνει διότι απουσία των φυτικών ινών ή υδατάνθρακες απορροφώνται ταχύτατα, προκαλώντας ταχύτατη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα, αλλά και απότομες αυξομοιώσεις που συχνά καταλήγουν σε πρόωρο αίσθημα πείνας. Επίσης, η έλλειψη φυτικών ινών στερεί το μικροβίωμα του εντέρου μας από τις απαραίτητες τροφές, τα πρεβιωτικά, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πέψη και το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Και τέλος, η συστηματική κατανάλωση τέτοιων τροφίμων συνδέεται με μακροπρόθεσμα αύξηση βάρους, αντίσταση στην ινσουλίνη και αυξημένο κίνδυνο μεταβολικού συνδρόμου ή καρδιαγγειακών παθήσεων. Όλα αυτά με τα επεξεργασμένα τα άλευρα, τα επεξεργασμένα ψωμιά που κυκλοφορούν. Ας αναζητήσουμε το καλό ψωμί, όπως είπαμε, που είναι προζυμένιο, αργής ορίμανσης, με αλεύρι ολικής άλεσης, χωρίς επεξεργασμένα άλλα υλικά. Είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Το καλύτερο ψωμί που αξίζει να το βρίσκουμε και να το καταναλώνουμε και εμείς και τα παιδιά μας.

Αναφερθήκαμε λοιπόν στο ψωμί, φίλες και φίλοι ακροατές, και θα διαβάσουμε τώρα κάποια στοιχεία από τον Walter Willett, ο οποίος είναι καθηγητής επιδημιολογίας και διατροφής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ο πιο συχνά αναφερόμενος επιστήμονας διατροφής στον κόσμο. Πρόκειται για έναν σοφό της έρευνας και των δεδομένων, θα μπορούσαμε να πούμε, που εδώ και 4 τουλάχιστον δεκαετίες δουλεύει με σκοπό τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, χωρίς να διστάζει να τα βάζει ξανά και ξανά με τα λόμπι της βιομηχανίας των τροφίμων, που είναι πανίσχυρα στις ΗΠΑ. Εκεί, μιας και λέγαμε για ψωμί νωρίτερα, εκεί δεν υπάρχει καθόλου καθαρό καλό ψωμί. Είναι όλα βιομηχανοποιημένα, από συνθετικά υλικά και μόνο ψωμί δεν το λες αυτό που καταναλώνεται κατεξοχήν στις ΗΠΑ. Η έρευνα του Walter Willett συμπεριλαμβάνεται στα πολύ σπουδαία έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και έχει διαμορφώσει το πώς κατανοούμε σήμερα τη σχέση της διατροφής με τον κίνδυνο των χρόνιων παθήσεων. Ο ίδιος είναι ένα από τα βασικά πρόσωπα πίσω από την λεγόμενη δίαιτα πλανητικής υγείας, δηλαδή είναι ένα μοντέλο διατροφής που συγκλίνει σε μεγάλο βαθμό με την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή και έχει σχεδιαστεί για να θρέψει υγιεινά τον διαρκώς αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό, προστατεύοντας παράλληλα και το περιβάλλον. Τι θα πει αυτό στην πράξη? Σύμφωνα με μια επιτροπή 37 ειδικών από τους τομείς της διατροφής, της ιατρικής, της γεωργίας και των περιβαλλοντικών επιστημών, στην οποία συμπροήδρευσε ο Walter Willett, σημαίνει ότι τρώγοντας πολύ περισσότερα λαχανικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα, όσπρια και περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό το κρέας, μπορούμε να αποτρέψουμε 11 εκατομμύρια προώρους θανάτους κάθε χρόνο, αλλά και να ανακουφίσουμε τον επιβαρημένο πλανήτη. Τρώγοντας περισσότερο λαχανικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα, όσπρια και περιορίζοντας την κατανάλωση κρέατος. Δηλαδή, πάμε ακριβώς στη μεσογειακή διατροφή ή, όπως πολλές φορές τονίζουμε και εμείς εδώ από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, στην διατροφή της νηστείας, έτσι όπως την έχει ορίσει πολύ ωραία η Αγία Εκκλησία μας, με τις περιόδους συγκεκριμένες, τις τροφές που επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται να τρώμε και την εβδομαδία βεβαίως νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής. Ποια είναι η πιο υγιεινή διατροφή σύμφωνα με την επιστήμη, απαντάει ο Walter Willett, ότι πολλές διαφορετικές έρευνες δείχνουν προς μια διατροφή που βασίζεται κυρίως σε ανεπεξέργαστες φυτικές τροφές, όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, οι ξηροί καρποί, τα όσπρια και τα δημητριακά ολικής άλεσης, με μικρές έως μέτριες ποσότητες τροφίμων ζωικής προέλευσης. Στο πρότυπο αυτό μπορούν επίσης να ενταχθούν οι υγιεινές χορτοφαγικές διατροφές. Αυτό το πρότυπο είναι σε μεγάλο βαθμό συμβατό με την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή, λέει ο καθηγητής. Αλλά μπορεί να συντεθεί και με τα τρόφιμα από τις γευστικές παραδόσεις και τις διαφορετικές κουλτούρες των υπολείπων λαών. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο όριο μεταξύ κρέατος στην διατροφή μας. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο 100%, αλλά ούτε και να το αποφεύγουμε, αφού τα θρεπτικά συστατικά που προσφέρει μπορούμε να τα πάρουμε και από άλλες πηγές. Η κατανάλωση όχι πάνω από περίπου μία μερίδα κόκκινου κρέατος την εβδομάδα, 100 γραμμάρια, θα περιόριζε τις αρνητικές επιδράσεις σε χαμηλά επίπεδα. Τις περισσότερες από τις υπόλοιπες ημέρες, μία μερίδα ψαριού, πουλερικών, μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας υγιεινής πανφάγου διατροφής. Ένα τέτοιο διατροφικό πρότυπο, λέει ο καθηγητής, θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει μία ημερήσια μερίδα γαλακτοκομικών προϊόντων, κατά προτίμηση με τη μορφή γιαουρτιού ή τυριού. Είναι σημαντικό αυτό που είπε, ότι δεν υπάρχει όριο στο κρέας, δεν είναι εντελώς απαραίτητο στην διατροφή μας, προσέξτε το αυτό, αφού θρεπτικά συστατικά μπορούμε να πάρουμε από άλλες τροφές. Και εδώ, επανερχόμαστε πάλι σε αυτό που είπαμε νωρίτερα, οι μοναχοί στο Άγιον Όρος, στα μοναστήρια της Παλαιστίνης, στα περισσότερα μοναστήρια της Ορθοδόξης Εκκλησίας, δεν καταναλώνουν ποτέ κρέας. Και όπως θα γνωρίζετε, οι περισσότεροι από τους πατέρες και δι' τους ασκητές, τους ερημίτες, φτάνουν μέχρι το πολύ πολύ βαθύ τους γύρας και φεύγουν από γυράματα τελικά και όχι από κάποιο άλλο πρόβλημα που εξαρτάται από τη διατροφή. Είναι σπουδαίο λοιπόν ότι το καταγράφουν και αυτό σαν μια πραγματικότητα διατροφική. Μπορεί η υγιεινή διατροφή και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα να συμβαδίζουν? Αυτή είναι όλη η έρευνα που έχει κάνει ο καθηγητής Walter Willett. Συνεπάγεται μια πιο αποδοτική αξιοποίηση των πόρων, καθώς τα δημητριακά δυστυχώς προορίζονται όχι για την εκτροφή των ζώων,
αλλά για την διατροφή των ανθρώπων. Εμείς έχουμε φτάσει στο αντίστροφο. Τα περισσότερα δημητριακά να τα καταναλώνουν ζώα που πρέπει να παραχθούν για να σφαγούν και να δοθούν στην κατανάλωση, και μικρότερες ποσότητες δημητριακών πλέον να προσφέρονται για τους ανθρώπους στην διατροφή τους. Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία. Από την πλευρά της υγείας, οι μεγαλύτερες ανησυχίες αφορούν την υπερκατανάλωση επεξεργασμένων δημητριακών και ζάχαρης, ιδιαίτερα με τη μορφή αναψυκτικών και άλλων ζαχαρούχων ποτών. Να λοιπόν το μεγάλο λάθος που γίνεται και στην Ελλάδα με την υπερκατανάλωση ζάχαρης από τα παιδιά. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα παιδικής παχυσαρκίας. Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η υψηλή πρόσληψη νατρίου, δηλαδή αλατιού. Όσο για το σημερινό ορισμό των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη τα εξευγενισμένα δημητριακά, το αλάτι ή τις ποσότητες ζάχαρης που περιέχουν τα τρόφιμα. Επιπλέον, ορισμένα τρόφιμα ταξινομούνται ως υπερεπεξεργασμένα, μπορεί να είναι στην πραγματικότητα υγιεινές επιλογές, όπως κάποια ψωμιά ολικής άλεσης και μερικά δημητριακά για το πρωινό. Πολύ προσοχή λοιπόν στα αναψυκτικά και στα άλλα ζαχαρούχα ποτά. Εκεί έχουμε μια κακή πρόσληψη από επεξεργασμένες ουσίες που μόνο καλό δεν μας κάνει. Πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν, λέει ο καθηγητής, ότι όλα τα λιπαρά είναι επιβλαβή για την υγεία. Ωστόσο, τα περισσότερα φυτικά έλαια σε υγρή μορφή, όπως το ελαιόλαδο, αποτελούν ιδιαίτερα υγιεινές επιλογές. Να είμαστε πάλι στην δική μας, τη μεσογειακή διατροφή, με την κατανάλωση του πολύτιμου και ευλογημένου για τη χώρα μας ελαιόλαδο. Ορισμένες από τις πιο ουσιαστικές αλλαγές είναι αρκετά απλές, λέει ο καθηγητής. Αν αντικαταστήσει κανείς τα επεξεργασμένα δημητριακά, όπως το λευκό ψωμί και το λευκό ρύζι, με προϊόντα ολικής άλεσης και καστανό ρύζι, για παράδειγμα. Επίσης, μπορούμε να επιλέγουμε νερό, τσάι, αφεψίματα ή καφέ αντί για αναψυκτικά. Να προτιμούμε το ελαιόλαδο ή κάποια άλλα φυτικά έλαια αντί για ζωικά λίπη. Και το σημαντικό είναι ότι αυτές οι αλλαγές μπορούν να ενσωματωθούν σε γεύματα που παραμένουν νόστιμα και απολαυστικά.

Περί διατροφής η σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, φίλες και φίλοι ακροατές. Διαβάσαμε μερικά σημαντικά στοιχεία από τον κορυφαίο καθηγητή Walter Willett του Πανεπιστημίου Harvard. Στοιχεία που μας αφορούν όλους και αποδεικνύουν τη μεγάλη ωφέλεια της μεσογειακής διατροφής που τόσο πολύ υπήρχε μέχρι και τις προηγούμενες δεκαετίες σε κάθε γωνιά της χώρας μας και έχει περιοριστεί δυστυχώς από το σύγχρονο τρόπο ζωής και την σύγχρονη τάση να τρώμε γρήγορα, πρόχειρα και οτιδήποτε άλλο. Και υπάρχουν παράγοντες εκτός από την κίνηση που μπορούν να επηρεάσουν και την μακροζωία. Ένας βασικός παράγοντας είναι η εντερική υγεία και μας αφορά όλους. Το έντερο είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά όργανα του σώματος και ίσως το πιο παρεξηγημένο. Φιλοξενεί περίπου το 70% των ανοσοποιητικών μας κυττάρων και παράγει περίπου το 90% της σερωτονίνης. Παράλληλα, επικοινωνεί συνεχώς με τον εγκέφαλο μέσω του πνευμονογαστρικού νεύρου και χημικών σημάτων, γι' αυτό συχνά αποκαλείται δεύτερος εγκέφαλος. Το έντερό μας όλα αυτά, Στο εσωτερικό του ζουν 3 εκατομμύρια μικροοργανισμοί, που είναι το μικροβίωμά μας. Όταν το οικοσύστημα αυτό είναι πλούσιο και ισορροπημένο, παράγει ουσίες, όπως παραδείγματος χάρη το βουτυρικό οξύ και οι νευροδιαβιβαστές, που τρέφουν τα κύτταρα του εντέρου, εκπαιδεύουν το ανοσοποιητικό και μειώνουν τη φλεγμονή. Όσο πιο πλούσιο και ισορροπημένο είναι το οικοσύστημα, τόσο πιο ανθεκτικό είναι απέναντι στα διαταραχές, αντιβιωτικά, λοιμώξεις, στρες, διατροφικές αλλαγές και άλλα. Όταν όμως μειώνεται η ποικιλομορφία του λόγω επεξεργασμένων τροφών, λόγω χρόνιου στρες, υπερβολικής χρήσης αντιβιωτικών ή έλλειψης φυτικών ινών, τότε προκαλείται μια δυσβίωση. Αυτό επιστημονικά είναι ένας από τους 14 παράγοντες της γύρανσης. Η φλεγμονή που ξεκινά εκεί ταξιδεύει με την κυκλοφορία και επηρεάζει σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή ξεκινάει από το έντερο και φτάνει παντού. Από το δέρμα και τις αρθρώσεις μέχρι τη διάθεση και τη συγκέντρωση. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μακροβιότεροι πληθυσμοί του πλανήτη, όπως οι κάτοικοι της Ικαρίας, της Σαρδινίας και της Οκινάουα στην Ιαπωνία, έχουν ασυνήθιστα πλούσιο και ποικιλόμορφο μικροβίωμα στο έντερό τους. Πώς μπορούμε τώρα όμως να το ενισχύσουμε, γιατί καλά τα λέμε. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Τι κάνουμε για να ενισχύσουμε λοιπόν το μικροβίωμα? Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας είναι το βουτυρικό οξύ, που παράγεται από τα βακτήρια του εντέρου όταν τρέφονται με φυτικές ίνες. Πάλι γυρνάμε στις φυτικές ίνες, φίλες και φίλοι ακροατές. Πρόκειται ίσως για τον πιο μελετημένο μεταβολητή του μικροβιώματος όσον αφορά τη γύρανση, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση του εντερικού φραγμού, στη μείωση φλεγμονής και στην νευροπροστασία. Δηλαδή δημιουργεί μικρότερο κίνδυνο για μελλοντικό Αλτσχάιμερ. Μικρές ποσότητες βουτυρικού οξέως υπάρχουν απευθείας στο βούτυρο γάλακτος, από όπου πήρε και την ονομασία του, και σε άλλες ουσίες. Όμως κατά κύριο λόγο παράγεται το βουτυρικό οξύ κατά την εντερική ζύμωση των φυτικών ινών. Υπάρχουν τώρα τροφές που ευνοούν την παραγωγή του βουτυρικού οξέως, προφανώς. Τα όσπρια, η βρώμη, ιδίως όταν μπορεί κανείς να την προετοιμάσει, να την έχει στο ψυγείο από βραδύς και την επόμενη μέρα να την καταναλώσει. Τα μήλα όταν τα καταναλώνουμε με τη φλούδα. Οι πράσινες, οι πιο άγουρες δηλαδή, μπανάνες, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ανθεκτικό άμυλο. Η ορίμανση μετατρέπει το ανθεκτικό άμυλο απλά σε σάκχαρα. Το ανθεκτικό άμυλο είναι ένας τύπος αμύλου που αντιστέκεται στην πέψη στο λεπτό έντερο. Αντί να διασπαστεί και να απορροφηθεί ως γλυκόζη, φτάνει στο παχύέντερο, όπου λειτουργεί σαν πρεβιωτικό και τροφοδοτεί τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου. Αυτό το κάνει λοιπόν το ανθεκτικό άμυλο που βρίσκεται στις πιο άγουρες μπανάνες, στις πράσινες, πριν οριμάσουν αρκετά και κυτρινίσουν. Και είπαμε ότι βρίσκουμε στα όσπρια, στη βρώμη, στα μήλα με τη φλούδα και στις μπανάνες, που αλλού σε φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο, στο κριθάρι και τα δημητριακά ολικής άλεσης, στα πράσα, τα κρεμμύδια και το σκόρδο, αν τα καταναλώνουμε σε καθημερινή βάση, τα λαχανικά της κάθε εποχής, τα ζυμωμένα τρόφιμα όπως είναι ένα γιαούρτι ή το κεφίρ, να έχει γίνει δηλαδή ζύμωση σε αυτά τα τρόφιμα, πατάτες και ρύζι που έχουν ψυχθεί και καταναλώνονται αργότερα, το ζέσταμα μετά το ψυγείο αυξάνει το ανθεκτικό άμυλο, αυτό που λέγαμε μόλις προλίγου.
Με αυτές λοιπόν τις τροφές μπορούμε να ενισχύσουμε την παραγωγή του βουτυρικού οξέως στο έντερό μας. Όσπρια βρώμη, μήλα με φλούδα, πράσινες μπανάνες, φρούτα, κριθάρι και δημητριακά, πράσα κρεμμύδι σκόρδο, λαχανικά εποχής και ζυμωμένα τρόφιμα όπως είναι το γιαούρτι ή το κεφίρ. Ποιος άλλος λόγος τώρα υπάρχει και επηρεάζει πάρα πολύ τον οργανισμό μας? Προφανώς το στρες, το ακούμε. Βέβαια τώρα το στρες, αν πείτε κάποιος το δημιουργεί επειδή δεν έχει τίποτα καλύτερο να κάνει, λέει ας καθίσω σήμερα να αγχωθώ, ή είναι μια κατάσταση που δεν ελέγχεται? Σωστή ερώτηση, η απάντηση είναι μεγάλη. Στρες ονομάζεται η ενεργοποίηση του άξονα του υποθαλάμου υπόφυσης επινεφριδίων, να το πούμε επιστημονικά δηλαδή, που καταλήγει στην έκρηση κορτιζόλης. Σε σύντομες δόσεις, η κορτιζόλη είναι σωτήρια. Μας ξυπνά το πρωί, μας κινητοποιεί, μας προστατεύει από οξύ κίνδυνο. Όταν όμως παραμένει αυξημένη για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αυξάνει την ινσουλινοαντίσταση, μειώνει την παραγωγή φυλετικών ορμονών, εξασθενίζει το ανοσοποιητικό, διαβρώνει τη μυϊκή μάζα και αυξάνει την διαπερατότητα του εντέρου. Ο ύπνος δεν είναι παύση. Είναι η ώρα που ο εγκέφαλος καθαρίζει μεταβολικά απόβλητα, παράγει αυξητική ορμόνη και τεστοστερόνη και ρυθμίζει τις ορμόνες της πείνας και του κορεσμού. Ακόμη και λίγες ημέρες σοβαρής στέρησης ύπνου μειώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη και αυξάνουν τους δείκτες φλεγμονής, ενώ η χρόνια έλλειψη ενεργοποιεί τους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από το διαβήτη τύπου 2, την παχυσαρκία, την κατάθλιψη, ακόμα και την επιταχυνόμενη νοητική έκπτωση. Συχνά λοιπόν αρκούν λίγες εβδομάδες βελτιωμένου ύπνου και καλύτερης διαχείρισης του στρες για να φανούν ουσιαστικές αλλαγές στην ενέργεια και τη διάθεση καθενός. Και αυτές θα αποτυπωθούν άμεσα στις εξετάσεις που θα κάνουμε. Δηλαδή, με λίγες εβδομάδες βελτιωμένου ύπνου και καλύτερης διαχείρισης του στρες, όταν επαναλάβουμε τις ιατρικές μας εξετάσεις, θα δούμε τους δείκτες να βελτιώνονται. Σύμφωνα με τους επιστήμονες όλα αυτά, έτσι. Τα φυσιολογικά όρια στις εξετάσεις βασίζονται σε στατιστικούς μέσους όρους και δεν ταυτίζονται πάντα με τη βέλτιστη λειτουργία του οργανισμού. Οι συχνότερες αιτίες για επίμονη κόπωση είναι η χαμηλή βιταμίνη D. Για άριστη λειτουργία στοχεύουμε να παίρνουμε 40 με 60 μικρογραμμάρια και επηρεάζεται με τη βιταμίνη D το ανοσοποιητικό, η διάθεση, τα οστά μας και πάνω από 2.000 γονίδια. Επίσης, όταν έχουμε υπερβολική κόπωση, ελέγχουμε γιατί μπορεί να έχουμε χαμηλό σίδηρο ή φεριτίνη, που είναι η αποθήκη του σιδήρου. Η αιμοσφαιρίνη μπορεί να είναι φυσιολογική, αλλά η φεριτίνη χαμηλή. Αυτό προκαλεί κούραση, τριχόπτωση, μειωμένη αντοχή και όλα αυτά παρατηρούνται σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό στις γυναίκες. Μπορεί να υπάρχει ανεπαρκής βιταμίνη Β12 και φολικό. Πολλοί έχουν Β12 οριακά φυσιολογική, αλλά δεν επαρκεί, ειδικά μετά τα 50 και χρειάζεται προσοχή. Μπορεί να υπάρχει έλλειψη μαγνησίου. Δεν ανοιχνεύεται πάντα στις κλασικές εξετάσεις. Χρειάζεται μέτρηση στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Εκδηλώνεται με κράμπες, αϊπνία, ταχυκαρδίες και ένταση. Μπορεί να έχουμε χαμηλό δίκτυο ωμέγα 3. Σχετίζεται άμεσα με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Οι περισσότεροι Έλληνες παρουσιάζουν δυστυχώς χαμηλές τιμές. Μπορεί να υπάρχει ινσουλινοαντίσταση με φυσιολογικό σάκχαρο. Το σάκχαρο παραμένει φυσιολογικό, αλλά ο οργανισμός καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να το κρατήσει. Είναι από τις πιο συχνές αόρατες αιτίες μεταγευματικής υπνηλίας. Δεν ανοιχνεύεται πάντα στις βασικές εξετάσεις αίματος και συχνά απαιτεί πιο εξειδικευμένο έλεγχο. Επίσης υπάρχουν οι διαταραχές του θηρεοειδούς. Ακόμη και όταν οι τιμές της TSH είναι φυσιολογικές, δεν αποκλείεται να υπάρχει ένα πρόβλημα που εκδηλώνεται με συμπτώματα κόπωσης. Ο τρόπος ζωής μας, που εκεί ξεκινάνε όλα, φίλες και φίλοι ακροατές, αν δεν ενυδατώνουμε σωστά τον οργανισμό μας, αν έχουμε υπερβολική κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών, καθιστική ζωή, αν καταναλώνουμε καθημερινά αλκοόλ, έστω και αν λέμε ότι είναι 1 με 2 ποτά και δεν είναι πολύ, αν έχουμε υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης που διαταράσσει τον ύπνο, όλα αυτά είναι επιδεινητικοί παράγοντες
και βοηθούν στον οργανισμό να παραμένει με ισχυρή κόπωση. Και κάτι ακόμα. Υπάρχει η χρόνια φλεγμονή που σιγοβράζει αθόρυβα για χρόνια πριν διαγνωστεί και βρίσκεται στη ρίζα σχεδόν κάθε χρόνιας νόσου που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Για ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε βρίσκεται, που νομίζετε, στο πιάτο μας. Κάθε γεύμα μπορεί είτε να ενισχύσει είτε να περιορίσει τη φλεγμονή που τροφοδοτείται κυρίως από τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, την υπερβολική ζάχαρη, τα αναψυκτικά, τα ραφιναρισμένα έλαια, όταν θερμαίνονται κυρίως ξανά και ξανά, τα τρανσλιπαρά, τη χαμηλή πρόσληψη φυτικών ινών και την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Σας λέμε τα πρώτα σημάδια φλεγμονής, που είναι και συχνά ύπουλα, γιατί τα θεωρούμε κανονικά. Επίμονη κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης, πεπτικές ενοχλήσεις και φούσκωμα, διαταραχές ύπνου, αυξημένο κοιλιακό λίπος χωρίς εμφανή αιτία, δερματικά προβλήματα, ακμή ενηλίκων, ροδόχρους και έξεμα, συχνές μικρές λοιμώξεις, πρωινή δυσκαμψία στις αρθρώσεις. Αυτά είναι κάποια πρώτα σημάδια φλεγμονής. Είπαμε, είναι συχνά ύπουλα αυτά τα σημάδια και τα θεωρούμε κανονικά. Ωστόσο, αν έχουμε παρατηρήσει κάτι τέτοιο, ας το ψάξουμε λίγο, γιατί θα πρέπει να κάνουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Μια διατροφή βασισμένη σε λαχανικά, φρούτα, όσπρια, ξηρούς καρπούς, δημητριακά ολικής άλεσης και ελαιόλαδο συμβάλλει στη μείωση της φλεγμονής και συνδέεται σταθερά με καλύτερη υγεία και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής.

συντροφή μας λοιπόν έρχεται πρώτη. Ένα γεύμα δεν είναι απλώς ένα άθροισμα θρεπτικών συστατικών. Είναι μια συνέργεια ινών, βιταμινών, άλλων ουσιών. Κανένα χάπι λοιπόν δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει μια ποιοτική διατροφή. Ωστόσο, η σύγχρονη ζωή έχει δημιουργήσει ορισμένα διατροφικά κενά. Αυτό είναι αλήθεια. Τα τρόφιμα σήμερα είναι συχνά λιγότερο θρεπτικά από ότι πριν από μόλις μερικές δεκαετίες, ενώ ταυτόχρονα καταναλώνουμε περισσότερα βιομηχανικά προϊόντα και λιγότερα πραγματικά τρόφιμα. Τι είναι λοιπόν σημαντικό? Να επιλέγουμε εποχικά τρόφιμα με κάποια ποικιλία. Διαφορετικά λαχανικά συγκεντρώνουν διαφορετικά θρεπτικά συστατικά. Οι παλιές αυτόχθονες ποικιλίες, αν τις βρείτε σε λαϊκές αγορές ή σε αγορές των παραγωγών, συχνά διατηρούν υψηλότερη θρεπτική πυκνότητα από τα υβρίδια, καθώς δεν έχουν επιλεχθεί με αποκλειστικό κριτήριο την απόδοση και την ομοιομορφία. Το βλέπουμε στα προϊόντα και πολλές φορές στη λαϊκή, φίλες και φίλοι ακροατές, πάγκους που έχουν ολόιδια τα προϊόντα, τους καρπούς, τα λαχανικά, τα φρούτα, λες και τα έχει φτιάξει μία ίδια μήτρα. Και άλλους πάγκους που είναι εντελώς διαφορετικό το ένα φρούτο ή το ένα λαχανικό από το άλλο. Άλλο σχήμα, άλλο χρώμα, άλλο μέγεθος. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν είναι υβριδική η παραγωγή. Να προτιμάμε λοιπόν προϊόντα όποτε μπορούμε βιολογικά ή γεωργίας αναγεννητικής, όπου είναι εφικτό. Ωστόσο, η βιβλιογραφία, πρέπει να πούμε, δεν είναι ομόφωνη ως προς τη θρεπτική υπεροχή των βιολογικών, αλλά η υγεία του εδάφους και η βιοποικιλότητα που υποστηρίζουν αυτές οι πρακτικές ευνοούν την αποκατάσταση του εδαφικού μικροβιώματος και των μικροθρεπτικών στοιχείων. Να περιορίσουμε δραστικά τα υπερεπεξεργασμένα προϊόντα. Ίσως η πιο ισχυρή ατομική παρέμβαση είναι αυτή που μπορούμε να κάνουμε. Η αντικατάσταση έστω και μέρους των βιομηχανικών παρασκευασμάτων με σπιτικά γεύματα από φυσικά υλικά ωφελεί σε δύο επίπεδα. Αυξάνει την πρόσληψη μικροθρεπτικών και μειώνει την έκθεση σε πρόσθετα γαλακτοματοποιητές και κορεσμένα τρανς λιπαρά. Και να επιστρέψουμε στη γνήσια μεσογειακή διατροφή. Το διατροφικό κεφάλαιο της Ελλάδας είναι ακόμα μπροστά μας. Απλώς εμείς το έχουμε εγκαταλείψει. Ποια τρόφιμα μπορούμε να καταναλώνουμε συστηματικά? Αναμφισβήτητα το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της χώρας μας. 2-3 κουταλιές της σούπας ημερησίως, κατά προτίμηση ομό, είναι και μεγάλο φάρμακο. Τα λιπαρά ψάρια 2-3 φορές την εβδομάδα, όπως είναι η σαρδέλα, το σκουμπρί, ο γάβρος, ακόμα και ο σολομός, πλούσια σε ωμέγα 3, βιταμίνη D και ποιοτική πρωτεΐνη. Τα λαχανικά, όπως είναι το μπρόκολο, λαχανίδα, κουνουπίδι, λάχανο και ρόκα, παράγουν σουλφοραφάνη που υποστηρίζει την αποτοξινωτική λειτουργία του ύπατος. Μπρόκολο, λαχανίδα, κουνουπίδι, λάχανο και ρόκα. Όσπρια, 3-4 φορές την εβδομάδα, μόνο καλό θα κάνουν. Φακές, ρεβίθια, φάβα, τα ωφέλη πολλά. Πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, σταθερό σάκχαρο. Τα όσπρια είναι βασικό στοιχείο στη διατροφή όλων των ζωνών μακροζωίας σε κάθε γωνιά του κόσμου. Μαύρα και κόκκινα φρούτα, όπως είναι τα βατόμουρα, τα σμέουρα, οι φράουλες και το ρόδι, έχουν υπερχρήσιμες ουσίες και συστατικά. Ξηρούς καρπούς και σπόρους, μια χούφτα την ημέρα, γιατί μας δίνουν ωμέγα 3, βιταμίνες και κυρίως φυτικές ίνες. Αυγά καλής ποιότητας, πλήρης πρωτεΐνη, χολίνη για τον εγκέφαλο, λιποδιαλυτές βιταμίνες, μας δίνουν τα αυγά, ζωμός κοκάλων και πηγές κολαγόνου για την υγεία του εντέρου, των αρθρώσεων και του εξοκυταρικού ιστού που στηρίζει κυριολεκτικά όλο μας το σώμα, μυρωδικά και μπαχαρικά όπως ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο, κουρκουμάς, γαρίφαλο, η πυκνότητα των πολυφενόλων, αναγραμμάριο, ξεπερνά ακόμα και τα φρούτα. Ναι, με τα μυρωδικά, φίλες και φίλοι ακροατές. Τα ελληνικά μυρωδικά μας που τα βρίσκουμε παντού στη χώρα μας, ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο, κουρκουμάς και γαρίφαλο. Και οι φύτρες έχουν τεράστια βιολογική αξία. Για παράδειγμα, οι φύτρες από μπρόκολο περιέχουν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις σουλφοραφάνης, μιας ουσίας με έντονη αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Εξαιρετικό λοιπόν παρθένο ελαιόλαδο, λιπαρά ψάρια, λαχανικά όπως το μπρόκολο, το κουνουπίδι, το λάχανο και η ρόκα, όσπρια, μούρα και κόκκινα φρούτα, ξηρούς καρπούς και σπόρους, αυγά καλής ποιότητας,
ζωμό από κόκαλα που τον έχουμε βράσει δηλαδή και τον έχουμε δημιουργήσει, και μυρωδικά όπως ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο και φύτρες που προσφέρουν πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι επιλογές μπροστά μας, είναι πλούσιες στην πατρίδα μας, ήταν βασικά στοιχεία στη μεσογειακή διατροφή, την οποία εμείς λίγο πολύ έχουμε απεμπολίσει, και δυστυχώς να τα προβλήματα πως έρχονται. Ελαιόλαδο, ζυμωμένο ψωμί, ολικής άλεσης, νερό, πραγματικά γεύματα και χρώμα στο πιάτο κάθε μέρα. Όσο περισσότερα διαφορετικά χρώματα, τόσο καλύτερα. Δηλαδή, οι εναλλαγές στα λαχανικά. Δεν παίρνουμε ραφανιαρισμένα έλαια, δεν θέλουμε το λευκό ψωμί, δεν θέλουμε τα ζαχαρούχα ποτά και δεν θέλουμε τα συσκευασμένα σνακ. Δεν χρειάζεται να αλλάξει κανείς τη ζωή του. Αρκεί να αλλάξει το καλάθι από το σούπερ μάρκετ και να μάθουμε να αξιοποιούμε τις λαϊκές μας αγορές. Αν προσθέσουμε, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο, στη διατροφή ρόδι, αγνό κακάο και σοκολάτα 80%, αν έχουμε στο μπάγκο δίπλα στην κουζίνα μας κουρκουμά, γαρίφαλο, κανέλα, ρίγανη και θυμάρι για τις αντιξιωτικές τους και αντιφλεμονώδεις δράσεις, τότε με αυτά τα συστατικά μπορούμε να αλλάξουμε πάρα πολλά στην καθημερινότητά μας και να έχουμε πλέον μια σταθερή βελτίωση και στην υγεία μας.

πούμε και για μερικές καθημερινές συνήθειες που είναι ίσως πιο επιβαρυντικές από όσο νομίζουμε. Είπαμε σήμερα το θέμα μας είναι η διατροφή και όλα όσα σχετίζονται με αυτή. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι να προσέχουμε κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που κάποια στιγμή λίγο πολύ θα χαλαρώσουμε και εκεί μπορεί να παρασυρθούμε για να φτάσουμε να καταναλώνουμε πολύ περισσότερη τροφή από αυτή που συνηθίζουμε σε πολύ ακατάλληλες ώρες. Ποιες είναι λοιπόν επιβαρυντικές τέτοιες συνήθειες? Συχνά τσιμπολογήματα όλη την ημέρα. Αυτό κρατάει την ινσουλίνη ψηλά, εμποδίζει την αυτοφαγία, τη διαδικασία δηλαδή της ανακύκλωσης των καταστραμμένων κυττάρων και ταράζει τους κυρκάδιους ρυθμούς. Τσιμπολογάμε συνέχεια, περνάμε, βλέπουμε κάτι, αρπάζουμε. Το μπλε φως μετά τη δύση. Ποιο είναι το μπλε φως? Είναι το φως από την τηλεόραση και το κινητό. Είναι ο ισχυρότερος καταστολέας της παραγωγής μελατονίνης από την υπόφυση. 2 ώρες έκθεσης σε οθόνη το βράδυ μπορεί να μειώσουν την μελατονίνη κατά 23%, να καθυστερήσουν την κορύφωσή της κατά 1,5 ώρα και να μετατοπίσουν όλο τον κυκαρδικό ρυθμό. Το βραδινό κινητό δεν είναι μόνο ερέθισμα ντοπαμίνης, είναι και μια πλήρης αναστροφή της βραδινής φυσιολογίας. Ανεβάζει ό,τι έπρεπε να πέσει, δηλαδή την κορτιζόλη, την εγρήγορση και την λιπή μας δραστηριότητα. Κατεβάζει ό,τι έπρεπε να ανέβει, την μελατονίνη, την παρασυμπαθητική δραστηριότητα και την βαθιά αναπνοή. Αυτά λοιπόν μας κάνει το κινητό και είναι κάτι που κάνουμε όλοι πλέον κατά κόρον το βράδυ. Πόσο μεγάλο λάθος είναι που το κάνουν φυσικά και τα μικρά παιδιά για αρκετή ώρα, πολλές φορές και ώρες πριν πάνε για ύπνο, έχουν προσιλώσει το βλέμμα τους στις μικρές ή μεγαλύτερες οθόνες. Καρέκλα, καθιστική ζωή δηλαδή από 8 ώρες και πάνω. Η παρατεταμένη καθιστική στάση επιδρά στη μεταβολική υγεία, ανεξάρτητα από το αν πάει κανείς στο γυμναστήριο μετά τη δουλειά. Η λύση δεν είναι 1 ώρα προπόνηση, αλλά 2 λεπτά κίνησης ανά μισή ώρα, να μπορείτε και να σας σηκώνετε. Να κινείτε έστω και για 1-2 λεπτά κάθε μισή ωρίτσα από τη θέση του και να μην βγάζει τα 8 ώρα σε πλήρη ακινησία. Το φαγητό μπροστά στην οθόνη ανέκαθεν ήταν βλαβερή συνήθεια, γιατί δεν μασάμε σωστά, δεν αναγνωρίζουμε τα σήματα κορεσμού και η πέψη επιβαρύνεται. Κοινωνική απομόνωση είναι από τους χειρότερους προγνωστικούς δείκτες της πρόωρης θνησιμότητας. Εξίσου σοβαρός με το κάπνισμα 15 τσιγάρων ημερησίως. Ακούγεται υπερβολικό, κι όμως έτσι λένε οι μελέτες. Από το 2025 έχει προσθεθεί επίσημα ως ένα από τα 14 χαρακτηριστικά της γύρανσης, η κοινωνική απομόνωση. Επιφανειακή αναπνοή και αναπνοή από το στόμα. Αυτό διατηρεί το νευρικό σύστημα σε χρόνια διέγερση. Υγρές θερμίδες από χυμούς, αρωματικούς καφέδες, με σιρόπια, αλκοόλ δεν χορταίνουν και περιέχουν εκατοντάδες θερμίδες και φυσικά ζάχαρη. Και συστηματική έλλειψη ηλίου το πρωί. Το πρωινό φως είναι ο πιο ισχυρός ρυθμιστής του ύπνου, της διάθεσης και του μεταβολισμού. Καμιά από αυτές τις συνήθειες που λίγο πολύ όλοι έχουμε, δεν φαίνεται δραστική σε καθημερινή βάση. Η συσσωρευτική τους όμως επίδραση είναι τεράστια. Δηλαδή το να καθίσει κανείς για μια φορά 8 ώρες δεν θα πάθει κάτι κακό. Το να περάσει μια μέρα και να τσιμπολογήσει και να φάει διάφορα μικροπραγματάκια δεν είναι κακό. Το να δει για μισή ώρα μια φορά το τηλέφωνό του δεν είναι κακό. Η υπερβολή και η συνήθεια είναι που κάνουν οτιδήποτε να γίνεται κακό και επιβλαβές. Καθημερινά να τσιμπολογάμε, καθημερινά να περνάμε πολλές ώρες μπροστά στις μπλε οθόνες, στον μπλε φως των οθονών μας και κυρίως πριν από τον ύπνο. Καθημερινά να καθόμαστε για τουλάχιστον 8 ώρες στην ίδια θέση χωρίς να κάνουμε τίποτα. Καθημερινά να τρώμε μπροστά σε μια οθόνη και όλα αυτά που είπαμε. Αυτά που μπορούν να κάνουν μια απλή συνήθεια, καθημερινότητα και η καθημερινότητα να κάνει μια πολύ επιβαρημένη κατάσταση, μια πολύ επιβαρυντική συνθήκη για τον οργανισμό μας. Ποιες άλλες τώρα αλλαγές έχουν μεγάλη επίδραση? 10 με 15 λεπτά πρωινού φωτός μετά το ξύπνημα, να μας δει ο ήλιος. Πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη, 25 με 30 γραμμάρια. 12 με 14 ώρες να απέχει το τελευταίο με το πρώτο γεύμα. Δηλαδή αν καταφέρουμε και κάνουμε αυτό, θα είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Και πάλι, όχι σε καθημερινή βάση αυτό, αλλά αναδιαστήματα. Να έχουμε
Δύο προπονήσεις την εβδομάδα και το τελευταίο γεύμα μας να είναι τουλάχιστον 3 ώρες πριν από τον ύπνο. Δεν το πετυχαίνουμε, αυτό είναι σίγουρο. Να κάνουμε τουλάχιστον 8.000 βήματα ημερησίως. Υπέροχη άσκηση και το περπάτημα από μόνο του, ιδανικό. Να έχουμε καθημερινή κατανάλωση κάποιου τροφίμου που έχει προέλθει από ζύμους, όπως είναι το γιαούρτι ή το κεφίρ. Και να έχουμε και μια πραγματική συνομιλία ημερησίως. Και όχι να ρωτάμε το ChatGPT και τα υπόλοιπα μοντέλα για όλα αυτά που εμείς θέλουμε να μάθουμε. Ένα από τα πιο υποτιμημένα ζητήματα στην καθημερινή υγεία, ακόμα και μια μικρή αφυδάτωση, μειώνει αισθητά την προσοχή, την βραχυπρόθεσμη μνήμη και τη διάθεση. Ένα ποτήρι νερό, μόλις ξυπνήσουμε, πριν από τον καφέ, προσοχή στους ηλεκτρολίτες, σε ζέστη, εφίδρωση ή χαμηλούς υδατάνθρακες χρειαζόμαστε νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο και όχι απλά το νερό. Το ελληνικό καλοκαιρινό πιάτο με ντομάτα, αγγούρι και καρπούζι είναι μεταφορικά και κυριολεκτικά ενυδατικό, που ηθάει εξαιρετικά τον οργανισμό μας. Η ελληνική κουζίνα στην παραδοσιακή της μορφή είναι μια έξυπνη μηχανή ενυδάτωσης. Τόσο πολύ χρειάζεται το νεράκι ο οργανισμός μας, τόσο πολύ πρέπει να φροντίζουμε την ενυδάτωσή του, κυρίως δε τους καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα μην μπούμε στην παγίδα ότι αφού οι εξετάσεις είναι φυσιολογικές είμαστε και υγιείς, γιατί η απουσία ασθένειας δεν είναι το ίδιο πράγμα με την βέλτιστη υγεία. Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει σχεδόν τα 2/3 της ενήλικης ζωής του σε μια γκρίζα ζώνη. Όχι ακόμη άρρωστος, αλλά όχι και πραγματικά υγιής. Είναι η εποχή της κούρασης, χωρίς αιτία, της ελαφράς κατάθλιψης, της ανεξήγητης αύξησης βάρους, της κακής συγκέντρωσης. Όλα αυτά είναι μηνύματα. Όχι θόρυβος, είναι το σώμα μας που λέει ότι κάτι δεν λειτουργεί ικανοποιητικά και αν δεν το ακούσουμε, τότε θα γίνει αργότερα, μετά από λίγα χρόνια, μια διάγνωση που θα είναι πολύ άσχημη. Η άλλη απάντηση πάλι που συχνά μας κάνει να επαναπαυόμαστε είναι ότι είναι θέμα γονιδίων, τι μπορείς να κάνεις. Κι όμως αυτό είναι λάθος. Τα γονίδια δίνουν τη συνταγή, όμως το πώς θα υλοποιηθεί εξαρτάται από εμάς και τον τρόπο ζωής μας, το περιβάλλον που ζούμε, ως και τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις που έχουμε. Η επιστήμη έχει δείξει ότι περισσότερο από 50% της υγιούς γύρανσης εξαρτάται από το πώς ζούμε, όχι από το DNA με το οποίο γεννηθήκαμε. Έχουμε πολύ περισσότερο έλεγχο από όσο νομίζουμε. Να θυμόμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι το σώμα δεν είναι ένα σύνολο ανεξάρτητων οργάνων, αλλά ένα ενιαίο, ευφυές σύστημα που ανταμείβει την προσοχή αυτή που εμείς του δίνουμε. Δεν χρειάζονται επαναστάσεις. Χρειάζονται μικρές, σταθερές πράξεις φροντίδας κάθε μέρα. Αν το κάνουμε, τότε πραγματικά θα δούμε τη διάθεσή μας, αλλά και τον οργανισμό μας, μέρα με την ημέρα, να βελτιώνεται.

Είπαμε αρκετά, μπορεί να φάνηκαν κουραστικά. Ας κρατήσουμε ό,τι μπορούμε. Είναι πολύ απλό να το πετύχουμε, φίλες και φίλοι ακροατές. Μόνο διάθεση χρειάζεται. Δεν θέλει κάποιο άλλο έξοδο, λίγο κόπο να αλλάξουμε συνήθειες και να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε αυτό. Και δεν χρειάζεται να τρέξουμε δεξιά και αριστερά, πληρώνοντας και χρήματα για να το πετύχουμε. Αλλάζουμε τα απλά καθημερινά που κάνουμε, τις συνήθειες που έχουμε και τις προσαρμόζουμε έτσι όπως μόλις προλίγου λέγαμε. Και καθώς σιγά σιγά ο χρόνος μας ολοκληρώνεται και για σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, θα μιλήσουμε λίγο για τα ωφέλη του καλού ελαιόλαδου. Το ελαιόλαδο ήταν μια από τις τεράστιες ευλογίες που είχε αυτός ο τόπος και παρήγαγε η χώρα μας ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητος, το οποίο εξήγαγε και στο εξωτερικό η Ελλάδα, και μάλιστα είχε τιμηθεί με διακρίσεις σε παγκόσμιους γευστικούς διαγωνισμούς. Γιατί είναι όμως τόσο ωφέλιμο το ελαιόλαδο? Ποιες είναι οι ιδιότητες του ομού και ποιες του μαγειρεμένου? Πρέπει να τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο. Τα ωφέλη λοιπόν του καλού, του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου είναι η προστασία της καρδιάς πρώτον. Γιατί είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και ελαϊκό οξύ που βοηθούν στη μείωση της κακής χοληστερόλης και την αύξηση της καλής. Έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Περιέχει δηλαδή υψηλές ποσότητες βιταμίνης ε και πολυφενολών, όπως είναι η ελαιοκανθάλη, οι οποίες καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες, προστατεύουν τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες και έχουν αντιγυραντικές ιδιότητες. Έχουμε λοιπόν συμβολή και στην υγεία του πεπτικού. Βελτιώνει τη λειτουργία του εντέρου, προστατεύει το στομάχι από έλκη και βοηθά στην καλύτερη απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών από τις τροφές. Καλό είναι να ρυθμίσουμε και το σάκχαρο. Συμβάλλει στη σταθεροποίηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, καθιστώντας το εξαιρετικό σύμμαχο κατά του διαβήτη τύπου 2. Τώρα, το μαγειρεμένο ελαιόλαδο χάνει τις ιδιότητές του? Το μαγείρεμα με καλό, με εξαιρετικά παρθένο δηλαδή ελαιόλαδο, είναι ευεργετικό. Τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα είναι ανθεκτικά στη θερμότητα, ενώ το ίδιο το λάδι κατά το μαγείρεμα ενισχύει την απορρόφηση των βιταμινών και των αντιοξειδωτικών που περιέχουν οι τροφές. Γιατί λοιπόν πρέπει ακόμα να τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο? Γιατί απλούστατα το ελαιόλαδο είναι η καλύτερη επιλογή για το τηγάνισμα. Επειδή είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες, χάρη στα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και στις αντιοξειδωτικές ουσίες περιέχει. Το ελαιόλαδο αντέχει σε θερμοκρασίες έως 180 με 210 βαθμοί Κελσίου, δηλαδή πολύ υψηλότερες από τη θερμοκρασία που απαιτείται για το τηγάνισμα. Εκεί έχουμε περίπου 170 με 180 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, διατηρεί τη θρεπτική αξία του φαγητού και υπερτερεί των σπορελαίων που είναι πλούσια σε πολυακόριστα λιπαρά, τα οποία οξυδώνονται και αλλοιώνονται εξαιρετικά εύκολα στις υψηλές θερμοκρασίες του τηγανιού, δημιουργώντας τοξικές ενώσεις επικίνδυνες για την καλή υγεία του οργανισμού. Έχουμε και συνιστόμενη ημερήσια δόση του ελαιόλαδου. Η συνιστόμενη ημερήσια πρόσληψη, είτε ομό είτε μαγειρεμένο, που εντάσσεται σε μια ισορροπημένη διατροφή, εξαρτάται από τις συνολικές ενεργειακές ανάγκες του κάθε ατόμου, καθώς είναι πυκνό σε θερμίδες περίπου 135 ανά κουταλιά της σούπας και θα πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης για τη διατήρηση ενός υγιούς βάρους. Αυτά τα λιγοστά, φίλες και φίλοι ακροατές, για το ελαιόλαδο.

κάποιες τελικές επισημάνσεις. Ας προσέξουμε έστω και τώρα και ας κάνουμε πράξη ό,τι μπορούμε. Η καρδιαγγειακή υγεία δεν εξαρτάται μόνο από το τι τρώμε, αλλά και από τον συνολικό τρόπο ζωής. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία το συνολικό διατροφικό πρότυπο σε συνδυασμό με τη σωματική δραστηριότητα, το σωματικό βάρος και το κάπνισμα. Η συνέπεια είναι πιο σημαντική από την τελειότητα. Μικρές σταθερές αλλαγές στην καθημερινή διατροφή μπορούν μακροπρόθεσμα να έχουν πολύ μεγάλη προστατευτική επίδραση στην καρδιά. Και εξίσου κρίσιμη είναι η μείωση του αλατιού, καθώς η υπέρταση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για έμφραγμα και εγκεφαλικό. Στις σύγχρονες δυτικού τύπου δίαιτες, μεγάλο μέρος του αλατιού δεν προέρχεται από το μαγειρικό αλάτι, αλλά από βιομηχανικά τρόφιμα. Είναι αυτά που αποκαλούμε κρυφές πηγές αλατιού. Επίσης, τα τυριά, αλλά και πολλά ψωμιά, περιέχουν νάτριο, το ενοχοποιημένο συστατικό του αλατιού. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ελέγχουμε την ετικέτα. Ένα τρόφιμο που περιέχει πάνω από 0,6 γραμμάρια νάτριο ανά 100 γραμμάρια θεωρείται υψηλής περιεκτικότητας. Και εκεί θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσοχή.

0: κάπου εδώ φτάνει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σήμερα μιλήσαμε για τρόφιμα, για υγιεινή διατροφή, για το τι πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να κάνουμε, τι να αποφεύγουμε. Είπαμε πολλά σίγουρα, μπορεί κάποια να ήταν και κουραστικά, όμως αξίζει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και εμείς και τα παιδιά, και για εμάς και για τα παιδιά. Θέλει αγώνα, θέλει προσοχή, θέλει να είμαστε αυστηροί στην τήρηση κάποιων όριων που βάζουμε και κάποιων ορίων που πρέπει να τηρήσουμε, και τότε πραγματικά η διατροφή μας θα είναι και πιο σωστή, θα μας στρέφει και καλύτερα και θα μας δίνει πολλαπλές άλλες χρήσιμες επιλογές. Κάπως έτσι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Μιλήσαμε για το ψωμί, αναφερθήκαμε στο σπουδαίο ερευνητικό καθηγητή Walter Willett, μιλήσαμε για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας, και φτάνει η στιγμή για να σας αποχαιρετήσουμε όλους, έχοντας κάνει και μια αναφορά στο ελαιόλαδο. Να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, καλοκαίρι είναι, ο καιρός και η φύση προσφέρει πάρα πολλά. Ας μην απλά επαναπαυθούμε και ας μην κάνουμε μόνο διακοπές. Ας κρατήσουμε ό,τι μπορούμε και έτσι θα δούμε πολύ πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Ένα βιβλίο που γοητεύει δύο συναρπαστικοί ήρωες. Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Το νέο μυθιστόρημα από το συγγραφέα του βιβλίου «Το μεγάλο μυαλό», Κώστα Παναγόπουλο. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr. Οι δυο μας πήραμε την πόλη.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
9: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
11: Ώρα Ελλάδος 11.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Καλώς ορίσατε και σήμερα σε μια εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία, όπως γνωρίζετε, δεν τη μελετούμε όσο χρειάζεται, δεν ξέρουμε τα σπουδαία κείμενά της, δεν ξέρουμε πώς έχει προκύψει αυτό. Πάντως είναι μια πραγματικότητα ότι κυρίως την Καινή Διαθήκη μελετούν οι άνθρωποι. Μία η πιστή, μία ωραία μελέτη της βίβλου θα ήταν να διαβάσω μια φορά την Καινή Διαθήκη, μία φορά την Παλαιά Διαθήκη και μετά πάλι την Καινή Διαθήκη. Είναι μια πολύ ωραία σειρά αυτή για να δούμε τα πράγματα, πώς ξεκίνησαν, πώς εκπυρώθηκαν, τι υπόθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, τι εκπυρώθηκε και τι συμπυρώθηκε στην Καινή Διαθήκη. Και να δούμε μετά, μέσα από το κείμενο αυτό, με τι καινούριο μπορούμε να ωφεληθούμε όλοι μας με τη μελέτη αυτή. Δεν φτάνει μόνο μία ανάγνωση, είναι αλήθεια αυτό. Και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη δεν φτάνει μία ανάγνωση. Οι περισσότεροι πλέον διαβάζουν μόνο τη μετάφραση. Καλό θα είναι να υπάρχει μία ανάγνωση του πρωτότυπου κειμένου, μετά η μετάφραση, η ερμηνευτική απόδοση, όπως λέγεται, γιατί είναι πολύ σημαντικό όχι να έχουμε μόνο μία μετάφραση, αλλά πώς αποδίδονται οι έννοιες και οι λέξεις. Και βέβαια το καλύτερο θα ήταν να έχουμε δίπλα στην Αγία Γραφή που έχουμε στο σπίτι μας και τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, και υπάρχουν πολλά τα οποία ερμηνεύουν όλα αυτά τα ιερά κείμενα. Αυτό το έργο προσπαθούμε να το κάνουμε εμείς, να δίνουμε λίγο πιο έτοιμη την τροφή αυτή, σκεπτόμενοι ότι ο χρόνος σας είναι πάρα πολύ λίγος, ο ελεύθερος χρόνος στον σύγχρονο τρόπο ζωής είναι πολύ λίγος για τους ανθρώπους, και δεν υπάρχει συχνά η δυνατότητα να ανατρέχουν και σε ερμηνευτικά κείμενα και βιβλία και μελέτες. Από την προηγούμενη φορά έχουμε μείνει στον ένατο ψαλμό, στους ψαλμούς βρισκόμαστε, έχουμε τον ένατο ψαλμό, ο οποίος είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι έχει συνενωθεί με τον δέκατο ψαλμό. Γι' αυτό και είναι μεγάλος σε έκταση αυτός ο ψαλμός, και έτσι λύνεται και το ζήτημα που κάποιοι ρωτούν, γιατί έχουμε διαφορετική αρρύθμιση των ψαλμών στο εβραϊκό κείμενο και διαφορετικό στη μετάφραση των 70.

πόλεμος, ένας αγώνας για την υπεράσπιση των ιερών πραγμάτων, τα ιερά και όσια που λέμε εμείς, και δεν ήταν βέβαια ένας επεκτατικός πόλεμος, ήταν ένας αμυντικός πόλεμος, και ο Θεός όντως ευνόησε αυτήν την έκβαση. Είχαμε αυτή την αίσια αγαθή έκβαση για την υπόθεση. Και εκτός αυτού είδαμε επίσης ότι ο Δαβίδ προτρέπει τους συμπατριώτες του, τους πολίτες της χώρας του, να λατρεύσουν και να ευχαριστήσουν και αυτοί το Θεό. Είδαμε λίγο παρακάτω ότι ο Θεός είναι δικαιοσύνη, θέλει να κυριαρχεί και να υπάρχει δικαιοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι όμως κάνουν το ακριβώς αντίθετο, κάνουν το παν για να μην υπάρχει αυτή η δικαιοσύνη ανάμεσά τους. Στη συνέχεια είδαμε στο 10ο στίχο του ψαλμού ότι είναι καταφυγή ο Θεός των ανθρώπων που δεν έχουν τη δύναμη να υπερασπιστούν πολλές φορές την αλήθεια και το δίκιο τους. Οι φτωχοί, οι κατατρεγμένοι, οι αδικημένοι άνθρωποι, οι θλιμμένοι καταφεύγουν στο Θεό και νιώθουν ότι ο Θεός βρίσκεται κοντά τους. Είμαστε στο σημείο αυτό λοιπόν. Μπορούμε να θέσουμε ένα ερώτημα, γιατί οι Ιουδαίοι όμως να δοξολογήσουν το Θεό? Είναι αυτό που τους προέτρεψε, όπως είπαμε, ο Δαβίδ. Γιατί ο Θεός, αφού βρέθηκε βοηθός τους, ιτήθηκαν οι εχθροί, και τώρα είναι χαρούμενοι και ελεύθεροι. Γι' αυτό το λόγο να δοξολογήσουν το Θεό και να τον ευχαριστήσουν, γιατί τους ξαναδίνει το μεγάλο αγαθό που λέγεται ελευθερία. Και γιατί εμφανίζεται μέσα από όλη την πλοκή αυτή που περιγράφεται στο κείμενο ο Θεός σαν ένας συγγενής τους, και μάλιστα ο πιο κοντινός συγγενής. Υπήρχε νόμος στην Παλαιά Διαθήκη ότι το αίμα κάποιου που σκότωσαν πρέπει να το υπερασπιστεί κάποιος από τους συγγενείς. Βλέπουμε στα βιβλία των Αριθμών, 35ο κεφάλαιο, στο Δευτερονόμιο, στο 19ο, τι αναφέρεται εκεί, ότι ο συγγενής του φωνευθέντος πρέπει να εκδικηθεί για τον φόνο του συγγενούς. Και εδώ πέρα βάζει και τον Θεό ο ποιητής σαν να είναι κάποιος ο οποίος γίνεται συγγενής και υπερασπίζεται το άδικο αίμα που χύθηκε. Καταλαβαίνετε ότι για να τα κατανοήσουμε αυτά θα πρέπει να πηγαίνουμε στην εποχή και να δούμε πώς οι άνθρωποι έβλεπαν τον Θεό και πώς και στα κείμενα εκφραζόταν αυτή η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Βάζει δηλαδή ο ποιητής τον Θεό σαν έναν αυτός ο οποίος πάει και υπερασπίζεται το αθώο, το αίμα του αθώου αυτού ανθρώπου. Και στο 13ο στίχο έτσι εκφράζεται: ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Δηλαδή αυτός είναι που αναζήτησε αυτά τα αίματα των αθώων και δεν άφησε και δεν έμεινε αδιάφορος στην κραυγή, στον πόνο των ανθρώπων που είναι φτωχοί και πονούν. Εμφανίζει δηλαδή εδώ ο ψαλμωδός, και αυτό λέει και στους συμπατριώτες του, ότι πλέον ο Θεός δεν είναι κάποιος που κατοικεί στον ουρανό και δεν έχει σχέση μαζί μας. Όχι, ο Θεός είναι στενός μας συγγενής, γιατί μας υπερασπίστηκε ακόμα και σε αυτές τις διώξεις που είχαμε και τις πράξεις πολέμου.

βρέθηκε βοηθός μας. Έτσι λοιπόν, με μια ευγνωμοσύνη στο Θεό, θυμάται ο ποιητής και γράφει, και λογικά θα γράφει και θα δακρύζει και θα κλαίει και θα είναι αυτά τα δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης, θα γράφει και θα χαράσει αυτά που εμείς σήμερα διαβάζουμε.

Υπάρχει μία λέξη η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και τότε και τώρα και πάντοτε. Είναι η λέξη ταπείνωση. Υπάρχει ταπείνωση με την έννοια ότι κάποιος με ταπείνωσε, δηλαδή ας πούμε ότι έγινε πόλεμος μεταξύ δύο λαών, αυτός που νίκησε ταπεινώνει τον άλλο λαό και τον κάνει και αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Και είναι και η άλλη ταπείνωση, η εκούσια ταπείνωση, αυτή που ο ίδιος ο άνθρωπος την καλλιεργεί και κρατάει τον εαυτό του χαμηλά, δεν υψηλοφρονεί, δεν θεωρεί ότι είναι κάποιος, αλλά ως στάση ζωής είναι ταπεινός. Δεν έχει καμία σχέση η μία με την άλλη. Εδώ ασφαλώς μιλάμε με την πρώτη έννοια, παρατηρούμε ότι έχουμε μία, όταν μιλάμε για ταπείνωση εννοούμε για αυτήν την αίσθηση του ανθρώπου που τον άλλον παίρνει και οποιαδήποτε αξιοπρέπεια ανθρώπινη έχει. Λέει λοιπόν, ελέησον με κυρία, είδε την ταπείνωσή μου εκ των εχθρών μου, δηλαδή δες τι έπαθα. Δηλαδή εδώ χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση θέλοντας να κάμψει θετικά το Θεό προς εκείνον. Δες τι έχω τραβήξει, είναι εδώ. Και βέβαια από πού όλα αυτά τα έχω τραβήξει, από πού έχω ταπεινωθεί και εξουθενωθεί, από τον ασεβή. Ο ασεβής είναι ο άνθρωπος ο άδικος και είναι και αυτός που τελικά δεν πιστεύει στο Θεό. Ένας τέτοιος λοιπόν είναι ο εχθρός. Ένας τέτοιος είναι ο αντίπαλος του βασιλιά και των ανθρώπων. Και η νίκη λοιπόν έχει έρθει εναντίον αυτών των ασεβών ανθρώπων.

Επίσης να δούμε λίγο και να δούμε και πώς ψυχολογικά μπορούμε να ερμηνεύσουμε κάποιες καταστάσεις εδώ, γιατί είναι πολύ γλαφυρά γραμμένες. Λέει ότι κάποιοι εχθροί, αυτοί οι ασεβείς, προσπάθησαν να ανοίξουν ένα βαθύ λάκκο με λάσπη, και λάσπη εδώ μπορούμε να θεωρήσουμε και αυτή που σήμερα λέμε λάσπη, δηλαδή τη διαφθορά. Και αφού άνοιξαν αυτό, έσκαψαν και άνοιξαν αυτό το μεγάλο λάκκο, το βαθύ λάκκο, προσπάθησαν να βάλουν μέσα ένα λαό, εν προκειμένου τον Ισραήλ. Αλλά εκεί που ετοίμαζαν το βαθύ λάκκο για να πέσει ο λαός αυτός, οι ίδιοι βούλιαξαν μέσα σε αυτόν. Και πάλι εδώ ο λαός το έχει πάρει. Ανήκεις, λέει, το λάκκο του άλλου, θα πέσεις ο ίδιος μέσα. Όλα αυτά τελικά βλέπουμε ότι είναι επηρεασμένα από τα κείμενα. Βούλιαξαν λοιπόν αυτοί, ενεπάγησαν έθνη εν διαφθορά ή επίησαν. Αυτοί που ετοίμαζαν αυτό το λάκκο με τη λάσπη, που είναι με συκοφαντίες, με διάφορους τρόπους, οι ίδιοι έπεσαν μέσα στο λάκκο που άνοιξαν. Έστησαν λοιπόν την παγίδα, αλλά σε αυτή την παγίδα έπεσαν οι ίδιοι. 16ο στίχος. Εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πους αυτών. Το πόδι δηλαδή, πιάστηκε το πόδι τους. Για τα έθνη αυτά, για τους λαούς αυτούς που προξένησαν τόσα άσχημα στο δικό τους έθνος, που ασφαλώς είναι έθνη που καλλιεργούν την αμαρτία, αυτά τα έθνη είναι μακριά από το Θεό, τα επιλανθανόμενα του Θεού έθνη. Για αυτά τα έθνη ο ψαλμοδός εύχεται να επιστρέψουν στον Άδη από τον οποίο και γεννήθηκαν και κατάγονται. Εδώ πέρα το μυαλό μας πρέπει να πάει στον πρώτο άνθρωπο, στον Αδάμ, και σε αυτήν την τιμωρία, σε αυτόν τον τιμωρητικό λόγο που φαίνεται στη Γένεση 3,19, όταν γίνεται η αμαρτία και όταν η παρακοή και όταν μένουν αμετανόητοι, η φράση είναι να γίνεις γη από την οποία και προέρχεσαι. Έτσι και εδώ πέρα παρομοίως το ίδιο εύχεται ο ψαλμοδός και λέει να επανέλθεις στον Άδη από εκεί που κατάγεσαι. Και με αυτή την έκφραση κλείνει το πρώτο μέρος του ψαλμού αυτού. Είπαμε ότι έχουμε συνένωση δύο ψαλμών, και να πούμε μια αλήθεια, ότι εδώ ασφαλώς δεν βλέπουμε μια στάση ζωής όπως την βλέπουμε στο χριστιανισμό σήμερα, αλλά δεν πρέπει να κρίνουμε το τότε με βάση το σήμερα. Τι εννοώ? Εδώ φαίνεται ότι ο ψαλμοδός ζητά από το Θεό, εύχεται να τιμωρηθούν, να επιστρέψουν στον Άδη από όπου και προέρχονται και τα λοιπά. Δεν βλέπουμε ασφαλώς αυτή την αγάπη, την κορύφωση αυτή της αγάπης που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη. Θα πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι για τα χρόνια εκείνα, στα χρόνια εκείνα, ο άνθρωπος είναι πεσμένος, είναι ο μεταπτωτικός άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορεί να φτάσει στο υψηλό βαθμό που είπε ο Χριστός, αν σε ραπίσουν από τη μία στρέψε και την άλλη. Είναι σαν να θέλει ένα μωρό παιδί όταν γεννηθεί, θέλουμε σε ένα τέτοιο βρέφος να δώσουμε να φάει ξηρά τροφή. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, θα πνιγεί, δεν είναι έτοιμος ακόμα να κάνει αυτό το μεγάλο άλμα. Γι' αυτό έχουμε άλλη νομοθεσία, οφθαλμός αντί οφθαλμού,
και σιγά σιγά προϊόντος του χρόνου θα φτάσουμε σε αυτό το άκρο, το ωραίο άκρο της αγάπης, δηλαδή της αγάπης ακόμα και προς τους εχθρούς. Και βλέπουμε μέσα στην πορεία της Αγίας Γραφής αυτή την εξέλιξη του ανθρώπου, ο οποίος ενώ βρίσκεται πεσμένος μετά την πτώση, σιγά σιγά σηκώνεται, προσπαθεί να κάνει τα πρώτα βήματά του και να βρει τελικά έναν ρυθμό για να περπατήσει, και βέβαια μετά να καλπάζει πνευματικά με αυτό, με την τόση ελευθερία που βλέπουμε από τον Χριστό, ο οποίος μας διδάσκει αγάπη στους εχθρούς, που τελικά δίνει σε μας την ελευθερία. Γιατί η αγάπη προς τους εχθρούς, όταν γίνεται εκούσια και γίνεται στάση ζωής, τότε ο άνθρωπος σίγουρα είναι πολύ ελεύθερος από οτιδήποτε τον δεσμεύει από τα πάθη.

Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος του ψαλμού. Να θυμίσω και πάλι ότι στο εβραϊκό κείμενο αυτό το μέρος αριθμείται ως δέκατο ψαλμός. Έχουμε πει ότι οι εβδομήκοντα έχουν συνενώσει τους δύο ψαλμούς σε ένα. Στο πρώτο μέρος του ένατου ψαλμού είδαμε μια ευχαριστία, μια ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, του βασιλιά Δαβίδ, για την νίκη αυτή που είχε κατά ενός εχθρού. Δεν αναφέρεται ποιος είναι ο εχθρός αυτός. Ας βάλει και ο καθένας από μας ως εχθρό τον κακό του εαυτό. Στο δεύτερο μέρος του ψαλμού αυτού αλλάζει κάπως το πλαίσιο. Μιλάει για κάποιον, για κάποιους ασεβείς, κακούς ανθρώπους, και στρέφεται εναντίον τους ο Δαβίδ και παρακαλεί τον Θεό να τους τιμωρήσει. Η ερμηνεία είναι ότι ο Δαβίδ μετά από αυτή την ευχαριστία που δίνει, που προσφέρει στο Θεό, που καταθέτει ενώπιον του Θεού, βλέπει ότι υπάρχουν κάποιοι τους οποίους χαρακτηρίζει κακούς. Έναν εξ αυτών τον παρουσιάζει ιδιαίτερα κακό και στα όρια του επικίνδυνου. Αυτός πιθανόν να καταπιέζει τους άλλους ανθρώπους, τους συμπολίτες του, και μπορεί να έχει και κάποιους ομοειδεάτες οι οποίοι αποτελούν όλοι μαζί τώρα μία σπήρα που βρίσκονται ενάντια και ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Λέει, να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων. «Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή». Ποιο είναι το πιο άσχημο που μπορεί ένας άνθρωπος να έχει και να του δυσκολεύει τη ζωή και να δυσκολεύει και τη ζωή των ανθρώπων γύρω του? Αυτό λέγεται υπερηφάνεια, και θα πρέπει εδώ πέρα να διευκρινίσουμε τι εννοούμε υπερηφάνεια, γιατί αλλιώς ερμηνεύεται σήμερα η λέξη. Το να είσαι υπερήφανος, κάποιος λέει είμαι υπερήφανος που είμαι χριστιανός, είμαι υπερήφανος που είμαι Έλληνας, νιώθω ας πούμε μια τέτοια υπερηφάνεια. Σε ένα τέτοιο σημείο, όταν είναι εντός ορίων, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος. Όταν όμως η υπερηφάνεια φτάνει στα όρια της αλαζονίας, τότε ο άνθρωπος όντως γίνεται ασεβής και υπερήφανος. Ο υπερήφανος πάντοτε μιλάει για τον εαυτό του. Πάντοτε ο ίδιος τα έχει κάνει όλα πάρα πολύ καλά. Οι άλλοι πάντα φταίνε. Και συνεχώς με το δάκτυλο δείχνει σε εκείνους, προς εκείνους. Κάποιες φορές μπορεί να προσβάλλει τον άλλον, αφού πάντοτε θεωρεί ότι εκείνος είναι ο αλάνθαστος. Μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση τον άλλο τον άνθρωπο. Μπορεί να πληγώσει τον άνθρωπο. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική φράση στον 23ο στίχο του ψαλμού και λέει: «Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός». Καίγεται δηλαδή ο πτωχός. Τον κάνεις ίσα με το χώμα. Τον απαξιώνεις απόλυτα. Αυτή είναι ασέβεια. Και ο άνθρωπος αυτός που είναι ασεβής έχει
προς δύο κατευθύνσεις, σε δύο κατευθύνσεις στρέφεται και εναντίον του Θεού, γιατί λέει ο Θεός σε μένα δεν με ακουμπά και δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα, και στον άνθρωπο, που εμείς στη θεολογία ξέρουμε ότι ο άνθρωπος τι είναι, εικόνα του Θεού. Άρα και με τις δύο αυτές, στις δύο αυτές κατευθύνσεις στρέφεται εναντίον του Θεού, και απευθείας στο Θεό αλλά και μέσω του ανθρώπου. Πώς το λέει το κείμενο στον 25ο στίχο? Ουκ εστίν ο Θεός ενώπιον αυτού. Πραγματικά ο ασεβής, ο άνθρωπος, καταρρύπτει από την καρδιά του το Θεό και κάνει Θεό τον εαυτό του και παραδέχεται ότι μόνο εαυτός του είναι ο αληθινός, ο σταθερός και ο παντοδύναμος. Εδώ έχει γίνει ίσως η μεγαλύτερη αμαρτία, γιατί το να πέσει, το να αμαρτάνει ο άνθρωπος είναι ανθρώπινο. Ανθρώπινα, είμαστε πολύ ευάλωτοι σε πράγματα και αμαρτάνουμε, αλλά το να εκθρονίζεις το Θεό και να βάζεις το εγώ σου σε αυτήν τη θέση, τότε είναι πολύ ολισθηρός πλέον ο δρόμος για σένα και επικίνδυνος. Τι λέει αυτός ο ασεβής? Είπεν την καρδία αυτού, συζητάει με τον εαυτό του, ου μη σαλευθώ από γενεά εις γενεάν άνευ κακού. Δεν θα πάθω τίποτα, θα είμαι αιώνια όπως είμαι τώρα. Και βέβαια έρχεται ο θάνατος, η ασθένεια πρώτα, η φθορά, τα γυρατιά, και του δηλώνουν το πόσο άστοχα είναι και άκυρα είναι αυτά που λέει και υποστηρίζει. Μέσα στην καρδιά του λοιπόν, όταν λέει ότι δεν θα κουνηθώ ποτέ, δεν θα σαλευθεί ο θρόνος μου, όχι τώρα αλλά και αργότερα, έρχεται η ίδια η ζωή και το αποδεικνύει το πόσο πραγματικά θα διασαλευθεί η θέση του. Υπάρχει ένα θράσος σε όλο αυτό, υπάρχει ένας υπέρμετρος εγωισμός. Και όχι μόνο θεωρεί ότι ο ίδιος τα καταφέρνει όλα μόνος του και τα πετυχαίνει όλα μόνος του και μόνο με τον ιδρώτα του προσώπου του και τον κόπο τα καταφέρνει όλα, αλλά ονομάζει και το Θεό αδύναμο. Αυτός είναι αδύναμος να με τιμωρήσει. Κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει ο Θεός αυτόν. Όχι μόνο όταν ο Θεός είναι ήρεμος, αλλά και όταν ο Θεός οργιστεί, και τότε πάλι είναι πάρα πολύ λίγος για να μου προκαλέσει οτιδήποτε κακό. Ο ασεβής λοιπόν γίνεται, περιπέζει εδώ και τον ίδιο το Θεό, και ηρωνικά μιλάει και ζει σαν να μην υπάρχει Θεός.

πολλές φορές ο άνθρωπος ζει με αυτόν τον τρόπο. Νομίζει ότι ό,τι απόκτησε θα το έχει αιώνια, εννοώ για τα υλικά αγαθά, και ότι δεν υπάρχει Θεός, άρα μπορεί να ζει όπως νομίζει και όπως κρίνει. Εδώ υπάρχει πράγματι μια ανέδεια και θα έλεγα και μια βλασφημία. Και με αυτόν τον τρόπο λέει ο Ψαλμωδός στον 25ο στίχο ότι παρόξενε τον Κύριο, σαν ο Θεός να πειράχθηκε, δίνει ανθρώπινα χαρακτηριστικά εδώ, σαν να πειράχθηκε ο Θεός με αυτούς τους εμπαθείς και υπερφύαλους λόγους. Ένε και τίνος παρόξενε ο ασεβής των Θεών, και απαντά, επειδή ο ασεβής είπε εν την καρδιά αυτού ούκ εξητήσει. Δηλαδή λέει ο άνθρωπος, ο ασεβής, ότι ο Θεός δεν θα με βρει καν, ούτε θα με βρει να με τιμωρήσει. Συνεχίζει και μας περιγράφει αυτό το κατρακύλισμα της σκέψης, γιατί ο άνθρωπος όταν ξεκινάει και έχει αυτή την αρνητική προσέγγιση, όλο πέφτει σε χειρότερα, όλο και κατεβαίνει χειρότερα, σκαλοπάτι. Λέει, τα λόγια του είναι δόλια, στάζουν πικρία, λένε κατάρες. Ας εμείαρα, κατάρα. Ας και του πως και πόν. Αυτός ο άνθρωπος δεν βρίσκει ποτέ μια καλή κουβέντα να πει. Δίποτης τρει κάτι αρνητικό. Αυτό δηλώνει ότι μέσα του χαλάσει η του. Μα αφού φαίνεται ότι αυτό είναι καθαρό, είναι σωστό, είναι ευώδες, εκείνος θα βρει έναν τρόπο και θα χαρακτηρίσει άσχημα. Φαίνεται με γυμνό ότι είναι κάτι που κάνει μπράτ φορές κοντά σε πλούσιους και ισχυρούς, οι οποίοι δεν τους με τρόπο με τον ίδιο του πρόσωπο εκμεταλλευνεί τους φτώχους αδυνάζουν. Μοιάζει, λέω, μοιάζουν αυτοί οι ασεβοί σαν δάρι που σημείο α, πότε θα βγει ένα μικρό ζώο για να το καταφάει. Έτσι περιγράφεται δίσα στην μια έδρα λιμένο και θύ το φτωχό γα δίση και αφή να τον σρει ο πτάρι σά του με ησυχία φάει. Ο ασεβής φαίνεται ασφαλώς ένας νοσάνθος. Δεν είναι ένας, φαίνεται ότι είναι μιλθεί μια τέτοια ομάδα και κοπό ήσουν έναν άνθρωπο που δεν μπορεί περασπιστό του ήσυχο. Πάλι όψα βλέποντας και οργισμένοι αυτές τις σκίες, προσέξτε αυτή την νίξατε, εσείς θα πέσετε. Ως πρώτο στίχος, ήδη αυτή ο Θεός κύψει αυτόν, κυριεύσε του εκεί που ετοιμάζεις του άλλου στην παγίδα, ο ίδιος θα πέσεις μέσα. Και είναι αφησί να το μαρτωλού και πονέλους ρισέ τους όλους αυτούς που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, μη λησμονήσεις τους φτωχούς και σήκω ανάστα μερικές φορές βλέπει εδώ την αδιασπίσου και τον Ανίμπαλα φαίνεται δε μη γνωρίζει ότι έρει πριν από αυτό την αδικία για τον τρόπο αυτή τον άω. Και στο τέλος την επινησίκουσε την εργασία της κασσές και το ούς του. Ακούει τον άνθρωπο και δεν θα βασιλεύσουν εκεί, αλλά ο Κύριος θα βασιλεύσει. Είναι αυτό που λέγαμε, ο κακό και να γίνει οριοποιητή, γιατί ο Θεός ορίζει και την ιστορία αυτού του κόσμου. Άνος μας ριβή του άσχου, κλείνουμε ουμή προθιέτη άνθρωπος επί της γη. Δηλαδή θα μάθω όλοι οι ασεβείς το παρσί ένα του. Και έρχεται και απαντά και λέει ότι όποιος ο ύψος αυτό ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινών υψωθήσετε. Σε σχέση είναι πάντα η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Βέβαια με τον τρόπο που σας έρα ο άσχος σιγά σιγά και σιγά σιγά μπαίνει προς τεκτά. Ήθελα να καταθέσω σε εσάς που έχετε ενδιαφέρον για αυτά τα ιερά κείμενα, να δούμε από κοινού ότι όντως αυτά τα κείμενα είναι επίκαιρα, ότι

0: ξαναβλέπουμε μέσα από αυτά που διαβάζουμε την κοινωνία μας, ότι πικραινόμαστε τόσα χρόνια, 1000 χρόνια περίπου προ Χριστού, με τα κείμενα αυτά, 3000 χρόνια, και είναι ίδια τα θέματα, τα ίδια τα πάθη. Και οι αρετοί προς οι ανθρώπους, οι ασεβείς υπάρχουν ως και οι άνθρωποι, και έτσι είναι. Μην ας από όλο αυτό που θέσαμε, την εμπιστοσύνη και την αγάπη του Θεού, και ψώνουμε τον εαυτό μας. Το λένε και οι άνθρωποι που είναι και εκτός εκκλησίας ακόμα, προσπαθούν να διατηρούν με ένα χαμηλό προφίλ ενός ανθρώπου που είναι ταπεινός. Εμάς η ταπεινότητα είναι απόρρια και αποτέλεσμα μιας πνευματικότητας. Αυτή είναι ένας ασφαλής οδοδείκτης, αυτή η ταπεινότητα, για να μπορείς να προχωρήσεις στη ζωή, και μάλιστα πιο ειδικά στην πνευματική ζωή. Σας ευχαριστούμε που σήμερα μείνατε εδώ μαζί μας και μοιραστήκαμε από αυτά τα σπουδαία που είπε, που αναφέρει ο ένατος ψαλμός του Δαβίδ.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

ίσονος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κατοικεί, εμείς κάθε άνθρωπος είναι οικός Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και αυτό το λόγο χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό, την αρτή της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Σε κάθε για όλο το και αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη, θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης. Κάθε όποιος και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Θεόν, και αυτό ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι δούμε ό,τι μπορούμε, Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρει για αυτήν τη δράση και προσφορά. Μια κοινωνία προσώπων χώρισης, που είναι και αν θέλετε το πίασμα δείγμα. Ξέρετε, δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μείνει το Χριστό. Όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να του λύτρω αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Εμένα άνθρωπο, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να

0: συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο νοικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η ξύ μας, δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο Θεός μου πονά τυχεία. Μπορώ να είμαι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν. Νομίζω αγάπη να αντιμετωπίσει. Δεν υπάρχει άλλη. Αχ, αυτή η αγάπη. Αυτό το εμείς λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός διαχρονικά αυτό το γεγονός. Χωρίς όρια. Από αυτή την αγάπη καλούμε όλους να γίνει την καμία και βέβαια οικουμενική. Είναι μία. Όλους τους αφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Εσάς, π.χ. τους ανθρώπους της Εκκλησίας, π.χ. μας στην.
1: Μουστά μας τον Πειραιά. Σταυρί, αυγά, ημπρασέλαιο, λαδοκρασί και φωτόφιστη. 10 Πειραιάς, 210-204 και στο www.mustakas.gr.
2: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ.
3: Μία νέα εσύδερική. Πάντα έχει ένα εισιτήριο για μία
2: ιστορία. Γραφική. Τα πρόσμενο τέλος.
3: Της ζωής. Κατερίνας Τσούκη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελία 2-10-6-4-3-49 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος. Η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής, που ο γέροντας στήριξε και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό, αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
5: Εδώ που υφάρει την τέχνη, πολύτιμα ράδια παίζουν το χρυσαφί, εδώ ουσία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub, Χρυς Παπαρούς, δίπλα την Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και pub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα κουστά, αδειοχοπλήση ισία, σκοπό εφίδρο. Προσφέρει κονεκτήση σε όλη δωρεάν τεχνολογία. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Απλέφωνα για 2206-026 και 6810.
8: Τόπι, τόμι, τόπι, πι.
9: Τα ανατοτόπι,
10: πέτο. Τα θρηλυκά από κάθε. Φαβητά, τα καλάμια. Ακό, βίτα, γάμα, σίγμα, τάφ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. Τα βιβλία από 7ο μόνο βρω. Στην τι συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα από εκδόσεις κατάθη. 2-10-33-39. Υμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούν στους νέους. Εκδόσεις κατάθη. 2-10-33-39.
11: Που τρώμε κά και παίρνουμε όμορφα.
12: Ενιακά βλογημένα και με στις
11: μεζέδες. Το κοκκιότητο.
12: Πάμε γιονώστη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σακτάρι.
11: Κτάρι στο μοναστηράκι, πριβέσες, για αξέρωσης, γάμους και βαφτίσι.
12: Μπαϊρακτάρις, πλατεία Σάγματος. Πάμε βαρύ.
13: Ένεσης θα βρείτε όσα χρειάζεται ότητα εσμό στην παδοση. Από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολλήνη, από ξύλο και ασφίες και βήμευση η δημοσίνη κυρίου δώσει νόσημα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Αρτέμβος 80 στην Αρτέμιδα Ακής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2290-85-85-2.
14: Ο Ελλάδος 12.
15: Ποιαϊκή έκκληση. Διόφωνο που μιλάει στη ρηχή μας.

2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Σπυριακή Εκκλησία, σήμερα την εκκλησιαστική σα ενημέρωση. Παγίρικα δημιθύμη το Ιού Ιερό Μάρτιο Γλαδίου του Αρνάνου και του Συνάτου Μαρτυριζάντων στον Ιερό Ναό Νιουπέο. Σήμερα ζητεί το απογεύμα τρεσίων με σπαγιδόσει περιόρισε στη συνέχεια η παρήση του Αγίου. Αύριο το πρωί θα ελθεί η ειδική θλητουργία θα τη προσθέσει η ρολίψανο του Αγίου Βλεσίου. Πνιγίζουν επιμονή τη Αγία Μεγάλου Μάρτυρο Κυριακή, ο Φερόνιμο Ιερό Ναό που βρίσκεται στα Σπάτα και Σιρέλου στο Στιαχέρα, το Φερόμο Ιερό Παρήσιο στα Τάλου Δουρκοβούνια Λσίγοντα στον Ιερέ Αποθίε σήμερα και αύριο. Η ερυπνή θα τελεστεί για την εορτή τη Κυριακή στο Μητροπολιτικό Αρικλήσιο Αγία Ρεά Πετσερίου απόψε στι 8.30. Στον Ιερό Ναό Στεφάνου Νεωνία θα πραγματοθούν εορταστικέ εκδηλώσει έω τι 12 Ιουλίου την κερί τη μισή 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του και θα τεθεί σε προσκύνηση η ρολίψανο του Αγίου Στεφάνου Πρωτομάρτυρου και Αρχιδιακόνου. Σήμερα αύριο στι 7 το απόγευμα θα ψαλά άγγλα Αγίου Στεφάνου. Την Τετάρτη στι 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Γιώργιο Σίνα μεθά κύριε Αγία Σαν του Σαγούντα τη Ευπέμπεν του Ήξου. Πανηγυρικά θυμηθεί η εορτή του Προκοπίου των Ιερών Ναού Τρίφωνο Κολονού. Αύριο το απόγευμα στι 7 θα λέει παγικό Σπερινό και την Τέταρτη πρωί θα λέει λειτουργία. Στι 7 το απόγευμα θα λέουν μεθά στο Σπερινό και ανακλείστη Θεοτόκο τέθη σε προσκύνηση ρολίθανο του Γιου Προκοπίου. Στην Ιερά μου Παναγία σα οπηγεί στο Πολυβέντε την Τετάρτη στι 6 το απόγευμα θα παράτη την Αγία θα ομιλήσει και ο Δρυτή Εφρεμπανούση. Στον Ιερό Ναού Εφημίζνα Ζαλιδόνα σε Τετάρτη 6 και με στο απόγευμα ψηλή παράκληση στον Άγιο Νικηφόρο Λεπρό και στη συνέχεια θα τελεστεί Σπερινή λειτουργία. Η μνήμη του Αγίου Μιχαήλ του Πακνά την Ιερικά στο Αγίε Φωνή Ηλίσου και τη Λέγα Πνιγυρίδια λειτουργία. Στι 7 το απόγευμα τη Πέμπτη θα τελεί το μυστήρι του Ιερού Εφηλέου. Το μυστήρι του Ιερού Εφηλέου θα τελεστεί στον Ιερό Ναού Αγίου Νιλουπύρεως την 5η στι 6 το απόγευμα. Η καθημερινή σειρά μου

Οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτόπαλοι παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, εικαστικά, χειροτεχνία, γεωγραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4619-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να βιώσουν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός στο 210-4178-178-9-2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως 31 Ιουλίου. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία

0: ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιάς στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέσε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό

0: θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σε μια εποχή όπου οι επαγγελματικές επιλογές είναι περισσότερες από ποτέ, αλλά ταυτόχρονα και πιο σύνθετες, πολλοί νέοι άνθρωποι, αλλά και αρκετοί ενήλικες, βρίσκονται αντιμέτωποι με κρίσιμα ερωτήματα. Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει? Πώς ανακαλύπτω τις δυνατότητές μου? Πώς μπορώ να προσαρμοστώ στις συνεχείς αλλαγές της αγοράς εργασίας? Και τελικά, τι σημαίνει επαγγελματική επιτυχία? Με αφορμή η φίλη μας στο βιβλίο «Συμβουλευτική σταδιοδρομίας, σύγχρονες προσεγγίσεις και εφαρμογές» των εκδόσεων Γρηγόρη, φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Δημήτρη Θεοδωσάκη, έναν άνθρωπο με βαθιά γνώση του χώρου της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού. Μαζί του θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι, για τις αλλαγές στον κόσμο της εργασίας, για τις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη εποχή, αλλά και για το ρόλο του συμβούλου σταδιοδρομίας στην αναζήτηση μιας πορείας με νόημα και προοπτική. Πριν ξεκινήσουμε, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο. Όπως το συνηθίζουμε, γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη, «Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο». Επανακυκλοφορεί το πολυδιαβασμένο βιβλίο του πατρός Ευάγγελου Παπανικολάου, που γράφει για τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη, τον οποίο είχε την τύχη να γνωρίσει σε μικρή ηλικία και να ζήσει δίπλα του πολλά χρόνια. Ένας Άγιος Δοτικός που υπέμεινε και προσέφερε σε όλη του τη ζωή. Ο πατήρ Ευάγγελος μας μεταφέρει με γλαφυρότητα ό,τι είδε και έμαθε δίπλα στον Άγιο. Στο βιβλίο γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, 210-5238-305 και www.stamoulis.gr. Και όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Δημήτρη Θεοδωσάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει με αφορμή του βιβλίου «Συμβουλευτική σταδιοδρομίας, σύγχρονες προσεγγίσεις και εφαρμογές» των εκδόσεων Γρηγόρη. Κύριε Θεοδωσάκη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
2: Καλησπέρα και από εμένα. Χαίρομαι για την επικοινωνία που έχουμε με τους ακροατές σας και με εσάς προσωπικά, σαν δημοσιογράφο, και είμαι έτοιμος να σας απαντήσω σε οτιδήποτε να ρωτήσετε σχετικά με το αντικείμενο.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνετε, κύριε Θεοδωσάκη. Θα θέλαμε να μας πείτε, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, τι είναι τελικά η συμβουλευτική σταδιοδρομίας? Πρόκειται μόνο για την επιλογή ενός επαγγέλματος ή αφορά συνολικότερα τη διαδρομή της ζωής ενός ανθρώπου?
2: Καλά το θέτετε. Το δίλημα αυτό απαντάται με μία απάντηση, γιατί και τα δύο αυτά που αναφέρετε, και η προσωπική ζωή και η επαγγελματική, επαγγελματική εξέλιξη, είναι το ίδιο και το αυτό. Στην ουσία μιλάμε για συγκοινωνούντα δοχεία. Και ως εκ τούτου πραγματικά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο να μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο και ταυτόχρονα να τα δούμε όλα μαζί σαν μεγάλη εικόνα. Η συμβουλευτική σταδιοδρομία που είπαμε και όλες πριν γνωρίζει άνθηση και διαρκώς βλέπουμε πάρα πολλά εκπαιδευτικά συστήματα, το ένα μετά το άλλο, να την ενσωματώνουν μέσα στο προφίλ τους, γιατί απλούστατα έχει να κάνει και με το παρόν και με το μέλλον μιας κοινωνίας. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός ειδικότερα, που σίγουρα όταν λέμε επαγγελματικό προσανατολισμό φέρνουμε στο μυαλό μας κάποιες διαδικασίες οι οποίες ξεκινάνε από τη στοιχειώδη εκπαίδευση, συνεχίζουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εξελίσσονται και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή σε ολόκληρη την πορεία αυτού του εκπαιδευτικού εγχειρήματος. Είναι πάρα πολύ βασικό. Το βλέπετε κι εσείς, και μιας που έχουμε την επικαιρότητα να μας περιτριγυρίζει, να μας περιβάλλει. Αυτές τις μέρες κάνουν το μηχανογραφικό τους τα παιδιά που έχουν βγει τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ενημερωθούν και οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά μέσα από την εκπομπή σας ακόμα περισσότερο για το ρόλο αυτής της διαδικασίας.
1: Πράγματι. Εκτός από τα παιδιά, παραδοσιακά, ας πούμε, ο επαγγελματικός προσανατολισμός αφορούσε κυρίως στους μαθητές. Έτσι. Σήμερα όμως βλέπουμε και ανθρώπους κάθε ηλικίας να αναζητούν επαγγελματική καθοδήγηση. Έχει αλλάξει κάτι?
2: Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία δεκαετίες και όπως το λέτε, το ρεπερτόριο του επαγγελματικού προσανατολισμού, δηλαδή της επαγγελματικής συμβουλευτικής, είτε με τη μορφή εννοώ επαγγελματικής συμβουλευτικής, είτε με τη μορφή συμβουλευτικής ιδιοδρομίας, έχει αναπτυχθεί πέρα από τους μαθητές λυκείου που είχαμε κάποια στιγμή να περιοριστεί σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες. Γιατί απλούστατα υπάρχει μεγάλη τάση για αλλαγή επαγγέλματος, είτε εκούσια είτε ακούσια από τους εργαζόμενους. Δηλαδή πάρα πολλοί ενήλικες βρίσκονται στο φάσμα της ανεργίας γιατί κλείνει η επιχείρηση ή ακόμα και να πηγαίνει καλά θα εξαγορευτεί από μια άλλη πολυεθνική. Υπάρχουν και περιπτώσεις που οι ίδιοι οι ενήλικες εργαζόμενοι θέλουν να κάνουν μια αλλαγή μετάβασης, όπως λέμε, που αυτό συνδέεται και με τη φάση την ηλικιακή, την οικογενειακή που έχουν, επομένως χρειάζεται οπωσδήποτε συμβουλευτική σταδιοδρομία σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, έτσι είναι. Να ρωτήσουμε τώρα κάτι που βέβαια αναρωτιόμαστε και εμείς πολλές φορές που είμαστε μεγάλοι για μας. Αν υπήρχε τότε κάτι παρόμοιο σε γνώση, πόσο θα μας ωφελούσε ή όχι. Όμως πείτε μας, ποια είναι τα συνηθέστερα λάθη που κάνουν οι νέοι όταν καλούνται να επιλέξουν σπουδές ή επάγγελμα?
2: Μάλιστα. Πριν σας πω για το περιβάλλον αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τις καινούργιες εξελίξεις, ας εστιάσουμε λίγο στα λάθη που κάνουν οι νεότεροι και οι όταν καλούνται να επιλέξουν επάγγελμα. Καταρχήν, τα ίδια τα παιδιά στην ηλικία των 17 ετών και σύμφωνα με τον Έριξον και άλλες ψυχολογικές θεωρίες δεν είναι έτοιμα δεν έχουν απαρτιώσει την ταυτότητά τους, οπότε είναι ανώριμα, είναι ανέτοιμα στο να πάρουν κάποιες τελικές αποφάσεις για τη ζωή τους. Επομένως, απριόρι, το ηλικιακό αυτό όριο δεν τους ευνοεί. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά κάποια παιδιά είναι πιο όριμα, ξέρουν από το δημοτικό ότι θα γίνουν ή το γυμνάσιο, ξέρουν, έχουν δρομολογηθεί κτλ. Θα λέγαμε ότι πιο πολλοί οι γονείς τους ξέρουν τι θα γίνουν, γιατί ουσιαστικά προβάλλουν τις επιθυμίες και τις ανάγκες των γονιών παρά τα ίδια. Και ίσα ίσα, αυτά τα παιδιά που νομίζουν από την ηλικία των 8 ή των 10 τι ειδικότητα ιατρικής θα πάρουν, για παράδειγμα, αυτά θέλουν οπωσδήποτε συμβουλευτική σταδιοδρομία αυτή τη διαδικασία για να αποτυπώσουν τα θέλω τους, τα μπορώ και την γνώση τους απάνω στην αγορά εργασίας που θα κληθούν να υπηρετήσουν. Επομένως, είναι θέλω να πω και ηλικιακά ανώριμα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία.
1: Πράγματι.
2: Οπότε χρειάζονται παρεμβάσεις που θα μπορέσουν να τους βοηθήσουν να γνωρίζουν τον εαυτό τους πρώτα. Δηλαδή εννοώ τι αξίες έχουν, τι επαγγελματικές αξίες, τι επαγγελματικά ενδιαφέροντα και μετά να μπορούν να πιάσουν το σωστό δέντρο που λέμε, ώστε αργότερα όταν θα έχουν μια φοιτητική ζωή στην ακαδημαϊκή τους πορεία είτε στην επαγγελματική τους κατάρτιση, αφού έχουν πιάσει το σωστό δέντρο, να καταλήξουν στο σωστό κλαδί, δηλαδή στην ειδικότητα την οποία θέλουν να ακολουθήσουν.
1: Και πώς γίνεται αυτό το δέντρο, ας πούμε θεωρητικά, ακούγεται καλά, αλλά πρακτικά τι κάνει κανείς, ναι.
2: Πολύ ωραία. Να μπούμε λίγο, να βαθύνουμε λίγο στη διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού, όταν γίνεται από ειδικούς. Οι ειδικοί λοιπόν αυτοί, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας, έχουν σπουδάσει, έχουν εξειδικευτεί σε αυτό, έχουν σίγουρα ψυχολογικές γνώσεις συνήθως, ακόμα και αν προέρχονται από το οικονομικό πεδίο ή από άλλες θεωρητικές επιστήμες. Και αυτή είναι η δουλειά τους, θα λέγαμε. Αυτός είναι ο ρόλος τους. να αναδείξουν τα θετικά στοιχεία, να αναδείξουν τις προτεραιότητες και τις αξίες του ενδιαφερόμενου, είτε είναι 17, είτε είναι 19, είτε 32, είτε 45. Αυτή είναι η δουλειά τους. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία που τη βλέπουμε στο εξωτερικό διαρκώς να αναπτύσσεται. Είναι μια πάρα πολύ καλή διαδικασία, γιατί και το κράτος μπορεί να εξοικονομεί χρήματα αλλά και να βλέπει τον σωστό άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Και για να μην γενικεύω, θέλω να σας πω το εξής. Έχουμε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η γνωριμία με τον ενδιαφερόμενο, που εκεί αναλύονται πολλά πολλά προσωπικά θέματα, ενδιαφέροντα, ασχολίες, όνειρα, στοχοθεσία. Στην δεύτερη συνάντηση, στη δεύτερη φάση να το πούμε έτσι, έχουμε ψυχομετρικά εργαλεία, εξειδικευμένα, σταθμισμένα τεστ, τα οποία αποτυπώνουν δυνατότητες, ικανότητες, επιθυμίες και επαγγελματικά ενδιαφέροντα. Και σε μια τρίτη φάση όλα αυτά ξαναμπαίνουν και φιλτράρονται μέσα από τη συνεργασία με τον ειδικό σύμβουλο και τον ενδιαφερόμενο και καταλήγουν σε ένα μπουκέτο επιλογών πολύ κοντά στην πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
2: Έχει προχωρήσει, δεν είναι απλά μια συζήτηση ή πώς έχουν πάει απλά οι βάσεις πέρυσι, οπότε ανάλογα ο Κώστας, η Γεωργία και τα λοιπά έχουν πει ότι θα αποφασίσουν τι θα κάνουν. Είναι πολύ πιο πολύπλοκο το θέμα, είναι πολύ σοβαρό. Ευτυχώς κάθε χρόνο έχουμε πολλαπλάσιες επιδιώξεις από τους γονείς για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες πια στο ιδιωτικό και περιμένουμε μια σοβαρή αντιμετώπιση και από το δημόσιο πάνω σε αυτό το ζήτημα.
1: Θέλετε να πείτε ότι το δημόσιο δεν έχει κάτι σοβαρό αυτή τη στιγμή να δείξει?
2: Όχι στο βαθμό που θα έπρεπε. Είχαν γίνει προσπάθειες
1: στο παρελθόν, κάτι θυμάμαι, με κάτι τεστ που έκαναν τα παιδιά.
2: Ήταν γραφεία συμβουλευτικής προσανατολισμού, που ήταν κάποιοι ειδικευμένοι άνθρωποι, αλλά το σύνολό τους, το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού το έκαναν κάποιοι που απλά είχαν κάποιες κενές ώρες για να συμπληρώσουν ωράριο. Εντάξει. Δεν ήταν απλά ανεπαρκές, ήταν επικίνδυνο, οπότε καταλαβαίνετε. Οπότε σε μεγάλη φάση, ακόμα και τώρα, έχουμε μια απουσία αυτού του μαθήματος, παρά μόνο σε μερικές περιπτώσεις, και σίγουρα την Υπουργή, νομίζω το 2022, είχε ανακοινώσει ότι θα υπάρχει μέρημνα για αυτό το θέμα, οπότε τώρα νομίζω ότι περιμένουμε να στελεχωθούν αυτές οι θέσεις των ειδικών μέσα στα σχολεία.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει στη ΔΥΠΑ, υπάρχουν και σε άλλες φορείς, ανάλογες υπηρεσίες πλέον. Και φυσικά στα πανεπιστήμια υπάρχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν κάποιο τέτοιο έργο στους φοιτητές πιο εξειδικευμένα.
1: Μάλιστα. Τώρα είπαμε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζει κάποιος τον εαυτό του πριν πάρει μια επαγγελματική απόφαση, αλλά αυτό είναι δύσκολο όταν είσαι νέος. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει δομικά όλο αυτό το σύστημα. Πώς θα μπορούσε να γίνει και τι να σπουδάσει ένα παιδί που είναι 16 χρονών που δεν είναι ολοκληρωμένο καν?
2: Ναι, αυτό που είπαμε, συμφωνείτε με αυτό που είπαμε προηγουμένως.
1: Ναι.
2: Είναι αλήθεια αυτό, μια μεγάλη αλήθεια.
1: Αλλά τι θα κάνουμε για αυτή την αλήθεια, δηλαδή, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας?
2: Μπορούμε να τα βοηθήσουμε τα παιδιά, φέρνοντας πιο κοντά στις αθέλες τους. Δηλαδή, τουλάχιστον στο κομμάτι της αυτογνωσίας, δηλαδή της αυτεπίγνωσης, μέσα από ολόκληρες διαδικασίες συμβουλευτικής και, επαναλαμβάνω, και ψυχομετρικά εργαλεία, αλλά και ειδικά μαθήματα, τα παιδιά πολύ πιο εύκολα μπορούν να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Έτσι, να τους κάνουμε σαφές ότι είναι άλλο το θέλω, είναι άλλο το μπορώ και άλλο η αγορά εργασίας. Και τα τρία αυτά, οι τρεις αυτές μεταβλητές τις χρειαζόμαστε για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Και μια δομική αλλαγή του συστήματος σαφέστατα φέρνει σε μια μεταγενέστερη φάση την τελική επιλογή. Δηλαδή, αν αυτονομηθεί το Λύκειο που τόσα χρόνια το συζητούμε, το επόμενο στάδιο είναι να υπάρχει μια παρασκευαστική χρονιά η οποία θα είναι αφιερωμένη σε αυτό. Δηλαδή, ένα εξάμηνο, μια προπαρασκευαστική χρονιά θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ τα πράγματα. Ξέρετε, στο Πανεπιστήμιο, κυρία Χατζή, έχουμε απίστευτο αριθμό ατόμων που έρχονται από άλλες σχολές, φεύγουν από τη δικιά μας σχολή, έρχονται σε άλλα τμήματα, φεύγουν από άλλα τμήματα. Υπάρχει απίστευτη κινητικότητα. Συν αυτούς που τελικά δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Γιατί ουσιαστικά δεν είναι επειδή δεν μπορούν τα παιδιά, είναι ότι αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα. Από μακροπεδίου σε ένα λάθος πλανήτη. Όλα αυτά, αν δεν εξετάσουμε, θα το καταλάβουμε αυτό. Και εντάξει, τρέχουν όλα, δεν μπορούν να αποφασίσουν τα παιδιά από 15 ετών ακριβώς τι θα γίνουν. Το καλό είναι να μπορούν να πάρουν, σας λέω, μια κατεύθυνση, να πιάσουν το σωστό δέντρο, ώστε αργότερα μέσα από την κατάρτισή τους είτε από τις σπουδές τους να καταλήξουν στο σωστό κλαδί. Δηλαδή να βρουν τον εαυτό τους τον πραγματικό. Εκεί δεν πρέπει να γίνει το λάθος. Δηλαδή, να το πούμε έτσι πολύ πιο απλά, να το καταλάβει ο Κροατής, ότι πρέπει να έχουν να επιλέξουν μια σωστή κατεύθυνση και ένα σωστό μπουκέτο επιστημών. Δηλαδή, στις κοινωνικές επιστήμες, στις ιατρικές επιστήμες, να ξέρουν ότι ανήκουν εκεί και θα βρουν στην πορεία ακριβώς τη διαδρομή τους και το στόχο τους.
1: Μάλιστα. Τώρα ζούμε σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης, αυτοματισμών, ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων. Αυτό αλλάζει το τοπίο στην αγορά εργασίας.
2: Λοιπόν, να σας πω, αυτονόητο έχει ανοίξει ένας μεγάλος διάλογος παντού, σε όλα τα κοινωνικά μέσα, στην επιστήμη, μέσα από τις... στην οικονομία, έτσι. Με βάση τα στοιχεία του World Economic Forum του 2025 μάλιστα, να ξέρετε ότι μπορούμε να κάνουμε που κάθε χρόνο κάνει μια πρόβλεψη για το μέλλον, έτσι, των επαγγελμάτων. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη μέχρι το 2030 μόνο. Δηλαδή μπορούμε να κοιτάξουμε μέχρι την επόμενη πενταετία. Το 39% των βασικών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας θα έχει αλλάξει.
1: Τόσο γρήγορα.
2: Ναι, ζούμε σε μια εποχή που αλλάζουν τα πράγματα με γεωμετρική πρόοδο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε σε κανέναν σχεδόν, εκτός από τα επαγγέλματα που, αν θέλετε, θα τα πούμε, τα οποία έχουν προοπτική, ας πούμε, λόγω της τεχνολογίας, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς πώς θα είναι το τοπίο, το επαγγελματικό τοπίο, το 2035, ας πούμε.
1: Πολύ κοντά σε εμάς. Δηλαδή αυτά τα παιδιά που τώρα σπουδάζουν μόλις θα έχουν μπει στην εργασία αυτή.
2: Το καινούριο στοιχείο είναι ότι χρειάζονται τα λεγόμενα soft skills, αν έχετε ακούσει, δηλαδή οι ήπιες δεξιότητες, οι οποίες συνοδεύουν τα hard skills, δηλαδή τα πτυχία των ανθρώπων, των παιδιών κτλ. Και θα είναι άμεσα ζητούμενο και από συνεντεύξεις πλέον μέσα και από το ΑΣΕΠ.
1: Ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες που λέτε?
2: Οι ήπιες δεξιότητες είναι ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, οι οποίες τις οφείλει να τις έχει ένας εργαζόμενος ανάλογα με το επάγγελμα που ακολουθεί. Δηλαδή, κάποιες από αυτές, να πούμε, είναι η ενσυναίσθηση, είναι η υπευθυνότητα, είναι η συνέπεια, είναι η ομαδικότητα, έτσι, να μπορείς να δουλεύεις με ομάδα. Και όλα αυτά πλέον ζητούνται από την αγορά εργασίας. Να ξέρετε, σε κάποιο βαθμό εντυπωσιακό, πολλές φορές παρακάμπτουν οι εργοδότες ή οι HR ακόμα και τα hard skills.
1: Μάλιστα. Αυτό φαίνεται δηλαδή από μια συνέντευξη.
2: Φαίνεται από μια συνέντευξη, φαίνεται και από ερωτηματολόγια, φαίνεται και από προσομοιώσεις δύσκολων καταστάσεων, περίοδων κρίσεων, έχει προχωρήσει πολύ η επιλογή, να ξέρετε, η επαγγελματική επιλογή, ειδικά στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.
1: Ναι, ναι, πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό και δικαιολογημένα, ας πούμε, έτσι.
2: Δικαιολογημένα, γιατί το 22% των σημερινών θέσεων εργασίας θα επηρεαστούν μέχρι το 2030, σύμφωνα με το World Economic Forum, και θα δημιουργηθούν 170 εκατομμύρια, από ό,τι γνωρίζουμε, νέες θέσεις εργασίας. Αλλά παράλληλα, ταυτόχρονα, 92 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα καταργηθούν. Άρα λοιπόν έχουμε το υπόλοιπο, άρα η αύξηση των θέσεων εργασίας, μιλάμε για 78 εκατομμύρια θέσεις παγκοσμίως, βέβαια, έτσι μιλάω, που σημαίνει ότι τα παιδιά μας, οι μελλοντικοί εργαζόμενοι, οι τωρινοί εργαζόμενοι, θα ζήσουν ένα πρωτόγνωρο τοπίο, που σημαίνει ότι ανατακτά διαστήματα πρέπει να προσαρμόζονται σε καινούργιες αλλαγές επαγγελματικές. Αν όχι εντελώς αντιδιαμετρικές από τη δουλειά που έχουν διαλέξει, σίγουρα σε συγγενή περιβάλλοντα θα μετακινηθούν. Δηλαδή όλο αυτό το παλιότερο μοντέλο των περασμένων δεκαετιών έχει καταρρεύσει και παίρνει τη θέση του κάτι διαφορετικό.
1: Μάλιστα. Εμείς το δημιουργήσαμε όλο αυτό, έτσι. Η κοινωνία μας. Οι κοινωνίες μας. Και φαίνεται λίγο παράδοξο, ας πούμε, ένας άνθρωπος, φαντάζομαι, που έχει σπουδάσει δάσκαλος, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Τι θα γίνει, θα καταργηθεί αυτό και θα πρέπει να σπουδάσει κάτι άλλο?
2: Για να είμαι σοβαρός και ειλικρινής, ακόμα και αυτό δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το πούμε με τα βεβαιότητα. Αλλά αν με ρωτάτε για το συγκεκριμένο επάγγελμα, επειδή πάντα πιστεύω ότι θα υπάρχει η ανάγκη της διαπροσωπικής επαφής και επικοινωνίας, και είναι πολύ σοβαρό αυτό, να ξέρετε ότι η δημιουργική σκέψη, η καλή διαπροσωπική και ποιοτική επικοινωνία, η ευελιξία, η ανθεκτικότητα και η προσαρμογή, έτσι, δεν θα επηρεαστούν, ίσα ίσα θα είναι ζητούμενα αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Σε ένα τεχνοκρατικό κόσμο θα είναι ζητούμενα αυτά, έτσι. Οπότε απλά θέλουμε έναν ευέλικτο εκπαιδευτικό, ο οποίος θα προσαρμόζεται, γιατί η μαγική λέξη είναι προσαρμογή.
1: Ναι. Κάπου είχα διαβάσει ότι αυτός που επιβιώνει είναι αυτός που προσαρμόζεται.
2: Αυτό το είχε πει ο Δαρβίνος και νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Θα ανοίξω μια μεγάλη συζήτηση, τώρα δεν θέλω να την ανοίξουμε, αλλά δεν επιβιώνει ο πιο έξυπνος, επιβιώνει ο πιο εύκολο προσάρμοστος, αυτός που μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε καινούργιες συνθήκες. Αυτό είναι ένα αξίωμα το οποίο μας ακολουθεί στην κοινωνία, αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε για επιβίωση ή για ποιοτική ζωή, είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά η προσαρμογή είναι προτεραιότητα.
1: Αυτό τώρα μπορεί να, ας πούμε, αυτό που μας είπατε προηγουμένως, δηλαδή όχι για την προσαρμογή, στο ότι μπορεί να καταργηθούν, ας πούμε, τόσα εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέσα σε, ξέρω εγώ, 5-10 χρόνια το πολύ. Αυτό μπορεί να απογοητεύσει τα νέα παιδιά που ψάχνουν τώρα να βρουν κάτι, να σταθούν, να πατήσουν τα πόδια τους στη γη. Πόσο δε θα τα αγχώσει, δηλαδή. Τους δείχνουμε ένα τοπίο πολύ ζωφερό, ας πούμε, ένα δυστοπικό περιβάλλον.
2: Κοιτάξτε, ταυτόχρονα με την κατάργηση θέσεων εργασίας θα έχουμε και αρκετές καινούριου τύπου.
1: Ναι, αλλά άμα δεν τις γνωρίζουν τα παιδιά και σπουδάσουν κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, δεν μπορείς σε 5 χρόνια να πεις αδίκως σπούδασες 5 χρόνια στο πανεπιστήμιο, τώρα έχουμε άλλα πράγματα να σπουδάσεις. Πώς θα γίνει αυτό?
2: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι αυτό δημιουργεί άγχος στα παιδιά.
2: Είναι, να ξέρετε κάτι, ότι ζούμε στον αιώνα της αβεβαιότητας. Πρέπει να το πω αλλιώς, δηλαδή πρέπει να... Δεν μ' αρέσει το ρήμα να συνηθίσουμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αλλάζουμε. Αυτό δεν μπορούμε να το ανατρέψουμε αυτή τη στιγμή, γιατί γίνονται καταιγιστικές εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας. Μπορούμε όμως, ας πούμε, ακόμα είπατε δάσκαλος, έτσι. Ο δάσκαλος πρέπει να έχει ένα πλωστάσιο τεχνολογικών γνώσεων, τα functional skills, δηλαδή να ξέρει όχι μόνο να φτιάχνει PowerPoint ή να φτιάχνει παρουσιάσεις και τα λοιπά, για να είναι πιο δηλαστικός. Δηλαδή δεν θα καταργηθούν με αυτή τη μορφή, αν και αυτό θα γίνει για κάποιες περιπτώσεις, θα αντικατασταθούν από θέσεις εργασίες που θα είναι υβριδικές, δηλαδή θα έχουν μέσα την τεχνολογία πολλές από αυτές ή όχι, αλλά θα πολλές από αυτές τις καινούργιες θέσεις εργασίες θα βασίζονται στο παλιό και θα έχουν μέσα τους και το καινούργιο. Δεν το κρίνουμε ηθικά τώρα, έτσι.
1: Ναι, όχι, δεν το κρίνουμε. Λέμε πώς τα παιδιά μας θα επιβιώσουν σε αυτό το περιβάλλον, ας πούμε, και τι θα τους δημιουργήσει όλη αυτή η ανασφάλεια.
2: Ναι.
1: Γιατί
2: ναι,
1: πρέπει να έχουμε, δηλαδή να το σκεφτούμε και λίγο αυτό, η μεγάλη ανασφάλεια στα νέα παιδιά, ούτως ή άλλως βλέπουμε ανθρώπους, ας πούμε, που πηδάνε από το, όταν δεν πάρουν κάποιο βαθμό στο, και να περάσουν σε ένα πανεπιστήμιο, βλέπουμε δράματα πολλές φορές, τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι είναι σοβαρά όλα αυτά. Πώς θα αφαιρθούμε, ας πούμε, σαν εσείς ως ένας, ας πούμε, άνθρωπος που εργάζεστε σε αυτό το επάγγελμα του επαγγελματικού προσανατολισμού, κρίνετε ότι, ας πούμε, είμαι υπερβολική σε αυτό που λέω?
2: Δεν είστε υπερβολική, αλλά θέλω να, επειδή κάνουμε ταυτόχρονα έρευνα με το πανεπιστήμιο στο οποίο είμαι, με το Πάντιο, κάνουμε έρευνα, ας πούμε, για την Generation Z, έτσι. Η Generation Z είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από το 1998 μέχρι το 2012.
1: Μάλιστα.
2: Και κάνουμε έρευνα, δηλαδή, για αυτούς οι οποίοι είναι από 14 έως 28, δηλαδή οι αυριανοί πολίτες. Οι επαγγελματικές αξίες αλλάζουν. Θα βρεις πολύ σπάνια τώρα παιδιά που να βάζουν προτεραιότητα, ας πούμε, μια θέση στο δημόσιο.
1: Αδιαφορούν, ας πούμε, γι' αυτό.
2: Ναι, αδιαφορούν. Μάλιστα. Δηλαδή το βλέπουν, πώς να το χαρακτηρίσω, σαν λίγο παρακμιακό. Γιατί έχουν αλλάξει οι αξίες τους. Όταν θέλουν να δίνουν νόημα στη ζωή τους μέσα από την εργασία σε ένα 40%, έχουν ικανοποιητικό μισθό ή να έχουν πολλά λεφτά σε ένα, ο ένας στους τέσσερις, ας πούμε. Είναι ισχυρά πως είχε αλλάξει το αξιακό του σύστημα. Οπότε πρέπει να το δούμε και από τη δικιά τους πλευρά. Δηλαδή εμείς φτιάξαμε αυτόν τον κόσμο από αυτές τις καινούργιες συνθήκες και μαζί με τα πολλά δώρα που τους δώσαμε την άνεση, τους δώσαμε και ένα άλλο δώρο, το οποίο είναι ανασφάλεια. Συσταγωγικά δώρα, έτσι.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
2: Ζούνε με αυτή την ανασφάλεια. Δεν υπάρχει πλέον η έννοια που λέγαμε ότι εντάξει, θα πάω μια δουλειά, μπορεί να στο μέλλον να αλλάξω και κάποια δουλειά και έχω σίγουρο μισθό, έχω σίγουρη σύνταξη, έχω σίγουρη ανάπτυξη. Δεν υπάρχει αυτό πια ούτε καν στις επιλογές τους. Δηλαδή έχουν μπει πολύ βαθιά στο ρεαλισμό αυτά τα παιδιά. Προσπαθούν να το διαχειριστούν. Προσπαθούν δηλαδή.
1: Μάλιστα. Ας πούμε, ακούμε τη φράση, την ακούγαμε εμείς οι παλιότεροι, ας πούμε, να ακολουθήσεις το όνειρό σου. Είναι πάντα σωστή συμβουλή, χρειάζεται να συνυπολογίζονται και άλλα πράγματα και άλλοι παράγοντες?
2: Λοιπόν, δεν μπορεί κανένας, είτε ειδικός, είτε μη ειδικός, αν θέλετε και μη γονιός ή πολίτης, να συμβουλέψει ένα νέο, μια νέα, να μην ακολουθήσει τον όνειρό του. Είναι το πρώτο που λέμε. Αλλά για να ακολουθήσεις τον όνειρό σου, θα πρέπει να έχεις κάνει μια αυτοανάλυση. Δηλαδή, να έχεις το όνειρό σου, να το μετρήσεις σύμφωνα με τις δυνατότητές σου, να έχεις φτιάξει το στόχο σου, ώστε να μπορείς να το κυνηγήσεις. Και ναι, μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, τόσες χιλιάδες δικηγόροι, αλλά εσύ μπορεί να είσαι ξεχωριστός. Ναι,
1: ακριβώς αυτό.
2: Να φτάσεις πολύ από το χώρο της τέχνης. Εσύ μπορεί να είσαι ξεχωριστός. Πρέπει να το ακολουθήσεις, βάζοντας βέβαια μέσα σε αυτό το... μέσα σε αυτό το μείγμα και αρκετή αυτογνωσία. Και εκεί προσπαθούμε τα παιδιά, δεν τα απογοητεύουμε. είτε στο γραφείο του συμβούλου, είτε στο γραφείο του ψυχολόγου κτλ. Προσπαθούμε να τα κάνουμε, να τα ενεργοποιήσουμε ώστε να αυξήσουν τα προσόντα τους, να κάνουν τις κατάλληλες διαδρομές για να φτάσουν στο στόχο τους.
1: Μάλιστα. Έτσι. Στο βιβλίο γίνεται αναφορά στη διαχείριση αλλαγών και μεταβάσεων, έτσι. Και εμείς λίγο πολύ το συζητήσαμε αυτό, αλλά όταν, πώς μπορεί κάποιος να τον αντιμετωπίσει αυτό το φόβο της αλλαγής πρακτικά, όταν χρειάζεται να πάρει μια δύσκολη επαγγελματική απόφαση?
2: Ναι. Επειδή σας είπα ότι και πολλοί ενήλικες μέσα στη διαδικασία, είτε εξ ανάγκης είτε με βάση τη δικιά τους επιθυμία, έτσι. Και είναι μια δύσκολη φάση της ζωής, η οποία πολλές φορές συναντάει και τις κρίσεις της μέσης ηλικίας, πολλά οικογενειακά θέματα. Γι' αυτό υπάρχει και ένας παράγοντας ο οποίος ακούει στο όνομα επιμονή. Υπάρχει και ο παράγοντας υπομονή, υπάρχει και ο παράγοντας τύχη σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, οπλίζουμε τον άλλο, τον ενδιαφερόμενο, με ψυχική ανθεκτικότητα όσο μπορούμε. Του βγάζουμε τα θετικά στοιχεία, τα strengths που λέμε στη θετική ψυχολογία, στην επιφάνεια, ώστε να μπορεί να είναι με αυτά το πλουστάτισιό του και να μπορεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες οι οποίες αναδύονται διαρκώς. Είναι δύσκολο, δεν είναι το πιο απλό, όμως η ίδια πραγματικότητα, σας μεταφέρω εγώ, επειδή έχω πάρα πολλούς κατά καιρούς έχω δει, οι οποίοι αλλάξαν το επάγγελμά τους και είναι περισσότερο ευχαριστημένοι στην πορεία.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Επίσης υπάρχει σήμερα και το φαινόμενο της υπερπληροφόρησης, δηλαδή να υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές που τελικά ο άνθρωπος να δυσκολεύεται να ακόμη περισσότερο να αποφασίσει. Βλέπεις πολλά νέα παιδιά, τα ρωτάς τι δουλειά θα κάνεις όταν μεγαλώσεις, ας πούμε, και είναι 14, 15, 15 και δεν σε κοιτάνε παραξενεμένα, ας πούμε, δεν θέλω να αποφασίσω. Πολλά παιδιά αντιδρούν έτσι, φαντάζομαι το ξέρετε εσείς αυτό.
2: Γιατί ηλικίες μιλάτε?
1: Μιλάμε από το γυμνάσιο και μετά, ας πούμε, λύκειο, που έχουν φτάσει πρώτη, δευτέρα λυκείου και δεν ξέρουν τα παιδιά τι να αποφασίσουν.
2: Ναι.
1: Είναι πολλά παιδιά έτσι.
2: Το είπατε πολύ σωστά. Είναι υπερπληροφόρηση που πολλές φορές η υπερπληροφόρηση καταλήγει σε παραπληροφόρηση.
1: Ναι.
2: Και αυτό τους θολώνει το τοπίο. Τους θολώνει. Δεν έχουν κάποιες σταθερές επιλογές που είχαμε παλιότερες γενιές και τα λοιπά. Έτσι. Υπάρχει ένα απίστευτο φάσμα από δυνητικές επιλογές, έτσι. Και πάρα πολύ μέσα από το διαδίκτυο. Υπάρχει μια στο ερωτηματολόγιο που έχουμε θέσει, ας πούμε, και εξετάζουμε αυτή τη στιγμή, είναι υπάρχει και μία ερώτηση, η οποία λέει θέλω να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, θέλω να είμαι υπάλληλος, θέλω διάφορες επιλογές, και υπάρχει και στο τέλος μία επιλογή, θέλω να κάνω χρήματα μέσω του διαδικτύου. Δεν έχω μπροστά μου τα στοιχεία, αλλά είναι αρκετοί εκείνοι που επιλέγουν να βγάζουν χρήματα μέσω του διαδικτύου, που σημαίνει YouTubers, influencers, οι οικονομικές επιχειρήσεις μέσα από ψηφιακά μαγαζιά, έτσι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Και έχουν θολώσει, γιατί δεν ξέρουν να διαλέξουν τη δόξα, το χρήμα, που τα θέλουν όλα αυτά σε πολύ γρήγορο διάστημα, και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, ότι θέλουν πολύ γρήγορα μεγάλη εξέλιξη.
1: Παγίδα, ναι.
2: Και αυτό είναι παγίδα. Και σίγουρα κάτι άλλο που θέλω να πω πάνω σε αυτό, στις επιλογές, πρέπει να σταθμίσουμε και την αποτυχία. Πρέπει να μάθουν τα παιδιά στην αποτυχία, ώστε να μπορούν να προχωρούν στη συνέχεια. Γιατί καμία μεγάλη επιτυχία δεν έρχεται χωρίς κάποια αποτυχία ή κάποιο λάθος στην αρχή.
1: Ναι. Επαγγέλματα πιο πρακτικά, δηλαδή του τύπου, ξέρω, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, τέτοιοι μαραγκός, πιστεύετε ότι θα έχουν κάποια ελπίδα, ή τα παιδιά τα θέλουν, τα ακολουθούν ή τα σνομπάρουν?
2: Να σας πω, Με βάση και με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που λέγαμε, αυτά τα επαγγέλματα υπάρχουν, έχουν ζήτηση. Όμως, και βλέπουμε ότι μέχρι το 2035 σίγουρα αυτά θα τα κάνουν άνθρωποι, έτσι. Και γι' αυτό τώρα ήταν πάρα πολύ μεγάλη... έχουν μεγάλη ζήτηση, θα λέγαμε, όλα αυτά. Και οι εργάτες γης επίσης έχουν μεγάλη ζήτηση, πάρα πολύ. Έχουμε δηλαδή...
1: γεωργία, ας πούμε, και αυτά, ναι, εκτινοτρόφοι, ναι.
2: Στη μετάβαση. Αυτά τα ζητάμε και καλό θα είναι, όπως για παράδειγμα γίνεται στη Γερμανία, να προσανατολίζονται από πιο νωρίς τα παιδιά που έχουν μια πιο πρακτικές δεξιότητες να καταρτίζονται σε αυτά. Δηλαδή ο διαχωρισμός πρακτικών και θεωρητικών ή θετικών επαγγελμάτων γίνεται πολύ πιο νωρίς, για παράδειγμα, στο γερμανικό μοντέλο. Και σίγουρα...
1: Αυτό είναι καλό. Πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι εκεί, έτσι. Στη Γερμανία εννοώ.
2: Ναι, ναι. Αυτό βοηθάει την κοινωνία, γι' αυτό και όλος συνδέεται και με άλλα θέματα, με το μεταναστευτικό, αλλά συνδέεται επίσης και με το ότι, να, ψυκτικός για παράδειγμα, έτσι, υπάρχουν ειδικότητες στη ΔΥΠΑ, κρατικές ειδικότητες, οι οποίες είναι πραγματικά πάρα πολύ καλές, με προοπτική, με σίγουρη επαγγελματική προοπτική και οικονομική ανάπτυξη. Καλό θα είναι να τα προσανατολίζουμε τα παιδιά και σε αυτές τα μοντέλα, αλλά συνήθως ο Έλληνας γονιός, καταλαβαίνετε, τα ξέρετε κι εσείς, δεν προτιμάει να στρέψει την προσοχή των παιδιών τους αυτά. Αυτά υπάρχουν και θα υπάρχουν για ένα μεγάλο διάστημα ακόμα.
1: Βέβαια, ποιος να κάνει, είναι πολύ... Έτσι, είναι πολύ ιδιαίτερο και το κάθε σπίτι και η κάθε βλάβη ή κάτι που να κατασκευαστεί από την αρχή. Θέλει τον ανθρώπινο παράγοντα τουλάχιστον. Πολύ δύσκολο μπορώ να το φανταστώ να το κάνει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι. Θα βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη, θα μας εκπλήξει πολύ σύντομα, αλλά αυτό το διάστημα που μιλάμε και για την επόμενη πενταετία, δεκαετία, νομίζω ότι τα τεχνικά επαγγέλματα θα έχουν άνθηση, γιατί έχουν μεγάλη ζήτηση, γιατί απαντάνε σε ανάγκες καθημερινές και συνδέονται και με την οικονομία, βέβαια, έτσι.
1: Μάλιστα. Τώρα, τελειώνοντας έτσι και ο χρόνος μας στην εκπομπή, κύριε Θοδωσάκη, αν ένας νέος άνθρωπος που μας ακούει σήμερα σας ζητούσε μία συμβουλή έτσι για το επαγγελματικό του μέλλον, ποια κρίνετε εσείς έτσι με την εμπειρία σας σήμερα ότι θα ήταν αυτή?
2: Δεν μιλάτε για επάγγελμα?
1: Όχι, δεν μιλάω για επάγγελμα. Μια συμβουλή για το μέλλον του, ας πούμε, το επάγγελμα, ό,τι και αν διαλέξει.
2: Ό,τι και αν διαλέξει. Πρέπει να γνωρίσει, το ένα είναι ότι πρέπει να γνωρίσει τον εαυτό του με κάθε τρόπο, περισσότερο, με βαθύνη. Και δεύτερον, να αναπτύξει τα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα του. Αυτά σε κάθε περίπτωση και σε κάθε επαγγελματικό πεδίο θα τον αναδείξουν και θα τον κάνουν καλύτερο. Και καλύτερο άνθρωπο και καλύτερο εργαζόμενο. Γιατί αυτό που ζητάμε τελικά δεν είναι να γίνεις απλά πετυχημένος. Αυτό που ζητάμε είναι να γίνεις ευτυχισμένος. Δηλαδή να έχεις ολόκληρη την γκάμα. Να έχουμε πολλήπλευρες προσωπικότητες που θα μεταφέρουν αυτή την εσωτερική τους ευτυχία και στο εργασιακό τους πεδίο. Και όχι μόνο το αντίθετο.
1: Ναι, έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Θοδωσάκη, για την παρουσία σας και για τις πολύτιμες σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας, έτσι και με τους ακροατές μας.
2: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Πιστεύω να είναι πιο γόνιμος ο διάλογος όταν σκεφτόμαστε τέτοια ζητήματα, που είναι πολύ βασικά, αλλά να είμαστε και αισιόδοξοι. Εγώ θέλω να φέρω τη θετική σκέψη και σε αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι όταν μιλάμε για νέους, ιδιαίτερα για παιδιά, πρέπει να είμαστε χαμογελαστοί και να σκεφτόμαστε το καλύτερο.
1: Έτσι, έτσι. Η συζήτησή μας ανέδειξε ότι η σταδιοδρομία δεν είναι απλώς μια επαγγελματική επιλογή, αλλά είναι μια πορεία αυτογνωσίας, ορίμανσης και συνεχούς προσαρμογής στις προκλήσεις της ζωής. Σε ένα κόσμο, φίλοι μας, που αλλάζει διαρκώς η γνώση του εαυτού μας, η καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως μας πρότεινε και ο κ. Θεοδωσάκης, και η σωστή καθοδήγηση γίνονται πολύτιμα εφόδια. Και ευχόμαστε το βιβλίο του «Συμβουλευτική σταδιοδρομίας, σύγχρονες προσεγγίσεις και εφαρμογές» από τις εκδόσεις Γρηγόρη να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για εκπαιδευτικούς, συμβούλους, γονείς, νέους ανθρώπους, αλλά και για κάθε αναγνώστη που αναζητά ουσιαστικό προσανατολισμό στον επαγγελματικό του βίο. Να ευχαριστήσουμε θερμά και όλους εσάς, φίλοι ακροατές, που ήσασταν σήμερα μαζί μας, καθώς και την Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, για την πολύτιμη συμβολή της στη διατήρηση της επικοινωνίας με το κοινό της εκπομπής. Ιδιαίτερες ευχαριστήσεις απευθύνουμε, όπως πάντα, στον αγαπητό μας ηχολήπτη, τον Τάσο Τοζιάκα, ο οποίος φροντίζει για την άρτια τεχνική υποστήριξη της εκπομπής μας. Πριν κλείσουμε, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ, ο μεγάλος ασκητής του Σαρόφ. Γνωρίζουμε τον Άγιο Σεραφείμ και τον θαυμαστό βίο του, τα παιδικά του χρόνια στη Ρωσική γη, τα θαύματα που έζησε έχοντας πάντα την προστασία της Παναγίας, την ίδρυση της γυναικείας μονής, της οποίας την πνευματική πατρότητα ανέλαβε ο ίδιος, αλλά και την καθαρή ψυχή του που διδάσκει ανδρεία, υπομονή και αγάπη. Η απόδοση του έργου από το αυθεντικό του Γκέτεν Έρβαρντ στην ελληνική έχει γίνει από τη Σταυρούλα Σταμάτη και βασίστηκε στους βίους του Αγίου που έχουν εκδοθεί στη Ρωσία. Η επιμέλεια του βιβλίου έγινε από τη Δήμηταρ Σταύρου. Άγιος Σεραφείμ, ο μεγάλος ασκητής του Σαρόφ. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamouls.gr. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε, φίλοι μας, όλοι καλά, με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία για κάθε νέο ξεκίνημα που ανοίγεται μπροστά. Καλή συνέχεια.
0: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή,

εμίσθηνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ελλάδος, μία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ζευγάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Πτήσεις ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
5: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
6: Πτήσεις ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 2-95-0-22-22-8.
7: Διαφημιστείτε στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός στηρίζεται σε εσάς και μπορεί να στηρίξει την επιχείρησή σας. Κάντε γνωστά την εταιρεία ή το κατάστημά σας με το κύρος της Πειραϊκής Εκκλησίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-4115-634 και 210-4115-681. Πειραϊκή Εκκλησία. Μία σχέση εμπιστοσύνης.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
10: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
11: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.

χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
5: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
5: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
10: Thank you. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, συντονισμένοι και τούτη την ώρα εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@papakipiradio.com το email της Πειραϊκής Εκκλησίας και αν θέλετε να στείλετε γραπτά μηνύματα μέσω Viber μπορείτε να το κάνετε στο 6981-912-912. Καλό μεσημέρι κυρία Χαρατζοπούλου. Καλή εβδομάδα.
11: Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εβδομάδα.
10: Να μας πεις πώς πήγανε στη Θεσσαλονίκη.
11: Από ό,τι
10: είχες μιλήσει με αρκετούς.
11: Πάρα πολύ καλά. Είναι και πάρα πολλοί αυτοί που με πήραν τηλέφωνο από τους συμμετέχοντες για να πούν πόσο καταπληκτικά πέρασαν και να ευχαριστήσουν για την εκδρομή αυτή.
10: Να πούμε ότι βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στον τάφο του Αγίου Παϊσίου, στον Άγιο Δημήτριο. Έκαναν τον περίπλο του Αγίου Όρους. Είχαν την ευκαιρία και πάλι να προσκυνήσουν λείψανα στο πλοιάριο που κάνει τον περίπλο. Δόξα τω Θεώ, ένα ευλογημένο προσκύνημα. Νομίζω και ανταπόκριση, έτσι όπως το είπε και η Μαρία, κυρίες και κύριοι, που έχει μιλήσει με αρκετούς από το πρωί. Ήταν μεγάλη ευλογία.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό.
0: Τι γίνεται?
1: Πήγα να πω καλό μήνα, δεν ξέρω γιατί.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Στα με αρχή είμαστε ακόμα.
1: Ναι, δόξα σου
0: σήμερα.
1: Εντάξει. Σχεδόν Κυριακή αύριο.
0: Ναι.
1: Πω. Σχεδόν πάει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Δηλαδή, άμα συνειδητοποιείς πώς τρέχει ο χρόνος.
0: Το μισό καλοκαίρι έφυγε. Σχεδόν.
1: Γιατί, μπορείς να πεις το άλλο. Έχουμε
0: ακόμα μισό καλοκαίρι μπροστά μας.
1: Έτσι.
0: Για την εισάτοπον απαγωγή. Έτσι πάει.
1: Έτσι. Τι κάνετε, γενικότερα.
0: Ζεσθενόμαστε.
1: Τι ωραία που πέρασαν οι εκδρομές στην Χαλκιδική, στον περίπου του Αγίου Όρους. Καλά, μοναδική εκδρομή είναι αυτή. Αυτή είναι από τις εκδρομές. Που...
2: Και συμμετείχαν ακροατές από διάφορες περιοχές και της Ελλάδος και του εξωτερικού. Και από Κύπρο ήρθανε και από Νορβηγία ήρθανε. Και για αυτούς ήταν πραγματικά μοναδικές στιγμές.
1: Δόξα τω Θεώ. Και σημασία έχει ότι γινόμαστε και όλοι μια οικογένεια. Δηλαδή είναι μια ωραία αφορμή να γνωρίσουμε και κόσμο, να δεθούμε, να έρθουμε σε επικοινωνία και έχουμε και κοινό σημείο αναφοράς, νομίζω, όσοι συμμετέχουμε σε αυτές τις εκδρομές. Και ο καιρός δεν ήταν, ήταν καλός.
2: Καλός, πολύ καλός.
1: Και θυμάμαι κάτι άλλες φορές που έχουμε πάει με κάτι θυμάσαι με καύσωνα που έχουμε πάει στη Θεσσαλονίκη.
2: Ήταν καλός ο καιρός, δόξα σε ο Θεός.
1: Δόξα σε ο Θεός. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη, μάλλον ξεκίνησε σήμερα η δεύτερη κατασκηνωτική περίοδος.
0: Η δεύτερη.
1: Ή εχθές.
0: Σήμερα το πρωί.
1: Σήμερα το πρωί. Χθες είχαν τη λήξη.
0: Χθες είχαν τη γιορτή λήξης. Έφυγαν τα αγόρια δημοτικού, ολοκλήρωσαν σήμερα το πρωί και παρέλαβαν σκητάλη τα κορίτσια δημοτικού με αρχηγό τον πατέρα Νικόλαο Βουρλάκο. Μέχρι χθες ήταν ο πατήρ Δημήτριος Αρώνης.
1: Και νομίζω ότι και εκεί είχαμε πάρα πολύ ωραίες εντυπώσεις.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ. Πολύ κέφι, πολύ παιχνίδι, πολύ χαρά και όλα όσα προσφέρει μια κατασκήνωση, ιδίως δε χριστιανική.
1: Είναι, νομίζω και εδώ μια καλή έτσι, αφορμή, μια ωραία ευκαιρία να γίνουμε κοινωνία προσώπων. Με σημείο αναφοράς βέβαια του Χριστού.
0: Δόξα τω Θεώ, κοινωνικοποιούνται τα παιδιά. Ανοίγει, διευρύνεται ο ορίζοντάς τους και ο φιλικός. Μαθαίνουν για την πίστη μας, μαθαίνουν για τον Χριστό μας, διασκεδάζουν. Και δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ. Έτσι να έχουμε όμορφες αφορμές και ευκαιρίες, έτσι ώστε που δημιουργεί η Μητροπολή μας. Θα πω ότι χθες βρέθηκε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυριός Κεφαλήρου, κύριος Σεραφείμ, στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων της Μητροπόλεως μας. Είχε την ευκαιρία έτσι να δει και τη γιορτή που είχαν ετοιμάσει τα παιδιά. Να συμπροβληματιστεί μαζί με τα παιδιά, να κάνουν ωραίες συζητήσεις και είναι έτσι μια εξαιρετική, πραγματικά εξαιρετική συγκυρία και εμπειρία ταυτόχρονα. Και όλοι εμείς που είμαστε τώρα, έχουμε μεγαλώσει λίγο, έχουμε να θυμόμαστε από αυτές τις όμορφες στιγμές που περάσαμε κι εμείς. Να πούμε ότι σε εξέλιξη είναι και το Summer Camp των εκπαιδευτηρίων.
2: Βέβαια.
0: Ξεκίνησε η τρίτη περίοδο σήμερα.
1: Με πάρα πολύ. Η τέταρτη.
0: Η τέταρτη. Έχω χάσει μια περίοδο.
1: Είναι αυτή και η άλλη.
0: Άλλες δύο εβδομάδες.
1: Με πολύ μεγάλη συμμετοχή, με πολύ ωραίες δραστηριότητες. Τα παιδιά χαίρονται πραγματικά. Και χαίρονται και οι γονείς των παιδιών που έχουν την ευκαιρία έτσι τα παιδιά να μην μένουν μόνα τους στο σπίτι, αφού οι γονείς δουλεύουν, σχολεία δεν υπάρχουν, δεν λειτουργούν. Οπότε είναι μια ωραία ευκαιρία τα παιδιά και να κάνουν τα μπάνια τους, να παίξουν, να ψυχαγωγηθούν, να φάνε, να κάνουν ωραίες παρέες και βέβαια μέσα σε ένα χώρο που παρέχει ασφάλεια και είναι και το ζητούμενο νομίζω στις μέρες μας. Γιατί εδώ που τα λέμε λίγο έχουμε
0: έχουν ζωρίσει τα πράγματα.
1: Ξεφύγει. Δηλαδή, αν παρακολουθήσει κάποιος ένα δελτίο ειδήσεων, είτε από το ραδιόφωνο είτε από την τηλεόραση, και ακούσει πραγματικά ποιες ειδήσεις δεσπόζουν, λέει, αναρωτιέται σε τι κοινωνία ζούμε. Υπάρχει πολλή ένταση, υπάρχει δυστυχώς πολύ θυμός. Πάψαμε να συγχωρούμε ένας τον άλλον. Περιμένουμε δυστυχώς την αφορμή για να ασκήσουμε την κριτική μας. Περιμένουμε την αφορμή για να μπορέσουμε να κάνουμε το αρνητικό μας σχόλιο. Και μέχρι εδώ, τέλος πάντων, είναι διαχειρίσιμο. Όταν περάσουμε στην αντίδραση, να κάνουμε κακό στον άλλον. Δηλαδή όταν μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι πρέπει να τιμωρήσουμε τον άλλον, γιατί στο μυαλό μας έχουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Να μην τα ονομάσω έτσι όπως μου έρχεται τώρα αυτό, μετά να το πω. Αλλά το βλέπω και από την καθημερινότητά μας. Πάψαμε να επικοινωνούμε και να λέμε έλα Μαρία, τι κάνεις, πως είσαι, πήρα να μάθω πως είναι ο Παναγιώτης. Δηλαδή θα πάρει ο ένας τον άλλον για τη δουλειά του, για να πει το μάθεις αυτό, το κάνεις το άλλο, να κουτσομπολέψουμε, να ασκήσουμε κριτική, που αυτός πήγε εκεί και έκανε το άλλο και με δεν μίλησε στον έτσι, που και πήγα και και μου συμπεριφέρθηκαν έτσι και ξέρω εγώ τι, και άκουσα και μου είπανε και σου είπανε, και ζούμε γύρω από όλες αυτές τις καταστάσεις που δυστυχώς παίρνουν και δυστυχώς μια οργανωμένη μορφή. Δηλαδή είδαμε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Που μια προσπάθεια εκφοβισμού κατέληξε σε τραγωδία. Χάνεται κόσμος. Αρκεί βέβαια μια βόλτα σε ένα δικαστικό μέγαρο για να δεις τις διενέξεις μεταξύ αδέλφια απέναντι σε αδέλφια, σύζυγοι απέναντι σε συζύγους, παιδιά απέναντι στους γονείς, γονείς στα παιδιά, γείτονες με γείτονες, γιατί στο μυαλό καρφώνεται δυστυχώς ο θυμός. Καρφώνεται ένας και μόνο τρόπος και λόγος ύπαρξης. Πώς θα κάνω κακό στον άλλον, πώς θα ασκήσω κριτική, πώς θα τιμωρήσω τον άλλον. Αλλά μετά από αυτά πρέπει κάποιος να περάσει από ένα νοσοκομείο και από ένα νεκροταφείο για να δει τον πόνο. Να δει πως εκεί οι άνθρωποι μεταμορφώνονται και ζητάνε την επίοικια του Θεού και προσεύχονται όταν ο πόνος κυριαρχεί στα συναισθήματά τους. Έτσι όταν η απόγνωση στην κυριολεξία έχει κυριαρχήσει στο μυαλό τους μετά από μια περιπέτεια, μια δοκιμασία. Να περάσουμε να κάνουμε μια βόλτα από ένα νοσοκομείο, από ένα νεκροταφείο, για να δούμε τι μας περιμένει. Έτσι μόνο τότε θα συνειδητοποιήσουμε τη λάθος εκτίμηση σε πράγματα και γεγονότα. Έχουμε μάθει να ασκούμε κριτική. Μόνο κριτική. Έχουμε μάθει να παρατηρούμε επίμονα τι κάνει ο άλλος. Δες τι κάνεις εσύ και μετά δες και τι κάνει και ο άλλος. Δες αυτό που κάνεις εσύ που ασκείς κριτική, πολλές φορές με αβασάνιστο τρόπο. Που θα το δείξω, θα τον κάνω, θα τον δείξω, θα τον... Δεν θυμάστε παλιά τις ελληνικές ταινίες με τις μπουγάδες. Ήμασταν όλοι τιμοπόλεμοι, και το λέω αυτό γιατί αυτές δεν είναι πρακτικές και τακτικές που τις συναντάμε το τελευταίο διάστημα. ήμασταν ανέκαθεν, τώρα όμως έχει γίνει δυστυχώς σε μεγαλύτερο βαθμό και σε περισσότερες ηλικίες. Μόνο η σοφία που έχουν τα άσπρα μαλλιά μπορούν να μας βοηθήσουν. Δηλαδή να κάτσουμε κοντά σε μια γερόντισσα ή ένα γέροντα, ο οποίος έχει εμπειρίες από τη ζωή, ο οποίος έχει χτυπηθεί από τη μοίρα, έχει περάσει από δοκιμασίες, που θα μας βοηθήσει, να μας βοηθήσει για να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και αντίληψη των πραγμάτων. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, κάπως αυτή είναι η κοινωνία μας και νομίζω ότι έχουμε χρέος και υποχρέωση να την αλλάξουμε ή αλλιώς να κλείνουμε τα αυτιά μας. Είναι και αυτός ένας τρόπος. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι όσοι υπάρχουν θέσεις για τις κατασκηνώσεις, αν θέλει κάποιος.
0: Στο Πνευματικό Κέντρο της Ευαγγελίστρια, δεν το ξέρω. Αλλά απομένουν δύο ακόμα περίοδοι. Μία είναι του Γυμνασίου των Αγοριών. Ξεκινήσει σε περίπου 10 μέρες. Και η άλλη του Λυκείου των Αγοριών.
1: Τώρα ο αρχηγός είναι ο Πατέρας Νικόλαος.
0: Τώρα είναι ο Πατέρας Νικόλαος Βουλάκος.
1: Να τον καλέσουμε να έχουμε μια επικοινωνία μαζί του, να μας δώσει λίγο το στίγμα. Έτσι και λίγο από τα συναισθήματα που επικρατούν εκεί, από τις δράσεις, γιατί η πρώτη μέρα της κατασκήνωσης πάντοτε έχει ένα άλλο χρώμα. Όμως λοιπόν το κλίμα που επικρατεί σήμερα στις κατασκηνώσεις, πρώτη μέρα της δεύτερης περίοδου. Με αρχηγό, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Νικόλαο Βουλάκο, ο οποίος μας λείπει από τη ραδιοφωνική μας παρέα σήμερα. Ωστόσο, θα έχουμε την χαρά σε λίγο να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά μαζί του. Μαρία μου, βλέπω εκεί τα χαρτιά σου. Τι έχουμε?
2: Έχουμε πολλά και διάφορα. Στην κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας σήμερα.
1: Το θετικό,
2: αρκετός προσκεκλημένος.
1: Το θετικό είναι ότι οι προβλέψεις που κάνουν οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ημέρες, αρκετές ημέρες, δηλαδή τουλάχιστον το επόμενο δεκαήμερο, δεν δείχνουν
2: καύσωνα ή κάτι τελείως
1: έντονα φαινόμενα. Ναι. Αν και διάβαζα κάπου ότι λέει είναι πολύ πιθανόν μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού να δούμε και έντονα φαινόμενα που θυμίζουν χειμώνα, δηλαδή πολύ ισχυρούς ανέμους, ισχυρές βροχοπτώσεις. Όλα αυτά
0: ο Αύγουστος συνήθως
1: στο, στο κατά καλό καιρό. Λένε ότι είναι πολύ πιθανό.
2: Τι λες, να μην το έχω διαβάσει.
1: Ναι.
2: Αν καταφέρουμε να βρούμε τον κύριο Τσετραφίλια, νομίζω θα μας πει κάποια πράγματα.
0: Για τον πατέρα Νικόλαο δεν πάω τον ευρώ.
1: Ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν. Είχε πάει ο Γιώργος ο Τσετραφίλιας για προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη, στην Αγία Σοφία.
2: Α, τι λες.
0: Δεν μπορεί τώρα αργότερα.
1: Μία, νομίζω, μία εκδρομή που πρέπει να κάνουμε όλοι. Να πάμε στην Αγία Σοφιά. Και τουλάχιστον εμείς που έχουμε και τις εικόνες πριν μετατραπεί σε,
2: σε τζάμι.
1: Σε τζάμι. Δεν μπορεί να το πεις κιόλας. Λοιπόν, και είχαμε έτσι όλες αυτές τις όμορφες εικόνες, πατάγαμε στα μάρμαρα αυτά, τα χιλιοτραγουδισμένα. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε να βρούμε τον Γιώργο Τσετραφίλια, αλλιώς τον Μανώλη τον Νικητιάδη.
2: Βέβαια.
1: Γιατί έχουμε και πάρα
2: ναι,
1: πολλούς.
2: Ναι, και ο γιατρός μας έγινε να μας πει
1: ναι.
2: πολλά έτσι που, να... πρέπει... που έχουν σχέση με το καλοκαίρι.
1: Και λέω καλοκαίρι, σημαίνει καλοκαιρία. Όταν ξεπερνάμε τα φυσιολογικά, πόσο καλός μπορεί να είναι ο καιρός. Και με όλα αυτά βέβαια που συνεπάγεται. Γιατί θα έχουμε την ευκαιρία με τον γιατρό μας να συζητήσουμε για τα τσιμπήματα και τις δηλητηριάσεις. Όπως επίσης να πούμε ότι είναι και σε έξαρση νομίζω και μια καζαντερίτιδα τώρα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι. Είναι η τροφική και η υγιεινής. Θέλει μια προσοχή. Όπως θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με την πρόεδρο της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος για τα αναπνευστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι μας. Τους οποίους επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε.
2: Εννοείται.
1: Το διάστημα αυτό.
2: Αναπνευστικά προβλήματα που και η ζέστη φέρνει, αλλά και οι πυρκαγιές, όπως μου είπε η κυρία Τσικρικά, μου λέει να συζητήσουμε και γι' αυτό, γιατί και οι πυρκαγιές έχουν δημιουργήσει προβλήματα.
1: Άλλος ένας εφιάλτης. Έτσι πραγματικά. Και θα το πω και στην εκπομπή μου τώρα στο ραδιόφωνο του Α989. λέω πόσοι πληρώνουν το ατόπιμα ή την αυλεψία ή την ανοησία, αν με επιτρέπετε όρος, κάποιων ελαχίστων που προκαλούν αυτές τις συμφορές. Δηλαδή τώρα κατά καλό καιρό πετάς το τσιγάρο σου έξω. Πρέπει να εννοείται που το πετάς. Όταν παντού όλοι ξέρουμε. Και από αυτό το τσιγάρο βλέπετε χάνονται περιουσίες, δουλειές, σπίτια. Δεν μιλάω για την καταστροφή στο περιβάλλον. Πόσος κοσμάκης κλαίει πάνω από τα αποκαίδια των σπιτιών ή τα αποκαίδια που άφησε μια επιχείρηση που κάηκε. Και πόσος κόσμος μένει στο δρόμο χωρίς δουλειά και χωρίς σπίτι. Γιατί κάποιος οδηγούσε μεθυσμένος και προσπαθούσε το αυτοκίνητό του να ορθοποδήσει εντός εισαγωγικών, να το βάλει στο δρόμο δηλαδή, να αποτελέσουν ένα σπινιάρι, να πεταχτούν σπίθες και να ξεκινήσει το κακό. Ο άλλος με το τσιγάρο, ο άλλος με το γυαλί, ο άλλος να ψήσει, ο άλλος να κάνει ηλεκτροκόλληση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θέλει και μυαλό. Κοντά στο νου και γνώση, έτσι δεν λέγανε. Θέλει. Πραγματικά. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και χρειάζεται και σύνεση. Χρειάζεται και σύνεση. Και αν δούμε ότι κάποιος από τον περίγυρό μας έτσι λοξοδρομήσει λίγο ή πάει να κάνει μια κουτουράδα, να βάλουμε φρένο. Πας να ψήσεις, φίλε. Αυτός σου λέει φυσάει και είναι όλα προς άναμα. Μια σπίθα αργεί. Τι πας να κάνεις εργασία που μπορεί να πεταχτεί μια σπίθα.
0: Και δεν μαζεύεται το πόσο γρήγορα φουντώνει. Είναι... γιατί λέμε εντάξει, θα πεταχτεί μια σπίθα, θα προλάβουμε να το σβήσουμε, άμα δεν...
1: Έτσι.
0: Δεν μαζεύεται εύκολα.
1: Δυστυχώς. Δυστυχώς. Έχουμε πραγματικά πολύ κακή εμπειρία από αυλεψίες, από παραλήψεις, από αλόγιστους χειρισμούς. Θέλει λογική. Θέλει λογική και σύνεση. Επίσης, να μην ξεχνάμε τους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας. Όποιοι και αν είναι αυτοί. Αν είναι συγγενικά πρόσωπα. Αν είναι πρόσωπα τα οποία μένουν κοντά μας, γείτονες. Αν είναι φιλικά πρόσωπα. Καλό είναι αυτές τις ημέρες, λοιπόν, να σταθούμε δίπλα. Δίπλα. Δίπλα σε αυτά τα πρόσωπα και να δούμε τι ακριβώς χρειάζονται.
0: Να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και με όποιο τρόπο μπορούμε, έστω και για τα απλά, τα καθημερινά.

0: Λοιπόν, μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για τις δράσεις των εκπαιδευτηρίων μας. Πούμε ότι ακόμα γίνονται και εγγραφές για την νέα σχολική χρονιά. Θα μας αρπίσει λίγο και ο πατέρας Νικόλας Βουρλάκος. Όμως είναι σε εξέλιξη το Summer Camp. Διανύουμε την τέταρτη εβδομάδα. Με πρωτοφανή συμμετοχή, να το πω. Με πολύ όρεξη και διάθεση που τα παιδιά.
1: Αλλά αυτά δεν έλειπαν ποτέ.
0: Που γράφονται τη μία περίοδο, ξαναγράφονται όλοι και την επόμενη γιατί περνάνε καλά. Και οι γονείς χαίρονται να βλέπουν καλά τα παιδιά τους. Γιατί είναι και μια λύση για όλους εκείνους οι οποίοι δουλεύουν, είναι εργαζόμενοι γονείς και θέλουν τα παιδιά τους. Αν μη τι άλλο, να έχουν μια πρόγευση. Προδιακοπές, νομίζω λέγεται αυτό. Λίγο πριν τις διακοπές. Μια ωραία γεύση. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τα εκπαιδευτήριά μας. Εκεί βρίσκεται ο υπεύθυνος γυμναστής, ο οποίος έχει και την ευθύνη της λειτουργίας του Summer Camp. Είναι ο Κώστας ο Μαχαίρας, ο γνωστός αθλητής, επαγγελματίας, καλαθοσφαιριστής. Να κάνουμε μια ανασκόπηση λοιπόν του Summer Camp. Τρεις εβδομάδες παίρνουμε στην τέταρτη. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα, Κώστα.
2: Εμείς εδώ περνάμε καλύτερα και από τα παιδιά. Φέτος το Summer Camp έχει, όπως το είπατε, κάθε εβδομάδα έχουμε και όλο και περισσότερα παιδιά. Να πω λίγο εντάξει όσο μπορώ το πρόγραμμα που έχουμε εδώ φέτος, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο σε δραστηριότητες. Έχουμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή κολυμβητήριο με αθλητές κολύμβησης, με προπονητές κολύμβησης. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέω, γιατί τα παιδιά θέλουμε να είναι και ασφαλείς στην πισίνα και να μάθουν και κολύμβη. Έτσι, τους κάνουν κανονική προπόνηση. Έχουμε ομαδικά αθλήματα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, παίζουμε πρωταθληματάκια, βόλεϊ. Κάνουμε και διαγωνισμούς μουσικής, χορού που κάνουν τα κορίτσια, χειροτεχνίες, παιχνίδια γνώσεων. Και έχουμε και κάθε εβδομάδα μια αθλοπαιδεία που έρχεται ένας εξωτερικός συνεργάτης που έχουμε εδώ στα εκπαιδευτήρια, και φέτος την Πέμπτη θα έχουμε laser tag. Έχουμε μάγους, ταχυδακτυλουργούς, πειράματα, είναι πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Τα παιδιά περνάνε όχι απλά τέλεια, παραπάνω από τέλεια. Και το φαγητό μας έτσι είναι σε καλύτερο από το σπίτι μας. Σήμερα είχαμε κοτόπουλο λεμονάτο με πουρέ για μεσημέρι. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να τρέξουν, γιατί τελειώνει στις 17 Ιουλίου, τελειώνουμε το Summer Camp των 5 εβδομάδων. Όσοι θέλουν να έρθουν στα εκπαιδευτήριά μας και να συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας, νομίζω ότι οι μέρες λιγοστεύουν και θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή. Αυτά από μένα. Θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε όσον αφορά το πρόγραμμα των παιδιών και ό,τι άλλο θέλετε, μπορείτε να με ρωτήσετε.
1: Πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή, Κώστα, να μας πεις?
2: Παίρνουμε τη γραμματεία του σχολείου μας, λένε την ηλικία των παιδιών, γιατί εμείς έχουμε διάφορες, χωρούμε σε τμήματα, μεγάλα κόρτια, ανάλογα με τις ηλικίες. Τους λένε το πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσουν και το γράφουν και έρχονται με τους γονείς τη Δευτέρα, τη Τρίτη, ξέρω εγώ πότε θέλουν, και το γράφουν κανονικά.
1: Άρα καλούν στο 2-10-46-19-15 για σωστά. Δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο.
2: Σωστά.
3: Και 2-10-46-34-113 για πρεφωνιπιακό παιδικό σταθμό ή νηπιαγωγείο.
1: Είναι οι γραμματείες, είναι τα τηλέφωνα της γραμματείας των εκπαιδευτηρίων.
2: Μέχρι τώρα έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ συμμετοχής και δεν το λέω απλά για να το πω. Όσα χρόνια είμαι σχολείο, φέτος έχουμε τα περισσότερα παιδάκια. Αυτό δεν μένουμε. Κάθε χρόνο προσπαθούμε, βλέπουμε τι λείπει, τι, και προσθέτουμε πράγματα ώστε τα παιδιά να περνάνε πάρα πολύ καλά. Δεν προλαβαίνουν. Μετά τις 2,5 ώρα, ειλικρινά σας μιλώ, είναι τόσο πολύ κουρασμένα που θέλουν να πάνε σπίτι τους. Είναι τόσο πολύ κουρασμένα, δεν κάθονται καθόλου, ούτε 5 λεπτά.
1: Για δώσε μας μια γεύση προγράμματος, Κώστα.
2: Έχουμε.
1: Δηλαδή έρχονται το πρωί κατά τις 8,
2: έρχονται
1: έτσι.
2: Το πρωί 8 η ώρα. Τρώνε το πρωινό τους. Τη Δευτέρα. Δηλαδή πες ότι είναι Δευτέρα. Τρώνε το πρωινό τους.
1: Δευτέρα.
2: Καθόμαστε ώστε να γίνει, γιατί μέχρι τις 9 η ώρα περιμένουμε και τα υπόλοιπα παιδιά να έρθουν. Αφήνουμε τα πράγματα στη τάξη, ανεβαίνουν πάνω. Έχουμε τα φουσκωτά μας στην ταράτσα. Έχουμε δύο πελώρια φουσκωτά για τα μικρά μας τα παιδιά, τα οποία παίζουν όλη την ώρα. Μετά τα μεγάλα παιδιά τα χωρίζουμε σε ομάδες. Παίζουμε πρωταθληματάκια Champions League, γιατί το έχουμε ονομάσει. Ποδόσφαιρο. Μετά το ποδόσφαιρο παίζουμε πρωταθληματάκια μπάσκετ. Λοιπόν, και 10 η ώρα, μια μισή ώρα παίζουν. Μία ώρα παίζουν και μετά 10 η ώρα φεύγει το πρώτο γκρουπ για τα μικρά αγόρια και τα μικρά κορίτσια φεύγουν για το πολυμητήριο. Λοιπόν, και 11 παρά 20 φεύγουν τα δεύτερα, τα μεγάλα αγόρια και τα μεγάλα κορίτσια. Γυρίζοντας λοιπόν από το κολυμπητήριο, γιατί γυρίζουμε γύρω στις 12 η ώρα όλα τα τμήματα, περίπου 12-12 κάτι, πάμε κατευθείαν στις αίθουσες και δίνουμε το μεσημεριανό. Μετά το μεσημεριανό, γύρω στις 1,5 ώρα που τελειώνουμε μέχρι να πάνε και το γλυκό τους και τα λοιπά, έχουμε διαδραστικά παιχνίδια, επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια γνώσεων. Και μέχρι τις 3,5-4 ώρα που φεύγει και το τελευταίο παιδάκι, γίνεται η αναχώρηση από το σχολείο. Όσον αφορά το, βλέπεις ότι το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ γεμάτο και δεν μπορούμε να μην καθόμαστε το 5 λεπτά.
1: Τι καλά φάγατε σήμερα?
2: Πάγαμε λεμονάτο, κοτόπουλο.
1: Α, λεμονάτο, είπες, ναι.
2: Ναι, και καρπούζι. Και επιδόρπιο καρπούζι. Το φαγητό μας είναι καλύτερο και από
1: το φαγητό. Δεν λέω πολλά γιατί μου είπε ένας γνωστός ότι μόνο για το φαγητό μιλάω, οπότε είπα να το μαζέψω λίγο.
2: Ειλικρινά, δηλαδή πραγματικά το φαγητό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Συνεργάζεται το σχολείο με τον διατροφολόγο του σχολείου, έχει βγάλει ειδικό μενού.
1: Μαγειρεύεται στα εκπαιδευτήρια.
2: Μαγειρεύεται στα εκπαιδευτήρια με τα καλύτερα υλικά και τα παιδιά είναι από 100% ευχαριστημένα. Μια επίσκεψη στο σχολείο μας μπορεί να τους πείσει. Μια ξενάγηση που όποιος ο γονιός θέλει μπορούν να τους ξενάγησουν με τους χώρους του σχολείου και το πώς περνάνε τα παιδιά. Να έρθει ανά πάσα στιγμή να δει πώς περνάνε τα παιδιά.
1: Να
2: και
1: θυμίσουμε.
2: Πολύ σημαντικό ότι τα παιδιά στην πισίνα είναι προστατευμένα.
0: Έχουμε ανεβάσει φωτογραφίες, έχουμε κάποιο υλικό έτσι για να ανεβάσουμε.
2: Στο site του σχολείου, μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα από το σχολείο μας. Κάθε εβδομάδα ανανεώνουμε τις φωτογραφίες και έχουμε καινούργιο υλικό και να δουν κάθε εβδομάδα ξεχωριστά.
1: Ωραία. Οπότε όποιος θέλει στο site των εκπαιδευτηρίων και στα social media φαντάζομαι των εκπαιδευτηρίων.
0: Αλλά και η Μητρόπολη θα ανεβάσει να κάνουμε μια επισκόπηση για το τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Έτσι κι αλλιώς έχουν μείνει δύο περίοδοι ακόμη, αυτοί που διανύουμε. Και ακόμα μία την επόμενη εβδομάδα, 17 Ιουλίου, ολοκληρώνεται και το φετινό summer camp των εκπαιδευτηρίων. Εντάξει, ευχάριστα να τα ακούμε αυτά. Πέρα από τα παιδιά που χαίρονται, νομίζω ότι είναι και μια έτσι ανακούφιση, να το πω, προσφορά, να το πω, βοήθεια, να το πω και στην οικογένεια.
0: Ναι, το είπαμε και νωρίτερα.
1: Έτσι, είναι σημαντικό.
0: Ναι, εγώ νομίζω ότι η χαρά είναι διπλή, γιατί είναι ωραία να βλέπεις το παιδί σου χαρούμενο.
1: Βέβαια,
2: το σημαντικότερο είναι αυτό και όταν έχουμε μεγάλη ευθύνη εμείς σαν στα εκπαιδευτήριά μας που ένας γονιός όταν έρθει το 8 ώρα το πρωί και μας παραδίδει το παιδάκι του ξέρει ότι θα γυρίσει το παιδάκι του με χαμόγελο.
0: Έτσι.
2: Εμάς αυτό είναι η πληρωμή μας, με αυτό αγωνιζόμαστε, τα παιδιά να περάσουν όσο καλύτερα γίνεται. Αυτό προσπαθούμε και νομίζω ότι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό το καταφέρνουμε και γι' αυτό έχουμε αυτή την επιτυχία φέτος με το ρεκόρ των παιδιών τα οποία έχουν επισκεφτεί αυτές τις εβδομάδες. Αυτά έχω να πω. Νομίζω ότι μια επίσκεψη οποιοδήποτε γονιού στα εκπαιδευτήρια και να δει και το πρόγραμμα των παιδιών και το πώς περνάνε το παιδί θα τους πείσει για να έρθουν.
0: Αλλά έρχονται και πολλές εκπλήξεις από τη νέα σχολική χρονιά.
2: Βέβαια.
0: Με ανακαινήσεις χώρων, με ωραία προγράμματα, με διορθωτικές κινήσεις, όλα προς ωφέλεια των παιδιών.
1: Και πίνακες διαδραστικούς.
2: Βέβαια. Το σχολείο κάθε χρόνο προσθέτει πράγματα ώστε τα παιδιά να περνάνε πολύ καλύτερα από την προηγούμενη χρονιά.
0: Και διαδραστικούς πίνακες φέτος έχουν όλα τα παιδιά και τον υπηαγωγείο.
1: Αυτά.
0: Με τα super extra large.
1: Εμείς μικροί είχαμε τουβλάκια.
0: Έχουν και τώρα τουβλάκια.
1: Α, έχουν.
0: Ναι. Και τώρα τα τουβλάκια. Και έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα τα δουλάκια.
1: Σε μένα το λες.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Μετρήσω εγώ δουλάκια.
0: Τώρα, επειδή ο Κώστας ο Μαχαίρας είναι και ο γονιός που έχει το παιδί του στα εκπαιδευτήρια, να πούμε ότι τελειώνοντας τον νηπιαγωγείο, άλλος ξέρει να γράψει το όνομά του, ξέρει την αλφαβήτα απ' έξω.
1: Έχουν ξεκινήσει δηλαδή τα αγγλικά, την ξένη γλώσσα.
0: Ξέρει αριθμητική.
2: Εγώ θα σου πω για την κόρη μου συγκεκριμένα, δεν πίστευα, ειλικρινά σου το λέω, γιατί πρώτα έφερα το παιδί μου στα εκπαιδευτήρια και μετά ήρθα στα εκπαιδευτήρια.
0: Όσο εργαζόμουν.
2: Δεν πίστευα ότι τα παιδιά στον Ήπειρο μαθαίνουν τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Δεν το πίστευα.
0: Και νομίζω ότι έχει να κάνει και με το αξιόλογο προσωπικό του.
2: Και βέβαια και με το πρόγραμμα που ακολουθούν τα εκπαιδευτήρια. Τα παιδιά φεύγουν από τον Ήπειρο και πάνε στην πρώτη δημοτικού έτοιμα.
0: Είναι αυτό από καλά έτοιμα, χέρια ειλικρινά. Σε καλύτερα χέρια. Και είναι πολύ
2: τα καλύτερότερα θα λέγαω. Ναι, τα καλύτερα.
0: Τα καλύτερότερα.
1: Έχει μια και τη μαμά στο παιδί, οπότε.
0: Έχει. Τα παίρνει εύκολα.
1: Τα παίρνει εύκολα.
0: Πάρει από τον μπαμπά το ύψος. Λοιπόν,
2: όχι, δεν θα το ήθελα αυτό.
0: Τώρα δεν είπαμε να γίνει ένα. Πόσο λένε, 2-20 να γίνει.
1: 2-20 πήγες βρεθυρίο.
2: 2-5 εδώ και έχουμε. Δεν ξέρω, τόσο μεγαλώνουμε, κοντένουμε, λένε.
1: Καλά, εσύ να κοντίνεις αν δεν φτάσεις 2-2.
0: Επειδή σε τραβάμε δεξιά-αριστερά, μάλλον έχεις πάρει μερικούς πόντους ακόμα.
2: Όχι, όχι, μια χαρά περνάω. Μια χαρά περνάω. Περνάω τέλεια. Και ειλικρινά το λέω ότι δεν το πίστευα. Όταν ξεκίνησα, δεν ήξερα ότι θα περάσω. Έχω μπει σε μια οικογένεια, σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι σαν να είμαι σπίτι μου. Και περνάω τέλεια. Και να σου πει κάτι, το μεγαλύτερο μυστικό μια επιτυχία ενός σχολείου, να το πω, μια ομάδα, να το πω, είναι τα αποδυτήρια, όπως τα λέγαμε εμείς οι αθλητές. Και εδώ τα αποδυτήρια είναι στεγανά, περνάμε ωραία, όλο το προσωπικό μεταξύ μας περνάμε ωραία και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
0: Έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστας Μαχαίρας, ο υπεύθυνος συντονιστής του Summer Camp που πραγματοποιείται στα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως Πειραιός με πολύ μπάνιο, στην πισίνα στα βουτσαλάκια, με πολλές δράσεις, πολύ παιχνίδι, αθλήματα, επιτραπέζια, φαγητό. Η ελεγκατός αλλού θα το πετάξει.
1: Είπα να μην το μέλλον.
0: Πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, απογευματινό, τα πάντα όλα.
1: Έχει καπίεση.
0: Έτσι. Και με την υπογραφή διαιτολόγου, διατροφολόγου. Έτσι λοιπόν. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι στα εκπαιδευτήρια μας γίνεται καλή δουλειά. Και εδώ για ακόμα μια φορά χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη μας. Στους δασκάλους, καθηγητές, εκπαιδευτικούς, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, το οποίο όλοι είναι μια μεγάλη οικογένεια και χαιρόμαστε πάρα πολύ κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι έτσι, με τα όμορφα αυτά αποτελέσματα και τα χαμόγελα των παιδιών μας, αλλά και τα ανακούφιση των γονιών. Λοιπόν, αυτά με τα εκπαιδευτήρια μας. Να υπενθυμίσουμε, Μαρία μου, τους τηλεφωνικούς αριθμούς.
3: Βεβαίως. Για πνευμονιπιακό, παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο 210-46-34-113 το τηλεφωνικό κέντρο. Και για δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο 210-46-19-15.
0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μία παρένθεση και να πω το εξής, απευθυνόμενος και σε πιο μεγάλα άτομα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν δέχεστε μια τηλεφωνική κλίση ή όταν κάποιος χτυπάει το κουδούνι σας και ισχυρίζεται ότι είναι είτε από την εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος, είτε από την ίδρυυση, είτε δεν ξέρω εγώ τι, από όποιον άλλο οργανισμό που ήρθε να μετρήσει, ήρθε να σας συμβουλέψει για κάτι, να σας ενημερώσει για κάτι. Τα μάτια σας 1004. Να είστε καχύποντοι. Το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείτε είναι ότι δεν λέει την αλήθεια. Και θα σιγουρευτείτε ότι δεν λέει την αλήθεια αν σας ζητήσει είτε να απομακρυνθείτε από το σπίτι σας, είτε να απομακρύνετε συγκεκριμένα αντικείμενα αξίας, είτε να δώσετε χρήματα. Κάποιος ο οποίος έρχεται να μετρήσει το ρεύμα δεν μπαίνει στο σπίτι σας. Πηγαίνει στο ρολόι και μετράει. Μην είστε λοιπόν καλοπροαίρετοι, διότι υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλοί απατεώνες ανάμεσά μας. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και απευθύνομαι περισσότερο σε ηλικιωμένα άτομα, τα οποία δείχνουν έτσι μια ανοχή και μια συμπάθεια προς εκείνους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουν έρθει για να βοηθήσουν μια κατάσταση. Δυστυχώς είναι εκμεταλλευτές οι περισσότεροι από αυτούς και καλό είναι να τους αντιμετωπίσουμε όλους έτσι. Αν μου πεις με τον τρόπο αυτό και κάποιος ο οποίος πραγματικά έχει έρθει για να προσφέρει κάτι, θα δει την έξοδο πιο καλά. Δηλαδή να βεβαιωθείτε ότι είστε, ότι είναι αυτός ο οποίος σας συστήνεται και θέλει πραγματικά να κάνει τη δουλειά του και όχι να σας εκμεταλλευτεί, να σας κλέψει, να σας κακοποιήσει. Γιατί βλέπετε πόσα γίνονται. Προσοχή λοιπόν στις τηλεφωνικές κλήσεις και σε αυτούς που χτυπάνε τα κουδούνια και επικαλούνται, είναι από τη ΔΔΕ, από εδώ, από εκεί, από όπου μπορεί να φανταστεί κανένας, και προσοχή και στα μηνύματα. Μην βάζετε, μην απαντάτε στα μηνύματα που ζητούν να βάλετε προσωπικά σας στοιχεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στον άνθρωπό μας που ακούει στο όνομα Μανώλης Νικητιάδης, είναι ο γιατρός μας, φύλακας άγγελος, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, διευθυντής του Ιατρικού Τμήματος του Γεροκομείου Πειραιώς και βέβαια διευθυντής παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Μετροπόλιταν.
4: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του Ιατρικού Τμήματος του Γεροκομείου Πειραιώς, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς.
1: 5 λεπτά για τους τίτλους.
0: Γεια σου γιατρέ μας. Έμα έτσι.
3: Καλησπέρα γιατρέ.
0: Ευτυχώς
2: συνεχίζουμε σε ρυθμός καλοκαιριού.
0: Ευτυχώς που ο Μανώλης Νικητιάδης προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν εδώ στο ραδιόφωνο της Περιακής Εκκλησίας.
1: Δεν μας χρεώνει επίσκεψη.
0: Διαφορετικά αν έπρεπε να τον πληρώνουμε σύμφωνα με τους τίτλους, τις περγαμινές και τα.
1: Ο κούκος εδώ είναι, θα μας κόψει.
0: Δεν θα συνέφερε.
1: Όταν λες σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, οι χειμωνιάτικοι ποιοι είναι?
2: Όταν λέω καλοκαιρινούς ρυθμούς εννοώ ότι μιλάμε για παθείς του καλοκαιριού. Δεν λέω για ραδιοφωνικούς.
1: Από πλευρά θεματολογίας εννοείς.
2: Ναι.
0: Πάντως για παθήσεις μιλάμε.
1: Ο γιατρός είναι ο άνθρωπος.
0: Όχι, ο γιατρός.
2: Μετά τα θερμικά επεισόδια και τα, και τα και τις επιπλοκές της δέσης, για δείγματα δηλαδή, δαγκώματα και τέτοια. Οπότε σε αυτό το πλάνο είπα ότι συνεχίζουμε. Εσείς έχετε διάθεση καλοκαιρινή, αυτό φαίνεται.
0: Εμείς έχουμε γενικό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μας επιτρέπεται να έχουμε και άλλη διάθεση. Η αλήθεια είναι.
1: Δεν βγαίνει η ονειότητα.
0: Όμως, γιατρέ, το θέμα είναι, δεν είναι μόνο να αντιμετωπίζεις μια πάθηση. Είναι να προλάβεις και μια πάθηση. Να μην χρειαστεί καν να την αντιμετωπίσεις. Είτε χειμώνας είναι, είτε καλοκαίρι είναι.
2: Η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια, Δημήτρη, στο λεξιλόγιο του Έλληνα έχει μπει και η πρόληψη. Είναι αλήθεια πράγματι και καλώς ή κακώς με όλα αυτά τα προγράμματα με το ένα μετάλλο έχει μπει και αυτό στην πραγματικότητα. Και είναι πολύ αισιόδοξο για ένα γιατρό, ξέρω, που έχει ζήσει ιατρικά 25 χρόνια ειδικότητα, να βλέπει να ασχολούμαστε έστω και τόσο αργότερα με την πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, τώρα υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν μπορείς να πάρεις μέτρα για να μην έτσι αντιμέτωπος με αρνητικές συνέπειες.
3: Το καλοκαίρι, γιατρέ μου, αυξάνονται τα ατυχήματα από τσιμπήματα, οπότε από διάφορα έντομα, αλλά και αυξάνονται και πάρα πολύ και τα προβλήματα από τις τροφικές δηλητηριάσεις, οπότε θέλουμε έτσι τα φόντα σας για να μας πείτε τι πρέπει να κάνουμε και στην κάθε περίπτωση.
2: Μαρία, όταν πρωτοσκήσαμε την ολιγόλεπτη εκπομπή κάθε Δευτέρα, το τίτλος ήταν «Η μύθη».
3: Ναι, σωστά.
2: Και έτσι σκέφτηκα το σημερινό θέμα, γιατί για όλα αυτά που συμβαίνουν με τα δαγκώματα των ερπετών, των ζώων κτλ. Υπάρχουν αρκετοί μύθοι.
0: Ναι.
2: Και τώρα που πηγαίνουμε και στα χωριά και τα παιδιά μας πάνε στην επαρχία και οι παππούδες, έτσι αυτοί οι ηλικιωμένοι, συντηρούν τους μύθους. Και καλό θα ήταν να ξέρουμε τι λέει η επιστήμη για, για την πραγματικότητα αυτή.
3: Mm-hmm.
2: Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι ένας από τους πιο σοβαρούς μύθους που επικρατούν είναι το δάγκωμα με τα φίδια.
3: Mm.
5: Το οποίο τώρα το καλοκαίρι, τον τελευταίο καιρό έχουν βγει πάρα πολλά στην χώρα. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το μόνο φίδι που είναι δηλητηριώδες στην ελληνική επικράτεια είναι η οχιά, το οποίο είναι ένα μικρό σε μέγεθος φίδι, το οποίο έχει πάνω του ένα ζιγζάκ, έτσι μια γραμμή ζιγζάκ. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Και πάλι θεωρώ ότι το δάγκωμά της δεν είναι θανατηφόρο. Καλό βέβαια είναι να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει αντιοφικός ορός, δεν δίδεται δηλαδή πλέον στην ουσία αυτήν την πραγματικότητα, και δεν πρέπει να κάνουμε αυτά που θα πει ο παππούς μας, δηλαδή να το δαγκώσουμε με το στόμα, να βγάλουμε το αίμα κτλ. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε σε μεγάλη ησυχία τον ασθενή, να κάνουμε ό,τι το λιγότερο ώστε να πάει στο νοσοκομείο για να τον επιτηρεί το ιατρικό προσωπικό συντηρητικά, δηλαδή να φροντίσει αυτό που θα έρθει, όχι ότι μπορεί να κάνει κάτι από πριν, και να μην κάνουμε αυτές τις ταρζανιές που έχουμε μάθει από παιδιά. Άρα όχι πολύ, όχι να τον κινήσουμε και να τον πάμε κατευθείαν στο νοσοκομείο χωρίς να κάνουμε καμία άλλη πράξη. Πλύνουμε με νερό και σαπούνι και τίποτα άλλο.
3: Σωστά.
5: Να ξέρετε ότι το δάγκωμα της οχιάς είναι δύο μικρά δοντάκια δίπλα-δίπλα το ένα στο άλλο. Τα μεγάλα φίδια και όλα τα υπόλοιπα που ξέρουμε δεν επηρεάζουν τον άνθρωπο και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μαζί με τα φίδια το καλοκαίρι βγαίνουν και είναι επικίνδυνο, είναι και η σκορπιά, που είναι ακριβώς το ίδιο, ο ίδιος πόνος, ίδιο δάγκωμα περίπου κτλ. Οι σκορπιοί δεν προκαλούν κανένα συστηματικό πρόβλημα στον άνθρωπο.
3: Είναι ακόμα μόνο και ο πόνος.
5: Που λέμε καμιά φορά ότι μπορεί να κάνει αλλεργίες, δεν υπάρχει σχεδόν ποτέ. Έτσι. Το μόνο που προκαλεί είναι πόνος.
3: Μάλιστα.
5: Ο πόνος συνήθως είναι καλό πράγμα, οπότε δεν είναι. Άρα λοιπόν το μόνο πράγμα να κάνουμε είναι πρώτον να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε να σηκώσουμε πέτρες ή να πάμε μέσα στα θερισμένα αυτή την εποχή, και αν μας δαγκώσει δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο εκτός από το να θεραπεύσουμε τον πόνο. Το τρίτο που θα έλεγα εγώ ότι έχει πολύ μεγάλη έτσι ακολουθείται από ένα μεγάλο μύθο από πίσω του είναι οι αράχνες. Οι αράχνες.
3: Να, για πείτε μας.
5: Στην ουσία δεν προκαλεί τίποτα άλλο από πόνο και κλεισμό. Εκτός από την, νομίζω ότι λένε μαύρη χείρα σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, η οποία εκτός από όλο αυτό το πράγμα προκαλεί και μια, όπως τη λέμε εμείς στην ιατρική, εσχάρα, ένα φούσκωμα στο σημείο εκείνο. Το πετάω, είναι σαν στόχος μαύρος και γύρω γύρω έχει ένα κύκλο προς το άσπρο, και αυτό το μόνο που μπορεί να αφήσει είναι να αφήσει μια ουλή, τίποτε άλλο.
3: Μάλιστα.
5: Άρα λοιπόν δεν φοβόμαστε ούτε και τις αράχνες, δεν έχει γενικά στο χώρο μας κάτι το οποίο να μας τρομοκρατήσει τόσο πολύ. Όσον αφορά τα τις μέλισσες.
3: Ναι, μέλισσες, φύκες, αυτά.
5: Από εδώ και ήμουν αυτή την εποχή.
3: Βέβαια.
5: Η μόνη περίπτωση να είναι τοξική η μέλισσα, εκτός αυτό ότι μπορεί να είναι κάποιος αλλεργικός βέβαια και να τον να γίνει αναφυλακτικό σοκ και να έχουμε πραγματικά πρόβλημα επιβίωσης. Το μόνο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο είναι να του την πέσει όλο το μελίσι στην ουσία, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος.
3: Όχι μόνο μία μέλισσα.
5: Η μαζική επίθεση που είναι τοξική δηλαδή. Οπότε να, και μην νομίζετε ότι είναι περίεργο. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Άνθρωποι οι οποίοι πέφτουν κοντά σε.
3: Είναι εκεί στα χωριά που είναι τα μελίσια, λοιπόν, σωστό.
5: Άρα λοιπόν, μια που είπε και ο Δημήτρης για την πρόληψη, καλό θα ήταν να αποφεύγουμε σημεία που βλέπουμε αυτά τα σπιτάκια των μελισσών. Δηλαδή, κάπου εκεί κοντά είναι το μελίσι και περιμένει. Και τα υπόλοιπα που θα ήθελα να πω και να τελειώσω το μονόλογο, με το σύντος δεν κάνω μονόλογο, μιλάμε, αλλά είναι το δάγκωμα των σκυλιών που αυτή την εποχή, επειδή έχουμε τα ρούχα μας είναι κοντά και το δέρμα είναι εκτεθειμένο, τα δαγκώματα είναι πιο εντυπωσιακά και πιο μολυσμένα, θα έλεγα εγώ. Θα ήθελα να πω ότι δεν κλείνουμε τις σκυλιές, τις αφήνουμε ανοιχτές, απλά καθαρίζουμε με νερό και σαπούνι και βάζουμε αντισηπτικό. Αντιλυσικός ορός σπάνια γίνεται, μόνο όταν Δεν ξέρουμε την προέλευση του σκύλου. Όταν βλέπουμε ότι ο σκύλος συμπεριφέρεται περίεργα, τότε μόνο. Και το κυριότερο είναι ότι δεν τις ράβουμε τις πληγές, τις αφήνουμε μόνες τους με καλό καθάρισμα αντισηπτικό να μπορέσει να δέσει μόνο του. Το δάγκωμα των σκυλιών και του ανθρώπου είναι ίδιο και καλό είναι να το χειριστούμε με τον ίδιο τρόπο.
3: Ένα δάγκωμα από γάτα, εμένα μου τύχε αυτό ένα από τα προηγούμενα καλοκαίρια. Με δάγκωσε μία γάτα εκεί που έτρωγα, σε εστιατόριο.
5: Είναι ακριβώς το ίδιο με τα δαγκώματα.
3: Και πήγα και μου κάνανε κάποια. Κάποιο τετανικό, ναι.
1: Τώρα δεν το κάνουμε αυτό, γιατρέ, από ό,τι κατάλαβα.
5: Ωραία. Ο αντιτετανικός ορός γίνεται σε αυτούς που δεν έχουν, που έχουν γύρω στα 20 χρόνια να εμβολιαστούν, δηλαδή τα παιδιά τα δικά μας, όλα μέχρι την ηλικία των 20-30 χρόνων, είναι εμβολιασμένα. Συνηθίζουμε βέβαια μετά τα 20 να κάνουμε μια δόση αντιτετανικού ορού. Αντιτετανικού εμβολίου, συγγνώμη. Αυτοί που δεν έχουν κάνει εμβόλιο θα πρέπει να κάνουν αντιτετανικό ορό, και αυτό μέσα στο πρώτο 24-48 ώρες από το δάγκωμα. Τώρα, το θέμα είναι το εξής, ότι η γάτα, εκτός από το ότι προκαλεί το οποιοδήποτε δάγκωμα, έχει και ένα ειδικό μικρόβιο το οποίο το εμποτίζει μέσα στο σημείο του τραύματος που έχει κάνει το δάγκωμα, και αυτό θέλει λίγο να το έχει ο γιατρός στο μυαλό του, αν δει ότι χρειάζεται αντιβίωση, να δώσει μια συγκεκριμένη αντιβίωση που πιάνει αυτό το μικρόβιο.
3: Μάλιστα.
5: Αλλά κατά τα άλλα είναι ένα δάγκωμα ζώου όπως όλα τα υπόλοιπα. Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι το δάγκωμα του ανθρώπου είναι χειρότερο από τον ζώο. Έχει πιο πολλά μικρόβια ένα τετραγωνικό εκατοστό.
1: Και κυριολεκτικός και μεταφορικός.
5: Ναι, ακριβώς όπως το είπε τότε.
3: Θα μας πείτε όμως και για τους θαλάσσιους οργανισμούς, για κάποια δαγκώματα που μπορεί να οφείλονται σε κάποια έτσι θαλάσσια.
5: Βέβαια, το κυριότερο αυτή την εποχή είναι η τσούχτρα.
3: Ναι, αυτό, οι τσούχτρες. Δυστυχώς όλοι μας, τουλάχιστον εγώ, έχω εμπειρία.
0: Μιλάτε για τις τσούχτρες.
3: Έχω εμπειρία.
0: Μέσα στο νερό ή εκτός νερού.
3: Για εντός νερού μιλάμε αυτή τη στιγμή.
1: Την οποία πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε από, πώς το λένε το άλλο, που μοιάζει με τσούχτρα.
0: Μέδουσα.
1: Όχι μωρέ, το άλλο το... Θα το θυμηθώ.
5: Ωραία. Όσον αφορά.
3: Αν είναι τσούχτρα, ναι. Από τσούχτρα τι κάνουμε.
5: Να μάθουμε όλοι πώς είναι το δάγκωμά της. Είναι κάτι γραμμές παράλληλες, έτσι προς το μελιτζανί το χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι έχει έρθει σε επαφή με τσούχτρα. Διότι μπορεί καμιά φορά να κάτσει, μην το πάρουμε χαμπάρι και μετά να το δούμε αυτό για να το τρομάξουμε. Το πιθανότερο είναι όμως αυτό. Οπότε απλά καθαρό νερό. Φάρμακα για τον πόνο.

0: μια προδιάθεση. Μόνο αυτό.
1: Mm-hmm. Γιατρέ μου, λοιπόν, ναι, οπότε.
0: Ούτε αυτό.
1: Ούτε
0: όσον
1: αυτό.
0: Αφορά βέβαια το λαγοκέφαλο.
1: Αυτό, και... αυτό τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί όλοι μας έχουμε φοβηθεί πάρα πολύ. Γιατί πλέον ξέρουμε ότι είναι παντού. Σε όλες τις θάλασσες.
0: Λίγο κατάγουμε από νότιες θάλασσες. Mm-hmm. Δεν είναι πρωτόγνωρο. Το έχουμε εδώ και μια δεκαετία στις θάλασσες μας. Οι λαγοκέφαλοι δεν επιτίθενται στον άνθρωπο. Η μόνη περίπτωση να επιτεθεί μέχρι τώρα δηλαδή είναι να το πειράξει. Ή ας πούμε ναι. Να αγνοείς το τι είναι και να προσπαθήσεις είτε να το πιάσεις είτε να το...
2: Τι εννοείς να το πειράξεις, δηλαδή άμα κολυμπάς και ο λαγοκέφαλος στο ρίο, τον κλωτσάς.
3: Όχι, μπορεί να τον πατήσεις.
0: Δεν θα το ούτε να το κλωτσάς, πρέπει να το να προσπαθεί. Επειδή είναι ψάρια που δεν φοβούνται και βγαίνουν έξω στην παραλία, στην άμμο.
3: Και κάνουν παρέα.
0: Και το βρεις δηλαδή. μπορεί να το πιάσει, να το σπρώξει προς τα μέσα, ξέρω ή να το κάνει. Τότε θα επιτεθεί. Γιατί δεν μπορεί να
3: επιτεθεί. Ο κόσμος εννοεί, αν έτσι όπως πας σιγά σιγά να μπει στη θάλασσα.
2: Όχι, όπως κολυμπάς μέσα στη θάλασσα, ρε παιδί μου, κουνάς χέρια πόδια.
3: Αυτό δεν είναι. Εκεί δεν θα πλησιάσει. Το θέμα είναι αν είναι κάτω το σταυρότσαλα που πατάς για να μπει μέσα και τον πατήσεις.
0: Ναι, τέτοιο.
2: Όπως μια δαγκονιά με αυτού στον τόπο.
0: Και πάλι αυτό και αυτό πάλι δεν είναι. Είναι, πώς να σου πω, ακροτηριαστικό. Είναι πολύ δυνατό το δάγκωμά του, αλλά δεν είναι δηλητηριώδες το δάγκωμα.
1: Σύμφωνοι, αλλά όμως...
0: Το κυριότερο είναι να μην το φας.
1: Καλά, αυτό νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι, αλλά και μόνο να σε δαγκώσει, νομίζω ότι είναι...
0: Δεν θα ήταν
1: τι,
0: καλό.
1: Τι να κάνεις εκείνη τη στιγμή, πρέπει να πας οπωσδήποτε σε κάποιο κέντρο υγείας, σε κάποιο νοσοκομείο.
0: Θα σας το πω, γιατί και αυτό είναι ένας μύθος. Εάν κυκλοφορεί σε μια παραλία και δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει λαγοκέφαλος πλέον. Άρα λοιπόν, εάν θεωρήσουμε ότι είναι επικίνδυνο ψάρι, δεν πρέπει να κολυμπάμε πλέον. Άρα σωστό το, να δώσουμε το σωστό μήνυμα. Το ότι δεν
3: πάντων, και το να συναντήσει λαγοκέφαλο είναι το καλό σενάριο.
0: Ναι,
3: να μην συναντήσει κανένα καρχαρία είναι το κακό σενάριο.
0: Δεν φοβόμαστε. Αλλά απλά πρέπει να ξέρουμε τι να μην το πειράξουμε.
3: Πώς εκεί στην Κάρπαθο έχετε και λαγοκέφαλο και καρχαρίες, γιατρέ.
0: Έχουμε αλλά ένα κίνδυνο, δεν έχω ακούσει ποτέ ένα περιστατικό.
2: Ένα επικίνδυνο καρχαρία, λίμωνο, τι λες το.
0: Ναι, κι όμως.
3: Καλά, και μόνο μπορεί να μην επιτεθεί, αλλά και μόνο που θα δεις το πτερύγιο μπορεί να πάθεις ανακοπή.
2: Εννοείται. Δεν θα πας από τον καρχαρία, θα πας από καρδιά.
0: Εντάξει.
3: Λογικό δεν είναι.
0: Γι' αυτό κάνουμε αυτού του είδους τις εκπομπές.
3: Οπότε η Εφη με το δίκαζα λέει πάμε στην Καλαμάτα που δεν έχει καρχαρίες.
1: Δυστυχώς όπως φαίνεται παντού έχει λαγοκέφαλος. Τώρα καρχαρίες σε πάρα πολλές περιοχές εμφανίστηκαν.
0: Είναι αρκετά ψάρια πλέον τα οποία είναι προς μελέτη, θα λέω. Είναι το λαγοκέφαλο, είναι το άλλο το χελιδονόψαρο. Είναι εύκολο αυτό να τα χειριστείς τα ψάρια. Θα έλεγα ότι ο κίνδυνος για ερασιτέχνες ψαράδες είναι πολύ μεγάλος.
1: Δεν μπορεί να τα ξεχωρίζει ποια είναι.
3: Πάει, σου τρώει το δόλο με τσιμπάει ο λαγοκέφαλο και το ανεβάζει πάνω. Τα κάνει.
2: Κόβει την πετρινή και το πετά μέσα.
3: Ναι.
0: Καταρχά δεν τσιμπάει ο λαγοκέφαλο. Το ξαναλέμε. Για να τελειώνει αυτή η πορεία.
3: Ούτε το αγκίστρι. Συγγνώμη, το αγκίστρι
0: δεν. Το αγκίστρι θα τσιμπήσει, ναι.
3: Ωραία.
0: Τότε θα πρέπει ακριβώ να ξέρει από πού θα τον πιάσει. Ώστε να μην σε έρθει σε επαφή με το δέρμα του το οποίο είναι το δηλητηριώδε.
3: Τρέχα γύρευε δηλαδή.
0: Ο λαγοκέφαλος έχει δηλητηριώδες δέρμα και δηλητηριώδες στομάχι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχω δει μπροστά μου να το καθαρίζουν και να το τρώνε. Αρκεί να ξέρουν από πού το πιάσουν.
3: Στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία.
0: Όχι, και εδώ, σε εμάς.
1: Σοβαρά.
0: Ξέρετε ότι ο λαγοκέφαλος είναι ένα από τα καλύτερα.
1: Λένε ότι είναι πολύ νόστιμο, αλλά τι να το κάνει, άμα είναι τοξικό.
0: Οι Αιγύπτιοι ψαράδες που έχουμε στα κακιά μας όλοι οι Έλληνες. Τρώνε λαγοκέφαλο. Απλά ξέρουν πώς θα το καθαρίσουν και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Πολύ εύκολα μας τα λες,
3: Ρίγες. Ναι.
0: Εγώ σας λέω την πραγματικότητα. Δεν
3: τώρα, είναι γενικότερα, με τις αλλεργίες...
0: Η αλλεργία δεν είναι ακόμα, αλλά σας λέω αυτό που βλέπω.
3: Είναι μη σου τύχη. Οι αλλεργίες με το... τώρα το καλοκαίρι...
1: Με τα τσιμπήματα, φαντάζομαι.
3: Και όχι, και ναι, πολύ. Και να φας και κάτι. Δηλαδή, υπάρχουν. Ήξερα εγώ, διαβάσαμε τις προάλλες ότι κάποιος έφαγε βλήτα και είχε μέσα λύκο και πέθανε.
0: Τι είχε?
3: Είναι ένα φυτό το οποίο λέγεται λύκος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
3: Και βγαίνει εκεί που βγαίνουν τα βλήτα.
1: Σοβαρά.
3: Ναι.
0: Το οποίο είναι δηλητηριώδες.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν το είχε.
3: Και παθαίνεις νεφρική ανεπάρκεια. Δηλαδή,
1: πα, πα, πα.

0: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό που καθαρίζει τα χόρτα για τα βράση.
1: Όταν πηγαίνεις να τρως σε ένα εστιατόριο, πού να ξέρεις.
0: Τρέχα γύρευε. Πώς γενικότερα γιατρέ έχει γίνει η πολύ δύσκολη ζωή μας, πολύ άγχος, πολύ...
2: ακριβώς αυτό το νόημα είχε αυτή η εκπομπή. Επειδή ακριβώς κάνουμε και την ευχαρίστησή μας την κάνουμε δύσκολη, καλό είναι να λέμε ότι η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι δύσκολη. Η εκδρομή μας θα πρέπει να είναι εκδρομή. Τώρα, εάν θα συμβεί κάτι, μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε.
0: Και είναι και πολύ μεγάλο άγχος, δηλαδή βλέπεις, ετοιμάζεις να πάρεις τις κρέμες αντιλιακές για τα παιδιά, αυτό για τα παιδιά, το άλλο το
1: εγώ θα έλεγα να μας πει ο γιατρός πώς μπορώ να φτιάξουμε ένα φαρμακείο για να το πάρουμε μαζί μας στις διακοπές, ναι. Τι να βάλουμε μέσα.
2: Για να μην πούμε όλα μαζί, καλή ερώτηση, γιατί τώρα που λέμε για δαγκώματα να έχουμε και το αντίστοιχο.
1: Σωστά, ναι.
2: Πρώτον βοήθεια για τα δαγκώματα. Άρα λοιπόν οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε γάζες και αντισηπτικό, γιατί κάθε δάγκωμα θέλει αντισηπτικό. Αν έχουμε οξυγενέ, το οποίο απομακρύνει τα ξένα σώματα από την πληγή, πρώτα οξυγενέ και μετά αντισηπτικό.
1: Α, έτσι, μάλιστα.
2: Μετά μια καθαρή γάζα για να τοποθετήσουμε από πάνω, να μην μολυνθεί. Το πιο σημαντικό, και φάρμακα για τον πόνο. Αυτό είναι το κυριότερο. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία με αλλεργίες και αναφυλαξίες κτλ., καλό είναι να έχουν μαζί τους μία κορτιζόνη, μία αλυφή για τα τσιμπήματα και για τις μολύσεις, και οπωσδήποτε αυτοί που έχουν δοκιμάσει αλλεργικό σοκ, δηλαδή μια πολύ σημαντική, μια πολύ σοβαρή αλλεργία που τους έχει οδηγήσει στο νοσοκομείο παλιότερα, να έχουν μαζί τους αδρεναλίνη. Είναι έτοιμα στυλό, τα οποία προμηθεύονται μόνο αυτοί οι άνθρωποι που έχουν το πρόβλημα το μεγάλο.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, πάντως γενικότερα και οι διακοπές κρύβουν για αυτές.
1: Να προετοιμαστούμε.
0: Όχι, επειδή λες να πάω διακοπές να περάσω ωραία. Και στο μυαλό σου έρχονται όλα αυτά. Και δημιουργείται ένα
2: άγχος. Να περάσω ωραία, έτσι. Η μόνη περίπτωση, Δημήτρη, να περάσει ωραία, να σκεφτείς τι είπε ο Νικητιάδης, όλα καλά. Δεν παίρνω τίποτα.
3: Δεν πάω να δω μπροστά μου καθαρία.
0: Ο Νικητιάδη, ένα άλλο θέμα είναι τα φίδια.
1: Αυτό μας είπε στην αρχή.
0: Το καλοκαίρι. Ναι. Και πώς να ξεχωρίσεις λοιπόν τώρα.
1: Ποια είναι η οχιά και
0: έχει πολλά φίδια.
1: Είναι μικρού μεγέθους.
2: Το πρώτο θέμα ήταν αυτό. Είναι μικρό, γύρω στο λιγότερο από ένα μέτρο. Και έχει πάνω στο σώμα του μία γραμμή, η οποία είναι μαύρη σαν ζιγ-ζακ. Έτσι, το έχω δει.
1: Μέχρι να κάτσεις να δεις αυτή τη λεπτομέρεια, να σε έχει τσιμπήσει.
2: Το έχω δει live. Το είχε δαγκώσει κάποιον στον δρόμο και το είχε φέρει στο νοσοκομείο με μια σακούλα.
1: Αλήθεια.
3: Το φίδι.
1: Πω.
2: Το φίδι, σκοτωμένο.
3: Συγγνώμη, όταν δούμε φίδι, πες ότι δεν το. Τώρα, τι κάνουμε.
0: Θέλω να πω κάτι. Όλα αυτά που λέμε, γιατί υπάρχει και σε ανθρώπινο στοιχείο.
2: Συγγνώμη.
3: Πάλι κουβέντα.
0: Όλα αυτό που λέγαμε, τσούχτρες, οχές.
2: Ναι.
3: Λαγοκέφαλο.
2: Υπάρχει και το ίδιο δηλητήριο.
0: Ναι.
3: Μην είναι και χειρότερο.
0: Πραγματικά. Από πού να προφυλαχτείς, δεν ξέρεις.
2: Δεν χρειάζεται.
0: Σωστό.
3: Μας άνοιξες την καλή. Καλό καλοκαίρι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Για τις τροφικές δηλητηριάσεις, είπατε, θα μας πείτε κιόλας. Και το καλοκαίρι.
2: Όταν λέμε τροφική δηλητηρίαση, εννοούμε την γαστρεντερίτιδα που οφείλεται σε ένα δηλητήριο που έχει μέσα το φαγητό. Δηλαδή, σημαίνει ότι το φαγητό έχει περάσει κάποιες ώρες, έχει μέσα ένα δηλητήριο το οποίο υποάζεται και αυτό το καταπίνουμε εμείς. Άρα λοιπόν, θεραπεία δεν υπάρχει. Το αφήνουμε να φύγει από μέσα μας για να τελειώσει. Αυτή την εποχή, γιατί έχει έξαρση στις τροφικές δηλητηριάσεις, γιατί
1: λόγω της θερμοκρασίας,
2: με τη ζέστη αραιώνουν τα συστατικά των φαγητών και κάποιων κυρίως χαρακτηριστικών φαγητών, όπως είναι το μπιφτέκι, όπως είναι τα αυγά, όπως είναι
0: τα χόρτα.
2: Όχι, τα χόρτα δεν είναι. Άρα, λοιπόν,
0: το ρύζι.
1: Το ρύζι, ξέρω, ναι.
2: Που μπορεί να αλλοιώνονται. Αυτά που αλλοιώνονται. Οι κονσέρβες, όλα αυτά αλλοιώνονται, λοιπόν.
1: Το κοτόπουλο, ναι.
2: Το φαγητό αρχίζει και το τρώει, να το πω κάποιος. Παράγει τοξίνη. Η τοξίνη αυτή την καταπίνουμε και γίνεται όλη αυτή η ιστορία που λέμε τροφική δηλητηρίαση. Το μόνο πρόβλημα που δημιουργεί τροφική δηλητηρίαση είναι αφυδάτωση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να καταπιούμε νερό και σε ποσότητες αντίστοιχες με αυτές που βγάζουμε από τη γαστεντέρηση. Άρα λοιπόν, αν δεν κατορθώνουμε να το πίνουμε αυτό το νερό, θα πρέπει να πάμε σε ένα κέντρο υγείας, σε ένα νοσοκομείο, να μας βάλουν ένα όρο.
0: Γιατρέ, τώρα που λες, αυτές τα μπουκάλια, τα πλαστικά με το νερό, το αμφιαλωμένο νερό, το οποίο το βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ έξω, τα χτυπάει ο ήλιος,
1: στον ήλιο,
0: από
1: ναι,
0: εδώ,
1: σωστά,
0: από εκεί.
1: Σωστά.
0: Αυτά έχουν κάποια στοιχεία μέσα, τα έχουν εμπλουτίσει για να μην αλλοιωθεί το νερό.
2: Θεωρητικά το νερό είναι αποσταγμένο, δεν έχει κανένα μικρό εδώ μέσα.
0: Ναι, αλλά η παραμονή στον ήλιο.
2: Ναι. Θα σας πω πώς λειτουργεί η παραμονή στον ήλιο και η ΔΕ, γιατί αυξάνονται όλα αυτά. Θα σας το πω όσο πιο απλοϊκά μπορώ. Το νερό λοιπόν και ένα μικρόβιο να μπει μέσα δεν θα πολλαπλασιαστεί ποτέ. Για να πολλαπλασιαστεί πρέπει να ζει σε ένα περιβάλλον που είναι, ξέρω, 10 βαθμοί Κελσίου. Λέω ένα τυχαίο. Ή 40 βαθμοί Κελσίου. Μόλις φτάσει λοιπόν αυτούς τους βαθμούς αρχίζει και πολλαπλασιάζει. Αυτό το νόημα έχει το παραμένει στη ΔΕ. Και τα αντιθέτως, ένα μικρόβιο το οποίο ζει στους 40 βαθμούς, εάν το βάλεις μέσα στο ψυγείο που είναι μείον 10, μείον 4, θα πεθάνει. Δεν θα πολλαπλασιαστεί. Μπορεί να μην πεθάνει, αλλά δεν θα πολλαπλασιαστεί. Και το λέω και έτσι πιο απλοϊκά ακόμα. Άλλο να φας ένα μικρόβιο και να το καταπιείς, δεν θα σου κάνει τίποτα. Και άλλο να φας εκατομμύρια μικρόβια τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί στην τροφή, στο νερό που έχεις πιει. Μόνο αυτό έχει αλλάζει με τη ζέστη αυτή. Άρα λοιπόν η αλλίωση αυτό σημαίνει ότι βρίσκει το περιβάλλον το μικρόβιο να πολλαπλασιαστεί και να γίνει παθογόνο.
1: Μάλιστα.
2: Έχει βρεθεί μικρό, έχουν βρεθεί στο νερό μικρόβιο, βεβαίως και έχουν βρεθεί. Δηλαδή καθώς έβαζες από την πηγή το νερό για παράδειγμα, έτσι το σκέφτομαι εγώ, μπήκε ένα μικρόβιο.
1: Μάλιστα.
2: Μετά το άξιζες στη ζέστη, πήγε στους 40 βαθμούς, το ένα μικρόβιο έγινε ένα εκατομμύριο, το ένα εκατομμύριο το κατάπιαμε εμείς και κάναμε τροφική δηλητηρίαση. Αν ήταν ένα μικρόβιο που μπήκε στην πηγή όπως όταν πίνουμε φυσικό νερό, δεν παθαίνεις ποτέ τίποτα.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτές τις κονσέρβες που παίρνουμε, επειδή τις μνημόνευσες νωρίτερα, και βλέπεις ότι μια κονσέρβα λήγει μετά από 5 χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, τι να υποθέσεις τώρα.
2: Έτσι είναι, λήγει μετά από 5 χρόνια, αλλά αν την ανοίξεις.
0: Όχι, άλλο λέω. Τι συντηρητικό έχει μέσα και το τι τρώμε. Δηλαδή, όλα αυτά δεν είναι επιβαρυντικά για την υγεία μας.
2: Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς. Δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Έχει μειωθεί πάντως η τροφή σε κονσέρβα. Πολύ καιρό να δω. Θυμάμαι κάτι σβάν που υπήρχαν, κάτι τέτοια.
1: Ναι, τότε πως ήταν μικρή και τρώγαμε.
2: Ναι.
0: Με τα αυγά και με τα ομελέτες και τα.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Γιατρέ μου, κάθε φορά επίκαιρος και πολύ πολύ χρήσιμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Οπότε.
0: Λοιπόν, τώρα.
2: Έγινε.
0: Ναι. Μεράκι, να ρωτήσω κάτι, γιατρέ, κάτι τελευταίο.
2: Α, ναι.
0: Προτιμάς να πίνουμε νερό της βρύσης ή εμφιαλωμένο?
2: Εξαρτάται από ποιο βρύση είναι. Το νερό που με τις Αθήνες θεωρείται ένα από τα πιο υγιές, τα πιο καθαρά νερά που έχει η Ευρώπη. Ναι. Τώρα, αν είσαι σε κάποιο νησί που παίρνει από μια πηγή που σίγουρα είναι μολυσμένη, καλύτερα να πίνεις νερό.
0: Το νερό της αφαλάτωσης.
1: Μάλιστα.
2: Το νερό της αφαλάτωσης δεν νομίζω ότι ποτέ θα μολυνθεί γιατί είναι πολύ μεγάλη η περιεκτικότητά του σε αλάτι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο υγιές, διότι στην ουσία είναι μόνο αλάτι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, γιατί.
0: Ωραία. Έγινε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή εβδομάδα, γιατρέ.
0: Να είσαι καλά.
4: Οι ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος ιατρικού συλλόγου Πειραιός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Γενικά το κομμάτι της διατροφής έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τώρα το καλοκαίρι βλέπετε με πόσο μεγάλη ευκολία αλλοιώνονται οι τροφές. Και κάτι που μπορεί να το βλέπουμε ελκυστικό στο μάτι μπορεί να είναι, Μαρία μου, δύναμή της, να είναι δηλητήριο.
1: Ναι, ας, σωστά.
0: Και το ρύτσι που πες νωρίτερα.
1: Και εγώ ξέρω ότι και από το ρύζι μπορείς να πάθεις.
0: Μέσα σε λίγες ώρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν μείνει το ρύζι.
2: Μια περίεργη οσμή.
1: Mm-hmm.
0: Ακόμα και στο ψυγείο να το βάλεις.
1: Ναι.
0: Όπως και η πατάτα. Πιάνει αυτή τη γλίτσα.
1: Ναι, σωστά. Αλλά και το ρύζι, ναι, το ξέρω και εγώ.
0: Τα μακαρόνια δεν
1: πρέπει
0: ξέρω.
1: Να προσέξουμε πολύ τι τρώμε έξω αυτή την περίοδο.
0: Όχι μόνο έξω.
1: Γιατί εντάξει, στο σπίτι μας προσπαθούμε.
0: Γιατί μένει κάτι.
2: Έχει μια ξυνήλα στη γεύση, δεν έχει.
0: Μερικές
2: φορές είναι αλλοιωμένο.
0: Γλίτσα είναι. Σαν...
2: Όχι λόγια, το ρύζι και τα μακαρόνια δεν έχουν μια.
0: Εντάξει,
2: στο ψυγείο. Καλά, και στο ψυγείο πόσες μέρες θα τα αφήσεις. Δηλαδή λέμε, είναι το φαίνεται στο ψυγείο, δεν χαλάει.
0: Αλλά το ρύζι όμως, που είπε η Μαρία πολύ σωστά νωρίτερα, μέσα σε λίγες ώρες μπορεί να αλλοιωθεί.
1: Καλά, μέσα στο ψυγείο, όχι σε λίγες ώρες.
0: Όχι,
1: αλλά εκτός ψυγείου, ναι. Εκτός ψυγείου με αυτή τη ζέστη, βέβαια. Βέβαια.
0: Πριν είναι ζεστό το
1: κομμάτι. Αν κρυώσει, πρέπει να το βάλει στο ψυγείο.
0: Αλλά δεν το βάζει αμέσως,
1: όπως τα λέμε. Σωστά.
0: Λοιπόν, τώρα, μια ξεκινήσαμε τα ιατρικά θέματα. Έχουμε, Μαρία μου, και μια κατηγορία ανθρώπων, όπως είναι η κατηγορία της τρίτης ηλικίας, την οποία υπεραγαπάμε και προσπαθούμε να προσέχουμε. Και όχι μόνο. Όμως η ζέστη προκαλεί πολλά αναπνευστικά προβλήματα. Και δεν μιλάμε για καύσωνα απαραίτητος. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει 40 βαθμούς για να πεις πω. Μπορεί και με τους 35, 34 και 32, 33 ανάλογα με το που είσαι. Γιατί έχουμε δει να βράζει ο τόπος και με λιγότερους βαθμούς. Ή να νιώθουν κάποιοι αυτή την τη δύσπνοια. Νομίζω δεν έχεις οξυγόνο να αναπνεύσεις. Πάμε λοιπόν σημείο αυτό να καλησπερίσουμε την πρόεδρο της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος και πρόεδρο της Πνευμονολογικής Εταιρείας, την κυρία Μάτα Τσικρικά, και καλή φίλη. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος. Για να δώσουμε την
1: κατεύθυνση. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό είπαμε κι εμείς. Να δούμε λοιπόν
1: να
0: πώς μπορούμε
1: ειδικός.
0: Να προστατεύσουμε τα ηλικιωμένα άτομα, είτε είναι συγγενικά μας πρόσωπα, είτε μένουν κοντά μας, ή η συναντήληψή μας υπάρχει ένα ηλικιωμένο άτομο το οποίο ξέρουμε ότι χρειάζεται τη βοήθειά μας, ναι, και πολλές φορές το κακό είναι ότι δεν παραπονιούνται.
3: Αχ, είστε εξαιρετικοί και οι δύο. Νομίζω ότι θέτεται ένα πρόβλημα το οποίο είναι δημόσιας υγείας. Γιατί πολλές φορές όλοι μπορεί να αντιληφθούμε ότι κάνει ζέστη, ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες, όμως δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι το αναπνευστικό πρόβλημα, το αναπνευστικό σύστημα είναι αυτό που βάλετε πρώτο, και υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών οι οποίοι είναι περισσότερο ευαίσθητοι. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω ότι αυτό που αναφέρατε ως τη διαφορά τη θερμοκρασιακή και πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας, έχει να κάνει με την ένταση στην έκθεσή μας σε υψηλές θερμοκρασίες, με την υγρασία που πιθανόν μπορεί να υπάρχει. Μπορεί λοιπόν κάποια άτομα να πάσχουν από χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, όπως είναι το βροχικό άσθμα ή η χρόνια αποφραστική πνευμονοπάθεια, που υψηλές θερμοκρασίες, όχι σε επίπεδα καύσωνα, μπορεί να είναι ικανές να αφυγράνουν, δηλαδή να ξεράνουν, να το πω πολύ απλά, να αποξεράνουν τους ανώτερους και τους κατώτερους αεραγωγούς, το αναπνευστικό δέντρο, και να επιβαρύνουν τα κλινικά συμπτώματα.
0: Οπότε πρώτα απ' όλα πρέπει να διαπιστώσουμε οι ίδιοι αν ένας ηλικιωμένος θέλει βοήθεια ή νιώθει αυτά που είπατε νωρίτερα.
3: Δεν είναι, ξέρετε, μόνο οι ηλικιωμένοι που ανήκουν στις ευαίσθητες και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Τα πολύ μικρά παιδιά, οι έγκυες, οι ηλεχώνες, τα άτομα που έχουν κάποιο χρόνιο νόσημα, αλλά φυσικά και οι ηλικιωμένοι, θα πρέπει, όπως πάντα το λέμε, θα πρέπει να είμαστε δίπλα τους, να ρωτάμε για τις προσωπικές ανάγκες με πραγματικό ενδιαφέρον να τους επισκεφτόμαστε πολλές φορές το καλοκαίρι και να είμαστε σίγουροι ότι βρίσκονται σε ένα εσωτερικό δροσερό χώρο. Και να πω και κάτι το οποίο πολλές φορές δεν το γνωρίζουν ή δεν το έχουμε ίσως στην ιδιαίτερη γνώση μας. Είναι για τους ασθενείς που πρέπει να λαμβάνουν συνεχή οξυγονοθεραπεία. Υπάρχουν κάποια νοσήματα του αναπνευστικού, είτε η νόσος ΧΑΠ, είτε ο καρκίνος του πνεύμονα ή η πνευμονική ίνωση, που τα άτομα αυτά πρέπει να λαμβάνουν συνεχή οξυγόνο για 24 ώρες.
0: Όταν πίνουμε νερό, καταναλώνουμε ποσότητα, βοηθάει στο αναπνευστικό ή είναι αδιάφορο?
3: Η ορθή ενυδάτωση και η σωστή διατροφή φυσικά και βοηθούν στο αναπνευστικό σύστημα, γιατί στην ολότητα των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού λειτουργεί πιο καλά και έχει και τη δυνατότητα να διαχειριστεί τα πτύελα και τις εκκρίσεις πολύ πιο καλά. Άρα αποχρέπτουμε, δείχουμε καλύτερα, μπορούμε να αποβάλουμε τα τοξικά σωματίδια, ιδιαίτερα αν μου δίνετε η δυνατότητα αυτές τις ημέρες με τις φωτιές. Είδατε ακριβώς πόσο έντονα έχουμε μιλήσει και πόσο συστηματικά ενημερώνουμε για τα πολύ επικίνδυνα σωματίδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ατμόσφαιρα. Άρα η καλή ενυδάτωση, ο δροσερός αέρας, το να παραμένουμε σε χώρους που είναι καλά κλιματιζόμενοι, όλα αυτά διατηρούν μια καθαρή ανάσα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τα κλιματιστικά. Η σωστή χρήση των κλιματιστικών. Διότι είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ότι πνίγονται με την χρήση του κλιματιστικού, αλλά είναι και μονόδρομος από την άλλη, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη. Τη νύχτα πρέπει να χρησιμοποιούμε ή όχι κλιματιστικό?
3: Και αυτό είναι κάτι εξατομικευμένο. Αυτό που λέτε, κάποιοι νιώθουν ότι πνίγονται από την χρήση του κλιματιστικού και κάποιοι νιώθουν ότι πνίγονται όταν δεν το έχουν.
1: Όταν δεν το έχουν, βέβαια.
3: Ακριβώς. Άρα έχει να κάνει με κάτι πολύ... Έχει να κάνει με κάτι πολύ εξειδικευμένο. Έχει να κάνει με το επίπεδο ανοχής και αντοχής του καθένα μας. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι το σώμα μας δυσφορεί στις μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές. Δηλαδή το αιώνιο, όπως λέμε, πρόβλημα που υπάρχει ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Οι γυναίκες συνήθως κρυώνουν περισσότερο, οι άντρες θέλουν πιο χαμηλά. Σε μια θερμοκρασία που είναι γύρω στους 23 με τους 24 βαθμούς Κελσίου, είναι κάτι που γίνεται ιδιαίτερα ανοιχτό και μπορεί να διατηρηθεί και σε μέρα και σε νύχτα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε όλα έχουν... πότε θα καταλάβουμε ότι κάποιος, είτε ηλικιωμένος είτε άτομο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, χρειάζεται τη βοήθειά μας? Γιατί είπα και νωρίτερα ότι σε αρκετές περιπτώσεις δυστυχώς ακόμα και μια δυσκολία στην αναπνοή δεν εκδηλώνεται.
1: Ναι, δεν διαμαρτύρονται μερικές φορές.
3: Το λέτε πολύ σωστά και πολύ ωραία ευαισθητοποιούμε το κοινό. Πολλές φορές οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν μάθει να έχουν μια μικρή δυσκολία, μια μικρή δύσμια, την οποία συνήθως την αποδίδουν και στην ηλικία, στη δυσκολία της κίνησης. Ξέρετε πώς είναι, συνήθως δεν παραπονιούνται γιατί τα παιδιά έχουν ένα βαρύ πρόγραμμα και βάζουν ίσως και λίγο πίσω τον εαυτό τους. Εμείς πρέπει να είμαστε κοντά. Συνήθως υπάρχουν τα οξύμετρα, θυμάστε
1: κάποιες
3: μικρές συσκευές που έχουν μείνει από την εποχή του κορονοϊού, αλλά τώρα είναι πάρα πολύ χρηστικές και χρήσιμες. Αυτά λοιπόν μπορούν να μας βοηθήσουν. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι αν λαχανιάζει ένας ασθενής, αν δυσκολεύεται να πάρει ανάσα, θα πρέπει αμέσως να επικοινωνήσει με ένα αγαπημένο του πρόσωπο, ακόμα καλύτερα να επικοινωνήσει με τον γιατρό, πόσο σημαντικό, αλλά και να πούμε ότι καμιά φορά υπάρχουν και άτυπα συμπτώματα. Δεν εμφανίζονται έτσι όλα τόσο ξεκάθαρα. Θα πρέπει λοιπόν ο κάθε ασθενής, εκπαιδευμένος από τη δική του ασθένεια, να επικοινωνεί άμεσα με τον θεράποντα γιατρό του.
0: Πολύ χρήσιμο.
1: Βέβαια.
0: Όλα αυτά τα οποία μας είπε η κυρία Μάτα Τσικρικά, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της
1: και την αγάπη της κάθε φορά με πολύ χαρά.
3: Αγαπώ πολύ. Επιδέχεται. Και χωρίζω, μου αρέσει και σας συγχαίρω για την πολύ έγκυρη, εύστοχη και κυρίως ήρεμη ενημέρωση που κάνετε. Χωρίς σύγχυση και πανικό. Γιατί νομίζω ότι αυτό πρέπει να καθιερωθεί και αυτό πρέπει να πρεσβεύει την ενημέρωση.
0: Αυτό είναι και αυτό ο σκοπός μας. Να είστε καλά. Πρόεδρος λοιπόν της Ένωσης Μνημονολόγων Ελλάδος, η κυρία Μάτα Τσικρικά, την ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι 28 Σεπτεμβρίου είναι μεγάλη συναυλία της Μητροπόλεως μας. Μια συναυλία θεσμός. Φέτος θα τραγουδήσει για όλους εμάς και καλό σκοπό η Κατερίνα Λιόλιου και ο
1: Γιάννης, Φακίνος.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μαζί με τα παιδιά των εκπαιδευτηριών μας.
0: Λοιπόν, και όχι μόνο, θα έχουμε πολλές εκπλήξεις.
1: Οριστικοποιήσαμε το πρωί.
0: Η αλήθεια είναι, για πάμε να ακούσουμε.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Λοιπόν, e-ticket
1: ticketservices.gr ticketservices.gr για
0: να δεν κλείνετε τις θέσεις σας. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που κλείνει ακόμα και περισσότερες θέσεις από αυτές που θα... Βέβαια αυτό θα το βρούμε μπροστά μας εμείς γιατί θα έχουμε θέμα. Σε πάνω γενικότερα όμως υπάρχει μια έτσι καλή διάθεση από την πλευρά των ακροατών και όχι μόνο προκειμένου να ενισχύσουμε αυτόν τον τρόπο το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Λοιπόν, και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται, όπως όλοι γνωρίζουμε, από το πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Φανούριος Κατσαρός, εφημέριος του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο γνωστός σε όλους μας Παπαφανούρης, ο φύλακας άγγελος των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, των άνθρωπων που δοκιμάζονται, των ανθρώπων που έχουν ανάγκη από την δική μας βοήθεια ή έστω τον καλό μας τον λόγο. Πατρα Φανούρη, την ευχή σας.
1: Ευλογείτε, καλό μας
7: ημέρα. Ευλογείτε,
8: πατέρα. Καλό μας ημέρα.
0: Λοιπόν, πού βρίσκεστε, περιγράψτε μας τι ανάγκες υπάρχουν, πού πρέπει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας.
8: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε έτσι και σήμερα μαζί με την ευκαιρία και τους καλούς μας ακροατές εκεί που στηρίζουν πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, να πούμε για την κυρία Παρασκευή και τον κύριο Τάσο. Είχαμε αναφέρει μια οικογένεια που είχε γίνει έξωση, τους είχαν βγάλει στο δρόμο μέναν σε ένα ξενοδοχείο. Σήμερα τώρα τούτη την ώρα που μιλάμε μπαίνουν σε ένα σπίτι που έτσι νοικιάσαμε να βρουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ στα Καμίνια, 550 ευρώ ενίκιο, και τώρα το πριν φύγανε από το ξενοδοχείο να πάνε σε αυτό το σπίτι. Δεν έχουν ακόμα τίποτα πράγματα οι άνθρωποι μέσα, γίνει έξωση, τα έχουν όλα κλειδωμένα στο παλιό σπίτι, οπότε θα ενημερώσουμε να το πει τι χρειάζονται προς το παρόν. Έτσι μια ανάσα, μια οικονομική βοήθεια να καλύψουν έτσι κάτω από την εγγύησή τους, κάτω από τα έξοδά τους. Είναι δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι με δύο παιδιά τα οποία έτσι είναι αμαία και τα δύο παιδιά, και ζουν από αυτές, από αυτούς που παίρνουν τη συντάξη των παιδιών, δηλαδή όπως μπορεί και ενδιαφέρεται. Έτσι μεγάλη ανάγκη έχει αυτή η οικογένεια. Να πούμε για την προηγούμενη φορά που είχε μιλήσει η κυρία Παναγιώτα, χίλιες ευχαριστήσεις, είναι εκείνη η ηλικιωμένη γυναίκα που είχε καρκινοπαθείς. Τώρα που γυρίσανε και τα παιδιά, γιατί δεν έχουμε αυτοκίνητο αυτό το διάστημα και δυσκολεύει πάρα πολύ έτσι όλους αυτούς τους αγώνες. Θα πάει ο καναπρίκα με ένα κρεβάτι για να πάει στο σπιτικό της και μια περπατούρα. Τώρα πιο πολύ χρειάζεται οικονομική βοήθεια για να κάνει την εγχείρηση στα μάτια της αυτή η γυναίκα. Όποιος μπορεί έτσι υπάρχει ακόμα αυτή η διακονία. Μετά, να πούμε για τον Παναγιώτη, το παλικάρι που έχει βοηθηθεί τόσο πολύ από τους ακροατές μας. Από το Σάββατο νοσηλεύεται στο Τζάνιο.
7: Α, έτσι.
8: Πολύ σοβαρά πάλι, πάρα πολύ χαμηλή μα του Κρήτη. Πολύ... Ναι, ευχόμαστε έτσι.
0: Θυμίστε μας τα προβλήματα υγείας του Παναγιώτη.
8: Ο Παναγιώτης είναι τετραπληγικός, έχει παραφύσει, έδρα, έχει 4 κατακτήσεις. Και εγώ ξα το Θεό πήγαινε καλά πολύ τα πράγματα στο σπίτι. Δηλαδή υπήρχε μια φροντίδα από τους ανθρώπους, εθελοντικά δηλαδή. Αλλά δεν εμπεφτεί ο πυρτού για πάρα πολύ καιρό. Έγινε μια προσπάθεια στο σπίτι, αλλά είχε πάρα πολύ χαμηλό ματροκρίτη, 22 ματροκρίτη ο καημένος. Εσπεσμένα το Σάββατο μπήκε στον Τζάνι, ευτυχώς με εφημερίδα ήταν κοντά. Έτσι, είναι νέο παλικάρι. Με αυτό το επίδο μαζί, με ενίκιο, με πολλά προβλήματα, με φάρμακα, με... μόνος αγοράζει τα επιθέματα, οι ακροατές δηλαδή. Είναι στο νοσοκομείο, είναι στην περικατάστασή του. Εκεί κάποιοι άνθρωποι πήγαιναν να τον καθαρίζουν, να τον πλένουν. Οι πάνες του, όλα αυτά, είναι για αυτό το παιδί. Και να πούμε μαζί με όλους αυτούς τους ανθρώπους, πάλι μια έκτακτη περίπτωση που και αυτό είναι πολύ έτσι επίγουσα κατάσταση. Είναι αυτή, είναι η κυρία Ελένη, είναι ηλικιωμένη γυναίκα, είναι κοντά τα 90 κοντεύει τώρα η κυρία Ελένη. Όλα αυτά τα χρόνια μένει στα ξενοδοχεία, άστεγη είναι. Πολλά προβλήματα υγείας, τώρα που μιλάμε είναι στον Ευαγγελισμό, θα βγει η γυναίκα σήμερα. Αλλά έχουμε ένα χρέο στο ξενοδοχείο που έμενε, το κρατήσαμε γιατί βγαίνοντας από το νοσοκομείο και ευτυχώς που βγήκε η γυναίκα, δεν θα έχει που να μείνει. Αν μπορούν να μας ζητήσουν οι καλοί μας ακροατές για αυτό το κομμάτι και εκεί έτσι υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Και εννοείται για το ξενοδοχείο, όσο μπορούμε ως ανθρώπους έτσι που είναι άστεγοι να περάσουν λίγες ώρες, να κάνουν ένα μπάνιο, όσο είναι δυνατόν έστω και μία μέρα, έτσι με αυτές τις συνθήκες, είναι μια μεγάλη ανακούφιση. Και όλα αυτά που χρειάζονται, έτσι και τα νερά και τα μορφωμάτια.
7: Βέβαια, αυτά είναι
8: τα εσόρουχα,
7: τα σίγουρα.
8: Τα κονσέρβες. Και εκεί μεγάλη ανάγκη για τις κονσέρβες. Να πούμε ότι αν κάποιος έτσι καλός ακροατής μας μπορεί να μας βοηθήσει αυτή με το πόδο με το αυτοκίνητο. Ναι. Θα μου πείτε είναι δευτερεύουσα.
0: Ναι, αλλά πολύ σημαντικό γιατί χάρη σε αυτό το αυτοκίνητο παίρνουν βοήθεια δεκάδες ανθρώποι μας καθημερινά.
8: Αλήθεια.
7: Πολλές οικογένειες.
8: Αλήθεια.
0: Για να μπορείτε και να φορτώνετε και να ξεφορτώνετε, πατέρα Φανούρη.
8: Βέβαια, είναι μέσα στη διακοπή.
0: Να υπενθυμίσουμε τι πρόβλημα έχει το αυτοκίνητο.
8: Έχει μια πολύ μεγάλη ζημιά. Τώρα μιλήσαμε με το παλικάρι. Ναι, και ψυχείο και κινητήρα.
0: Που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί κατευθείαν στο συνεργείο και να πληρώσει. Να δώσει τα χρήματα της επισκευής. Γιατί το χρειάζεται άμεσα. Δηλαδή κάθε μέρα που καθυστερεί το φορτηγάκι αυτό να φτιαχτεί, δεν θα χτυπάει και το κουδούνι της πόρτας κάποιων ανθρώπων που περιμένουν τη βοήθεια της εκκλησίας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρονται λοιπόν. Ή αν κάποιος επίσης θέλει να κάνει δωρεά ένα αντίστοιχο φορτηγάκι.
8: Να του δώσουμε το παλιό.
0: Να του δώσουμε το καινούργιο για να μπορούμε.
1: Η ανταλλαγή θα γίνει χέρι με χέρι.
0: Γιατί αυτό είπαμε. Είναι εκκυβωτός αυτό το φορτηγάκι.
8: Να που χρειάζονται και αυτά τα κτιστά για να μεταφέρεται η ευλογία του Θεού. Έτσι. Γιατί μου είναι και αυτά μέσα στη ζωή και τελικά είναι χρήσιμο γιατί το πολύ με φορτώνουμε, ξεφορτώνουμε, παίρνει η αγάπη των ακροατών μέσα εκεί και κάνει στα σπιτικά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάλι κάτι κρεμότητες με κάποιους λογαριασμούς, κάποιοι λογαριασμοί νερού, με κάποια σπιτικά, αυτό καλό και ευλογημένο, και από τα τρόφιμα ό,τι θέλουν οι καλοί μας ακροατές, μια τσαντούλα με λίγα τρόφιμα, στο
0: Να πούμε ότι και το ελάχιστο είναι πολύτιμο, πατέρα Φανούλη.
8: Ένα πακέτο.
0: Διότι κάτι χρειάζεται να μπει στην κατσαρόλα, έτσι, είτε ενός εισιτίου για να μαγειρέψουν οι εθελοντές μας, είτε για να δώσουμε σε οικογένειες που πραγματικά περιμένουν ένα πακέτο μακαρόνια, ένα πακέτο ρύζι και λίγα όσπρια για να περάσουν την εβδομάδα τους.
8: Έτσι. Ακριβώς. Α, και μας είχαν, τώρα έχουμε φτάσει, τρεις φορές μας έχουν ζητήσει, τώρα σήμερα δύο ήδη, δύο άνθρωποι έτσι καημένοι, ο ένας είναι και χωρίς ρεύμα, θέλουν τρεις βασικά, ψάχνουν τρεις μικρές εστίες, αυτά που είναι τα μάτια, τα οποία είναι με γκάζι. Πάζει με μια φίλη,
7: όποιος
8: μπορεί να αγοράσει, αυτά μαγειρεύουμε. Έτσι έρχονται κατά καιρούς και παίρνουν και μικρά κατσαρολάκια και μικρά τηγάνια. Οι άνθρωποι μαγειρεύουν εκεί. Έχουν τη δάνεια λίγο ένα πακέτο μακαρόνια, λίγο οτιδήποτε, για να μπορούν να μαγειρεύουν.
7: Εστίες με γκάζι λοιπόν, ναι.
8: Ναι, αν μπορούν, έστω ένα μάτι. Έτσι, τρεις περιπτώσεις μας έχουν δει, αν μπορούμε να δούμε. Έτσι, με τα τρόφιμα του ξενοδοχείου μας. Και αυτές κυρίως περιπτώσεις που είπαμε, που είναι οι άνθρωποι σε πολύ σοβαρά προβλήματα, έτσι. Όλες αυτές τις περιπτώσεις που αναφέραμε είναι κρίσιμη κατάσταση. Έχουμε να πάμε και την περπατούρα αυτή, την κυρία Παναγιώτη, ευτυχώς βρέθηκε. Αυτό το πήγουν με τα φρένα. Από ό,τι μπορούν οι καλοί μας ακροατές.
0: Να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα του Παναγιώτη, γιατί βλέπω ότι ρωτάνε κάποιοι ακροατές, οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να ακούσουν προηγούμενες εκπομπές μας, που είχαμε αναφερθεί εξονυχιστικά στο πρόβλημα, το πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι μόνος του. Το φροντίζει η μητέρα ενός παραπληγικού που γνωρίζει δυστυχώς από το
7: κατακλείσεις και τέτοια,
0: από το πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζει ο Παναγιώτης. Και δυστυχώς να πούμε ότι τον Παναγιώτη τον έχουν χτυπήσει πολλά δεινά. Ο οποίος νοσηλεύεται τώρα εκτάκτως, μας είπατε, μπήκε στο Τζάνιο νοσοκομείο.
8: Βέβαια, από το Σάββατο είναι στο νοσοκομείο. Είναι ο Παναγιώτης, είναι ένα νέο παλικάρι, έτσι, λίγο μετά τα 40. Είναι σε ένα πυρικό αμαξίδιο εδώ και από το 2012. Έτσι, μια μυοπάθεια τον άφησε παράλυτο. Και έτσι με μεγάλο αγώνα ήρθε σε μια κανονική, δηλαδή, καθημερινότητα. Και τον τελευταίο χρόνο μια μικρή επέμβαση στο πόδι του, πήρε ένα μικρόβιο από το νοσοκομείο και από εκεί ξεκίνησαν όλες οι δυσκολίες. Είναι ολομόναχος, δεν έχει κανέναν ο Παναγιώτης. Παίρνει αυτό το επίδομα της αναπηρίας του με νίκη, με δύο πράγματα, με τα φάρμακα του και όλα αυτά. Και ξεκίνησαν κάτι πολύ δύσκολες κατακλήσεις, τις είχαμε ανεβάσει και όλες είναι αυτές οι εικόνες. Έγινε παραφύση έδατο, τώρα έχει και παραφύση. Και από πέρσι το Σεπτέμβριο, έτσι, ταλαιπωρείται με αυτό το κομμάτι. Και πήγανε πάρα πολλά θέματα έτσι πίσω. Και τον διακούν πραγματικά άνθρωποι που και εκείνοι έχουν πολύ μεγάλο σταυρό. Έτσι αφιλοκερδός, τελείως εθελοντικά. Και τώρα χρειάζεται και εκείνος, όπως τόσο καιρό, έτσι, ακροατές μας βοηθούν και οικονομικά, και αυτό είναι μεγάλο κόστος, οι άνθρωποι να τον προσέχουν εκεί, να τον αλλάζουν, να τον φροντίζουν. Ακόμα ξανασοκομεί η κυρία Μαρία πάει. Έτσι και τον αλλάζει. Και τρέχουν και τα ενίκια, οι λογαριασμοί του, τα επιθέματα,
0: και υπάρχει
8: ασφάλεια.
0: Και η κυρία Ελένη, η οποία δυστυχώς πάσχει από καρκίνο και χρειάστηκε να... που είχαμε μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή μαζί της, κυρία Παναγιώτα, που χρειάστηκε να διακόψει την θεραπεία, διότι ένα άλλο επίσης πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας παρουσιάστηκε και δεν της επιτρέπει να συνεχίσει τις χημειοθεραπείες.
8: Και εκείνη χρειάζεται έτσι μια βοήθεια να κάνει μια επέμβαση πολύ σοβαρή στο μάτι της. Έτσι είναι και εκείνη πολύ δύσκολη.
0: Η οποία κινδυνεύει να βρεθεί στον δρόμο και εκείνη.
8: Ακριβώς.
0: Τα έχει χάσει όλα.
8: Αλήθεια, α, ξέχασα και αυτό, να πούμε και αυτή την περίπτωση. Και αυτός ένας ηλικιωμένος άλλος 88 χρονών, τι να πούμε, ο κύριος Παναγιώτης, εκείνος παίρνει αυτή τη σύνταξη του γέρατος 330 πόσα ευρώ είναι, και μένει ακριβώς εδώ, πολύ κοντά στον Άγιο Κωνσταντίνο, σε ένα ημιυπόγειο, 120 ευρώ ενίκιο, και τα βγάζει εκεί πέρα να δούμε τη βοήθεια με την εκκλησία, με τα σύγκητα και αυτά. Και τώρα τον διώχουν από το ημιπόδιο και ψάχνει, μη θέλω, μια αποθήκη, ένα γκαράζ, κάτι να δίνουν 120 ευρώ, 150. Και πιστέψτε με, δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Έτσι, την τελευταία 15 ετία έχουν πάει, δεν ξέρω πόσο φορές επάνω, γιατί πάρα πολλοί άστεγοι από εκεί που λέμε κάποια ξενοδοχεία τους μένανε σε υπόγεια, σε ημιπόγεια, είτε με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα, αλήθεια και αυτό, σε αποθήκες με 100-150 ευρώ, μπορεί και δύο, και κάπως προστατεύονταν οι άνθρωποι. Τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτό. Δεν μπορούμε να βρούμε δηλαδή ούτε μια αποθήκη κάπως άλλως να προφυλαχθεί. Που δεν είναι συνθήκες, αλλά ούτε αυτό. Έτσι παρακάλα για αυτούς τους άνθρωπους, λέει σε 10 μέρες θα με βγάλουν το σπίτι, πού θα πάω. Αυτό γίνεται προσπάθεια με τα ξενοδοχεία να, έτσι, να πάμε να κούφιση. Πολύ μεγάλο είναι το κόστος και και τώρα το καλοκαίρι.
7: Έχει αυξηθεί και η τιμή, πάτερ μου,
8: Βέβαια.
7: Της ανεκτάρρυψης.
8: Δεν υπάρχει, τι να σου πω. Αυτό με την κυρία Ελένη. Η κυρία Ελένη μπήκε πριν από μια εβδομάδα στον Ευαγγελισμό και μας παρακάλεσε, κρατήστε μου το δωμάτιο, γιατί αν φύγω πάει μετά, δεν θα ξαναμπούμε. Και δόξα τω Θεώ. Με πολλά προβλήματα, δεν μπορεί να περπατήσει η γυναίκα, πολύ δύσκολα. Φροντίζεται στο ξενοδοχείο. Έτσι, και εκεί οφείλουμε να έχουμε ένα μεγάλο υπόλοιπο με την κυρία Λένη που είναι τόσο καιρό και σαν την κυρία Λένη συλληφθωμένη και με προβλήματα υγείας έχουν μια ασφάλεια εκεί στο ξενοδοχείο, να μην είναι στο δρόμο τουλάχιστον.
0: Είναι αυτό που λέμε ο Θεός να βάλει το χέρι του και να ακούγοντας όλα αυτά να δοξολογούμε τον Θεό για την ευκαιρία που μας έχει δώσει τουλάχιστον να ζούμε με αξιοπρέπεια χωρίς υπερβολές, αλλά να έχεις ένα κεραμίδι για να προσφυλάσεις τον εαυτό σου και την οικογένειά σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή βλέπετε απλά πράγματα τα οποία δεν είναι αυτονόητο τίποτα. Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα πατήσω διακόπτη και θα ανάψει η λάμπα. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα ανοίξει και βρίσκει και θα τρέξει νερό. Δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχεις ένα κλειδί στην τσέπη σου το οποίο θα ανοίξει την πόρτα ενός σπιτιού. Γι' αυτό οι δωρεές του Κυρίου είναι πάρα πολλές. Αρκεί και εμείς βέβαια από την πλευρά μας να δοξολογούμε το όνομά του και να είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι απλά είμαστε διαχειριστές. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Είμαστε διαχειριστές. Μάλιστα. Πατέρα Φανούρη.
8: Και αν μπορούμε, έτσι είπαμε, και το αυτοκίνητο, αν κανένας καλός.
0: Το αυτοκίνητο είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε έκκληση. Έχει χαλάσει το αυτοκίνητο του πατρός Φανουρίου, του φορτηγάκι που μεταφέρει τα τρόφιμα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ακόμα και τα νερά δεν μπορούμε να μεταφέρουμε πλέον. Τα μπουκαλάκια αυτά που είναι πολύτιμα για τους άστεγους. Δηλαδή, αν μπορεί κάποιος είτε να αναλάβει τη δαπάνη της επισκευής του αυτοκινήτου, είτε αν διαθέτει ένα φορτηγάκι, να το δωρήσει στον πατέρα Φανούριο, προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η μεγάλη προσπάθεια που στόχο έχει την ανακούφιση των αδελφών μας. Είναι πραγματικά πολύτιμο, γιατί δεν είναι απλά να έχεις τις πρώτες ύλες, δεν είναι να μπορείς να βοηθήσεις ή να πρέπει με κάποιο τρόπο όλη αυτή η αλυσίδα να υποστηριχθεί. Ένας κρίκος άμα σπάσει καταστρέφεται η αλυσίδα, δηλαδή είναι οι πρώτες ύλες. Έτσι. Μετά είναι οι άνθρωποι που θα μαγειρέψουν τις πρώτες ύλες, είναι οι άνθρωποι που θα συσκευάσουν, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν τη διανομή. Όλο αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο θαύμα, το οποίο αποτελείται από πολλούς κρίκους. Αν σπάσει ένας κρίκος, δεν μπορείς να φτάσεις και στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν χρειαζόμαστε, εκτός από τις πρώτες ύλες, ένα αυτοκίνητο το οποίο θα αντικαταστήσει το αυτοκίνητο του πατρός Φανουριού, το φορτηγάκι, το μικρό αυτό φορτηγάκι, το οποίο μεταφέρει την βοήθεια στους ανθρώπους που το έχουν, που έχουν ανάγκη. Και κάθε φορά που, δυστυχώς, κάθε μέρα που περνάει και δεν υπάρχει το αυτοκίνητο, κάποιοι άνθρωποι περιμένουν με ανυπομονησία, αλλά αδίκως, την παρουσία του πατρός Φανουρίου. Και είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός θα φωτίσει κάποιον ακροατή μας με κάποιο τρόπο, έτσι να μπορέσει είτε να αντικαταστήσει είτε να επισκευάσει το φορτηγάκι, το οποίο και αυτό είναι τραυματισμένο. Πατέρα Φανούρια, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Και ξέρετε κάτι, μας βοηθάτε να γίνουμε και καλύτεροι άνθρωποι, διαπιστώνοντας έτσι τη δυστυχία που υπάρχει εκεί. Ξέρω γιατί κάποιοι πεισματικά αρνούνται να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο ο πόνος είναι αβάστακτος, προτιμώντας να κλειστούν στο δικό τους μικρό κοσμό. Και έτσι λοιπόν είναι ευλογία Θεού το ότι μας μεταφέρεται έτσι μέρος των προβλημάτων και του πόνου που αντιμετωπίζουν στην άνθρωπή μας, για να μας δώσουν ευκαιρία να δοξολογήσουμε για ακόμα μία φορά τον Θεό. Αλλά να μας βοηθήσετε με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε και αυτό που πρέπει, το χρέος μας. Να γίνουμε συνεργοί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική δράση που δεν έχει αρχή και τέλος. Πατέρα Φανούρια.
8: Εγώ ένα χαλασμένο φορτηγάκι μου που σας τα μεταφέρω.
0: Ο Θεός, θα φωτίσει όπως κάθε φορά γίνεται και θα λυθεί και το πρόβλημα αυτό, Πατέρα Φανούρια. Να έχουμε την ευχή σας. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Να ευχήστε. Έτσι λοιπόν απευθύνουμε έκκληση, Μαρία και Κώστα, στους φίλους ακροατές, γιατί το φορτηγάκι αυτό το οποίο έχει χαλάσει το πατρός Φανουρίου είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, για να μπορεί να φτάσει η βοήθεια στα σπίτια όλων εκείνων οι οποίοι περιμένουν με ανυπομονησία τη βοήθεια του Παπαφανούρη. Ένα φορτηγάκι που τα έχει όλα μέσα. Όλα. Γιατί έχει αγάπη, γι' αυτό τα έχει όλα. Και δίνει αγάπη. Είναι η πηγή. Πηγή. Της αγάπης. Λοιπόν, ρωτάτε τα τηλέφωνα των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως μας. Να πούμε ότι οι εγγραφές συνεχίζονται για τον παιδικό σταθμό, βρεφονηπιακό σταθμό, νήπιο προνήπιο, για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου, τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου. Μέχρι και τέλος Ιουλίου θα παραμείνουν ανοιχτά τα εκπαιδευτήριά μας, προκειμένου να ικανοποιήσουν και τις δικές τους ανάγκες. Και να πούμε ότι για τις δύο αυτές τις εβδομάδες λειτουργούν με απόλυτη επιτυχία τα προγράμματα του Summer Camp, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να χαίρονται. Οι γονείς, γιατί βλέπουν τα παιδιά τους να περνάνε καλά όταν οι ίδιοι είναι απασχολημένοι στις δουλειές τους. Είναι το πρωί από τις 8 μέχρι τις 4, αν δεν κάνω λάθος. Και βέβαια τα ίδια τα παιδιά να μπορούν να κάνουν τα μπάνια τους, να παίζουν, να έχουν άφθονο και ποιοτικό φαγητό, και γενικότερα να προγεύονται τις διακοπές με αυτόν τον ωραίο τρόπο. 2-10 λοιπόν, Μαρία μου.
7: 46-34-113 για το βρεφονηπιακό σταθμό, τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, και 210-46-19-15 για δημοτικό γυμνάσιο ή λύκειο.
0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε όπως κάνουμε κάθε φορά με τη βοήθεια του πατρός Νικολάου Βουρλάκου, ο οποίος μας λείπει σήμερα εδώ στο ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας, γιατί είναι αρχηγός της δεύτερης περίοδου, κατασκηνωτικής περίοδου. Πατέρα,
7: κορίτσια το δημοτικό.
0: Έτσι, και χθες βέβαια ήταν κοντά σας και ο Σεβασμιότατος στη γιορτή λήξης προηγούμενης περίοδου. Σήμερα υποδεχθήκατε τα παιδιά της νέας κατασκηνωτικής επίσης περίοδου. Πατέρα Νικόλα, την ευχή σας.
9: Κυρίου Νάθου, με χαίρετε, καλησπέρα σας από την...
1: Καλή εβδομάδα, αρχηγέ, καλή κατασκήνωση.
7: Καλό ξεκίνημα.
9: Ευχαριστούμε. Δόξα τω Θεώ, ξεκίνησε με πολύ καλά η δεύτερη κατασκήνωση περίοδος. Με τα απορρίτια του δημοτικού μας, το απόγευμα θα έχουμε τον αγιασμό μας. Θα μας εντελέσει ο Θεσσαλονίκης Επίσκοπος Καθελιός Ιεροσύρθωνας, που είναι και διευθυντής του Δραχομιώτης στην Τροπολέου μας. Και με τη βοήθεια του Θεού όλα θα πάνε καλά. Να πούμε επίσης ότι εγώ είμαι με το ένα πόδι στην κατασκήνωση και με το άλλο πόδι είμαι στα summer camp του σχολείου. Αύριο Δημήτρη θα είμαστε.
0: Αύριο θα είστε και με τα δύο πόδια.
9: Αύριο θα είμαι και με τα δύο πόδια στο summer camp.
0: Ναι, στο summer camp και στα εκπαιδευτήρια γενικότερα, αφού έχουμε και την επίσκεψη του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου στα εκπαιδευτήριά μας.
9: Σωστά. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να ανταμώσουμε και τίποτα πρώτα αυτό.
0: Να μας δώσετε λίγο το κλίμα τώρα εκεί, πώς είναι.
9: Μόλις τώρα τελείωσε η τραπεζαρία του.
1: Τι καλά φάγατε, πατέρ?
9: Είχαμε κοτόπουλο κοτινιστό φυτό με δάκι με λαχανικά.
1: Στα εκπαιδευτήρια.

0: Το απόγευμα θα έχουμε το παγωτό, όπως ήταν και τα εκπαιδευτήριά μας. Κώστα, δεν μου
1: έρχεται το βράδυ.
2: Να μην είσαι κουτσομπολή.
0: Με τα φούρνο. Καλά το είναι το μενού, θα με ρωτάς εσύ μάλιστα.
2: Μα τι,
1: τα υπόλοιπα τα ξέρω.
2: Τόσο ωραία πράγματα έχετε εκεί. Χωριστήκατε σε ομάδες εκεί, όλα μπήκατε στα σπιτάκια σας.
0: Έχουμε με τα παιδιά, έχουμε χωριστήσει ομάδες βεβαίως. Έχουν τα παιδιά μπει στου θαλάμους, στη Θήβη, ανακαινισμένους θαλάμους. Πολύ όμορφους. Φέτος οι ονομαστήρες των ομάδων μας είναι λουλούδια. Διότι όλοι έχουμε πει ότι ανήκουμε στον κήπο της Παναγίας μας. Είμαστε ένα λουλούδι που ανταποκρίνεται στην Παναγία μας και έχει ένα χάρισμα της Παναγίας μας. Ας πούμε τα ρόδα της αγάπης, της χερήνης της αγνότητας και το καθεξής.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτή που είναι η ονομασία στην ομάδα μας.
2: Και πολύ έξυπνο.
1: Όντως.
2: Μάλιστα, θα κλείσετε την εκπομπή, πατέρα Νικόλα, όπως κάνετε σε κάθε εκπομπή μας.
0: Βεβαίως.
2: Με την ευχή να έτσι περάσετε όμορφα αυτό το δεκαήμερο και να δοθούν έτσι πολλές ευκαιρίες έτσι, ώστε και οι κατασκηνωτές να νιώσουν αυτούς τους καρπούς που προσφέρει μια κατασκήνωση, ιδιαίτερα μια κατασκήνωση που έχει τις ρίζες στην Εκκλησία.
0: Θα κλείσουμε λοιπόν με κάτι απλό που μας λέει, αλλά πολύ σημαντικό και αισιόδοξο, που μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος, ο οποίος μας λέει, όταν ο άνθρωπος αναγνωρίσει το σφάλμα του, τότε αρχίζει ήδη η επιστροφή του προς τον Θεό. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαράτη Χατζοπούλου που έχει την ευθύνη της παραγωγής και την αρχισυνταξία αυτής της ραδιοφωνικής προσπάθειας. Ο Κώστας Δαντήλης, συνοδοιπόρος.
1: Δημήτρης Αλφιέρης και σήμερα στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής Εφόλης της Ύλης.
2: Πίσω από την κονσόλα του ήχου για την πρώτη ώρα ήταν ο Δημήτρης Γερονιμάκης, ενώ στη δεύτερη ώρα ο Παναγιώτης Γιάννης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο παραμένει η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία με την ευγένεια που την διακρίνει απαντάει στα ερωτήματά σας και την οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας. Εμείς πρώτα Θεώ θα μας και πάλι μαζί σας την ερχόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα, έως όταν είστε όλες και όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.
3: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Λέω σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμες μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επί

Ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθώντος του Θαυματουργού του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας και πιο συγκεκριμένα την εκπομπή «Λατρεία Λογική», μια προσπάθεια γνωριμίας με τις ακολουθίες και τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στα τηλέφωνα 210-41-18-640 και 210-41-18-602 η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στις δικές σας κλήσεις και καταγράφει τις δικές σας παρατηρήσεις.

Βρισκόμαστε προς το τέλος αυτής της πολύ μεγάλης ενότητας που αφορά το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, αγαπητοί ακροατές. Και στην προηγούμενη μας εκπομπή είχαμε ξεκινήσει να λέμε βεβαίως για την επίδοση του Σταυρού και της Λαμπάδας μετά τη βάπτιση και το χρήσμα και την τριχοκουρία στον νεοφώτιστο, καθώς επίσης και για τους τρεις κύκλους που κάνουν ο ιερέας με τον ανάδοχο και τον νεοφώτιστο γύρω από την κολυμβήθρα, την ώρα που ο ψάλτης ψέλνει το αντιτρισαγίου, όσοις Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ενεδίσαστε, και λέω το αντιτρισαγίου διότι, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, κάναμε αυτή τη σύνδεση του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος και του Αγίου Χρήσματος με το κατεξοχήν μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και πως όλα τα μυστήρια, είχαμε πει, ήταν συνδεδεμένα με την Θεία Λειτουργία, έτσι το κατεξοχήν μυστήριο αυτό του Αγίου Βαπτίσματος, αγωγικό μυστήριο, ήταν και αυτό βεβαίως εντεταγμένο μέσα στη Θεία Λειτουργία, έτσι ώστε οι νεοφώτιστοι, αφού βαπτιστούν, αμέσως να κοινωνήσουν των αχράντων μυστήριων. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε την αναφορά μας σε αυτή τη συσχέτιστη με την Θεία Λειτουργία, αλλά και σε αυτό τον, θα μιλήσουμε για το συμβολισμό αυτό το, της τριπλής πομπής, θα λέγαμε, γύρω από την Ιερά Κολυμβήθρα και του όσοι Χριστόν ευαπτίστητε, τα οποία μας προετοιμάζουν για την ακρόαση των ιερών αναγνωσμάτων.

Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι στους αποστολικούς χρόνους, αμέσως μετά το Άγιο Βάπτισμα, όπως είπαμε, τελούταν η Θεία Λειτουργία, έτσι ώστε και οι νεοφώτιστοι κοινωνούσαν μαζί με τους άλλους αδελφούς τους.

πράξεις των Αποστόλων αναφέρουν ένα περιστατικό που συνέβη στη φυλακή των Φιλίππων, όπου ήταν φυλακισμένοι οι Απόστολοι Παύλος και Σίλας. Ύστερα από ένα υπερφυσικό γεγονός που συνέβη κατά το μεσονύκτιο, αφού οι Άγιοι Απόστολοι μίλησαν στο δεσμοφύλακα και στους οικείους του για τον Χριστό, δηλαδή θα λέγαμε ότι έκαναν κατήχηση, τους κατήχησαν και του ζήτησαν να πιστεύσει σε αυτόν, ο δεσμοφύλακας, δηλαδή στον Κύριό μας, ο δεσμοφύλακας πήρε τους Αγίους Αποστόλους, εν εκείνη τη ώρα της νυχτός έλουσεν από τον πληγόν και βαπτίστη αυτός και αυτού πάντες παραχρήμα. Αναγαγόντε αυτούς εις τον οίκον αυτού, παρέθηκε τράπεζαν και γαλιάσατο πανική. Δηλαδή, μαζί με όλη την οικογένειά του, πεπιστευκός το Θεό. Ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί ακροατές, υπογραμμίζει την αγάπη του Αποστόλου Παύλου προς τον δεσμοφύλακα. Και ενώ μας λέει ήταν ακόμη δεμένος στο ξύλο και γεμάτος πληγές, ο Απόστολος της Αγάπης, ο Απόστολος Παύλος, αμέσως δίδαξε στο δεσμοφύλακα και στους οικείους του τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και μετά από αυτό το πνευματικό λουτρό, το Άγιο Βάπτισμα, μετά την πνευματική τράπεζα, τη Θεία Κοινωνία, του προσέφερε και την υλική τράπεζα. Έτσι λοιπόν ο δεσμοφύλακας έλουσε τους Αποστόλους και λούστη από αυτούς με το Άγιο Βάπτισμα. Εκείνους τους έπλυνε από τις πληγές τους, ενώ ο ίδιος πλήθηκε από τις αμαρτίες του. Τους έδωσε τροφή υλική και έλαβε τροφή πνευματική. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η χαρά και η αγαλίαση που ένιωθαν οι πρώτοι χριστιανοί κατά τη Θεία Ευχαριστία ήταν, αγαπητοί ακροατές, η πραγματικότητα που έσαι και ο νεοφώτιστος δεσμοφύλακας με τους οικείους του. Η πρώτη όμως περιγραφή του Αγίου Βαπτίσματος, το αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή, η πρώτη περιγραφή του Αγίου Βαπτίσματος που τελείται μαζί με τη Θεία Ευχαριστία μας δίνεται από τον Άγιο Ιουστίνο το 165 μετά Χριστόν. Από την ώρα που στο βαπτιστήριο τελείται το Άγιο Βάπτισμα, οι αδελφοί είναι στον οίκο του Θεού, μας λέει. Μετά το Άγιο Βάπτισμα, ο νεοφώτιστος οδηγείται αμέσως από τον λειτουργό στον Κυρίως Ναό. Τον οδηγούμε, μας λέει ο Άγιος Ιουστίνος, στους αδελφούς, εκεί όπου είναι συνηθισμένοι, για να απευθύνουμε μεγαλοφόνους κοινές προσευχές υπέρ αυτών, υπέρ του Φωτισθέντος και υπέρ όλων των άλλων αδελφών. Όταν τελειώσουμε τις προσευχές, ασπαζόμαστε αλλήλους. Έπειτα προσφέρεται στον προεστό τα λειτουργό άρτος και ποτήριον ύδατος και κράματος ίνου. Και αφού ο προεστός αναπέμψει την ευχαριστήριο ευχή και όλος ο λαός επιφημίσει, οι διάκονοι δίδουν στον καθένα από τους παρόντες να μεταλάβει από τον αγιαστέντα άρτο και ίνο. Μεταφέρουν επίσης την Θεία Κοινωνία και στους απόντες. Η τροφή αυτή, συνεχίζει ο Άγιος Ιουστίνος, ονομάζεται από εμάς τους πιστούς ευχαριστία και δεν είναι δυνατόν να συμμετάσχει σε αυτήν παρά μόνον όποιος πιστεύει ως αληθινή τη διδαχή της Εκκλησίας και βαπτίστηκε και ζει σύμφωνα με όσα μας είπε ο Χριστός.

στο βίο των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Ευσταθίου, Θεσπεσίου και Ανατολίου, οι οποίοι έζησαν τον 4ο αιώνα, το 303 μετά Χριστόν, αναφέρεται ότι ο πατέρας τους Φιλόθεος, έμπορος υφασμάτων, σε ένα ταξίδι του μαζί με το συνέτερό του Πατρόφιλο και δύο από τα παιδιά του, συνάντησαν τον Άγιο Μάρτυρα Λουκιανό, πρεσβύτερο της Αντιοχίας. Όταν λοιπόν ο Λουκιανός τους ρώτησε «Ποιο Θεό σεβόσαστε», εκείνοι του απάντησαν «Τον ήλιο». Και ο Άγιος Λουκιανός τότε τους δίδαξε να πιστέψουν στον αληθινό Θεό, τον δημιουργό του ουρανού και της γης. Τους μίλησε για τον Ιησού Χριστό και το μυστήριο της οικονομίας του και τους προέτρεψε να πιστέψουν σε εκείνο και να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα για να εισέλθουν στην ουράνια βασιλεία. Λέγοντας αυτά, ο Άγιος έφτασαν στον ποταμό Σαγκάριο. Αυτοί τότε τον παρακαλούσαν να τους δώσει τη σφραγίδα του Χριστού, δηλαδή να τους βαπτίσει. Σταμάτησαν λοιπόν στην όχθη του ποταμού, όπου ο Άγιος τους είπε να ετοιμάσουν λευκές στολές. Ύστερα ευλόγησε έλαιο μέσα στα χέρια του ευχόμενος, «Ο αυθόνος τη χάρη δωρούμενος της ετούσε Χριστέ, ελθέ εν τη δυνάμη σου και η δόξα σου η εν το Ιορδάνη ποταμού κατασκηνώσει εν το ελαίο και τη σίδαση τούτης, ή να εκατιώντες εν αυτό, ανακαινιστώσει και άφεση να μαρτιών δέξονται». Στη συνέχεια, αφού τους άλυψε με αυτό το λάδι, με αυτό το έλαιο, το Άγιον Έλαιον, τους βάπτισε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, προτρέποντάς τους να πούν το Αμήν. Και αφού βγήκαν από το νερό και ντύθηκαν, τους άλυψε με μύρο. Έπειτα πήρε ίνο μέσα σε ξύλινο ποτήριο και τοποθέτησε μέσα σε αυτό το προηγιασμένο σώμα του Χριστού μας, που είχε μαζί του σε ένα Άγιο Αρτοφόριο. Απήγγειλε το Πάτερ ημών και κατόπιν τους κοινώνησε. Κοινωνούσε αυτούς κατέστη τις τραπέζες του Χριστού. Ο βιογράφος των Τριών Μαρτύρων συμπληρώνει ότι άναψαν φωτιά και έμειναν όλη την ημέρα κοντά στον ποταμό, εφρενόμενοι και δοξάζονται στον Θεό. Μέσα στα δύσκολα χρόνια των σκληρών διωγμών της Εκκλησίας, μακριά από την πόλη του, ο Άγιος Λουκιανός, συνεχίζοντας, αγαπητοί ακροατές, την αποστολική παράδοση, ιερούργησε το Άγιο Βάπτισμα, έχρισε με το Άγιο Μύρο και παράθεσε την τράπεζα της αιωνίου ζωής, την Θεία Ευχαριστία δηλαδή, στους οδηπόρους Φιλόθεο και Πατρόφιλο.

Η τάξη αυτή της εκκλησίας μας, αγαπητοί ακροατές, συνεχίστηκε να τελείται όχι μόνο στους αποστολικούς χρόνους, αλλά και κατά τη διάρκεια και στους επόμενους αιώνες. Δηλαδή, το Άγιο Βάπτισμα να τελείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Οι νεοφώτιστοι, αφού είχαν ήδη λάβει στο βαπτιστήριο τη σφραγίδα της ωραίας του Αγίου Πνεύματος, οδηγούνταν στο Κυρίως Ναό, όπου, όπως είπαμε, περίμεναν οι πιστοί για να συνεχιστεί η θεία λειτουργία και να κοινωνήσουν όλοι μαζί των αχράντων μυστηρίων. Στην πομπή αυτή, πρώτος βάδιζε ο επίσκοπος και ακολουθούσαν οι πρεσβύτεροι με τους νεοφωτίστους. Οι νεοφώτιστοι λευκοφορούντες, κρατώντας λαμπάδες και ψάλλοντας κάποιον ψαλμό, συνήθως τον 22ο ή τον 31ο, έφταναν κοντά στο Άγιο Βήμα και από εκεί παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία και κοινωνούσαν. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει ότι στους πιστούς, μετά το Άγιο Βάπτισμα, πορευόντουσαν προς την Αγία Τράπεζα. Λέει, από τις κολυμβήθρας των υδάτων αναβαίνουν επί τη τράπεζα τρέχεις. Είναι η τράπεζα της Θείας Κοινωνίας. Τα λευκά ενδύματα τώρα των νεοφωτίστων, οι αναμένες λαμπάδες που κρατούν, η ψαλμωδία που ακούγεται, η παρουσία όλων των αδελφών, όλα αυτά εκφράζουν, αγαπητοί ακροατές, την χαρά της Εκκλησίας για την επιστροφή των νεοφωτίστων στο πατρικό οίκο. Θυμόσαστε τις αναφορές μας σε προηγούμενες εκπομπές και το συνδυασμό, τη σύνδεση που κάναμε με την της παραβολής του Ασώτου Ιού με το Άγιο Βάπτισμα. Αμέσως λοιπόν, μόλις εξέλθουν από τα ιερά νάματα οι νεοφώτιστοι, όλοι οι αδελφοί που παρευρίσκονται τους αγκαλιάζουν, τους ασπάζονται, τους καταφυλούν, εφραίνονται και χαίρουν μαζί τους, διότι αυτοί που προηγουμένως ήταν δούλοι και εχμάλωτοι έγιναν δια μιας ελεύθεροι και ιοι και κλήθηκαν στην Αγία Τράπεζα. Αφού ανέβηκαν από την κολυμβήθρα, οδηγούνται στη φρικτή τράπεζα που είναι γεμάτη από μύρια αγαθά. Μεταλαμβάνουν το Άγιο Σώμα και αίμα του Δεσπότου Χριστού και γίνονται κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος συνεχίζει και μας λέει, οι νεοφώτιστοι ακτινοβολούν ως αστέρες λαμπρότεροι από τους αστέρας του ουρανού. Και ήδη οι άγγελοι, αγαπητοί ακροατές, συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη χαρά της Εκκλησίας. Στο Λιμονάριον, ένα βιβλίο της Εκκλησίας μας, αναφέρεται για ένα νέο 17 ετών, ο οποίος βαπτίστηκε από τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα την ημέρα του Πάσχα. «Όταν βαπτίστηκα», διηγείται ο νεοφώτιστος, «και εξήλθα από το Ίδωρ, αφού με έχρισε ο Άγιος Επίσκοπος, είδα κάποιο σκοτεινό πρόσωπο να φεύγει από εμένα και κάποιον άλλο συνομήλικό μου νέο, δηλαδή Άγγελο Κυρίου, λευκό σαν τον ήλιο, οπλισμένο, που ήλθε και στάθηκε δεξιά μου και με φύλαγε. Όταν κατόπιν ψάλαμε το «Όσεις Χριστόν ευαπτίστητε» και από τον τόπο της βαπτίσεως εισήλθαμε στο ναό, συναντήσαμε πολλούς αγγέλους, φίλους του φύλακός μου, οι οποίοι περιπατούσαν μπροστά μας, έως ότου εισήλθαν στο χορό των ιερέων και στο Άγιο Βήμα και περικύκλωσαν την Αγία Τράπεζα και παρέμειναν εκεί στη λειτουργή των ιερέων μέχρι τέλους της Θείας Λειτουργίας».

Άγιο Βάπτισμα όλα είναι γεμάτα λαμπρότητα, λαμπάδες, οδές, χωρίες. Η ενδυμασία λάπει ολόκληρη, μας λέει ο ιερός Καβάσιλας. Όλα είναι προμηνύματα της δόξης του ουρανού. Ο τρόπος με τον οποίο θα σταθείς μετά το βάπτισμα ενώπιον του Αγίου Βήματος προτυπώνει την ουράνια δόξα. Η ψαλμωδία με την οποία θα σε υποδεχθούν είναι προήμιο της εκείμνοδίας. Οι λαμπάδες που θα ανάψεις είναι το μυστήριο της εκεί φωταγωγίας με την οποία θα προϋπατήσουμε τον νυμφίο Χριστό. Ας μην μείνουμε χωρίς έλεος όπως οι μωρές Παρθένες, φτωχοί σε καλά έργα, και να μην διωχθούμε από το νυμφώνα. Ο νυμφίος έρχεται με το Άγιο Βάπτισμα. Όλη η ζωή του βαπτισθέντος πρέπει να είναι μια διαρκής υποδοχή του Χριστού, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-22228.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Σχολείος Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. Ώρα Ελλάδος 4.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, σήμερα 6 Ιουλίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου του Ακαρνάνους και των συναυτόμαρτυρισάντων στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση του Αγίου. Αύριο Τρίτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βλασίου. Πανηγυρίζουν επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής ο Φερόνιμος Ιερός Ναός που βρίσκεται στα Σπάτα και στις ιερές ακολουθίες στα προστία Αρχιερέας, το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο στο Αττικό Άλυσο στα Τουρκοβούνια Γαλατσίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί για την εορτή της Αγίας Κυριακής στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίας Τριάδος Περιστερίου απόψε στις 8.30. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις έως τις 12 Ιουλίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Στεφάνου, του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου. Σήμερα και αύριο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Στεφάνου. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Γεώργιος Χινάς με θέμα «Κύριε Αγίεσαν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου». Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Προκοπίου στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολονού. Αύριο το απόγευμα στις 7 θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν με θέορτος Εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Προκοπίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρη, την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Η μνήμη του Αγίου Μιχαήλ του Πακνανά θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ηλισσού. Την Τετάρτη το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ανορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Τηλέφωνο 210-41-35-224. Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουλίου. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτόπαλοι παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, εικαστικά, χειροτεχνία, γεωγραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να βιώσουν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός στο 210-41-78-178-9-2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, επαγγέλματα, τεχνικά. Δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Φόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτης ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιάς στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέσε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατρικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Τάσος Γιάκας φροντίζει τον ήχο. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από τις οποίες κυκλοφορεί ένα νέο βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη με τίτλο «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου».

πραγματικός, τον έπαινον αυτόν εξαγγέλει η Εκκλησία, ευγνωμόνος και δικαίος. Στήριγμα για όλους μας που ζούμε σε χρόνια αποστασίας, όπου επλεώνασεν η αμαρτία. Ωστόσο, δεν είναι καλό ούτε ωφέλιμο να λησμονούμε τους παλιότερους Αγίους που κλαίησαν το σώμα του Χριστού και παραμένουν παντοτινά ορόσημα για όλους. Άλλωστε, οι νεότεροι Άγιοι εκείνον τη γραμμή συνέχισαν. Με εκείνον τις πρεσβείες νίκησαν τον νοητό Γολιάθ και επληρώθησαν πνεύματος Αγίου. Ένας τέτοιος μέγιστος φωστήρας της Οικουμένης είναι ο Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας και καθηγητής της Ερήμου. Τέκνο ατέκνων επί σειρά ετών γονέων και καρπός ταπεινών προσευχών εκ μέρους τους. Επέλεξε την αγαθή μερίδα από την παιδική του ηλικία και καρποφόρησε καρπών πολλήν. Απέκτησε ο ίδιος αναρρύθμιτα πνευματικά τέκνα στο μοναχικό χώρο που κατέκλυσαν την έρημο της Παλαιστίνης. Έχοντας λογισμό ρωμαλαίο και αποφασιστικό, ανεδείχθη κανόνας Χριστοειδούς αρετής, ακριβέστατος και σταθερό δογματικό κριτήριο αληθείας, από τον πρόλογο του Αρχιμανδρίτη Μεθοδίου Κρητικού. Αλλά και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς λέει: «Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός. Η ζωή του αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος μέσα από την άσκηση και την καθαρή πίστη μπορεί να γίνει Θεός κατά χάριν και να μεταμορφώσει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο γύρω του. Εορτασμός, η μνήμη του τιμάται στις 20 Ιανουαρίου και ονομάζεται Μέγας, γιατί υπήρξε ο πνευματικός πατέρας σχεδόν όλων των μετέπειτα μεγάλων ασκητών της Ανατολής». Πατρός Σταύρου Τρικαλιώτη, λοιπόν, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, εκδόσεις Γρηγόρη.

συνεχίσουμε με το βιβλίο «Αντάμωμα ψυχών» από τις εκδόσεις «Εν Πλώ» του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη. Κατά κόσμον Αλεξάνδρ Μιλώτη. Το εξώφυλλο του βιβλίου είναι ένας πάρα πολύ όμορφος πίνακας του σπουδαίου ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου. Ο πατήρ Αλέξιος, λοιπόν, κατά κόσμον Αλεξάνδρ Μιλώτη, γεννήθηκε στην Αλβανία, όπου τελείωσε τη γεωπονική σχολή, εκάρει μοναχός στην Ελλάδα και εγκαταβιώνει στο ιερό κάθισμα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος τους δολούς της Μεσσηνιακής Μάνης. Παρακολούθησε μαθήματα βυζαντινής μουσικής και ανθοδετικής. Είχε επίσης ασχοληθεί ερασιτεχνικά με την τέχνη της φωτογραφίας. Με την ενθάρρυνση και ευλογία του γεροντός του, πατρός Γαβριήλ, ασχολείται με την καταγραφή της ζώσας ορθόδοξης παράδοσης μέσα από την παρατήρηση της καθημερινότητας των απλών ανθρώπων. Με τη βοήθεια του Θεού έχει ήδη ολοκληρώσει τα πονήματα «Ψίχουλα ψυχών» εκδόσεις «Εν Πλώ» και «Κάνε αγάπη» εκδόσεις «Επιστροφή» 2022, συμμετοχή με φωτογραφικό υλικό. Ενώ υπό έκδοση βρίσκεται η πρωτότυπη δίγλωση μελέτη του για τις παραδοσιακές φορεσιές της πατρίδας του.

ευγένεια ψυχής. Ο Θεμιστοκλής είναι ένα ευγενικό και εργατικό παιδί. Ο Θεός του χάρισε τέτοια εξωτερική ομορφιά που να μοιάζει με τους αθλητές της αρχαιότητας, αλλά και εσωτερική για να μοιάζει με τους αθλητές του Χριστού. Κάθε φορά που συναντιόμαστε στο μοναστήρι, είτε σε ακολουθίες, είτε σε διάφορες δουλειές που πάντα είναι πρόθυμος να βοηθήσει, λέμε και δύο κουβέντες για την πίστη, την οικογένεια και γενικά για τη ζωή. Μας κάνει εντύπωση η ωριμότητα που έχει σε πολλά ζητήματα. Τις σκέψεις του αυτές θα ήθελα να τις μοιραστώ και με άλλους, γιατί είναι σκέψεις ενός νέου παιδιού που προσπαθεί να επιβιώνει σε δύσκολους καιρούς, αποφεύγοντας τους πειρασμούς της νιώτης του. Αποστρέφεται την ύλη. Την ύλη δεν την μπορώ, πάτερ μου. Είναι σαν την αρρώστια που τρώει καθημερινά τα σωθικά σου. Προφανώς η προσκόλληση στην ύλη, γιατί χωρίς ύλη δεν μπορούμε να υπάρξουμε ούτε εμείς οι άνθρωποι, ούτε τίποτα. Είναι χαρούμενος άνθρωπος. Δεν ξέρω, αλλά χαίρομαι για κάθε τι. Για τους ανθρώπους, τη θάλασσα, τα βουνά, τα λουλούδια, τα ζώα. Γενικά για όλη την πλάση του Θεού. Το χαμόγελο του αθώο και αγνώ σαν το μικρού παιδιού. Πάτερ, με έχει εντυπωσιάσει το χαμόγελο μιας γιαγιάς από το χωριό μου, την Εστάνη της Αρκαδίας. Δεν ακούει και δεν βλέπει σχεδόν καθόλου, κι όμως το πρόσωπό της είναι πάντα γελαστό και λάμπει. Είναι έμφυτη η αγάπη για τον πλησίον μέσα του και το εκδηλώνει με κάθε τρόπο σε οποιονδήποτε άνθρωπο το έχει ανάγκη. Την αγάπη τη βλέπω ως μια μεγάλη προσπάθεια, ακολουθούμενη από σκέψεις καρδιάς σε συνδυασμό με πράξεις. Η προσφορά, πάτερ, είναι σαν καταράκτης που πηγάζει από μέσα μου, που όταν την κάνω πράξη, ο καταράκτης αυτός βγάζει όλο ένα και περισσότερα νερά και ταυτόχρονα όλα μέσα μου ποτίζονται και δυναμώνουν. Ενισχύουν και την πίστη μου στο Θεό και το νιώθω αυτό. Αισθάνεται χαρά, ευλογία που είναι υγιής και μπορεί να κοπιάσει για τον εαυτό του, για το μέλλον του, μα και για τον συνάνθρωπο. Θυμάμαι πριν 2 χρόνια, Αύγουστος μήνας ήταν, όταν ένας βοσκός, παιδικός μου φίλος, πάλευε μόνος του στο χωράφι του για να κόψει το χορτάρι για το ταΐσμα των ζώων. Πήγαμε το απόγευμα με έναν θείο στο κτήμα. Εκείνος μπροστά με το τρακτέρ και εμείς από κάτω φορτώναμε. Τα στιβάξαμε μέσα στην καλύβα του, αυτό ήταν. Στο μυαλό μου όμως, ο λογισμός μου έλεγε: «Γιατί το κάνεις αυτό, Θέμη? Θα μπορούσες να είσαι στην πλατεία για καφέ. Τι χάνεις το χρόνο σου στα βουνά?» Όμως, η ανιδιοτελής προσφορά στον άλλον με επαναφέρει και πάλι σε αυτό που πιστεύω και γι' αυτό, πάτερ, νιώθω ευλογημένος από το Θεό, πως μου δίνει περισσότερα από όσα μου αξίζουν. Έχει μάθει να ακούει και να αφουγκράζεται τον άλλον, όποιος και να είναι. Τον πνευματικό, για να δυναμώνει τον αγώνα του. Τον δάσκαλο της γυμναστικής, για τις ασκήσεις του. Της μάνας του τη συμβουλή για τη ζωή. Πάντα σε μια σχέση υγιή, που ο ένας σέβεται τη γνώμη του άλλου. Τους φίλους του, που ξέρει να τους τιμά και προσπαθεί να μοιραστεί κάποια πράγματα μαζί τους. Με κουράζει ο μονόλογος. Όταν καμιά φορά τρέχω στο βουνό, μιλάω και απαντώ μόνος μου, σαν να είμαι με άλλους μαζί. Θέλω να σου πω ότι μου αρέσει ο διάλογος. Είναι το πρώτο πράγμα που έμαθα εδώ στο μοναστήρι από το σεβαστό μας γέροντα. Και προσπαθώ να βγω από το εγώ και να μπω στο εμείς. Τη σχέση του με το Θεό την ανακαλύπτει όλο και πιο πολύ. Όταν έρχομαι στο μοναστήρι, αισθάνομαι σαν να είμαι στο σπίτι του Κυρίου, που απλά ταπεινά προσπαθώ να διακονώ όπως και όσο μπορώ. Κάθε τόσο θα πάρει τηλέφωνο τον πνευματικό του να ρωτήσει για την εξομολόγηση, την νηστεία, τη Θεία Κοινωνία. Θέλει να μάθει και να έχει παρησία στο Θεό για ό,τι κάνει και όταν κάτι πάει στραβά θα του το πει.
Δεν κατάφερα να νηστέψω στο μεσημεριανό τραπέζι, Πάτερ, και το σκέφτομαι πώς να κοινωνήσω τώρα, με ένα παράπονο. Το κόψιμο και η τακτοποίηση των καυσόξυλων είναι η αγαπημένη του συνήθεια. Σχολάω, Πάτερ, στις 2 το μεσημέρι αύριο. Είναι ευλογημένο να κόψουμε τα ξύλα για να ζεσταθείτε εσείς και εμείς οι προσκυνητές τις Κυριακές της Συνάξης στο όμορφο Αρχονταρίκι. Και έτσι με χαρά, κάθε φορά που θα έρθει στο μοναστήρι για τη Θεία Λειτουργία, θα μας στείλει ένα μήνυμα. Ευλογείτε, αύριο θα έρθω λίγο νωρίς για να ανάψω την παλιά μαντεμένη αξιλόσωπα. Την ανιδιοτελή του αγάπη την έδειξε την ημέρα των φώτων. Μετά το πέρας της συζήτησης του Ευαγγελίου στην τράπεζα του μοναστηριού, αποφάσισε να βοηθήσει έναν ηλικιωμένο άνδρα, τον Χρήστο από την Τριπολιτσά, να τον πάει στο κτέλ της Καλαμάτας για να πάρει το λεωφορείο. Δεν δίστασε ούτε μια στιγμή στην απόφαση του αυτή. Παρότι άφησε την παρέα με την οποία είχε έρθει μαζί και μετά θα πήγαιναν για φαγητό, να φύγουν μόνοι τους. Ήταν η μάνα του με τον πατριό του και ο καλύτερος φίλος του με τη γυναίκα του. Κοντά στους συνανθρώπους μου, μου είπε φεύγοντας, και αν με αξιώσει ο Θεός και με τη δική μου οικογένεια που τόσο λαχταρώ, πάντα σε κοινή πορεία με τον Χριστό. Εμείς του το ευχόμαστε και προσευχόμαστε για να του δίνει ο Κύριος δύναμη και υπομονή, ώστε με το παράδειγμα της ζωής του να σκορπά φως, φως Χριστού παντού γύρω του, γέννητο. Αμήν.

Κωνσταντίνος ήταν ένας απλός, ταπεινός και καλόψυχος άνθρωπος της προσφοράς. Δούλεψε πολύ στη ζωή. Δεν έκανε οικογένεια. Διακόνησε μάνα και πατέρα, τους έκλεισε τα μάτια αγόγγιστα με αγάπη και υπομονή. Μας έλεγε συγκινημένος για τη μάνα του ότι σχεδόν κάθε μέρα του φιλούσε τα χέρια από ευγνωμοσύνη για τη φροντίδα που τους είχε. Στη μνήμη των γονέων του έφτιαξε ένα εκκλησάκι ανάμεσα στις ελιές του μικρού κτήματος δίπλα στην αυλή του σπιτιού. Ευλαβεί το δε την εικόνα της Παναγίας της Δίμνιοβας που κάθε χρόνο τη μεταφέρουν από τη γυναικεία μονή ίσα με κάτω στην πόλη της Καλαμάτας για προσκύνημα. Όταν περνούσε έξω από το σπίτι του, την τοποθετούσαν στο ναό και εκεί γινόταν αγρυπνία στη χάρη της. Μόνος του πια, αναπολούσε τη μάνα του εκεί στην κουζίνα, που συχνά τη βοηθούσε στο μαγείρεμα. Και έτσι με την ευχή της, έφτιαχνε φαγητά που είχε μάθει από τις ίδιας τα χέρια και καθώς έτρωγε, την έφερνε μπροστά του σαν να ήταν ζωντανή. Μαζί με αυτά, είχε μάθει κοντά της και τα μυστικά της πορτοκαλόπιτας του αγαπημένου της γλυκού και δικού μου παρεπιπτόντος. Τη συνταγή αυτή ο Κωνσταντίνος την είχε συνδέσει με την κυριακάτικη επίσκεψή του στη Θεία Λειτουργία. Κάθε Σαββατόβραδο έφτιαχνε ένα ταψάκι και πρωί-πρωί ξεκινούσε με το αυτοκίνητο για το μοναστήρι μας, άφηνε το γλυκό στην κουζίνα, έπαιρνε ευχή από τον ιερομόναχο και αθόρυβα φορούσε το ράσο για να ψάλει μαζί μας. Σεμνός, μα πάνω απ' όλα διακριτικός. «Δεν ξέρω να ψάλω», μας έλεγε, «ούτε να διαβάσω τα μουσικά». Κι όμως η φωνή του γαλήνευε τις ψυχές των ανθρώπων. Στην εκφώνηση του λειτουργού «Τα Άγια της Αγίης» έσκευε τον αυχένα και οικετευτικά άπλωνε τα χέρια του προς τον ουρανό και σιγόψαλε «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Μετά προσκυνούσε τις εικόνες και ταπεινά ζητούσε συγχώρηση από τον γέροντα και τους πιστούς. Στο μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, καθόταν στη σειρά πίσω από τους άλλους, έκανε το σταυρό του, ασπαζόταν τη δεξιά του ιερέως και συντετριμένος κοινωνούσε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μετά επέστρεφε στο στασίδι για να ψάλει μαζί με όλους, με μια φωνή και μια καρδιά, όπως γινόταν στα παλιά χρόνια. «Το είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή γαριμάς έσωσεν». Στο τέλος τύλιγε το αντίδωρο, σε καθαρή πετσέτα για ευλογία και με το διευχόν στραμμένος προς την ωραία πύλη άκουγε τον πατέρα Σιλουανό να διαβάζει τους στίχους της κατάλυσης της Θείας Ευχαριστίας. Αυτές τις ευχές τις είχε συνδέσει με τα λόγια του Αγίου Παϊσίου που τον είχαν συνταράξει από τότε που κατ' οικονομία Θεού τα διάβασε σε ένα βιβλίο που έπεσε στα χέρια του. Ρώτησε ένας προσκυνητής τον Αγιορείτη Γέροντα κάποτε. «Γέροντα, κουραστήκατε πολύ στη Θεία Λειτουργία. Δεν έπρεπε να μείνετε και στην ανάγνωση της ευχαριστίας». «Τι λες, κοινώνησα και να μην πω ένα ευχαριστώ στο Θεό? Σε πολύ μεγάλη ανάγκη μπορεί να φύγει κανείς νωρίτερα. Και εσύ να μην φεύγεις ποτέ. Να ακούς την ευχαριστία και να λες συνέχεια: Σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός». Και να φτερουγίζει η καρδιά σου. Και από τότε ο Κωνσταντίνος εκεί, όρθιος, ευγνωμονώντας το Θεό. Από την αρχή της μοναχικής μας πορείας, η προσφορά του στα ψαλτικά ήταν για εμάς μεγάλη βοήθεια και μαζί με αυτά βοηθούσε και στην κουζίνα να ετοιμάσουμε τον καφέ μαζί με το κέρασμα για το τραπέζι της αγάπης του μικρό μας αρχονταρίκη, που όμως γινόταν τόσο μεγάλο από την αγάπη των ανθρώπων μεταξύ τους στο όνομα του Ιησού Χριστού, που χωρούσαν και άλλοι τόσοι. Ο θεολογικός λόγος του γέροντα και η τοποθέτηση των πιστών σε διάφορα θέματα της καθημερινότητας δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα ειρήνης και αγαλίασης.
Εκεί ήταν που κάθε φορά ερχόταν η πορτοκαλόπιτα μαζί με τον καφέ από τα χέρια του Κώστα και γλύκαινε ολονών τα στόματα. Εκείνη την ώρα τα λόγια περίσευαν. Τι χαρά που ένιωθε την ώρα εκείνη. Πόσο χαιρόταν. Μου λέγε στην κουζίνα, κάθε φορά που φτιάχνω αυτό το γλυκό, νομίζω ότι κάπου σε μια άκρη του σπιτιού με παρακολουθεί η μακαριτίσα η μάνα μου και χαίρεται και αυτή μαζί μου. Θα χαίρεται και για κάτι άλλο εκεί ψηλά στον ουρανό. Για τη γαλήνη της ψυχής μου που έχω βρει κοντά σας, εδώ σε αυτό τον ευλογημένο τόπο, και αναπαύομαι. Έτσι, μια στις Κυριακές, μια στις παρακλήσεις της Παναγίας και στις εορτές, συνέχιζε η ζωή του, ώσπου μια μέρα μας πήρε τηλέφωνο να μας πει ότι ξαφνικά έπαθε στο πρόσωπο έρπιτα ζωστήρα και ότι υποφέρει πολύ και είναι λυπημένος που δεν μπορεί να έρθει πια. Έχει υπομονή, τον παρηγόρησε ο γέροντας, και θα ανταμώσουμε, έχει ο Θεός. Οι θεραπείες τον καθήλωσαν στο σπίτι του αρκετό καιρό, μέχρι που ένα μικρό φως ελπίδας άρχισε να φαίνεται. Έτσι ξαναπήρε τη δύναμη να μπει και να οδηγήσει το αυτοκίνητο με την πορτοκαλόπιτα πάντα στο χέρι για να μας δει. Πού βρήκε τη δύναμη, αναρωτηθήκαμε μετά από την τόσο μεγάλη ταλαιπωρία που πέρασε. Μπήκαμε στη μεγάλη εκκλησία που αποπερατώθηκε τον καιρό της ασθένειάς του για να ψάλουμε τη μικρή παράκληση της Παναγίας που τόσο αγαπούσε. Η φωνή του δεν είχε πια τη δύναμη όπως παλιά και κάθε τόσο έβηχε. Χάρηκε πολύ και μαζί του χαρήκαμε κι εμείς. Φεύγοντας αναπαυμένος, μας χαιρέτησε. Ήταν και η τελευταία του επίσκεψη ή καλύτερα το τελευταίο του προσκύνημα. Μετά από λίγο καιρό μάθαμε από τον ανιψιό του ότι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο πολύ βαριά με καρκίνο. Πονέσαμε πολύ σαν να ήταν αδελφός της μονής. Πήραμε ευχή από τον γέροντα για να τον δούμε. Ξαναπήγαμε σύντομα για δεύτερη φορά γιατί καταλάβαμε ότι φεύγει. Ήταν σε βαθύ ύπνο. Καθίσαμε δίπλα του σιωπηλή. Ο πατήρ Νεκτάριος του διάβασε μια ευχή και εγώ κρατούσα στις παλάμες μου το δεξί του χέρι. Ξαφνικά ανοίγει τα μάτια του, δίνει μια στις μπάρες του κρεβατιού και ορθώνει το ταλαιπωρημένο του σώμα. Μας χαμογέλασε και έκανε το σταυρό του. Αυτό ήταν. Δεν έδειχνε φόβο, ούτε λύπη, ούτε στεναγμό, ήταν ήρεμος. Βρισκόταν σε έναν άλλο κόσμο και πιθανώς με άλλους αγαπητούς του ανθρώπους. Ξανάγυρε στο κρεβάτι το κουρασμένο του κορμί και μετά από λίγη ώρα αφού του φύγαμε κοιμήθηκε εν ειρήνη. Από τότε είναι μεγάλο το κενό της απουσίας του. Όμως έμελε να τον μνημονεύουμε σε κάθε θεία λειτουργία στην Αγία Προσκομιδή και μαζί με αυτό να τον θυμόμαστε στο τραπέζι της αγάπης, φτιάχνοντας το αγαπημένο γλυκό της μανούλας του, την πορτοκαλόπιτα, όπως το μάθαμε από τον Κωνσταντίνο και εμείς. Αμήν.

εμείς. Θυμίζω ότι διαβάζουμε πάντα από το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη «Αντάμωμα ψυχών». Μεγάλο το ταξίδι της Μαρίας για να φτάσει ως εδώ. Να είναι καλά η αδελφική της φίλη και συνονόματή της, που πήρε θάρρος και μπήκε στο αμάξι της μετά από πολύ καιρό για να οδηγήσει. Έτσι κι αλλιώς, της το είχε τάξει από το τελευταίο τους ταξίδι στο μοναστήρι, ότι αν πάει καλά η υπόθεση του αδελφού της, του Αντώνη, θα την έφερνε. Μόλις αντίκρισαν το γέροντα, έπεσαν στα γόνατα από χαρά και ευγνωμοσύνη. Δεν άργησε η πονεμένη Μαρία και άρχισε να ξετυλίγει όλα τα γεγονότα που βίωσε με τον αδελφό της. «Πατέρα μου», έλεγε και ξανάλεγε, «σώθηκε ο αδελφός μου Αντώνης. Είμαι ευγνώμων στο Θεό για την άπειρη ευσπλαχνία του και απ' την άλλη για την αγάπη και την προσευχή τη δική σου. Είμαι ευγνώμων και στην καλή μου φίλη που μεσολάβησε να σε γνωρίσω και να υπάρχει στη ζωή μου». «Θύμισε μου, Μαρία, από τι σώθηκε ο αδελφός σου?» τη ρώτησε με απορία ο γέροντας, γιατί δεν με βοηθάει και τόσο η μνήμη μου. «Από φυλακή, γέροντα», αποκρίθηκε με τρεμάμενα χείλη και συγκινημένη άρχισε τη διήγηση. Ξημέρωνε 3 του Δεκέμβρη, η επόμενη από του Αγίου Πορφυρίου και η παραμονή της Αγίας Βαρβάρας. Ξύπνησα αχάραγα από τις 4 το πρωί. Η μέρα εκείνη δεν θα ήταν σαν όλες τις άλλες για μένα. Εκείνη η μέρα θα σημάδευε όλη μου τη ζωή. Ήταν το δικαστήριο του αγαπημένου μου αδελφού. Του αδελφού μου που είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή κάθερξης για 8 χρόνια και 4 μήνες από το κακουργείο δικείο. Αιτία, η πρόθεσή του για καλλιέργεια και διακίνηση ινδικής κάναβης. Όση ώρα μας μιλούσε, παρακολουθούσα στο βάθος της στοάς της εκκλησίας την Παρασκευή και το Μιχάλη να κουνάνε το κεφάλι και να κρυφοσκουπίζουν τα μάτια τους από τα δάκρυα που χύνουν για τα βάσανα της κόρης τους. Ακούγοντάς την, σαν να πήραν θάρρος και με το αίσθημα της ελπίδας που πάντα πεθαίνει τελευταία, τη ρώτησαν: «Και τι έγινε με τον αδελφό σας μετά?» «Θα σας πω», αποκρίθηκε σκουπίζοντας και αυτή τα δακρυά της. «Μόνο η πρόθεσή του αρκούσε για να καταδικαστεί. 19 μήνες είχαν περάσει που ο αδελφός μου βρισκόταν ζωντανός νεκρός μέσα στο κολαστήριο των φυλακών. 19 μήνες κόλασης. Κόλασης για τον αδελφό, κόλαση για μένα που σπάραζα από τον πόνο και την αγωνία, κόλαση για τον γέροντα πατέρα μας που βίωνε τέτοια μαχαιριά στα τελευταία του. Εκείνο το πρωινό λοιπόν ήλπιζα σε μια επανεξέταση του αδικήματός του με πιο επίοικη έκβαση, αλλά η έμπειρη γνώμη του δικηγόρου μας δεν άφηνε πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Το πολύ πολύ τα 8,5 χρόνια να μειώνονταν σε 6. Όμως είχα εναποθέσει το όλο ζήτημα στα χέρια του Χριστού και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ήξερα άλλωστε πως όποια έκβαση και αν είχε η δίκη θα ήταν είτε θέλημα Θεού είτε παραχώρηση Θεού, οπότε όφυλα να εμπιστευτώ το θέλημά του. «Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης». Από την πρώτη μέρα αυτής της δοκιμασίας είχα παρακαλέσει τον Κύριο και τη Μάνα Παναγία να προστατεύουν και να ελεήσουν τον αγαπημένο μου αδελφό. Και μετά, την ξαναρώτησαν οι πονεμένοι γονείς. Μετά ξεκίνησε η δίκη. Ο πρόεδρος της έδρας με κάλεσε ως μάρτυρα υπεράσπισης και μου ζήτησε να πω ένα σύντομο βιογραφικό της έως τότε ζωής του. Ξαφνιασμένη από μια τέτοια ερώτηση, άρχισα με βραχνή φωνή λόγω συγκίνησης και αγωνίας να μιλάω. «Ο αδελφός μου ήταν 5 χρονών και εγώ 8 όταν πέθανε η μάνα μας και μείναμε ορφανά. Αβάσταχτος ο πόνος μας, μα σε μένα διπλό το βάρος, γιατί έπρεπε να γίνω δυνατή και να προστατεύω τον αδελφό μου. Ο πατέρας μας ξαναπαντρεύτηκε, παρόλη την αντίθετη γνώμη του Αντώνη. Έτσι, το καινούργιο οικογενειακό περιβάλλον δεν τον αγκάλιασε με στοργή και αίσθημα ασφάλειας. Αυτή η έλλειψη ήταν που θα τον μετέτρεπε στο μέλλον σε έναν ευάλωτο και τραυματισμένο έφηβο. Τους αφηγήθηκα ακόμα το σοβαρό τροχαίο στα 22 του και τα αλλεπάλληλα χειρουργία με τις πολύμινες νοσηλίες στο νοσοκομείο και με τους φρικτούς πόνους της γάγκρενας στο θρηματισμένο του πόδι και στο σοβαρά τραυματισμένο του κεφάλι. Και εκεί
κάπου ανάμεσα στους αβάστακτους σωματικούς πόνους και τις απογοητεύσεις μιας εύθραυστης νεανικής ψυχής, του εμφανίστηκε το δίχτυ των ναρκωτικών που θα τον καταβρόχτιζε στην κυριολεξία. Ήταν ένα δίχτυ που όλο και περισσότερο κατέπνιγε ό,τι καλό είχε μέσα του και άφηνε στην άκρη έναν άλλον άνθρωπο, έναν ξένο, που νοιαζόταν πρωτίστως και κυρίως για την κάναβη. Τη θεωρούσε παυσίπονο, όπως συνηθίζε να λέει, δικαιολογώντας έτσι στους άλλους την κατηφόρα στην οποία είχε πέσει. Όλη την ώρα εκείνης της δίκης αισθανόμουν ένα κόμπο να με σφίγγει στο λαιμό και τα δάκρυα να κυλάνε ασταμάτητα. Τους εξήγησα ότι ο αδερφός μου δεν ήταν αχάριστος άνθρωπος, αλλά καλόψυχος και ευθύς. Πάντα βοηθούσε οποιονδήποτε άνθρωπο είχε ανάγκη, με όποιον τρόπο μπορούσε. Ούτε κανένας ξυπασμένος ήταν, ώστε να επιζητεί τα πλούτη, τη μεγάλη ζωή και τις πολλές απολαύσεις. Δεν έπινε αλκοόλ, δεν υπήρξε ποτέ μανιώδης καπνιστής, παρεκτός βέβαια όταν κάπνιζε χασίς, και ότι δεν έμαθε ποτέ να αγαπάει και να σέβεται τον εαυτό του. Την ώρα εκείνη θυμόμουν τα λόγια του καλού μας γέροντα Γαβριήλ, που μου έλεγε: «Εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια Μαρία μου και μη φοβάσαι. Το χέρι του Ιησού Χριστού και της Μάνας Παναγίας, που φέρεις και το όνομά της, θα γίνει ευσπλαχνία για τον αδερφό σου». Όση ώρα μιλούσα, κοιτούσα έναν έναν τους δικαστές στα μάτια. Ήθελα να ενσταλάξω στη δική τους ψυχή, κόμπο-κόμπο, όλη την αγωνία και κυρίως τον πόνο μου και την αγάπη που ένιωθε για τον αδελφό μου. Τέλος, οι δικαστές αποσύρθηκαν για την απόφαση. Οι ώρες κυλούσαν βασανιστικά. Μόνη μου παρηγοριά το πρόσωπο του Χριστού από ένα μεγάλο εικόνισμα στο κέντρο της έδρας. Τα λόγια της ευχής: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», μυστικά και με σταθερότητα επαναλαμβανόμενα με συντρόφευαν και μου έδιναν δύναμη. Τελικά συγκαλείται εκ νέου το πενταμελές της έδρας και ο πρόεδρος ανακοινώνει την απόφαση. Η ποινή του όση και το χρονικό διάστημα που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή εκτίσει. Τα δύο αδέλφια κοιταζόμαστε έκπληκτα στα μάτια. Η ποινή αυτή ισοδυναμούσε με αποφυλάκηση. Κάθαρση. Γεννηθήτω το θέλημά σου. Η αγάπη και η πρόνοια του Χριστού για μία ακόμη φορά μας είχε περιβάλει. Σταυροκοπιόταν ο αδελφός μου και μαζί του κι εγώ από χαρά και ευγνωμοσύνη στο Θεό και στο δικαστή που κατάλαβε την αλήθεια και ελέησε τον Αντώνη. Δόξα το Θεό, γέροντα, πατέρες και αδελφοί. «Σαν την Αντιγόνη και εσύ», της είπε στοργικά ο γέροντας, «τα δώσες όλα για τον αδελφό σου». Χαμογέλασε τότε η Μαρία. Γεμάτη ευγνωμοσύνη, ευτυχισμένη καθώς ήταν, του ζήτησε μια χάρη: να της δώσει μια συμβουλή μαζί με την ευχή για το μέλλον της, γιατί πολύ κουράστηκε όλα αυτά τα χρόνια να τρέχει, μια στο δικηγόρο και μια στα δικαστήρια, και να μιλάει ασταμάτητα για τη δικαίωση του αδελφού της. Να αγαπήσεις όσο μπορείς τη σιωπή από εδώ και πέρα, γιατί είναι η μόνη προϋπόθεση για να μπεις και να βρεις τον εαυτό σου. Και όταν χρειαστεί, να μιλάς με το Θεό και να του ζητάς ό,τι θέλεις, γιατί λέει το Ευαγγέλιο: «Ζητάτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί». Γιατί όποιος ζητάει λαβαίνει, και όποιος ψάχνει βρίσκει, και όποιος χτυπά του ανοίγεται. Επιτέλους, ζητούσε η ψυχή της Γαλήνη για να μπορέσει να τα βγάζει πέρα και με τη δουλειά της και παράλληλα να αφοσιωθεί με στοργή στη μονάκριβη της κόρη. «Να είναι ευλογημένο, γέροντά μου». Αναπαυμένη, μαζί με την καλή της φίλη πήραν το δρόμο της επιστροφής για το μικρό και πανέμορφο νησί τους.

0: Μακεδόνη του Μοριά. Η Ανέτα γεννήθηκε στα τρυπόταμα Αχαΐας, ψηλά στα σύνορα με την Αρκαδία. Από μικρή αγαπούσε τα γράμματα. Φτώχεια όμως και εκείνη την εποχή που τέτοια πράγματα για τα κορίτσια. Αγαπούσε όμως και τα πρόβατα και έγινε βουσκοπούλα. Έτσι βρήκε τη θέση της σε αυτή την αγροτοκτηνοτροφική κοινωνία. Σιγά σιγά ανακάλυψε το μεγάλο δώρο που της είχε δώσει ο Θεός, τη φωνή της, καθώς αγαπούσε πολύ και το τραγούδι που έμελε να γίνει βάλσαμο για την ψυχή της και παρηγοριά για πολλούς άλλους ανθρώπους. Το καλοκαίρι του 2024, μέρα Κυριακή ήταν, όταν την έφεραν μαζί κάποιοι γνωστοί της για να προσκυνήσει στο μοναστηράκι μας και να μας γνωρίσει. Με το διευχόν του ιερέως μπήκαμε στο αρχονταρίκι. Ο γέροντας την καλοδέχτηκε με ένα όμορφο μπουκέτο λουλούδια και την κάλεσε να καθίσει κοντά του. «Το ωραιότερο δώρο της ζωής μου, παππούλη», του είπε και έλαβε το πρόσωπό της από χαρά και ευγνωμοσύνη. «Ευχαριστώ το Θεό που με αξίωσε και ήρθα σήμερα στο σπίτι του, που πάντα λαχταρούσε και ποθούσε η ψυχή μου. Άκουσα την αγάπη σας για το δημοτικό τραγούδι και χάρηκα πολύ. Τα χαρτιά μπορεί να πάρουν φωτιά και να καούν, ενώ από στόμα σε στόμα η ιστορία δεν χάνεται ποτέ. Αυτό προσπαθώ να κάνω με το τραγούδι μου τώρα που κοντεύω τα 80, για να αφήσω κάτι στις επόμενες γενιές», και συνέχισε. «Από μικρή μεγάλωσα με τα πρόβατα. Μεταπαντρεύτηκα, έφερα στον κόσμο 6 παιδιά, από τα οποία έχασα το ένα. Με το κοπάδι όργωσα τους νομούς της Αχαΐας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Ηλίας, όπου ζω σήμερα. Μικρό παιδάκι, θυμάμαι στο χωριό, όταν αντάμωναν οι άνθρωποι και έψιναν ό,τι είχαν, το τυράκι, το κρεμμυδάκι τους, και καθόντουσαν γύρω γύρω από τη γωνιά και έπιναν το κρασάκι, το τσιπουρίδι, όπως το έλεγαν στα καλαβριτοχώρια, άρχιζαν να γλεντούν με ένα τραγούδι της τάβλας που εγώ θα το ονόμαζα ύμνο. «Σε τούτη την τάβλα που είμαστε, σε τούτο το τραπέζι, άιντε κάθονται όλοι αντάμα, κάθονται, άιντε κάθονται. Μωρέ όλοι να κάθονται, μωρέ πίνουν και τραγουδάνε. Τον Άγγελο φιλεύουνε, μωρέ την Παναγιά κερνάνε, και τον Αφέντη τον Χριστό, άιντε τον Χριστό. Μωρέ και τον Αφέντη τον Χριστό, μωρέ διπλά τον προσκυνούνε, για να τους δώσει τα κλειδιά στον Άδη για να πάνε. Να δουν εκεί τα μάτια τους πως είναι οι αποθαμένοι, το πως κερνάνε, το πως δικάζουνε και πως ζυγίζονται και πως ξεχωρίζονται. Από τότε όπου και να πήγαινα τα πρόβατά μου, τραγουδούσα παρέα με τα πουλιά και τον ήχο του ανέμου. Μετά έπαιρνε σειρά το τραγούδι της ξενιτιάς που την έζησα στο πετσί μου. «Σε ποια χώρα πήγατε?», τη ρώτησε με συμπάθεια η Γεωργία, ξενιτεμένη στο μακρινό Καναδά. «Σε ποια χώρα?», με ρωτάτε. «Στην Ελλάδα μας, με το κοπάδι, τον άντρα και τα παιδιά μου. Με μια καλύβα στις μετακινήσεις από το ένα χωριό στο άλλο και από τα βουνά στους κάμπους. Σαν την ξενιτιά την έβλεπα, γιατί όπου και να περνούσαμε μας θεωρούσαν ξένους. Πόναγε η ψυχή, μέχρι που κάποτε άκουσα μια μάνα να κλαίει για τα παιδιά της που ήταν στα ξένα και δεν γύρισαν ποτέ. Συγκινήθηκα τόσο που ξέσπασα σε κλάματα. Είχε σαλέψει το μυαλό της και ταραγμένη όπως ήταν έφυγε στην ακροθαλασσιά και τα έβαλε με τη θάλασσα και την πετροβόλαγε, γιατί της πήρε τα παιδιά της. Πάνω σε αυτό στερέωσα μια μέρα ένα παραπονιάρικο τραγούδι της ξενιτιάς εκεί στη στάνη μου για αυτή την πονεμένη μάνα. Πήγα στην ακροθαλασσιά στην άκρη του πελάγους. Βλέπω μια μάνα να κοιτάει, μωρέ να κοιτάει. Βλέπω μια μάνα να κοιτάει τη θάλασσα, πλατεύει. Αγναντεύει δηλαδή. Βλέπει καράβια που έρχονται, μωρέ που έρχονται. Βλέπει καράβια που έρχονται, βαρκούλες να αρμενίζουν. Και ένα καράβι απόμακρο, μωρέ, αλαργινό. Και ένα καράβι απόμακρο, μαύρο πανί βγαλμένο. Την παίρνει το παράπονο, ωραία παράπονο. Την παίρνει το παράπονο, τη θάλασσα μαλώνει. Θάλασσα τι σου έκανα, ωραία σου έκανα. Θάλασσα τι σου έκανα και πήρε τα παιδιά μου. Και μ' άφησε όλο μοναχή, ωραία μοναχή. Αχ αυτή η θάλασσα, είπε και η γνωστή ερμηνεύτρια Μαρίζα Κοχ, που κατάγεται από τη Σαντορίνη. Συγκινημένη καθώς την άκουγε, πήρε το λόγο να πει κάτι που τέριαζε με το τραγούδι της Ανέτας από ένα άλλο δημοτικό τραγούδι. Σε αυτό για πρώτη φορά βλέπουμε τη θάλασσα να παίρνει φωνή και να μιλάει. Ο κ. Βοριάς ελάλησε όλων των καραβιώνε. Καράβια που αρμενίζεται, κάτεργα που κοινάται. Όλο λιμάνα πιάσατε για θέλω να φυσήξω. Και όσα καράβια άκουσαν, όσα λιμάνια επιάσαν, το κερατριά το κάτεργο μέσα βαθιά αρμενίζει. Δε σε φοβάμαι κυρβουριά, φυσήξεις δε φυσήξεις. Τι έχω καράβι από καριά, μαντένες ατσαλένιες. Έχω πανιά με ταξωτά, της προύσας στο μετάξι. Έχω και έναν αυτόπουλο που τους καιρούς διαλέγει. Για να έβαβρε ένα αυτόπουλο στο μεσιανό κατάρτι. Για να διαλέξεις για τον καιρό να πεις για τον αέρα. Πεζογερώντας ανέβαινε, κλαίγοντας κατεβαίνει. Το τι είδες βρε ένα αυτόπουλο αυτού ψηλά που πήγες? Είδα την μπόρα που άστραψε και το φεγγάρι εχάθη. Και στις ατάλειες στα βουνά αστροπελέκι πέφτει. Ώσπου να πει, να καλοκουβεντιάσει, σπηλιάδα του έρχεται από τη μια, σπηλιάδα και από την άλλη. Γέμισε η θάλασσα πανιά, το κύμα παλικάρια. Και το μικρό αυτόπουλο 40 μίλια πάει. Όλες οι μάνες κλαίγανε και όλες παρηγοριούνται. Μα μια μανούλα ενός παιδιού παρηγοριά δεν έχει. Πετροβολάει τη θάλασσα και τροχαλάει το κύμα. Θάλασσα, πικροθάλασσα και πικροκυματούσα. Μου πήρε στο παιδάκι μου και άλλο παιδί δεν έχω. Δεν φταίω εγώ η θάλασσα, δεν φταίω εγώ το κύμα. Μωρα φταίει ο πρωτομάστορας που φτιάχνει τα καράβια. Και τα πελέκα εφτενά και τα γυρίζει ο αέρας. Και χάνω τα καράβια μου που είναι για μέσα στολίδια. Χάνω τα παλικάρια μου όπου με τραγουδούνε. Έτσι όπως τα λες Μαρίζα μου είναι, και συνέχισε. Πού να φανταστώ ότι κάποτε θα έχανα κι εγώ σε ένα δυστύχημα το παιδί μου. Μαζί της το αμάξι ήταν και τα άλλα μου τρία παιδιά. Έκλαιγα και παρακαλούσα το Θεό να μην μου πάρει άλλο παιδί. Το μαρτύριο που πέρασα στο νοσοκομείο το ξέρω μόνο εγώ και ο Θεός. Στον τρίτο όροφο έκανα την ηθοποιό και γελούσα και έδινα θάρρος στα τρία μου παιδιά και κάτω στο θάλαμο του θανάτου θρηνούσα το τέταρτο την κόρη μου με τούτα τα λόγια που της τα είπα και την ημέρα της ταφής της και τα λέω μέχρι σήμερα και ματώνει η καρδιά μου. Ανάρχια, ανάρχια δάκρυα στα μάτια μου να τρέξετε, για θα περάσει η κοπελιά μια νύφη στολισμένη. Να την, βρέξτε δάκρυα, μήπως και την ξυπνήστε. Μα αυτή και ματεξένιαστη, δεν την ξυπνούν αντάρες. Πήρε το δρόμο το μακρύ που γυρισμό δεν έχει. Απέναντί της καθόντουσαν και άλλες πονεμένες μάνες που είχαν χάσει και εκείνες πρόσφατα τα παιδιά τους. Κουνούσαν το κεφάλι και σαν να πήραν κουράγιο ακούγοντας τα λόγια της. Εκεί που από τον αβάσταχτο πόνο χτυπούσα το στήθος και τραβούσα τα μαλλιά μου, δεν ξέρω πώς, πήρα δύναμη και είπα: «Στάσου στα πόδια σου, Ανέτα, για τα άλλα σου παιδιά που είναι πάνω, γιατί αυτή δεν θα την ξαναδείς πια». Από τότε έκανα τον πόνο μου τραγούδι, και όχι το δικό μου μονάχα, αλλά και των άλλων πονεμένων ανθρώπων. Όπως για την Ελένη, που την αραβώνιασαν με ένα παλικάρι που πήρε το δρόμο της ξενιτιάς με την υπόσχεση ότι θα γυρίσει και θα είναι μαζί. Όμως πέθανε και δεν γύρισε ποτέ και έγραψα για αυτήν μια χελιδόνα όμορφη, στέκεται μαραμένη και κράταγε στα χέρια της γραφή του σφραγισμένη. Παιδί είχε πάει στην ξενιτιά το τέρι της να έβρει. Ψάχνει να βρει το τέρι της την έρημο χαμένη και να του δώσει τη γραφή που είναι σφραγισμένη. Απόξω είναι μονόγραμμα και μέσα δαχτυλίδι. Η Ανέτα έκανε ποίηση και τους ήρωες της επανάστασης. Όποια χώματα και να πάτησε στο μωριά τα έκανε τραγούδι. Όπως τον Πλάτανο που κρέμασαν πολλούς κολοκοτρονέους οι Τούρκοι στην Τριπολιτσά. Το αφιερώνει στο Θόδωρο Κολοκοτρώνη που εκ θαύματος σώθηκε και όταν ελευθερώθηκε η Τρίπολη τον έκοψε από τη ρίζα του. Ως έσαν περιδικούλα κάθεται ωρεψηλά στο Άγιο Βλάση και αγνάντευε την Τρίπολη, άιντε την Τρίπολη. Ωρε και αγνάντευε την Τρίπολη, ωρε το έρμο το πλατάνι. Που κρέμαγαν, ωρε που κρέμαγαν τους γέροντες, άιντε τους γέροντες. Ωρε που κρέμαγαν τους γέροντες, ωρε τους κολοκοτρονέους. Και όρκο που βάζει ο Θοδωρής, άιντε ο Θοδωρής. Και όρκο που βάζει ο Θοδωρής να κόψουν το πλατάνι. Να ειδεί την πόλη ελεύθερη και την Τουρκιά να φεύγει. Και αγάλιασε η ψυχή του και ζωντάνεψε η καρδιά του. Στο τέλος μας τραγούδησε και κάτι που είχε γράψει για την Παναγία, που την παρομοιάζει με τη Ροδιά, ότι το όνομά της είναι τόσο γλυκό όπως η γλύκα της Ροδιάς. Στην άκρη του καλοκαιριού, στη μέση του Αυγούστου, Ροϊδούλα Ροϊδιά μου, πανηγυράκια γίνονται και είναι χαρά μεγάλη, Ροϊδούλα Ροϊδιά μου. Γιορτάσουμε την Παναγιά, τη Δέσποινα κυρά μας, Ροϊδούλα Ροϊδιά μου, να μας φυλάει τα παιδιά, να είναι πάντα κοντά μας, Ροϊδούλα μου, Ροϊδιά μου. Η Ανέτα εξακολουθεί να βόσκει μέχρι σήμερα τα πρόβατά της, στα ίδια μέρη όπου έγιναν και οι μάχες του 1821, κάνοντας την ιστορία και τον θρύλο των ηρώων τους ποίηση και τραγούδι, διδάσκοντας εμάς την έμπρακτη σχέση των απλών ανθρώπων με την ιστορία και τη μουσική τους κληρονομιά. Και εμείς δεν μένει παρά να την ευχαριστήσουμε από καρδιάς και να της ευχηθούμε κουράγιο και δύναμη να τραγουδάει και να γαλινεύει τις ψυχές όλων μας με τη γλυκιά της φωνή και να αντέξουμε τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Για χάρη της μπορούμε να επαναλάβουμε τα λόγια του ποιητή. Ιδού αυτές οι γυναίκες φέρονται θαυμαστά, εμείς λοιπόν μπορούμε να μάθουμε από αυτές. Αμήν. Ως εδώ και για σήμερα, από το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη κατά κόσμον Αλεξάνδρ Μιλώτη, το βιβλίο «Αντάμωμα ψυχών» από τις εκδόσεις Ένπλο. Ιστορίες, όπως βλέπετε, βγαλεμένες μέσα από τη ζωή, με πολύ πίστη, με πολύ πόνο, με πολύ κόπο. Η ύπαρξη, λέει κάποιος, είναι βάσανα, η ύπαρξη ίσον βάσανα, και δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, για άλλος πολύ περισσότερο έχει βάσανα σε αυτή τη ζωή, αργά ή γρήγορα, αλλά είναι και η πίστη στο Θεό, η αισιοδοξία, η χαρά, η ελπίδα, αυτά που περιμένουμε οι χριστιανοί που διαποτίζουν τη ζωή και των μοναχών εκεί, στο ιερό κάθισμα μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στους ανωδολούς Μεσσηνίας, αλλά και των επισκεπτών τους, όπως βλέπετε. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές, γεια σας.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας του χώρου και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Ταμούλη, 210-5238-300.gr.
6: Ώρα Ελλάδος, 5.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε λοιπόν την ερμηνεία των ψαλμών και βρισκόμαστε στον τρίτο ψαλμό. «Φώναξε και ο Θεός θα σε ακούσει». Αν θέλαμε να βάλουμε ένα τίτλο πάνω σε αυτόν τον ψαλμό, τον τρίτο, αυτά τα λόγια θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Γιατί αυτά τα λόγια ταιριάζουν στο πονεμένο περιεχόμενό του. Όταν κανείς διαβάζει τους ψαλμούς του Δαβίδ, δεν αργεί να διαπιστώσει ότι λίγοι άνθρωποι πέρασαν τις θλίψεις και δοκιμασίες και ταλαιπωρίες που έζησε ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ. Λίγο έλειψε μάλιστα να δολοφονηθεί από το ίδιο το παιδί του, που επαναστάτησε εναντίον του και θέλησε να του πάρει τη βασιλική εξουσία. Ωστόσο, μέσα στις πολλές και μεγάλες συμφορές του, δεν έχασε ποτέ την ειρήνη της καρδιάς του. Έμεινε ήρεμος και ατάραχος, έστω και αν τον περικύκλωναν μυριάδες εχθρών. Και διερωτάται κανείς, από πού ο Δαβίδ αντλούσε την ψυχική αυτή δύναμη και αντοχή, από πού άραγε έβρισκε τα απαραίτητα αποθέματα της ψυχικής δυνάμεως για να είναι σε θέση να στέκεται πάντα όρθριος στις πικρές στιγμές της ζωής του. Ποιο είναι το ακριβό μυστικό της εσωτερικής γαλήνης και της αφοβίας του, ώστε να μην χάνει το θάρρος του και την ειρήνη της ψυχής και να εξασφαλίζει ύπνο, ήρεμο, βαθύ και ήσυχο. Μας το φανερώνει ο ίδιος μέσα σε αυτόν τον ψαλμό με ξεχωριστή απλότητα και φυσικότητα. Φώναξα, μας λέει, οικέταυσα με δύναμη και παρεκάλεσα θερμά τον Κύριο για τα προβλήματά μου και εκείνος με άκουσε. Τα λόγια αυτά είναι το κατάσταλαγμα της προσωπικής του πείρας. Όσες φορές έκραζε με πίστη προς τον Κύριο, έβλεπε το πατοδύναμο χέρι του Θεού να τον προστατεύει και να τον λυτρώνει από κινδύνους και από φωνικά χέρια των εχθρών. Αυτό που μας λέει εδώ ο μακάριος Δαβίδ είναι ότι η προσευχή που γίνεται με ένταση και δύναμη καρδιάς εισακούεται πάντοτε. Το είπε άλλωστε ο ίδιος ο Θεός: «Θα φωνάξει ο πιστός και θα τον ακούσω». Το ίδιο μήπως δεν σημαίνει και το «κρούεται και αγγίσεται» που μας είπε και ο Θεάνθρωπος Κύριος: «Χτυπάτε», μας συμβούλευσε, «δυνατά και επίμονα και θα σας ακούσω». Θα ανοίξει μπροστά σας η θύρα του ελέους και της ασπλαχνίας του Θεού. Μια προσευχή δηλαδή που μοιάζει με την προσευχή των τριών παιδών μέσα στο καμίνι της φωτιάς, του προφήτη Δανιήλ μέσα στο λάκκο των Λεόντων, της Χαναναίας μητέρας που έκραζε πίσω από τους μαθητές και τον Κύριον εισακούεται πάντα. Αλλά ας προχωρήσουμε τώρα σε μερικά βασικά στοιχεία του τρίτου ψαλμού της ιωθινής αυτής προσευχής, την οποία η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί στην ακολουθία του όρθρου.

Ο ψαλμός αυτός είναι ο πρώτος από όλους τους ψαλμούς που έχει επιγραφεί, που χρησιμοποιεί τη λέξη ψαλμός και φανερώνει έτσι τρία πράγματα: το είδος του ψαλμού, το συνθέτη και την ιστορική βάση του. Έτσι, ως προς το είδος, ο τρίτος ψαλμός ανήκει στην κατηγορία των ύμνων που κάθε άτομο χωριστά αισθάνεται την ανάγκη να αναπέμψει προς το Θεό του. Κατά λέξη, ψαλμός σημαίνει ψάλσεις, δηλαδή το ψάλσιμο, αυτό που ψάλουμε, την ψάφιση χορδών, όταν βέβαια χρησιμοποιούμε έγχορδο όργανο. Φανερώνει λυρική ποιησία από το έγχορδο μουσικό όργανο των αρχαίων λαών, τη λύρα. Όταν λέμε λυρική ποιησή, εννοούμε συνεκδοχικά κατ' επέκταση τη συναισθηματική διάθεση και έκφραση αυτής της ποιήσεως. Γνώρισμα αυτής είναι η αισθηματολογία του ποιητή, που χρησιμοποιεί μάλιστα εικόνες, μεταφορές και γενικά ποιητικό ύφος. Συνθέτης του τρίτου ψαλμού και με την επιγραφή είναι ο Θεόπνευστος Μέγας Δαβίδ. Η ιστορική δε βάση του ψαλμού βρίσκεται στην επιγραφή, η οποία κατηγορηματικά δηλώνει ότι ο ψαλμός αυτός γράφτηκε οπότε ο Δαβίδ απεδίδρασκεν από προσώπου Αβεσσαλόμ του Ιού αυτού. Έχουμε δηλαδή εδώ τις ιστορικές συνθήκες και τα περιστατικά κάτω από τα οποία ο ψαλμωδός αγανάκτησε να συνθέσει τον ψαλμό και τα οποία αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Πρόκειται δηλαδή για την επανάσταση που οργάνωσε ο Αβεσσαλόμ, το παιδί του Δαβίδ, εναντίον του πατέρα του. Ένα παιδί που απέκτησε ο Δαβίδ από την Βηρσαβέ, με το αμάρτημα όμως της Μιχίας. Πληρώνοντας δηλαδή ο Δαβίδ το διπλό αμάρτημά του, Μιχίας και φόνου, αναγκάζεται για να γλιτώσει να φύγει από τα ανάκτορά του εν μέσω θρήνων, διότι ο στρατός που επαναστάτησε εναντίον του με αρχηγό το γιο του τον Αβεσσαλόμ. Ωστόσο, αν και είναι ένοχος, ο φυγάς κάποιο πρωινό δεν χάνει το θάρρος του, αλλά απευθύνει αυτή την αιωθινή προσευχή μας προς το Θεό, η οποία έχει και θρηνώδη χαρακτήρα, θρηνώδης ψαλμός. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ψαλμού, που δεν είναι λίγα, φαίνεται πολύ καλά η δύσκολη κατάσταση που έζησε ο Δαβίδ όταν επαναστάτησε ο γιος του, γιατί ο βασιλιάς του Ισραήλ βρέθηκε εγκαταλελειμμένος από το σύνολο του λαού, ο οποίος τελικά θεωρούσε την πτώση του αναπόφευκτη. Είχαν φτάσει μάλιστα στο σημείο να τον βρίζουν και να οργανώνουν επίθεση τη νύχτα με σκοπό να τον εξοντώσουν. Διέφυγε όμως τον κίνδυνο, ώστε τελικά να σωθεί και να επιβληθεί και πάλι στους αντιπάλους του. Ωστόσο, κατά τα περιστατικά ήταν αρκετά για να εμπνεύσουν τον συνθέτη του ψαλμού να συνδέσει το περιεχόμενό του με το τραγικό εκείνο γεγονός, με το ίδιο το πρόσωπό του. Και έτσι ο Δαβίδ υπήρξε κατεξοχήν άνθρωπος του Θεού. Έγινε έκτοτε παράδειγμα για όλους εκείνους που νιώθουν καταπιεσμένοι και αδικημένοι να απευθυνθούν στο Θεό και να βρουν ένα στήριγμα. Τέλος, κατά πάσα πιθανότητα, ο ψαλμός χρησιμοποιήθηκε για την πρωινή προσευχή στο ναό, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τον στίχο 6. Ο ψαλμός διαιρείται σε 4 στροφές. Πρώτη στροφή περιέχει την απελπιστική κατάσταση την οποία βρίσκεται ο Δαβίδ. Η δεύτερη στροφή, ο ψαλμός εκφράζει την ακλόνητη πίστη του στο Θεό ότι θα τον βοηθήσει. Η τρίτη στροφή, η ηρεμία του Δαβίδ, πηγάζει από την ελπίδα του στο Θεό. Και η τέταρτη στροφή, η προσευχή με την οποία προσπαθεί να επιτύχει τη σωτηρία του. Το περιεχόμενο του τρίτου ψαλμού έχει και αλληγορική ερμηνεία. Όταν δεν λέμε αλληγορία, εννοούμε το να λέει κάποιος άλλα και άλλα να υπονοεί. Οπότε λέμε τότε ότι μιλάει αλληγορικά ή παραβολικά. Ο Δαβίδ πολεμήθηκε από το ίδιο το παιδί του. Έτσι και κάθε χριστιανός πολεμείται υπό του ιδίου κακού γεννήματος από την κακή επιθυμία, τον παλαιό και αμαρτωλό εαυτό του, που υπάρχει μέσα μας. Την ενεμήν οικούσαν αμαρτίαν, κατά τον Απόστολο Παύλο, προσφέροντας έτσι τη δύναμη και τα όπλα στο διάβολο να μας πολεμήσει. Αλλά κατά το Μέγα Αθανάσιο, ο τρίτος ψαλμός έχει και άλλη αλληγορική σημασία. Λέει δηλαδή ο ψαλμός ότι ο χορός των προφητών θα διωχθεί από τον Ιουδαϊκό λαό, και τούτο διότι ο Δαβίδ σημαίνει ποθητός. Με αυτό δε υπονοεί τον χορό των προφητών. Όπως λοιπόν ο Αβεσσαλόμ ξεσήκωσε ανταρσία κατά τον πατέρα του, δηλαδή τον Δαβίδ, έτσι και οι Ιουδαίοι εξεγέρθησαν κατά τον πατέρων τους των προφητών, μη δεχόμενοι τα προστάγματα του Θεού, αλλά προβάλλοντας αντίσταση σε αυτά. Γι' αυτό και δεν άργησε να φτάσει και η παραδειγματική τιμωρία των σταυρωτών του Κυρίου με την ολοκληρωμένη.

Πολλοί λένε για μένα, δεν υπάρχει γι' αυτόν σωτηρία. Ο Θεός τον εγκατέλειψε και μάταια ελπίζει σε αυτόν. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψών την κεφαλήν μου. Σύ όμως Κύριε, είσαι βοηθός μου και προστάτης μου. Σύ θα με δοξάσεις και πάλι και θα σηκώσεις ψηλά το κεφάλι μου που τώρα ντροπιασμένος το έχω σκυμμένο προς τα κάτω. Φωνή μου προς Κύριον έτσι έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Πολλές φορές στο παρελθόν με φωνή δυνατή φώναξα προς τον Κύριο ζητώντας τη βοήθειά του και εκείνος με άκουσε από το όρο Σιών όπου φυλάσσεται η κυβωτός της Διαθήκης του και έγινε γι' αυτό Άγιο κατοικητήριό του. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψητέ μου. Εγώ δε έχοντας εμπιστοσύνη στο Θεό, τη νύχτα που μας πέρασε κοιμήθηκα ήσυχος, έπεσα σε ύπνο ήρεμο και βαθύ και σηκώθηκα το πρωί γεμάτος θάρρος και ελπίδα, διότι ο Κύριος θα με βοηθήσει και θα με προστατεύσει. Πού φοβηθήσομε από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιθωμένων μη? Όχι, εγώ δεν θα φοβηθώ από αναρρύθμιτα πλήθη λαού που με έχουν κυκλώσει και από κάθε διεύθυνση επιτίθεται όλοι μαζί εναντίον μου. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη, αμαρτωλός, οδώντας αμαρτωλών συνέτριψας. Σήκω επάνω Κύριε και σπεύσε κατά των εχθρών μου, διότι είμαι βέβαιος ότι Σύ θα πατάξεις όλους αυτούς που με εχθρεύονται χωρίς λόγο και αιτία. Εσύ θα συντρίψεις τα δόντια των αμαρτωλών που σαν άγρια θηρία έρχονται να με κατασπαράξουν. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Από σένα Κύριε περιμένω τη σωτηρία μου και στο λαό σου ας έρθει η ευλογία σου.

Αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε λοιπόν με τα ερμηνευτικά σχόλια και τον υπομνηματισμό του ψαλμού. Στην πρώτη στροφή ο Δαβίδ εμφανίζεται να βρίσκεται σε απελπιστική θέση. Γι' αυτό αρχίζει να προσεύχεται με απορία και παράπονο με την επίκτηση του ονόματος του Θεού. «Κύριε, τι επληθύνθησαν», απορεί ο ψαλμωδός. «Γιατί τόσος λαός ξεσηκώθηκε εναντίον μου, αφού αυτός μόνο ενώπιον του στρατηγού Ουρία αμάρτησε». Ο Μέγας Αθανάσιος, σχολιάζοντας, λέει ότι «το αντί του Σφοδρού κείται ή αντί του Βαβέ πόσον πλήθος εσύ», γι' αυτό το πλήθος των επαναστατών εναντίον του Δαβίδ κάνει λόγο στην Παλαιά Διαθήκη, ο δε ιερός Χρυσόστομος θα προσθέσει «ο Υιός είναι εναντίον μου, αλλά και εσύ είσαι μαζί μου. Τα σπλάχνα μου με πολεμούν. Ο λαός μου τρέχει πίσω από τον Αβεσσαλόμ. Ο στρατός οπλίζεται εναντίον μου. Τα πρόβατά μου έγιναν λύκη. Τα αρνιά λιοντάρια, η αμνή σκυλιά λυσασμένα και τα κρυάρια ταύρι με κέρατα. Δεν λυπάμαι για τον εαυτό μου, αλλά θρηνώ την καταστροφή τους». Οι αντίπαλοι του Δαβίδ είναι πολλοί. Και για να δείξει το πολυάριθμο των εχθρών, ο ποιητής χρησιμοποιεί μέσα σε τρεις γραμμές τρεις φράσεις. Τη λέξη «πολύ». Όταν ο ψαλμός θέλει να τονίσει το μεγάλο κίνδυνο που διατρέχει ο άνθρωπος από τους εχθρούς, αναφέρεται στο πλήθος τους. Όταν ολόκληρη η κοινότητα απευθύνεται στο Θεό με ψαλμούς, αναφέρεται συνήθως σε εχθρούς ξένους, σε αλόφιλους και αλόθρησκους, κυρίως εθνικές δυνάμεις που απειλούν την εδαφική ακεραιότητα του βασιλείου του Ισραήλ. Κάθε φορά όμως που χρησιμοποιούν ύμνο που χωριστά κάθε άτομο αναπέμπει στο Θεό, τότε έχουμε την διαφοροποίηση του εχθρού. Μπορεί δηλαδή να πρόκειται για κάποιον συκοφάντη, ιδιόκτη ή κάποιον που εκδηλώνεται βία. Βέβαια, στους συγκεκριμένους στίχους της πρώτης στροφής του ψαλμού δεν μας δίνεται λεπτομερής περιγραφή αυτών που εχθρεύονται τον πιστό που προσεύχεται. Ωστόσο, ο ψαλμωδός είναι ολομόναχος. Πρέπει επίσης να είναι βέβαιος ο Δαβίδ ότι μεταξύ των πολλών εχθρών του υπάρχουν και προσωπικοί του φίλοι, δηλαδή ενδεχομένως πρόσωπα που είχαν ευεργετηθεί από αυτόν στο παρελθόν και τα οποία τον εγκατέλειψαν και ίσως συνέπραξαν με τους επαναστάτες τους. Ακόμη χειρότερο είναι ότι αυτοί οι μέχρι εχθές φίλοι του διακρίνονται από το πλήθος το ανώνυμο, διότι έφτασαν στο σημείο να τον απογοητεύσουν και να τον ηρωνευθούν λέγοντάς του ότι ούκα εστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Αυτοί λοιπόν, οι άλλοτε φίλοι του, που τώρα ίσως ολιγοψύχησαν, του ανήγγυλαν ότι δεν πρόκειται να γλιτώσει. Και τι του λένε? «Για σένα, Δαβίδ, δεν υπάρχει πια σωτηρία. Πάψε να πιστεύεις σε Θεό. Σε ξέχασε. Σε εγκατέλειψε. Χάνεις τον καιρό σου να ελπίζεις σε Αυτόν». Λόγια πικρά, απερίσκεπτα και επιπόλαια. Λόγια υβριστικά και για το Θεό, αφού προσβάλλουν την αγαθότητά του και έρχονται σε αντίθεση προς την ασύνορη αγάπη του Θεού, ο οποίος πάντοτε ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του όποιου αμαρτωλού ανθρώπου. Αλλά και για το δοκιμαζόμενο Δαβίδ, τα πικρά αυτά λόγια ότι τάχα έχει εγκαταληφθεί από το Θεό αποτελούν τη χειρότερη από κάθε άλλη ύβρη για την ευαίσθητη και συναισθηματική ψυχή του Δαβίδ, ο οποίος αμάρτησε μεν, αλλά μετανόησε ειλικρινά και εξακολουθεί να πιστεύει στη βοήθεια του Θεού. «Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή. Εσύ όμως, Κύριε, είσαι βοηθός μου και προστάτης μου. Στρέφει εδώ τη σκέψη του και αναπολύει το παρελθόν, το εκείς και το μακρά. Γι' αυτό και λέει, απευθυνόμενος προς τον Κύριον, αντιλήπτορ μου ή. Δεν απελπίζεται. Είναι βέβαιος ότι ο Κύριος είναι σε θέση να τον σώσει και του έχει απεριόριστη εμπιστοσύνη. Βλέπει το Θεό που σαν μια πελώρια ασπίδα, ασπίς μου εκ των όπισθεν, όπως λέει το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο, αφού η ασπίδα προστατεύει τα έμπροσθεν. Επειδή όμως αυτός καταδιωκόταν από το στρατό του Αβεσσαλόμ εκ των όπισθεν, θεωρεί το Θεό προστάτη του από τους εχθρούς του που έρχονταν εκ των όπισθεν. Πάντως βλέπει το Θεό σαν μια πελώρια ασπίδα που τον προστατεύει από όλες τις πλευρές και δεν σταματά μάλιστα μόνο στην άμυνα. Βλέπει το Θεό που τον οδηγεί στην επιτυχία,
τον οδηγεί μπροστά, γεμάτο δόξα και με ανασηκωμένο περήφανα το κεφάλι. Δεν χρειάζεται να προχωρεί ατιμασμένος μπροστά στους εχθρούς του με το κεφάλι κάτω, σημάδι υποταγής και ταπεινώσεως. «Δόξα μου», θέλει να πει ο Δαβίδ, «ότι έχασα το θρόνο μου και το βασιλικό μου στέμα, αλλά ο Κύριος είναι σε μένα η δόξα του. Ουδέ τη βασιλεία μου και δυναστεία μου θαρώ, αλλά σε δόξανε μην είναι πιστεύω και υπό τη σεις ελπίζω ταχαίως υψωστήσεστε δεξιάς. Και υψών την κεφαλή μου». Ο Δαβίδ, ανερχόμενος στο όρος των ελαιών, βάδιζε με το κεφάλι προς τα κάτω και καταλυμμένο και καλυμμένο. Όμως ο Κύριος, όταν τον προστάτευσε στην κρίσιμη εκείνη στιγμή, σήκωσε το κεφάλι του με την αποκατάστασή του στο θρόνο. «Φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και επίκουσέ μου». Δηλαδή, επικαλούμενος την εμπειρία του, λέει ότι στο παρελθόν πολλές φορές με φωνή δυνατή φώναξα προς τον Κύριο, ζητώντας τη βοήθειά του, και εκείνος με άκουσε. «Φωνή μου εκέκραξα» είναι μια φωνή πόνου, η φωνή αυτή του Δαβίδ, αλλά ταυτόχρονα και μια ομολογία ότι ο Θεός θα τον ακούσει και θα τον βοηθήσει. Γι' αυτό και απευθύνεται με όλη του τη δύναμη προς το Θεό, περιμένοντας από αυτόν μια σίγουρη και θετική απάντηση. Αυτό το παράδειγμα του Δαβίδ πολλά έχει να μας διδάξει. Δεν είναι σπάνιες, βέβαια, και οι περιπτώσεις που στο παρελθόν βρεθήκαμε σε καταστάσεις ανάγκης και δεν αποκλείεται να βρεθούμε και στο μέλλον και θα πρέπει να καταφύγουμε στο Θεό. Πόσες φορές δεν δοκιμάζει, παραδείγματος χάρη, πόνο αβάσταχτο ο πατέρας που δεν έχει τη δυνατότητα να χορτάσει τη μοίρα των παιδιών του, η μητέρα όταν ξενυχτά στο κεφάλι του άρρωστου παιδιού της, ή η μητέρα που ξαγρυπνά στο παιδί που αργότερα αργοπεθαίνει από ναρκωτικά ή όταν ένας νέος παραμένει άνεργος. Είναι ανάγκη λοιπόν, όταν δοκιμαζόμαστε, υποφέρουμε και πονούμε, να μιμούμαστε τον Δαβίδ, ο οποίος έβρισκε καταφύγιο κοντά στο Θεό, και να κράζουμε με πίστη. Βλέπετε ποια λέξη χρησιμοποιεί ο Δαβίδ στην προσευχή του. «Εκέκραξα», δηλαδή δεν μίλησε απλά ψυχρά και υπό το κράτος αγανακτήσεως στο Θεό ή από συνήθεια, άτονα και βαριεστημένα, αλλά εκέκραξα δηλαδή με όλη τη δύναμη και με την πίστη αναθέτει την υπόθεσή του στα χέρια του Θεού. Το

Ας ρωτήσουμε λοιπόν, αδελφοί μου, τίμια και ειλικρινά τον εαυτό μας. Εμείς πώς αναθέτουμε τα προβλήματά μας στο Θεό? Με όλη μας την πίστη ή με μισή αδύνατη και ανεμική? Πιστεύουμε ολόψυχα ότι μπορεί να μας βοηθήσει ή κρατάμε ενδιασμούς και επιφυλάξεις? Ο κάθε ένας μας ας δώσει την απάντηση για τον εαυτό του. Ένα ακόμη σχόλιο που γίνεται από διάφορους ερμηνευτές σχετικά με την προσευχή του 5ου στίχου είναι και τούτο. Την προσευχή του αυτή ο πιστός την απευθύνει μέσα από το ναό στον τόπο της κατοικίας του Γιαχβέ. Η παράσταση αυτή αναπτύχθηκε παράλληλα με την εικόνα η οποία θέλει ως τόπο κατοικίας του Θεού τον ουρανό και είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ιεροσολυμητικής παραδόσεως. Με την είσοδο και την τοποθέτηση της κιβωτού στο ναό, ο Θεός έρχεται και αυτός και εγκαθίσταται εκεί, παίρνοντας τη μορφή νεφέλης. Η νεφέλη αυτή αποτελούσε το σημείο της παρουσίας του Γιαχβέ στη σκηνή του μαρτυρίου. Αναφερόμενος στο ναό, τον οποίο έκτισε ο Σολομώντας, λέει πως κατασκεύασε μια κατοικία για τον Γιαχβέ για να μείνει εκεί για πάντα. Αυτή λοιπόν η θεώρηση του ναού ως κατοικίας του Θεού παραμένει. Ο Γιαχβέ καθισμένος στο θρόνο του, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα σε δύο χερουβίμ στο ναό του, ακούει τις προσευχές των πιστών και τους απευθύνει αμέσως την απάντησή του. Εγώ δε εκοιμήθην. Δηλαδή, ο διοκόμενος, ο φυγάς, λέει ότι αν και με τριγυρίζουν οι εχθροί μου, κοιμάμαι ήσυχος. Σαν να βρίσκομαι στο παλάτι μου, ανάμεσα στους φρουρούς μου. Τα λόγια αυτά του Δαβίδ είναι ένα ψευδές δείγμα της ηρεμίας του Δαβίδ ανάμεσα σε τόσους κινδύνους. Είναι τα τρία κατά σειρά ρήματα. Εκοιμήθην, κατακλήθηκα, ύπνωσα, κοιμήθηκα, ήσυχος και εξεγέρθην. Ξύπνησα πάλι, δηλαδή ήρεμα. Και αυτό θα γίνεται όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Τα μέλλοντα ως παροχικότα θεσπίζει αντί κοιμηθήσομαι και υπνώσω, όπως θα προσθέσει ο Ευσέβιος. Ότι Κύριος αντιληψητέ μου, διότι ο Κύριος με έχει κάτω από την προστασία του. Ου φοβηθήσομαι. Έτσι λοιπόν το συμπέρασμα της πεποιθήσεώς του είναι ότι και όταν κάποιος θα έχει προστάτη και βοηθό τον ένα και μόνο αληθινό Θεό και αν ακόμη έχει να κάνει με μυριάδες λαού, δεν μπορεί να φοβάται. Ανάστα Κύριε, σήκω δηλαδή επάνω Κύριε. Πρόκειται για μια υπόθεση ανθρωπομορφική, για μια εικόνα και ένα τρόπο που δείχνει ότι ο πιστός έχει οικειότητα απέναντι στο Θεό και ζητά να σηκωθεί και να αναλάβει δράση. Σε δύο εικόνες αναφέρονται οι τρόποι εκδικήσεως των αντιδίκων του πιστού. Ο πρώτος είναι το χαστούκισμα στο μάγουλο που δεν προξενεί τόσο πόνο, αλλά ντροπή σε αυτόν που χαστουκίζεται. Και ο δεύτερος, το σπάσιμο των δοντιών των αγρίων ζώων, τα οποία με τον τρόπο αυτό δεν έχουν τη δυνατότητα να προξενήσουν τις καταστροφές που προκαλούσαν πριν. Ο ποιητής του ψαλμού ομολογεί την πίστη του στην δικαιοσύνη και την παντοδυναμία του Θεού. Έτσι, η υπόσχεση προστασίας που του παρασχέθηκε για την νύχτα θα μετατραπεί τελικά σε βεβαιότητα για την οριστική σωτηρία του πιστού. Πρέπει ακόμη να αναφέρουμε ότι τα λόγια αυτά «Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου» είναι οι πρώτες λέξεις του πολεμικού τραγουδιού που ο Μωυσής απήγγειλε κάθε φορά που οι Εβραίοι ύψωναν την κιβωτό για την αποτρόπωση των εχθρών, κατατρόπωση των εχθρών. Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστείτε σαν οι εχθροί αυτού. Η φράση αυτή χρησιμοποιείται πολλές φορές στους ψαλμούς του Δαβίδ. Όταν προκαλείται ο Θεός να σπεύσει σε βοήθεια, κινήθητη κατά των εχθρών οδοκών την μακροθυμία καθεύδιν. Είναι μια έκφραση ανθρωποπαθής. Πίστευαν δηλαδή οι Εβραίοι ότι ο Θεός άλλοτε μέναν αποβόταν και ήταν ξαπλωμένος ή κοιμόταν, δήθεν εξαιτίας της μακροθυμίας του, και έτσι σε τέτοιες στιγμές παραχωρούσε στους εχθρούς την ευκαιρία να πιέσουν και να βλάψουν τον Δαβίδ. Η έγκριση του Θεού σημαίνει έναρξη λοιπόν της ενεργούς δράσεώς του υπέρ του ψαλμοδού. Και προσθέτει ο Δαβίδ τα λόγια «Συ επάταξας πάντας». Ανατρέχει ο ψαλμοδός στο παρελθόν, όταν ο Κύριος τον είχε απαλλάξει από τους εχθρούς του. Ιδιαίτερα στον 8ο στίχο βλέπει το Θεό σαν ένα εξυπνότατο ποιμένα, ο οποίος με το σιδερένιο ποιμενικό του ραβδί το σκύπτρο χτυπά τα σαγόνια και το ρίχος των αγρίων θηρίων, των λύκων, των εχθρών και αποσπά από το στόμα τους τον εκλεκτό δούλο του, τον οποίον ως λία έχει αρπάξει. Έτσι λοιπόν, τους εχθρούς που κυκλώνουν το Δαβίδ, ο Θεός τους μεταχειρίζεται ως άγρια ζώα, συντρίβοντας τα σαγόνια τους για να τους κάνει αυλαβείς.
Ονομάζει δε τους εχθρούς του αμαρτωλούς, διότι αυτοί επαναστάτησαν κατά του Θεού, ο οποίος έχρισε αυτόν βασιλιά. Ο ψαλμός τελειώνει με τον ένατο στίχο, με τον οποίο ο Δαβίδ τερματίζει και την προσευχή του λέγοντας «Του Κυρίου η σωτηρία». Και πάλι εδώ τονίζεται η αμετακίνητη βεβαιότητα και σιγουριά του πιστού ψαλμωδού, ότι και επί των λαών σου η ευλογία, ότι δηλαδή από τον Κύριο θα του δοθεί η σωτηρία και σε όσους τον φοβούνται θα είναι δικός τους λαός και θα έχουν την ευλογία του. Είναι συγκινητική η παράκληση αυτή, που εκτός των άλλων δείχνει και την ανεξικακία και την μεγαλοψυχία του μεγάλου Δαβίδ. Παρακαλεί το Θεό να ευλογήσει το λαό του, ο οποίος δεν δίστασε να επαναστατήσει εναντίον του, διότι είναι περιούσιος λαός του, έστω κι αν τώρα παρασύρθηκε και στρέφεται εναντίον του. Συγκινητική, αλλά και διδακτική η ανεξικακία του Δαβίδ, από την οποία ήταν πτυκισμένος και την οποία είχε εκδηλώσει και σε άλλα συγκεκριμένα περιστατικά της περιπετειώδου ζωής του, όπως στα επεισόδια με τον Σαούλ και τον Αβεσσαλόμ. Γι' αυτό θα γράψει ο Δίδυμος ότι ο Δαβίδ, τον οποίον κατατάσσει μεταξύ των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, υπήρξε παράδειγμα ανθρώπου στολισμένου ψυχικά με πολλή πραότητα και αγαθότητα, αρετές τις οποίες έδειξε πολλές φορές στους εχθρούς του που τον καταδίωκαν χωρίς λόγο. Τερματίζουμε λοιπόν εδώ τα ερμηνευτικά σχόλια στον τρίτο ψαλμό, που αποτελούν μια σύντομη αλλά και περιεκτική σε πλούσιο περιεχόμενο προσευχή, μια προσευχή με την οποία ο Δαβίδ απλά και αυθόρμητα ξεδιπλώνει την πολύτιμη πείρα του. Μια πείρα που στερέωνε ακόμη περισσότερο μέσα του την πεποίθηση ότι ο Θεός ακούει πάντα τις προσευχές των μετανοημένων παιδιών του. Είναι καιρός όμως να επισημάνουμε και τα απαραίτητα ηθικά συμπεράσματα που ξεπηδούν από τον εξαίρετο αυτό ψαλμό, τον οποίον ακούμε πρώτον στον ψαλμό, στο ξεκίνημα του όρθρου σε κάθε θεία λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Ο τρίτος ψαλμός, αν και μικρός, περιέχει αρκετά διδακτικά στοιχεία. Κάθε άνθρωπος στην πορεία της επίγειας ζωής του, όχι λίγες φορές, σε δύσκολες και κρίσιμες περιστάσεις δοκιμάζεται και πλήττεται από πολλά και ποικίλα κακά. Αλλά αυτή την κρίση την οποία διέρχεται, οφείλει, όπως ωραιότατα διδάσκει ο ψαλμωδός, να την αντιμετωπίζει και να την ξεπερνάει με την αμετακίνητη πίστη στο βοηθό Θεό. Πόσοι και ποιοι πειρασμοί δεν εμφανίζονται μπροστά μας στην προσπάθειά μας να νικήσουμε τα πάθη μας που φωλιάζουν μέσα μας. Και πόσες φορές ο διάβολος ζήτησε να μας απογοητεύσει, παριστάνοντας ως ακατόρθωτο το έργο της τελειοποίησης και σωτηρίας μας, ψιθυρίζοντας στα βάθη της ψυχής μας και σε στιγμές πνευματικού κλονισμού το «ουκ έστι σωτηρία εν το Θεό αυτού». Μόνο όσοι είναι ισχυρές πνευματικές προσωπικότητες μπορούν με τη δύναμη την πνευματική και με την πίστη στο Θεό να υπερνικήσουν την κρίση και να εξέλθουν από αυτήν αλόβητη ψυχικά. Οι μικροί κατά το πνεύμα, οι μικρόψυχοι, οι ασταθείς και επιπόλαιοι παρασύρονται από τον πρώτο βίαιο άνεμο. Αυτό είναι το πρώτο μέγα δίδαγμα και μήνυμα από τον συγκεκριμένο ψαλμό. Το δεύτερο διδακτικό συμπέρασμα είναι ότι τα γεγονότα της περασμένης ατομικής μας ζωής δεν πρέπει να τα θεωρούμε ως τυχαία και άνευ σκοπού, αλλά να τα αναλύουμε, να φιλοσοφούμε, να εμβαθύνουμε σε αυτά και να εισχωρούμε στη βαθύτερη τους έννοια, ανακαλύπτοντας την ενέργεια του Θεού για την προσωπική μας ζωή. Από αυτή την αυτοεξέταση θα μάθουμε να αντλούμε διδάγματα, θάρρος και ελπίδα για την αντιμετώπιση της παρούσης καταστάσεως. Η ατομική μας ιστορία γίνεται δάσκαλος και οδηγός στις κρίσιμες στιγμές. Βέβαια, η ανάλυση της προσωπικής μας ιστορίας, η εμβάθυνση στο βαθύτερο περιεχόμενο των γεγονότων και η εξαγωγή από αυτά των κατάλληλων διδαγμάτων δεν είναι εύκολη δουλειά. Απαιτείται η κατάλληλη καθοδήγηση. Είναι αναγκαία δε και η συμβολή του πνευματικού μας, η μελέτη του Θείου Λόγου, αλλά και η πύρινη προσευχή μας, ώστε ο Θεός να μας δώσει το δικό του φωτισμό. Έτσι θα διαλυθεί το σκοτάδι της αγνίας μας, ώστε να επισημάνουμε και να κατανοήσουμε τους κινδύνους που δημιουργούν σε εμάς οι πολυπληθείς και κακεντρεχείς πνευματικοί εχθροί μας.

0: Ένα τρίτο συμπέρασμα είναι και τούτο. Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι άλλη προσβίωση δεν υπάρχει. Ο πόνος και η θλίψη είναι κοινός κλήρος όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό προετοίμαζε τον εαυτό σου για τον ερχομό του πόνου. Γράφει κάποιος σύγχρονος συγγραφέας. Σου έκανε επίσκεψη ο πόνος, μην τα χάσεις. Μόνο ρώτησέ τον, τι ζητά από σένα. Η αιώνια αγάπη κανένα πόνο δεν σου στέλνει, μόνο και μόνο για να κλαις. Και μια αραβική παροιμία λέει, αν η ζωή ήταν συνεχής λιακάδα, τότε θα μεταβαλόταν σε μια έρημο. Και κάτι άλλο, το μαργαριτάρι δεν είναι παρά ένας κόκκος άμμου στο κορμί κάποιου όστρακου. Το αίμα, τα δάκρυα, ο υδρότας και οι τοξίνες του όστρακου που περιτυλίγουν την άμμο την μεταλλάσσουν σε ένα όμορφο και λαμπερό μαργαριτάρι που δεν είναι παρά δημιούργημα του πόνου. Όλα αυτά μας διδάσκουν ότι πίσω από κάθε πόνο, δοκιμασία και πειρασμό κρύβεται μεγάλη ωφέλεια. Ουδέν κακόν, αμοιγές καλού. Ο σκυρός πόνος είναι για τις εξαγνισμένες ψυχές ό,τι είναι τα πειρακτωμένα κάρβουνα για το λιβάνι. Ενώ λιώνει, ευωδιάζει και ως θυμίαμα δημιουργεί γύρω ατμόσφαιρα κατάνοιξης. Ο διάσημος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό διηγείται ότι στο δωμάτιό του μπήκε κάποτε μια πεταλούδα που αγωνιζόταν να βγει χτυπώντας το παράθυρο. Προσπάθησε να την πιάσει. Εκείνη σπαρταρούσε. Ήθελε να της δώσει την ελευθερία, αλλά εκείνη το αγνοούσε και έπασχε. Το ίδιο και ο Θεός. Θέλει να μας δώσει την ευτυχία και γι' αυτό μας πιάνει με τον πόνο. Μας συνθλίβει. Ο Αββάς Μακάριος ρώτησε κάποτε τον Όσιο Αρσένιο γιατί οι περισσότεροι ευσεβείς φεύγουν από τον κόσμο τούτο με πολλές θλίψεις. Ο Αρσένιος απάντησε. Οι θλίψεις για εκείνους που τις δέχονται με υπομονή είναι το αλάτι που προλαβαίνει τη σκέψη της αμαρτίας και κάνει τους ανθρώπους να παρουσιάζονται στον ουρανό καθαροί. Τα μάτια του ανθρώπου βλέπουν το Θεό καθαρά μόνο μέσα από τα δάκρυα, λέει ο Γκέτε. Ας κλείσουμε λοιπόν την εκπομπή μας με όσα γράφει σε στίχους ο χριστιανός ποιητής Στέφανος Μπολέτσης σχετικά με την ύπαρξη του πόνου στη ζωή μας. Εδώ κρατάμε όλοι ένα ποτήρι. Στο στήθος, στην καρδιά, σφιχτά ένα ποτήρι. Και το γλυκό με το πικρό ανάκατα είναι στο ποτήρι μας. Γουλιά γλυκό, γουλιά πικρό πίνει ο καθένας. Πάντα πίνει το ποτήρι του. Σε κάποιους το γλυκό είναι πιότερο, σε άλλους λιγότερο. Μα το γλυκό χωρίς πικρό δεν γίνεται. Το ένα με το άλλο πάει μαζί και πίνει ο καθένας όσο ζει. Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντιπολών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3 6 24 3 49 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην Πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
9: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
10: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentinggreece.gr.
11: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
12: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
13: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
12: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
14: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
11: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
15: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
16: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
17: Ώρα Ελλάδος 6.
18: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννήθητε το θέλημά σου ως ουρανό και πτής γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, υποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Την καρδία μου και εις άξου μηγαλιάσον το επιθεών ζώντα. Και γάρου στρωθείων έβρενε αυτού οικίαν και τριγών νοσιάνε αυτή. Ούθη στα νοσία αυτή στα αισθητηριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύ μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντε εν το οίκο σου ει του αιώνα των αιώνων, ναι, σου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο ει την κοιλάδα του λαθμόνου, ει το πόνον έθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει των ομοθετών. Πορεύσονται εκ δυνάμεις εις δύναμιν, οφθήσε τον Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον προσευχίζουμε ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις τον πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τις αυλές σου υπερχιλιάδας, εξελεξάμενη παραληπτήσθεν το οίκο Θεού μου μάλλον, ή κίνημεν σκηνόμαστε να αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερίζε τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γη σου, απέστρεψες αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας αμαρτίας αυτών. Κατέπασας πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν θυμών τους αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, η διατενήσουν οργή σου από γενεάς γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψας ζώσεις ημάς και ο λαός σου φρανθίστε επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το λαό σου και του σωτηρίου σου δόησε ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσαν ημίν, Κύριος ο Θεός σου, λαλήσει ειρήνη από τον λαόν αυτού και επί της οσίους αυτού και επί επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβομένων αυτών σωτήρων αυτού, που κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και η δικαιοσύνη εκ ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσε Χριστότητα και η γη μόν δώσε των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσε και θύσει σοδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και επάκουσον μου το χώς και πένση μη. Εγώ φύλαξω την ψυχή μου ότι όσο σημεί, σώσω το δούλεσο ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω όλη την ημέρα. Έφραν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επίοικης και πολυέλεος πάση της ευκαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ούκα εις την όμοιό σου εν θεείς, Κύριε, και ούκα εις κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησες ήξους και προσκυνήσουν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσουν ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομη επανέστησε επ' εμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησε την ψυχή μου και ού προέθεντο ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμον και λίμων, μακρόθυμο και πολυέλεο και αληθινό. Επίβλεψαν επ' εμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος του παιδί σου και σώσον τον ιό τη παιδί σου. Ποιήσον με τεμού. Σημείων εις αγαθών και ιδέ τους ανημισούντες με και σχηνθεί τους όν της η Κύριε βοήθησάς μου και παρακάλεσάς μου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέ τους ανημισούντες με και σχηνθεί τους όν ότι η Κύριε βοήθησάς μου και παρακάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνους των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Της ερήμου πολίτης και εν σώματι άγγελος και θαυματουργός ανεδείχθηστε ο φόρε πατήρ ημών Σισόη, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών. Θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς των πίστη προστρεχόντων σοι. Δόξα το δεδοκότηση ισχύν, δόξα το σε στεφανός αντι, δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα. Των ουρανίων στρατιών αρχιστράτηγοι, δυσοκούμενοι μας ημίς η ανάξη. Ίνατες ημών δε είσαι εσύ, τυχήσετε ημάς. Σκέπη του μτερίγων σε ήλιο ημών δόξης, φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βοώντας. Εκ των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς ως ταξιάρχη των άλλων δυνάμων. Και νυν και ήκε στους αιώνους των όν να μην. Ο δημάς γεννηθείς σε παρθένου και σταύρος εγκομίνας αγαθέ. Ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξω τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσω σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών. Δια Αβραάμ τον αγαπημένον υπό σου και δια Ισάκ το δούλου σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώσεων σ' ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τ' ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστέτη το όνομά σου. Ελθέτε βασιλείο σου, γεννηθέ τη θέλημά σου, όσον ο νόκη της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αρχιστράτηγη Θεού, λειτουργή θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, το συμφέρον ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτηγη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλεγμος, ο δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαντι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς αντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίους ο Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φορούμεν και οδηγούμενη καταντήσομες την ώρα της πίστεως και εις την επίγνωση σα προσήτου σε δόξου και ευλογητός σε αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί σε αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτου σεραφείμ να διαφθώρος Θεόν λόγον τεκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο

0: ευτυχισμένα αξιάρετα όματα ημών και βλέψεις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν της ελίμας των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύση ημών Κύριε κατά το πλήθος σου ελέου σου, εσώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον των σαρκικών ημών φρόνημα. Ήνα των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσουμεν το μετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταδύσουμεν ένθα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός της Πορταϊτήσης των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Οσίου Πατρός ημών Συσόη του Μεγάλου των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Λουκίας της Παρθένου και των Συναυτή Ρίξου Ανατολίου Αντωνίνου Λυκίου Σερίνου Διοδόρου Δίωνος Απολωνίου Παπιανού Παπίκου Βίκτορο Σιρηναίου Θεοδόρου Διονυσίου Προνίκου και Εταίρων Δέκα των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αλεξάνδρου Απολωνίου και Επιμάχου των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Αστείου Επισκόπου Δυραχείου και Ιωάννου του εν Σερβία των Οσίων Συσόη και Ιουλιανής των εν Κιέβο και του Αγίου Ενδόξων Εωσιομάρτυρος Κυρίλου του Χιλανδαρινού. Όν την Ιερά Μνήμη επετελέσαμε και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Δεύτερο, πώς κινήσουμε και πώς θέσουμε με αυτό που στον Παστολή και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, εν Κύριο Θεός μου μεγαλήθη σπόθα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν είναι δίσω να βαλώμε να σώσει σημάτι. Εκτείνω τον ανώνα σου δεν με στεγάζουν, εν είδε στε επιρώα αυτού. Ότι δι συνέβη την επέμβασήν αυτού, περιπατών επιτερήγων ανέμων. Οποιών του συγγενού αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα, ο θεμελιών την γίνεται την ασφάλεια αυτή, που πληθύστε ει τον αιώνα του αιώνα σου. Άβησε σε σημάτι το περιβόλμιο αυτό επί των ωραίων στη σεντερίδα τα οποία την πίζει όσο φέψονται. Από φωνή του να δει σου τη δουλειά σου να αναβαίνουν στην όρη και κατεβαίνουν σε πεδίο ει των τόπων με θεμελίω σε αυτά. Όριο νέθου, όπου παραλέψουν δύο ουδέ, επιστρέψει και λέψει τη γη. Που εξυπαστούν να πηγάσουν φάρεξ να αναμέσουν την ωραία να δουλέψουν τη δίδατα. Ότι όσοι πάντα θρία του αγρού προσδέξουν τον αγρίζευσαν αυτόν. Επ' αυτά επί την άτομα που κατασκηνώσει και βάσουν πιθανό δώσει φωνή. Φωτίζουν όλοι εκ των υπερών αυτό από κακό την έργο σου χορτάσε τη γη. Εξαναδούν να πρώτη στην εσύ και χλώει την δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγεινό άρθρο τη γη και είναι σε φρένη καρδιά ανθρώπου. Του ελληνίου πρόσωπο είναι ελαίο και άρθρο καρδιά ανθρώπου στη γη. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου η κρύα του Λιβάνου. Α εφύτευση εκεί στο θύμα σέψουση του οδείου κατοικία ηγείται αυτόν. Ωρείται υψηλά τη ελάφη πέτρα τα φυγή τη λαγωγή επίση είναι ισχυρού. Ο ήλιο ελών τη δύση είναι αυτού έτου κότου και για να τον ανοίξουν αυτοί διαρρεύσουν τα πάντα θερία του τριμού. Σκύνη οριόμενη τώρα πα σε βρεσδίση από το Θεό προ την αυτή. Ανέτεινε ο ήλιο και συνήθισαν και ει τα σημάδρα αυτών και τα στήσονται. Έξω έρθει ο άνθρωπο από το τριμού αυτού και την εργασία αυτή ω εσπέρα. Όσο μεγαλύτερη εργασία.

0: πάντως Σοφία επίησης πλώθηκε στη Θεός. Αυτή θέασε μεγάλη και επιβλώσε και ρηπετάουν και έρθει θυμός. Ζώα μικρά μετά μεγάλουν και πλήθη απαρεύονται δράκον ούτως. Όν έπλασε σε μπέζουν αυτή. Πάντων προς σε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύχην ορδόντος σου αυτής η λέξος είναι. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πλαισίου τα Χριστότητος, αποστρέψοντος, τόσο το πόσο που τα αυθίσονται. Αντιναλύσεις το πνεύμα αυτόν και εκλείψου και εις το κούν αυτόν επιστρέψουσουν, εξαποστρέψεις το πνεύμα σου και θυστήσονται και ανακαινήσεις το πόσο που της γης. Είτε η δόξα Κυρίου στους αιώνας, ευραθίστη Κύριος επί της έργειας αυτού. Επιβλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμεινο οπτώμενα στον ορίον και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Ιδιωθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρονθήσω από το Κυρίο, εκλείπαινα μορτωλία από τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτός ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο, ο ήλιος όμως επιδύσουν αυτό για τους κόντους και γύρω να τον ήξω, όσο μεγαλή θέλα σου Κύριε Πάτρε Σοφία επί ίσως. Όξο Πατρή και Υιό και Υιό Πνεύμα, την Κερική Αίκη στους αιώνας των όλων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, η ελπίση μόνο Κυρία, δόξα σε ο Θεός.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε Λέησου.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε Λέησου.
1: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστων

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε
1: Κύριε Λέησου
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρα...

αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ον δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας μου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό

0: δώσει ο ήλας γλώσσες του, Θεοφεγγίσε φωστήρα, Πάτερ επέγνωμε, τες νοήτες ακτήσει κατά βγάζοντα κόσμο, και κό και σκότος εκμοιούντα της πονήρας, το δαιμόνο συγχυσέως, τη φωτοφόρο σου μνήμη ο Θελβίστος, εορτάζομεν μακάρι.
1: Ένε και το όνομα τόσου, είπε μηνάσαι, Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις των λόγων σου. Ήλπισε η ψυχή μου επί των Κύριων, περηφάνισε το βίο παλεγενόμενος. Πλούτο και δυναστεία μοναζόντο το σχήμα, ως Υιός εμφυάς ο Πάτερ Θωμά, την πτωχία μιμουμένος, του δήμας αρκωθέντος, ο τεν πόλης, σε χαρί

0: να παθεί ασυδαρτήσει πως ευχή δε ανεβλήσε και αβλεπτούσι το βλέπει και τη σχολή ευδροφή ανεδωρήσα του.
1: Ότι παρά το Κυρίο

αθλοφόρε του Χριστού έστις προβήματον Ανδρίος Χριστον Κυρίτου σας σταύρος συνεκουσίων καταδεξαμένων και δεσμής ομιλήσασα και πάσες ακά

Θεός λαρών Αγίας το όξεφρά του Πατρού σου Ιωαννίου. Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες πνηρίων δύσιν ειδόντες φώσεις πνηρινών. Υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σε πάση και εις ημείς τη φωνής Ουσίας. Ιε Θεούς ζωήν δουλούς, Υιό κόσμος δοξάζει. Εσπέρα

0: εντό και κραγένε με προς αυτό.
1: Εδώ επικαλείστε με εσύ που σας μου, Θεός της δικαιοσύνης μου, εθλίψε πλατεινάς με.
0: Κύριος εις ακούσετε μου, εντό και κραγένε με προς αυτό.
1: Καταξιώσον, Κύριε, εν διές περατά αυτήν αμαρτήν σου λαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατρών ημών και ενετών και δεδοξασμένο με το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς καθάπερ και λυπησέμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξούμε τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα. Συνέτησε με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισό με τις δικαιώμασεις σου. Κύριε, το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα τη χειρώσουν παρήδες. Συμπιένεις, συμπιένος, συμπιείνος. Σύνδοξα πρέπει του Πατρίκη το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την κοινή και αή και εις τους αιώνας τον αιώνα να μείνει.
2: Πληρώσουμεν την εσπερινήν δέησιν ημών του Κυρίου.
0: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλόδοξος.

τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Κύριο Θεός ημών, που κλείνας ουρανός και κατεβάσει η σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε από τους δούλους και την κληρονομία σου, σιγά το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, εσύ του λυπέκλειναν τα σκεφαλάς τους, αυτόν υπέδεξαν αυχένας, ούτε εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθεια, αλλά το σών περιμένοντες έλεος, και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία νους διαφύλαξον παντή καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: σε ευαρεστείς εσύ. Άλλο έχθρος απατάμε και πολεμεί την ψυχή μου. Κύριε, μην στένος απόλουμε, σώσον με.
1: Προσέρα τους οφθαλμούς μου, το κατοικούνται εν το ουρανό ειδούς. Οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών. Σ' οφθαλμοί παιδείς και ισχύρας Κυρίας αυτής σου, τόσοι οφθαλμοί μου προς Κυρίων των Θεών ημών. Έως σου ηκτηρίσε ημάς, της ημαζόμενος και προστρέχων, το λιμένι που το ουδία σώζεται, το ηκτης οδυνόμενος και προσπίπτων, ιατρείο του το ουθεραπεύεται, δημιουργέ των απάντων και ιατρέ των νοσούντων. Κύριε, πριν εις τέλος απ' όλο με σώσον με.
0: Λέησον ημάς, Κύριε, λέησον ημάς, ότι υπεπορία πλήστε με εξοδεύει.

0: πολύ εις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, όι τίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάξον, προσευχίζουμε ενώτης ενδύσιν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γίνη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία τράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες εις λάκων. Ακουστών ποίησον μη το πρωί το ελεός ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελίμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψω την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξολοθρεύσω σε χρούς μου και απολύς πάντα σλίβα της ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι.
2: Θεός, Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός ότι στον

ιερές ουρανίες, ας πέσω με κραυγάζονται σε βάθος ψυχής. Άγιε νεκτάριε, ορθοδόξα προστάτα, πάσης ημάς νήτρωσε, συμφοράς και ανάγκης. Και πειρασμών και λύγγεν όσων χάνεμων, τους καταφεύγοντας πάτερ της σκέπης σου.

Ουρανίες προσπέσομεν κραυγάζονται σε κλάθους ψυχής. Αγίε νεκτάριε ορθοδόξων προστάτα, βάσης ημάς λύτρωσε συμφοράς και ανάγκης, και πειρασμών και νόσων χαλεπών, τους καταφεύγοντας πάτερ της σκέπης.

0: Από στο μερδεσπίνα έξω, στους γαρδούλους σώζει σάι, εκ παντίον δεινό.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσουν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρα εν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες εκεί σε με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Λυνείς με και υπερχιώνα λευκανθίσουμε. Ακουτίζ με αγαλίασιν και ευρωσύνη αγαλιάσουν τε ωστέ ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένους εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Τρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίνε ενεσύν σου. Ό,τι ή η θέληση σας θυσίαν εδώ καν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες της θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επιθεσιαστηριών της Μόσχος.
0: Όγιε του Θεού πρέπει υπερήμου, πληγείς την κακία του δυσμένους,

0: πες βεβαίοι περιμόν, Αγίος ανήσα σου τη ζωή, αη αγιάζεις και λυτούσε πάντος κακού, νεκτάριε Πάτερ Θεοφόρε, σπροσιώντας τις θείες λειψάνη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θα

0: στήριγμα και χαριτωμένη Παρθένε τους καταφεύγοντας υπό τη σκέπη σου των πολυπλόκων σκανδάλων του δολίου δράκοντος σκέπε και φύλατε.
1: Διώσου σου

ευσεβούσιμον έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών,

συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πολιτά αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πάντων των μετευλαβίας και κατανήξεως συμμετεχόντων

0: μου, ασθενήσεις προσέχοντας. Πάτερ πανταχώθε την Θεία Μάνα σου, θεραπείας καταξίωσου και την λύπη τούτων διασκέδασου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

0: Με πανά μου με στις μετανοίας οδών σωτήριων και παθώνοντας κυρτήματα
1: νεκροσώνης τέλος και αφάνισο.
0: Άγιε του Θεού ο πρέσβευε υπερήμων έβρεσε θερμόν αντιλήπτορα ή έγινα δια τούτο σου τη χάρη τη άη καταφεύγει και λυτρούνται πάσης θλίψεων.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερήμων ήρευμον ζωήν διανύκε αταραχών από πάσης του εχθρού επιβουλής καταξίωσον ημάς Πάτερ νεκτάριε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι μέγα σε φρουρών και προστάτην πατερώσιε κτημένη η μονή σου εις επί εγκαφέ.

0: ρε, τους ελπίζοντας τη σκέπη σου αείς.
1: Ανωτέρους πάσης βλάβης διατήρησου.
0: Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών σωμάτων και των ψυχών τα σωδήνας επικούφισον νεκτάριε Πάτερ των προς την συναφορών των πρεσβείαν και τας καρδίας ημών χαράς πληρωσών και αθυμίας χαλεπής εξημών την ομίχλην διαλυσών.
1: Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών.

0: Νεκτάριε θαυματούργε, τους προσέχοντας πίστη τη σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υψώθενο συμπαθείς εποπτεύων και απάστος πριν προστατεύων μη παύση. Της ιερά σου μόνης Θεοφόρε, της κεκτημένης ως μέλα θησαύρισμα. Νεκτάριε θαυματούργε, την σωρό των Αγίων.

0: Ελεύωσο από την ψυχή μου, ως επίδοση βίου βελτιώνω.
1: Διάσωσο, εκ πάσης βλάβης και θλίψεως ιεράρχα, τους εν πίστη της η πρεσβεία προστρέχοντας και σε

ακούσω δυσόπισο, ως έκουσα μητρική πολυσία.

0: και Ορθοδόξων Χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθε υπέρ των απανταχού της γης ορθοδόξων.

υπερηγείας των ασθενών των, αναρρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής θλιβωμένης.

Εγώ ήλθον είναι ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός, ο ποιμήνο καλός. Την ψυχήν αυτοτίθησιν υπέρ των προβάτων.

Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός και γινώσκω τα αίμα και γινώσκομαι υπό των αιμών, καθώς γινώσκομαι

Και άλλα πρόβατα έχω αούκα στην εκ της αυλής ταύτης, κακή να με διαγαγήν και της φωνής

0: Ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων.
1: Ελεήσον ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου και κατά το πλήθος των ηχθυμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Νέον άστρον πεφυνάστη του Χριστού Εκκλησία εν εσχάτης έτεση βίου καθαρότητη λαψασοσία.

Αγίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων οερών αείλων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του τιμίου και εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας εν δόξου Μεγαλομάτων.

Του Θείου και των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Πολυκάρπου και Ευαγγέλου Περεγρίνου και των Συναυτό Λουκιανού Πομπίου Ησυχίου Παπίου Σατορνίνου και Γερμανού όν την Ιερά Μνήμνη επιτελούμεν και πάντων σου τον Αγίο και τεύομεν σε

Πάστος, αλεπάς ασθενείας, πατέρ νεκτάριε, τον πίστη προσιόντων, της θύσου λειψάνης, αρρωγός ετοιμότατος, εν της εσχάτης κερί.

0: και της ευνοίας της εις τριγάτας αντιλήψεις.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εντολών με προστρίβων του εξουσαρκωθέντος κόρη οδήγησον, πύλων της αμαρτίας εξαίρουσα παρθένε, τη ροπήν της καρδίας μου, ειν αϊνός εαΐς.

0: της καρδίας μου του σαύλακα συστέλος, ξύρανον δυνάμει των θείων πρέσβειων σου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ασθενειών σε, θεραπεύτην εγνοκώτας, καταφεύγω με την κάρα σου.

0: Υιός, την Παρσεπτόν εικόνα σου πορταΐτησα.
1: Η επισκιώση σου της επτή, όντως ωραίος, Υιός σου η θαυμαστή. Και ελευθερία δίνωνα η παρέχεις, εις δάκτυλος Υιού συνελευθερωθείος.
0: Πέτρε θείον άρμα χερουβικών, ουράνιε Παύλε, όχημα τεσσεραφικών, η πύρινος γλώσσα του Θεάνθρωπου λόγου, πυρός με τις γέννης απολυτρώσαστε.
1: Αγία Νικόλαε θαυμαστέ, λιμήνο μπροστά της, κυβερνήτης ο ασφαλής, ημάς λυσέ.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Ότι σου

0: Αφήν των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τεντεώμεθε υπερ υγείας, σωτηρίας, ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών, των εν τη αλλοδαπή ευρισκομένων, των εν θαλάσσιων.

0: Δεόμεθα υπέρ των εν μέση Ανατολή και Βορείου Αφρική και αλλαχού της γης, χυμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της από Θεού αντιλήψεως, βοηθείας και σωτηρίας αυτών και εδραιώσεως αυτών εν τη πίστη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετε δεόμεθε υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν

Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσουν, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εξ επικειμένης δικαιοσύνης.

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αμήν.
2: Σε δώσε Κυρίως ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών στην Αγία Εκκλησία πόλη, Ιερά Μητροπολή και καθέδρα τάφτη και το κίνημα παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Δημιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν Ασυγρή του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσων, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώου Μαγείας αυτού Μητρός της επικεκλημένης πορταϊτήσης. Ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων. Του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης. Της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής και των γονέων αυτής Δωροθέου και Ευσεβίας. Του Οσίου Πατρός ημών Θωμάτου εν το Μαλαιό. Του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ευσταθίου και των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Πολυκάρπου και Ευαγγέλου, Περεγρίνου και τον Συναυτό, Λουκιανού, Πομπιείου, Ησυχίου, Παπίου, Σατορνίνου και Γερμανού. Όν την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ζευγάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
11: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
12: Ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
13: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
14: μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη, παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
6: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

0: Οικογενειακή ζωή. Μέρος 13. Η εγκράτεια στην καθημερινή ζωή. Γέροντα, κάποια φορά μας είχατε πει: χρειάζεται αποκλεισμό στον πνευματικό αγώνα. Τι εννοούσατε? Στον πόλεμο προσπαθούν τον εχθρό να τον αποκλείσουν, τον περικυκλώνουν, τον κλείνουν μέσα στα τείχη και τον αφήνουν νηστικό. Μετά του κόβουν και το νερό, γιατί ο εχθρός, αν δεν έχει βασικά εφόδια και πυρομαχικά, θα αναγκαστεί να παραδοθεί. Έτσι, θέλω να πω, και με την νηστεία και την αγρυπνία αφοπλίζεται ο διάβολος και υποχωρεί. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, λέει ο υμνοδός. Με την άσκηση εξαϊλώνεται ο άνθρωπος. Φυσικά, πρέπει να εγκρατεύεται κανείς αποβλέποντας ένα ανώτερο πνευματικό σκοπό. Αν κάνει εγκράτεια για να αποτοξινωθεί από τα λύπη, πάλι για το καλό του σαρκίου του φροντίζει. Τότε η άσκησή του μοιάζει με τη γιόγκα. Δυστυχώς, το θέμα της ασκήσεως, ακόμη και άνθρωποι της Εκκλησίας, το έχουν κάνει στην άκρη. Πρέπει να φάω, λένε, το φαγάκι μου, να απολαύσω και εκείνο και το άλλο, γιατί ο Θεός όλα τα έφτιαξε για μας. Ξέρετε τι μου είπε μια φορά ένας αρχιμανδρίτης σε ένα τραπέζι που μας είχαν κάνει? Εγώ δεν μπορούσα να βιάσω τον εαυτό μου να φάω περισσότερο από όσο έτρωγα, και εκείνος το πρόσεξε και μου είπε: όποιος φθείρει το ναό του Θεού, φθείρει τούτον ο Θεός. Μήπως το πήρες ανάποδα, του λέω. Στην άσκηση αναφέρεται αυτό ή στην ασωτεία? Το χωρίο εννοεί αυτούς που φθείρουν, που καταστρέφουν το ναό του Θεού με την ασωτεία, με τις καταχρήσεις. Δεν εννοεί αυτούς που κάνουν άσκηση από αγάπη προς τον Χριστό. Και βλέπεις, ανέπαβε το λογισμό του και έλεγε: πρέπει να τρώμε για να μην φθείρουμε το ναό του Θεού. Κάποιος άλλος μετά από μία επίσκεψή του σε κάποια μονή μου είπε: πήγα σε ένα μοναστήρι και οι καλόγεροι αρρώστησαν από την πολλή νηστεία που έκαναν. Τα ασκιά με το λάδι ήταν άθικτα. Αυτά κάνουν, πάτερ μου, η νηστεία και η αγρυπνία. Τι να πεις, τέτοιοι άνθρωποι θέλουν να μην στερηθούν τίποτε. Τρώνε το φαγητό τους, το φρούτο τους, το γλυκό τους, και έπειτα, για να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους, κατηγορούν τους άλλους που κάνουν άσκηση. Δεν έχουν αισθανθεί την πνευματική χαρά της ασκήσεως. Σου λέει ο άλλος: πρέπει να πιω τόσα ποτήρια γάλα. Θα νηστέψω τη σαρακοστή, αλλά μετά θα τα συμπληρώσω, γιατί πρέπει να πάρω τόσο λεύκομα. Δεν είναι ότι το έχει ανάγκη ο οργανισμός του, αλλά λέει ότι το δικαιούται και αναπαύει το λογισμό του ότι είναι εντάξει, ότι δεν είναι αμαρτία. Μα και μόνο να σκεφτεί κανείς έτσι είναι αμαρτία. Πού φτάνει η ανθρώπινη λογική? Να είναι εντάξει και με τις νηστείες που έχει καθορίσει η Εκκλησία, αλλά να μην στερηθεί και αυτά που έχασε στο διάστημα της νηστείας. Πώς να σταθεί μετά το Άγιο Πνεύμα? Και βλέπεις, μερικοί οικογενειάρχες τι φιλότιμο έχουν. Πήγε κάποτε να εξομολογηθεί κάποιος πολύ απλός που είχε 9 παιδιά και του είπε ο πνευματικός να κοινωνήσει. Πώς να την κοινωνήσω, του λέει. Βάζουμε λίγο λάδι στο φαγητό, γιατί δουλεύω κι εγώ και τα παιδιά μου. Πόσα παιδιά έχεις, το ρωτάει ο πνευματικός. 9. Πόσο λάδι βάζετε στο φαγητό? 2 κουτάλια. Πόσο λάδι σου πέφτει, κακομοίρη μου, του λέει ο πνευματικός. Πήγαινε να κοινωνήσεις. Ήταν 11 άτομα και έτρωγαν 2 κουταλάκια λάδι όλο και όλο, και τον πήραζε ο λογισμός. Έχω γνωρίσει λαϊκούς που αγίασαν με την άσκηση που έκαναν. Να, δεν έχει πολλά χρόνια που στο Άγιον Όρος εργαζόταν για αρκετό καιρό ένας λαϊκός με το παιδί του.
1: Ο επιβλέπων επί την κίν και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομος, τε μη υπάρχει αυτούς, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ηλίος έγνω την δύση αυτού έθου σκότος και γένε τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί εισας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
2: Ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε, ελέγχησον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε, ελέγχησον.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε, ελέγχησον.
2: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Ελέησον.
2: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Ελέησον.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και

σούντων, καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Χριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό.

0: κίνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Μακάριος ανήρος σου και πορεύτη εμβουλία σεβών και νοδό μαρτωλών μου κέστη και την καθέδρα λινών και κάθισεν. Αλλή εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένο παραταστεί εξόδους των υδάθων όταν καθόν αυτού δώσει καιρό αυτού και το φύλλον αυτού καπορίσετε και πάντα ως άνθιοι κατεβοδοτήσετε. Ούχωτος η ασεβής, ούχωτος αλλιώς υγνούς ο νεκρύπτει ο άνωνος από προσώπου της γης. Δια τούτο ο καναστήσονται ασεβής εν κρίσου δε αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ότι γινός και Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Η Αθία κρύαξαν έθνη και λαοί εμελέχθησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξαμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψαμε να φημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκνυχτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσιρος αυτούς εν αρχή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση από αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εδώ σήμερα και γενικά σε. Έτησε παρά μου και δώσος η έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Δημανείς αυτούς εν ράβδος ιδυράως και επικεραμαίως συντρίψεις αυτούς. Και αν η βασιλής είναι παιδεύτηκε πάντες υπρίνονται στην γη. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού μακάρι πάντες οι πεπιθώτες από αυτό. Κύριε τι επληθήσεις αν πλήγοντες με πολύ επανίστανται θεμέ. Πολύ λέγουν στην ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήφθον μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκ έκραξα και πήκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσα τη γέφτη με τη Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσουμε από μυριόδων λαού τον κύκλωση μου που τη θεμένα μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου ότι Σύ επάτευσας πάντα σου σε φαίνοντάς μου ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και

0: Ιερείς διευδεηθόμεν
1: και ελέησον
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Πεσούνται έναν φιβλίστρο αυτόν οι αμαρτωλοί κατά μόνα συμβαίνει.

γόμνας, την αυτού εθελούσιον μη μου μένει νέκρωσιν, δια πόνον αθλήσεως, κειμένη τάφου αίματος πρόσχησιν, αναπηγάζει στένη του πνεύματος, ειν αριόμενη εις ψυχών καθάρσιον,

που το κόσμο χάριτες της προς Χριστόν αγάπησε χώρισαν, αφιεμένην της ωραιότητος της υπερένειαν του σεπτού νυμφίου σου επιτυχήν, εις περ κατηξίωσε Θεό θερμα.

του φανένος επηγής, νύμφη εκλεκτή ανεδείχθης, Κυριακή αληθώς, καλή διαλάμβουσα εν θεών πράξεων, και της θείας αθλήσεως, φεδρές αγλαΐες, όθεν των ουράνιων θάλαμον όκησας, εν θα ως παρθένος και μάρτης, πάντοτε χορεύουσα πάντων των ημών ευόντων.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης Αθανάτου Πατρός, Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Υιουργή Σου, ειδώντες φως εσπερινών, ειδούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Άξιον σε πάθους και ρησιμής και φωνές εσύ, η έφερου ζωήν οδηδούς, διό κόσμος,

0: Αμαρτία σα αγίου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία, πρόσχομεν.
0: Πάμε, λέει ο κύριο. Πάντα τα έθνη συνήθισαν άμα και συναφίζονται άκουγε. Εξ αυτών τη αναγγελίτα αυτά εναφή, ή τα εξ αρχή τη αποσταποίηση ημί. Αγαγέντουσαν του μάρτυρε αυτών και δικαιωθήτουσαν και ακουσάτουσαν και υπάτουσαν αληθή. Γίνεστε μη μάρτυρε και εγώ μάρτυρε, λέγει κύριο ο Θεό και ο Πε μου ανεξελεξάμι. Ειλαμβρώντε και πιστέψτε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθέ μου και γένετο άλλο Θεό και με τεμέ ουκέστε. Εγώ είμαι ο Θεό και ουκέστη πάρεξε μου ω όζο. Εγώ ανήγγειλα και έσωσα, ονίδησα και ουκέν εν ημίν αλότριο. Είμαι σε μη μάρτυρε και εγώ μάρτυρε, λέγει κύριο ο Θεό. Έτσι απαρχή εγώ ημί και ουκέστη να εκτοχυρώ μου εξαρούμενο. Πίσω και τι αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει κύριο ο Θεό, ο λυτρούμενο ημά ο Άγιο του Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Δικαίω ψυχέ η χειρή Θεού και ομοιάψεται αυτόν βάσανος. Έδοξαν ενοχαλμή σε πρώνον τεχνάνε και λογίστη κάκωση η έξοδο αυτών και η αρτιμών πορεία σύντριμα. Η δε είναι εν ειρήνη και γαρενόψη ανθρώπων εάν πολλαστώσουν η ελπή αυτών Αθανασία πλήρη. Και ολίγα ερπεδεφέντε μεγάλα ευεργετηθήσονται. Ότι ο Θεό επήρασεν αυτού και έβρεν αυτού αξίου σε αυτού. Ω χρυσόν εγχωνευτήριο εδοκίμασεν αυτού και ω ολοκάρπο μαθησία που σε δέξε το αυτού. Και εν καιρό επισκοπή αυτών αναλάμψου και ω πινθύρε εν καλά μου διαδραμούνται. Κρινούν συνέθνη και κρατήσου λαών και βασιλεύσει αυτών κύριο του αιώνα. Υπεπιθώντε επ' αυτό συνήσου στην αλήθεια και η πιστή αγάπη προσμένου στην αυτό. Ότι χάρη και έλεο εν τη σωσή αυτού και επισκοπή τη εκλεκτή αυτού. Παλιμιό το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσφομεν.
0: Γυναίκα Ανδρία τη Ευρύση, τιμιωτέρα δε στη λίθον, πολυτελών ητι άφτη. Θαρσί επ' αυτή η καρδία του ανδρό αυτή, ητι άφτη καλό σκύλων που θα μπορέσει. Ενεργή γάρ το ανδρή αγαθά πάντα των βίων. Μυριωμένη αίρια και λίνων επίησεν εύκριστα τε σκεψίν αυτή. Εγένετο ο συνάμ, εμπορευωμένη μακρόθεν, συνάγει δε άφτη των βίων. Και αν είστε εκνυκτό και έδω και βρώματα το οίκο και έρτα τεστεραπένε. Θεωρίζεσαι Γεώργιον επρίατο, από δε καρπό χειρών αυτή κατεχύτευσε κτήμα. Αναζωσαμένη, χειρό στην οσφήν αυτή, ήρισε του βραχίωνα αυτή ει έργο και ηγέψοντε ότι καλό έστι το εργάζεστε, και ούκα πω βαίνεται όλη τη νύχτα ο λίχνο αυτή. Του πύχη αυτή εκτείνει, επί τα συμφέροντα, τα δε χείρα αυτή ερίδη ει άντρακτον. Χείρα δε αυτή δίνει ξεπένητη, καρπών δε εξέτεινε πτωχό. Στόμα αυτή δίνει ξεπροσηκόντο και ενόμο και τάξενε στήλατο τη γλώσσα αυτή. Ψευδή αρέσκεια και μάγιον κάνει συνεχώ. Κυνήγα συνετή ευλογείται και εν ίστο εμπίδε ο ανήρων τη.
1: Είπαμε πάντε εξ όλη τη ψυχή και εξ όλη τη διανία. Είπαμε.
2: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.

σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη Αγία Μονή ταύτη των αδελφών της Ιεράς Μονής.

0: αρχής και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε και εσπέρα τα αυτιά να μας δώσουν δάκτυλοι ημάς. Ευλογητός ή Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθά περιπίσαμεν επί σε. Ευλογητός ή Κύριε δίδαξον τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ή Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ή Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των ανθρώπων σου χαρίδης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών,

και εσύ την ειδόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους

0: Κύριε ο Θεός ημών, ο κλίνας ουρανούς σε καταβάσει σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σιγά το φοβερό και φιλανθρώπου παιδί, είσαι η δούλη που έχει τα σκεφαλά στους δεύτερων υπέταξε να φιένας. Ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντας βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένοντας έλεος και την σύνα απεκτεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξουν επαντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρα και την προσιούσα ανοίχτα ο παντός ετρού, από πάσης αντικειμένης συνεργείας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άθλησιν υπέμεινα στις υπαλέστρα κατάλληλων, Κυριακή Παναίδη με, Παρθενία ενδοξέ μαρτυρίου αίμα, συγκερασμένοι όθεν και στέφανον δίπλουν, ο ευεργέτησι εχαρίσατο, προσόν και ανελήλυθας πεπικυλμένη λαμπρότητη, ως Παρθένος Πανάμωμος και ως μάρτης αίτητος.
2: Υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέρσχεμι, κάλυτο του σώματος η ωραιότηση εν Θεός της ψυχής σου συνέδραμε, ως κρίνων γαρέλαμψας εν μόνες Αγίων, εκλελευκασμένη και τες του αίματος ρώες, πεφυνιγμένη Παρθένε πάνσεμνε, διώσε και ουράνιος τέρπνος εδέξα το θάλαμος και παστάς ακατάλυτος ως Παρθένο και μάρτυρα.
1: Και έστησεν επί πέτρα τους πόδας μου και κατεύθυνε τα διαβήματά μου. Κύκλο παρενέβαλε Κυριακή σε πανέφημε οριόμενος άγγελος. Εκ βρέφους των Κύριων φοβουμένη όφθης και ανακειμένη ως περανάθημα τερπνών τετηρημένων το παντοκράτορι εν δεύτερ κατεπάτησα στην του τυράννου παράνοιαν

0: την απολύ στον δούλου σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίγιση αιώνα των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάση Μαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεστα στις ταινίες ημών. Ένε και το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίγιση αιώνα των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών ο Ιωσουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσ ημίν σήμερον και άφησε ημίν τα φιλήματα ημών. Ως και ημίς αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη στενέχεις ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως βρίσεις πολύκρονος Παρθένο Μάρθης Χριστού, κατήρδευσας παν σοφέ την εκκλησίαν αυτού και ήθλησας άριστα, έσωσας τους εν σκότη της ειδωλομανίας, έγλυτων σων θαυμάτων,

0: Χριστόν και σώσεν εν θανάτουτας ψυχάς ημών.
1: Σοφία,
0: ευλόγησον.
1: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Υγεία και μόνο του πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συντιέγει η Εκκλησία χώρα πόλη Μητροπόλη και ιεραμονή τάφης αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Συντιμιωτέρα να χειροβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίνεις τον Σεραφείμ την αδιαφθόρος τον λόγο τελούσαν την όντως ο τόπον σε μεγαλύνω.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατέ Κύριο και Υιό Πνεύμα Κτηνή και Αίχθησον στον ομιμήν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εναγής θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμού Αγίας από τον Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων οερών δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφιλοδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξεων και Πανεφίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Νομάτρους Γεωργίου Ενιών Ενής Αθήσης Προστάτου και Πολίου Χουημού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ακήμ και Άνης, Θωμάτου εν Μαλαιό, Κυριακής Μεγαλομάρτυρος, όν και τη μνήμη του Λούμου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε μας αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε μας. Καλό ξημέρωμα και αύριο Αγία. Έλεον αγκαλιάσεως έτσι ετοιμάσαι.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM Στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραγάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.
2: Τρίτη εβδομάδα, μέρα Πέμπτη, ο Ευαγγελιστής Μαρθαίος μας λέει ότι πόσο πρέπει πραγματικά να προσέξουμε, όχι τόσο αυτό που λέγεται σώμα, αλλά όσο πρόκειται περί ψυχής. Πρόκειται περί την αξία του ανθρώπου και την αθάνατη που είναι η ψυχή, γιατί όπως δείτε είναι δώρο Θεού που τη θέλει πραγματικά να πλησιάσει με πίστη, με αγάπη, με ταπείνωση, με υπομονή και με συγχώρηση προς τον συνάδελφο. Τότε και τα σφάλματά του και τα σφάλματα της ψυχής και τα σφάλματα τα πάντα όλα είναι πραγματικά τι, συγχωρημένα από τον Θεό. Μην έχουμε ορισμένα πράγματα τυπικά μόνο. Μας θέλει ουσία να ζήσουμε. Μας θέλει μια πραγματικότητα μέσα μας και μια παρουσία όταν χρειάζεται κάπου, οπωσδήποτε. Γιατί για μένα είναι, όποιος ζει κατά Θεόν πραγματικά, κάτι σε τραβάει από πάνω του. Και νιώθεις κι εσύ ότι έχεις ανάγκη. Και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται, και γι' αυτό βάλλονται οι άνθρωποι αυτοί πάρα πολύ. Γι' αυτό και μας λέει αλλού, θα είστε μισούμενοι υπό πάνω των εθνότητα του δημάμου. Μην απορούμε ότι έχουμε αντιπάλους. Μην απορούμε ότι έχουμε ακόμα και εχθρούς. Όλοι είναι ακριβώς τι, άνθρωποι, καμία αντίρρηση. Αλλά πολλές φορές είτε ακόμα από ζήλο που κατεπίγνωση, από ορισμένα πράγματα, άλλες που είναι διάφορες άλλες αιρέσεις, στις οποίες επιτίθενται δερμήτατα. Λες και είναι άμαντη εκείνη και εκείνη μόνο, όσοι είναι χριστιανοί, είναι η αμαρτωλή. Συν αμαρτωλή το βλέπω όλοι μας είμαστε. Τα πράγματα όμως πρέπει να τα καθαρίσουμε μέσα μας. Γιατί δεν πρέπει να σταθούμε όπως είμαστε και να μην έχουμε καμία ακτίνα από πάνω μας. Άλλος με την πένα, άλλος με τη γλώσσα, άλλος με την πράξη. Και όλα μαζί, η πράξη είναι απαραίτητη. Γιατί οπωσδήποτε όταν έχουμε μόνο λόγια, είναι στη στιγμή που είναι τα λόγια. Αλλά και στη στιγμή όμως, για να βεβαιωθούν τα λόγια, μου χρειάζεται και η ζωή μου. Και η πράξη μου, η συμπεριφορά μου, ο τρόπος στο οποίο πραγματικά πρέπει, πώς πρέπει να φερθώ. Όπως θέλω να μου φέρεται ο Θεός, να φερθώ προς τον άνθρωπο. Θα μπείτε δύσκολο, καμία αντίρρηση. Δεν πάμε για να κερδίσουμε την κόλαση. Πάμε να μας δώσει τη μάχη σπιτάκι θα αποτελέξει στον παράδεισο. Εκεί που για μένα ναι, δεν μπορώ, ο Παύλος λέει κάτι προς Κορινθίους, νομίζω ότι εκεί είναι τα πράγματα πάρα πολύ. Εγώ λέω μόνο, θα λιποθεμάς από ευτυχία. Μην αφήνουμε αυτή την ευκαιρία. Γιατί εδώ είμαστε τόσο προσωρινοί και τόσο πρόσχεροι και εκεί θα είναι αιώνιτη πράγμα. Δηλαδή είναι κάτι που ο ίδιος ο Θεός κατέβηκε για να μας δώσει τον εαυτό του και θυσία ολοκαύτωμα δόθηκε. Και ας τους εμπλεγμούς και τα πάντα που τον έκανε και τα πάντα. Αυτά δεν τον, μέχρι που τον τεμάχιασαν, τον έκανε όπως είναι γνωστό, τον σταύρωσαν. Και συνέχεια πάλι και από μέσα από την εκκλησία πήγαν και διάφορες άλλες αιρέσεις να συκουφαντήσουν, να κάνουν κάτι υποταλλαγές μέσα δεξιά και αριστερά. Γιατί ο Ιωσφόρος βεβαίως δεν έχει εξοδοθεί, δεν έχει, είναι κάτι που είναι τι, όπως εκπαιδεύει κάποιος, έτσι και εκείνος μας, δηλαδή μας εκπαιδεύει για το κακό. Αλλά όσο μας παιδεύει για το κακό, αλλά τόσο πρέπει να κάνουμε, να ανατρέψουμε το φέρνω προς το καλό. Όσο δυσκολίες βρίσκω, τόσο πιο δυνατές πρέπει να γίνουν. Και όσο τα πράγματα πραγματικά είναι δύσκολα, τόσο πιο εύκολα πρέπει να τα κάνουμε. και γίνονται. Γιατί εκείνος, ο Θεός δηλαδή, ο Χριστός, βοηθάει τον άνθρωπο. Και μας θέλει πραγματικά, όπως αγωνίστηκε με τη βοήθειά του, να αγωνιστούμε κι εμείς. Και θα κηρύξετε, λέει, από πόλη σε πόλη. Και όπου δεν θα δειχθούν, λέει αλλού, ότι τενάξετε ακόμα και τη σκόνη από τα ποδάρια και πήγαινε πάντα που πρέπει. Και η τιμωρία θα έρθει μόνη της σε αυτόν τον λόγο. Δεν τιμωράει ο Θεός. Αυτοτιμωριόμαστε και με τις ενέργειες του πονηρού πολλές φορές καμουφλάρεται εκείνος και μας λέει ότι τι, άγγελο φωτός είμαι. Και δυστυχώς όμως, αν είχαμε τα μάτια της ψυχής όπως πριν να είχαμε, θα γνωρίζαμε αυτές τις ιδέες και αυτές τις πανούργες που έχει μέσα του ο πονηρός και το δηλητήριο που έχει κατά το ανθρώπου. Γιατί θα του κληρονομήσει αυτό που έχασε. Οι δαίμονες δεν είναι λίγοι. Είναι πάρα πολύ. Ένας είναι ο δαίμονας, ο αρχηγός. Γι' αυτό λοιπόν αυτόν πάμε να κερδίσουμε τη θέση που ακριβώς σήκουσαν το λάβαρο ότι αυτοί είναι και δεν λυγίζουν. Και ο εγωισμός αυτός τον έβγαλε από τον παράδεισο και απαιτήθηκε τώρα κατά τον οπαδόν. Θέλει ακριβώς τι να κάνει, να αλλάξει τη σκέψη ο άνθρωπος. Να μην σκέπτεται την πίστη, την ορθόδοξη πίστη, για να μην σκέπτεται ακόμα το καλό προς τον άνθρωπο. Να μην σκέπτεται ακόμα να γίνει ατομιστής, να γίνει χρηματολάτρης, να γίνει φιλόδοξος, να γίνει ό,τι δεν πρέπει να γίνεις. Όλα αυτά μας οδηγεί να τα κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι τι, διουγμούς θα έχουμε. Αλλά δεν θα πάγουμε ακριβώς τι. Το να ζήσουμε και όπως θα χρειαστεί, επαναλαμβάνω, το στόμα θα πούμε στόμα. Αλλά το μήνυμα που θα είναι, τι πρώτα είναι, η συμπεριφορά μας, ο τρόπος η ζωή μας. Τι χτίζεις, ό,τι χτίζεις θα βρεις μπροστά, ό,τι φτιάνεις θα βρεις μπροστά. Αυτές είναι αποσκευές που στέλνονται προτού να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν ας αφήσουμε τους μικροεγωισμούς μας μέσα, γιατί πολλές φορές γίνονται εμπόδια, πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, γιατί ο Υιός Φόρος τίποτα άλλο δεν είχε, κανένα μάρτυρα στρατηγικό δεν είχε, αλλά για να είναι τόσο εγωιστής και τόσο υπερήφανος, που αυτός εγώ είμαι και έγινε αυτός που έγινε ύστερα τα αντίθετα και έγινε ο Υιός Φόρος. Αλλά αυτός όμως ενεργεί για να φέρει σε αυτά τα μέτρα τον άνθρωπο. Του γαργαλάει από εδώ, του γαργαλάει από εκεί, να φροντώσει και να πει ότι εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους. Εγώ είμαι πραγματικά σωστός. Εγώ κάνω εκείνο. Όλοι και αρχίζουμε ύστερα και κρίνουμε και κατακρίνουμε και καταδικάζουμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει. Όταν είναι θέμα δογματικά, καμία αντίθεση. Αλλά σε θέματα σφάλματα, ας προσέξουμε και ας προσέξουμε. Είναι ανάγκη γιατί όλοι μας έχουμε λίγα τι πολλά σφάλματα. Και αμαρτήματα ακόμα και πιο σοβαρά ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται αυτή η έρευνα μέσα μας να καταλάβουμε. Γιατί και να αρχίσετε πραγματικά τι, να μιμηθείτε αυτούς που έχουν τι. Για μένα είναι τώρα στο θέμα αυτό πώς το κάνουμε. Ο καθένας περισσότερο τι, να μιμηθεί το όνομά του που φέρει. Το όνομά του, εγώ το παραδείγματι, επειδή σαν κληρικός που έγινε, όταν ήταν για σωτήρι, γιατί και τότε αυτό ήταν μικρό, ήταν σωτήρες, αλλά και τώρα είμαι Αθανάσιος. Τι έκανε ο Αθανάσιος? Πάλεψε εντριμήτατα. Κράτησε το θρόνο του σαν επίσκοπος μέσα σε ένα ξεροπήγαδο. 12 ολόκληρα χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι δεν ήρθαμε για να καλοπεράσουμε. Δεν φορέσαμε το ράσο και την ερωσύνη για να βολευτούμε, για να ταρπάξουμε, να τάχουμε. Ήρθαμε να υπηρετήσουμε, να διακονήσουμε. Γιατί και ο ίδιος λέει, δεν ήρθα για να με υπηρετήσετε, ήρθα να διακονήσω τον άνθρωπο. Αν το είπε ο Χριστός αυτό, πόσο μάλλον εμείς οι άνθρωποι που είμαστε τι, είμαστε παιδιά του, αλλά μας αξιώνει εκείνος και είμαστε παιδιά του. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη πραγματικά να ρίξω και να ρίξω μια ματιά μέσα μας. Μην αφήνουμε αδέσποτος μέσα, οργώνει αρουραίοι, οργώνει ακόμα και πονηρός, καλλιεργούμε και ποτίζουμε διάφορες αδυναμίες και διάφορα πράγματα, την υποκρισία, τον εγωισμό, την αμετανοησία, γιατί χρειάζεται, τα πράγματα πρέπει να μετανιώσουν και οτιδήποτε. Και όταν μετανιώνεις, ξεριζώνονται τα πράγματα που μέσα μας. Βεβαίως, ο πονηρός θα τα φέρει μπροστά εκείνη την ημέρα, αλλά δεν θα μπορέσουν να σε πλησιάσουν τότε. Γιατί είναι καταδικασμένα, είναι συγχωρημένα, είναι πραγματικά ζωντανά πράγματα τα οποία έχεις απαλλαχθεί. Από... Γι' αυτό και χρειάζεται να έχουμε τι? Μία ζωή, μία συμπεριφορά σωστή. Μην κρυβόμαστε πίσω από διάφορα πράγματα. Είναι ανάγκη να δώσουμε τον αγώνα, γιατί σήμερα ακριβώς έχουμε γίνει έτσι η ανθρωπότητα, που τρογόμαστε ο ένας με τον άλλον. Σιγά σιγά θα δαγκάζουμε οπωσδήποτε, αλλά το ότι δαγκάνουμε αλλιώτικα, το ότι δαγκάνουμε και θέλουμε ακόμα να τον στραγγίσουμε τον άλλον για να τα έχουμε, αυτά τα πράγματα δείχνουν καθημερινά. Και βεβαίως κάτι, δεν ξέρω αν τα ακούσατε στις ειδήσεις, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ήταν δύο γυναίκες στην Αμερική, ήταν γνωστές, η μία ήταν έγκυος. Και εκείνη την άλλη την πλησίαζε. Και αφού την πλησίαζε, ζήλευε όμως, γιατί εκείνη δεν έχει παιδιά. Και τι της έκανε όταν πλησίασαν οι μέρες? Τη σκότωσε, σαν έξε την κοιλιά και πήρε το βρέφος. Αυτό βεβαίως δεν γίνεται ούτε από τα άγρια ζώα. Δεν υπάρχουν άγρια ζώα, τα γρύψαμε εμείς. Είναι πάρα πολλά σφάλματα. Όχι γιατί ήταν γυναικείμενο άνθρωπος, γιατί δεν έχουμε εκεί άρσεν και θέλη, και εισάγγελοι θα είμαστε, και μας χρειάζεται αυτή την ενδυμασία που θα πάρουμε να μην είναι ακριβώς τι από μέσα μας, να είναι τι, ήρημη, ήσυχη, γαλήνια, ειρήνη, αγάπη, συγχώρηση και υπομονή.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Συνδεόμαστε, φίλοι ακροατές, με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Είναι κι άλλοι πολλοί. Και εκπλήσεται ο ανθρώπινος νους για το ποιοι γονείς γέννησαν τους Αγίους τούτους. Ποιοι πνευματικοί πατέρες ή μητέρες τους χειραγώγησαν στη ζωή της άσκησης. Ποιοι ιεράρχες τους ενέπνευσαν το αυθεντικό εκκλησιαστικό φρόνημα, ώστε να καταστούν πιστά μέλη της ακτής του επιγείου εκκλησίας. Από την άλλη όμως, εκπλήττομαι για το πώς αλλοιώθηκε η δική μας γενεά τόσο γρήγορα, αφού εμείς την χάνουμε τέκνα και έκονα των μεγάλων τούτων φωστήρων της Χάριτος. Και διαπιστώνω πως αν δεν ομιλήσουμε για τους συγχρόνους αυτούς Αγίους, ειδικό μας δεν έχουμε τίποτε να προτείνουμε που να είναι πιστικό και φωτιστικό στη νέα γενιά που στην πλειονότητά της ζει σε ψηλαφυτό σκότος. Και εμείς δυστυχώς τραβλίζουμε τα περί ορθοδοξίας. Όντως, η αγιότητα του 20ου αιώνα ξελασπώνει και εμάς τους επισκόπους και τους κληρικούς και τους γονείς και τους διδασκάλους των σύγχρονων ανθρώπων. Εάν έχουμε κάτι γνήσιο και ασφαλές να προσφέρουμε στα παιδιά μας, αυτό είναι ο βίος και η πολιτεία των Αγίων αυτών ανθρώπων που συνοψίζονται στο ότι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον, ο Αυτός και εις τους αιώνας. Και ότι οι Άγιες εντολές Του είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και στην εποχή μας.

και συνεχίζει στον προλογό του ο πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κύριος Νεοφύτος. Αποτελεί για μας ιδιαίτερη τιμή και ευλογία το ότι η μικρή κοινότητα της Ορούντας, της καθημάς Μητροπολιτικής Περιφέρειας Μόρφου, συνεισέφερε στο αμίμητο της σύγχρονης αγιότητας δύο θεοφόρους αυταδέλφους άνδρες. Τον ένα, των μαρτυρικών αιμάτων και της Ορθόδοξης Ομολογίας, τον νέο ιερομάρτυρα Φιλούμενο, και τον άλλο, της σωσιότητας και φιλανθρωπίας, εν παντή καιρό και τόπο, της πολυπίκυλης διακονίας του, τον Όσιο Γέροντα Ελπίδιο. Ο ευλογημένοι γονείς, Γεώργια και Μαγδαληνή, που αξιωθήκατε να φέρετε στον κόσμο τέτοια αγιασμένα τέκνα. Ο Οσιοτάτη Προμήτωρα Αλεξάνδρα, διδάσκαλε της λαϊκής ευσέβειας της Κύπρου στους διτούς του τους νεόφυτους βλαστούς του Παραδείσου. Ο αγιασμένοι γέροντες και ασκητές της Μονής Σταυροβουνίου, που κοσμήσατε τους αυταδέλφους τούτους κατά τα πρώτα τους μοναχικά βήματα με την ανεξίτηλη βαφή της φυλακόλουθης άσκησης. Ο προσκυνητή Αγίοι τόποι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και αγιοταφίτες πατέρες, που διαφυλάξατε και στυλβώσατε την αγιότητα της βιωτής τους. Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν και εμείς την βαρύτιμη κληρονομία που μας παρέδωσαν οι εν λόγω Άγιοι αυτάδελφοι, αρχικά αναθέσαμε στη γυναικεία αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Ορούντης τη συγγραφή του βίου και του μαρτυρίου του νέου ιερομάρτυρος Φιλουμένου, που έχουν ήδη σύνθεο εκδοθεί. Στη συνέχεια, παροτρύναμε και επευλογήσαμε τις αδελφές στη συλλογή στοιχείων για τον Όσιο Γέροντα Ελπίδιο. Και χάρη τη Θεού, η σεβαστή γερόντισσα Ιουστίνη, καθηγουμένη της εν λόγω μονής, μαζί με τις τίμιες αδελφές της συνοδείας της, συνέλεξαν και συνέθεσαν με περισσή φιλοκαλία τον βίο και την πολιτεία του Οσίου Πατρός Σιμών Ελπιδίου, που περιλαμβάνονται στην αναχείρας έκδοση. Είναι αλήθεια ότι, καταγράφοντας τον βίο του Αγίου Φιλουμένου, αναδιόταν συνεχώς και αβίαστα ως συμφυής βλαστός κοινού κορμού αγιότητας ο δίδυμος αδελφός του Ελπίδιος, με παράλληλη οσιακή βιωτή και εκπληκτική καλογερική ακρίβεια σε όλους τους χώρους της πολύπλευρης ποιμαντικής του διακονίας. Στους Αγίους Τόπους, στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, στην Εκκλησία της Κύπρου, εν μέσω Αθηνών, στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού και τέλος στη Νέα Σκήτη του Άθωνος, όπου ο Αρχιμανδρίτης του κόσμου κατέπληξε τους Αγιορείτας με την αταλάντευτη καλογερική του συνέπεια, την καρδιακή του προσευχή και την εν γέννη θαυμαστή του βιωτή. Σε όλους τους τόπους όπου διακονεί ιερατικά ο μακαριστός γέροντας Ελπίδιος, ουδέποτε εγκαταλείπει την τέλεση των ιερών ακολουθιών, ακόμη και αν ευρίσκεται για διακονήματα στον κόσμο. Δημιουργεί απόθεμα προσευχής και φροντίζει να μην παραλείπει τίποτε από τον καθημερινό του κανόνα. Πόσο αλήθεια δισεύρεται σήμερα η ιερατική και μοναχική του αυτή ακρίβεια. Η αποστήθηση του ψαλτηρίου, πάγια πράξη του πρώιμου μοναχισμού, αποτελεί καθημερινό εντρίφημα του γέροντος Ελπιδίου στο κελί του, στα ταξί, στα λεωφορεία, στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Όταν αγιασμένοι επίσκοποι του ζήτησαν να τους πει κάτι πνευματικό, είπε «Πνευματικό, τι να πούμε πνευματικό». Και ξαφνικά με έκδηλο ενθουσιασμό είπε «Το ψαλτήρι να πούμε, το ψαλτήρι». Και άρχισε να απαγγέλει τους ψαλμούς του Δαβίδ. Ακόμη, καθημερινή έγνοια του γέροντος, η ανάγνωση των εξορκισμών για αρχιερείς και ηγουμένους, πράξη πρωτοφανής στα εκκλησιαστικά μας δεδομένα, πράξη που θα προξενούσε την ηρωνία και τον γέλωτα σε πλείστους όσους των μοντέρνων της μεταλλαγμένης εποχής μας. Για τον Όσιο Γέροντα όμως, τούτο συνιστούσε πράξη φιλανθρωπίας και συμπαράστασης προς τους εν πνευματική εξουσία, για την απαλλαγή τους από τον φθόνο, τη ζηλοτυπία και τις ποικίλες δαιμονικές επίρειες. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως ο πατήρ Ελπίδιος
συνδεόταν πνευματικά με μια θαυμαστή ομίγυρη Αγίων Μορφών του 20ου αιώνα, σύμφωνα και με την αρχαία παροιμία «Όμοιος ομοίο αή πελάζει». Ανάμεσα σε αυτούς τους θεηγόρους οπλίτες παρατάξεως Κυρίου περιλαμβάνονταν Ιωσίας μνήμης αρχιερείς Τρίκης και Σταγών Διονύσιος και Κερκύρας Πολύκαρπος, οι γέροντες Αθανάσιος Χαμακιώτης, Αμφιλόχιος Μακρής και Ευσέβιος Γιανακάκης, η γερόντισσα Μακρίνα, ηγουμένη της Μονής Φανερωμένης στην Μπάλα Αττικής και άλλοι. Την 29η Νοεμβρίου του 1979, την ώρα που ο ιερομάρτυρας Φιλούμενος σφαγιαζόταν στο φρέαρ του Ιακώβ από φανατικούς σιωνιστές Εβραίους, ο αυταδελφός του, διορατικός γέροντας Ελπίδιος, ευρισκόμενος τότε στη νέα σκήτη του Αγίου Όρους, άκουγε ευκρινώς το νέο ιερομάρτυρα της πίστεώς μας Φιλούμενο να του φωνάζει από τους Αγίους Τόπους: «Αδελφέ μου, με σκοτώνουν! Αδελφέ μου, με σκοτώνουν! Μη αγανακτήσεις! Προσδόξαν Θεού!» Ο ένας αδελφός φωνάζει σε μας το μέλλον, ήτι το χρέος της Ορθόδοξης Ομολογίας και προς τους γενναιότερους το μαρτύριον του αίματος. Και ο αυταδελφός του, Όσιος Ελπίδιος, μας υπογραμμίζει την ανάγκη να αποκτήσουμε ότα ευήκοα που να ακροώνται την εποχή που μας έρχεται. Να μην αγανακτούμε για αυτήν, αλλά να την βλέπουμε ως τρόπο σωτηρίας μας, ως ευκαιρία δοξασμού του Τριαδικού Θεού. Συνήθως, οι μαρτυρικοί αγώνες προαπαιτούν μακρόχρονους ασκητικούς καμάτους σε ποικίλους τόπους με πολλαπλούς τρόπους. Οι δύο τούτοι αυτάδελφοι, σεπτά βλαστήματα και καυχήματα της ορούντας της Κύπρου και φωστήρες άδυτοι των Αγίων Τόπων, μας υπενθυμίζουν την οδό αυτή της νομίμου αθλήσεως ως ιερό καθήκον και αγιαστική προοπτική, τόσο στους χρόνους των μεγάλων γεγονότων που άρχισαν και που τα ζούμε, όσο και στην περίοδο αναλαμπής της Ορθοδοξίας που θα ακολουθήσει. Ο βίος των αυταδέλφων Φιλουμένου και Ελπιδίου είναι αναμφισβήτητα βίος δύο οσίων ανδρών που διήνυσαν ανυπόστολα τη μαρτυρική οδό. Ο πρώτος αυτήν του αίματος και ο δεύτερος την ανέμακτη της συνειδήσεως. Και τώρα συνδοξάσονται από τον δίκαιο μισθαποδότη Κύριο, αντάξια των άθλων τους στον ουρανό και στη γη. Και μας αφήνουν ένα υπόδειγμα Αγίας Βιωτής. Ιδιαίτερος Όσιος Πατήρ ημών Ελπίδιος αποτελεί υπόδειγμα μοναχού, ιερομονάχου, αλλά και αρχιμανδρίτου εν το κόσμο. Και αναμένουν από εμάς οι Άγιοι αυτοί αδελφοί να στοιχούμε στα χριστοφύλητα ίχνη τους, να μιμούμαστε το καταδύναμι τις πολλαπλές αρετές τους. Ζέση πίστης, ορθόδοξη ομολογία μακράν της αντορθόδοξης εκκλησιολογίας, του οικουμενισμού και της εκοσμίκευσης, επιμελημένη καθημερινή μετάνοια για τα πάθη και τα λάθη μας και μετοχή στις ιερές ακολουθίες, εξαιρέτως στα άχραντα μυστήρια εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιωνίων. Τες των Αγίων Αυταδέλφων Φιλουμένου και Ελπιδίου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Γράφει στον προλογό του ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου, κύριος Νεόφυτος.

διαβάζουμε την εισαγωγή του βιβλίου. Η μονή μας αφιερωμένη στον Άγιο Ιεράρχη του Χριστού Νικόλαο βρίσκεται στην Ορούντα, χωριό καταγωγής του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου. Ο Άγιος Φιλούμενος τελειώθηκε μαρτυρικό στις 29 Νοεμβρίου του 1979 στο προσκύνημα του φρέατος του Ιακώβ στη Νεάπολη της Παλαιστίνης. Από τα πρώτα κιόλας έτη μετά το μαρτυρικό του τέλος, ο λαός τον τιμούσε ως έναν νέο μάρτυρα της πίστεώς μας. Γι' αυτό και πολύ σύντομα διαφάνηκε η ανάγκη της συγγραφής του βίου και της σύνθεσης ασματικής ακολουθίας προς τιμήν του. Έτσι, με πρωτοβουλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου, συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τη ζωή του Ιερομάρτυρος μέσα από συνομιλίες με άτομα που τον γνώρισαν στην Κύπρο, την Ελλάδα, τους Αγίους Τόπους και αλλού. Η έρευνα για τον βίο του Αγίου Φιλουμένου ανέδειξε και τη μορφή του δίδυμου αδελφού του, του Οσίου Γέροντα Ελπιδίου. Οι διηγήσεις περί του αυστηρού μοναχικού ήθους και των ασκητικών παλεσμάτων του Γέροντος ήταν το έναυσμα για μια επιπρόσθετη διερεύνηση, η οποία έφερε στο φως πολλές πληροφορίες για αυτόν, επιστολές και γραπτά κείμενα. Στα στοιχεία αυτά στηρίχθηκε η συγγραφή του βιβλίου, το οποίο περιλαμβάνει τη βιογραφία και διδαχές του Γέροντα, καθώς και μία ομιλία και δύο ποιμαντικές επιστολές του. Ο πατήρ Ελπίδιος ακολούθησε πεδιώθεν τη στενή οδό του Ευαγγελίου. Η ασκητική του βιωτή άρχισε από τα παιδικά του χρόνια, συνεχίστηκε στην Ιερά Μονή του Σταυροβουνίου, στην Αγία Γη και στη μετέπειτα ανά τον κόσμο πορεία του, χωρίς να αλλοιωθεί ούτε κατά το ελάχιστο. Είτε βρισκόταν στο μοναστήρι, είτε εφημέρευε στο νοσοκομείο, είτε φοιτούσε στο πανεπιστήμιο, ο εν Χριστώ αγώνας του ήταν πάντοτε το ίδιο έντονος, καθώς εφάρμοζε πλήρως αυτό που ο ίδιος ανέφερε σε κάποια επιστολή του. «Όπου γαρ Θεός, ο ποθούμενος, κόσμος όλος καταπεφρώνεται». Ταυτόχρονα διακόνησε τον λαό του Θεού με αγάπη, χωρίς όρους και όρια, διότι μοναδική του έγνοια ήταν η σωτηρία της κάθε ψυχής που ο Κύριος έφερνε στο δρόμο του. Ακολούθησε συνειδητά την οδό του μαρτυρίου, όχι του μαρτυρίου του αίματος, αλλά του μαρτυρίου της συνειδήσεως. Ο ίδιος έλεγε: «Ο πατήρ Φιλούμενος ακολούθησε τον δρόμο του μαρτυρίου και πήγε στον παράδεισο. Και εμείς, αν θέλουμε, μπορούμε να μαρτυρούμε κάθε μέρα και κάθε ώρα». Αυτή ήταν η οδός του Γέροντα. Δια της βιωτής του μαρτύρησε καθημερινά Χριστό. Γι' αυτό και ο Κύριος τον αξίωσε της βασιλείας του, δίδοντάς του μαζί με τον άφθαρτον Στέφανον της σωσιότητος και την χάριν να επεμβαίνει θαυματουργικά στη ζωή όσων τον επικαλούνται, εκπληρώνοντας τα κατά Θεόν αιτήματά τους. Ευχαριστούμε τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, με την πατρική ευλογία του οποίου γίνεται η έκδοση αυτή, διότι μας παρεκκίνησε να ασχοληθούμε με την οσία μορφή του Γέροντος Ελπιδίου. Ευχόμαστε δε ο βίος του μακαριστού Γέροντα να εμπνέει τους πνευματικούς αγώνες όλων μας, ώστε να ομολογούμε καθημερινά Χριστόν έργο και λόγο, και ο γονοθέτης Κύριος θα ανταμείψει τον αγώνα μας κατά την αψευδή υπόσχεσή του. Πάσουν ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Εισαγωγή εκ της Ιεράς Μονής.

περισσότερο από κάθε άλλον την αιώνιον ζωή πρέπει να ζητούμεν. Να τη ζητούν οι γέροντες, δια να περιμένουν χωρίς φόβο των θάνατων. Να τη ζητούν οι νέοι, δια να φωτίζονται εις την ενικήν ζωή των. Να τη ζητούν οι πτωχοί, δια να υπομένουν. Να τη ζητούν οι πλούσιοι, δια να διαχειρίζονται καλά τα αγαθά των. Όλοι να τη ζητούμεν, δια να μας εμπνέει τας μεγάλας αποφάσεις και τα ερωικά της αρετής κατορθώματα. Διότι δεν χρειάζεται μόνο ενδιαφέρον και ζήλος ώστε να κληρονομήσει ο άνθρωπος την αιώνιον ζωή. Χρειάζονται ακόμη γενναίες πράξεις και μεγάλες θυσίες, έλεγε ο γέροντας Ελπίδιος.

0: Χριστός Πατήρ Ελπίδιος, δίδυμος αδελφός του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, είχε πατρίδα του την Αγιωτόκο νήσο Κύπρο. Καταγόταν από την Ορούντα, χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, στην οποία οι γονείς του διέμειναν μέχρι τα πρώτα χρόνια του γάμου τους. Έπειτα μετήκησαν στη Λευκωσία, στην εντός των τυχών πόλη, στην ενορία του Αγίου Σάβα. Εκεί, στις 15 Οκτωβρίου του 1913, γεννήθηκαν τα δίδυμα αγόρια της οικογένειας, Σοφοκλής, μετέπειτα Άγιος Φιλούμενος, και Αλέξανδρος, μετέπειτα Πατήρ Ελπίδιος. Οι γονείς του γέροντα, Γεώργιος και Μαγδαληνή Χασάπη, ήταν άνθρωποι του χωριού, απλοί, τίμοι και ευθύς. Τους χαρακτήριζε η πηγαία αγάπη προς όλους, η πραότητα, η ανεξικακία, αλλά και η βαθιά πίστη και η γνήσια ευλάβεια. Έφεραν στον κόσμο 13 παιδιά, τα οποία ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, φροντίζοντας να τους προσφέρουν μαζί με τα απαραίτητα υλικά αγαθά και το γνήσιο θρησκευτικό ήθος που χαρακτήριζε τη δική τους ζωή. Ήταν άνθρωποι του Θεού και το παράδειγμά τους ήταν η καλύτερη παιδαγωγία για τα παιδιά τους. Τήρουσαν πολύ αυστηρά όλες τις νηστείες. Συνήθιζαν να προσεύχονται συχνά μπροστά στο εικονοστάσι που υπήρχε στο σπίτι και τις Κυριακές μετήχαν ανελιπώς στη Θεία Λειτουργία. Ιδιαίτερα ο Γεώργιος επέμενε πάρα πολύ στον εκκλησιασμό. Όλοι ανεξαιρέτως μικροί και μεγάλοι έπρεπε κάθε Κυριακή να πάνε στην εκκλησία, ό,τι και αν συνέβαινε. Την πνευματική παιδαγωγία των παιδιών φρόντιζε και η μητέρα της Μαγδαληνής, Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα έμενε στο σπίτι της Μαγδαληνής και έτσι μετέφερε στη ζωή της οικογένειας το δικό της τυπικό προσευχής και άσκησης. Η ίδια συνήθιζε να προσεύχεται πολύ και να κάνει πολλές γονικλησίες. Έτσι τα εγγόνια της έμαθαν εμπειρικά να κάνουν το ίδιο. Έμαθαν ακόμα και τις ευχές που έλεγε όταν έκανε τις γονικλησίες της και τις έλεγαν και αυτοί: «Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθαμε, Παναγία μου βοήθαμε». Η γιαγιά Αλεξάνδρα κάθε βράδυ άναβε το καντήλι στο εικονοστάσι και θυμίαζε. Στη συνέχεια όλοι προσκυνούσαν τις εικόνες, έκαναν μία σύντομη προσευχή και πήγαιναν για ύπνο. Ο Σοφοκλής και ο Αλέξανδρος όμως δεν αρκούνταν σε αυτό. Ο μεγαλύτερος αδελφός τους, με τον οποίο έμεναν στο ίδιο δωμάτιο, είχε προσέξει πως τα βράδια τα δύο παιδιά ξάπλωναν και περίμεναν αρκετή ώρα σιωπηλή. Έπειτα, πιστεύοντας ότι αυτός κοιμήθηκε, σηκώνονταν και άρχιζαν προσευχές που διαρκούσαν κάποτε μέχρι και 2 ώρες. Η σχέση που τα δύο αδέλφια απέκτησαν με το Θεό και τους Αγίους μέσω της προσευχής άρχισε να γίνεται βαθύτερη με την ευλογημένη συνήθεια της μελέτης στην οποία τους είχε μοιήσει η γιαγιά. Τα βράδια συνήθιζαν να διαβάζουν την Αγία Γραφή, τον Θησαυρό του Δαμασκηνού και τα Συναξάρια των Αγίων. Περισσότερο όμως τους άρεσε να διαβάζουν το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Η ζωή και οι ασκητικοί του αγώνες τους είχαν θέλξει τόσο, ώστε σύντομα άναψε μέσα τους η επιθυμία να αναχωρήσουν από τον κόσμο για να ζήσουν την κατά Θεόν μοναχική ζωή. Έτσι το καλοκαίρι του 1927, στην ηλικία των 14 ετών, έφυγαν κρυφά από το σπίτι τους και πήγαν στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου. Εκεί ζήτησαν να δουν τον ηγούμενο, τον ενάρετο γέροντα Βαρνάβα Χαραλαμπίδη, ο οποίος, βλέποντας την γνησιότητα του πόθου τους, δέχθηκε να παραμείνουν στη Μονή ως δόκιμοι μοναχοί. Στο Σταυροβούνι παρέμειναν για 5 χρόνια, λαμβάνοντας αυτό το διάστημα και τα πρώτα εφόδια της μοναχικής τους πολιτείας. Έπειτα, ο τότε έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο, πατήρ Παλάδιος, ζήτησε από τον ηγούμενο να τους επιτρέψει να μεταβούν στα Ιεροσόλυμα. Εκεί θα είχαν την ευκαιρία να φοιτήσουν στο γυμνάσιο του Πατριαρχείου με την προοπτική να ενταχθούν στην αγιοταφική αδελφότητα. Ο γέροντας Βαρνάβας έδωσε την ευλογία του και έτσι ο Σοφοκλής και ο Αλέξανδρος αναχώρησαν από το Σταυροβούνι για να συνεχίσουν τη μοναχική του ζωή στα Ιεροσόλυμα, όπου ο Κύριος τους είχε καλέσει.
1: Το συναξάρι της εποχής μας.
0: Ο γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
2: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
3: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Ώρα Ελλάδος 9.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
0: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένη

0: σύνδεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα, Δευτέρα, σήμερα 6 Ιουλίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου του Ακαρνάνους και των συναυτομαρτυρισάντων στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός. Αύριο Τρίτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Βλασίου. Πανηγυρίζουν επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής ο Φερόνιμος Ιερός Ναός που βρίσκεται στα Σπάτα και στις Ιερές Ακολουθίες στα Προστία Αρχιερέας, το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο στο Αττικό Άλυσο στα Τουρκοβούνια Γαλατσίου. Θα τελεστούν Ιερές Ακολουθίες σήμερα και αύριο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις έως τις 12 Ιουλίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Στεφάνου, του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Γεώργιος Χινάς με θέμα «Κύριε Αγίεσαν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου». Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Προκοπίου στον Ιερό Ναό Αγίου Τρίφωνος Κολονού. Αύριο το απόγευμα στις 7 θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτος Εσπερινός και η παράκληση στη Θεοτόκο θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Προκοπίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Η μνήμη του Αγίου Μιχαήλ του Πακνανά θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ηλισσού. Την Τετάρτη το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ανορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Τηλέφωνο 210-41-35-224. Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουλίου. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτόπαλοι παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, εικαστικά, χειροτεχνία, γεωγραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσει στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να βιώσουν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός στο 210-41-78-178-9-2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, επαγγέλματα, τεχνικά. Δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Φόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συναρτησία συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιάς στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέσε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πειραϊκή Εκκλησία.

0: Φίλοι μας, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά» του κυρίου Κώστα Γανωτή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Βασιλεία του Θεού, αλλά πώς αυτή έρχεται στους ανθρώπους όταν για πρώτη φορά αποφασίσουν να πατήσουν το σκαλοπάτι, το πρώτο της Εκκλησίας. Πώς θα αγαπήσουν τον Χριστό οι άνθρωποι. Η Θεία Λειτουργία προσφέρει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όταν το πάρει κανείς μετά την εξομολόγηση των αμαρτιών του, τότε ο ίδιος ο Χριστός τα λέει και τα κάνει όλα. Αρχίζει τότε να τον αγαπά και να γεύεται τη χαρά της αγάπης αυτής. Τότε μαραίνονται και τα πάθη και σιγά σιγά φεύγουν και εξαφανίζονται. Γράφει στο άρθρο του ο κ. Κώστας Γανωτής «Η Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα». Και πάνω σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε, θα κάνουμε ερωτήματα, θα σχολιάσει ο κύριος Γανωτής, που συνήθως έχει έναν εξαιρετικό λόγο και κυρίως μια μεγάλη έμπνευση μέσα του. Ο χριστιανός, λέει, θέλει να κάνει δώρα στο Χριστό τότε, όταν τα πάθη εξαφανίζονται, και επειδή τίποτα δεν θέλει ο Χριστός, κάνει δώρα φιλανθρωπίας και χαίρεται, προσφέροντας με την αίσθηση ότι ο κάθε αναγκεμένος είναι ο ίδιος ο Χριστός. Τότε αποκαλύπτονται στον χριστιανό πτυχές της Βασιλείας του Θεού, γωνιές του Παραδείσου. Είναι τα δώρα του Αραβόνος. Σε λίγο ο κύριος Γανωτής θα μας πει πώς και ο ίδιος αναγνώρισε μία αστραπή του Παραδείσου. Θα δούμε πού ήταν και πώς. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Είχαμε μιλήσει σε προηγούμενη μας εκπομπή για την Βασιλεία του Θεού εδώ και τώρα. Μας εξηγήσατε τότε τι σημαίνει αυτό το εδώ και τώρα. Και καταλάβαμε ότι

Και καμιά φορά φτάνουν επιτέλους για διάφορους λόγους να πατήσουν στο σκαλοπάτι, στο κατόφλι δηλαδή, της εκκλησίας και να μην μπαίνουν παρά μέσα. Λοιπόν, και λέει κανείς, όταν αγαπιέται ένα ζευγάρι, δεν ξέρουν καμιά προσπάθεια που έκαναν για να αγαπηθούν. Νομίζουν ότι κάποιος τους έκλεψε ξαφνικά και τους ένωσε. Πιστεύουν δηλαδή ότι είναι ανεξήγητο, σαν μαγικό το όλο το ντεκόρ μέσα στο οποίο βρέθηκαν να είναι ερωτευμένοι. Και δεν φαντάζεται ότι πρέπει να προσπαθήσει κανείς να αγαπήσει τον άλλον. Το δοκίμασα και εγώ αυτό, προσπαθώντας κάποια παλικάρια να τα πείσω να παντρευτούν, που είχαν κοντεύουν τα 40 και ακόμα δεν βρέθηκε η κατάλληλη για αυτούς κοπέλα. Και τους έλεγαν, άρα κοίταξε εκεί, βλέπεις αυτή την κοπέλα, είναι άγγελος, όμορφη, χαριτωμένη, ευγενικιά, όρημη, τι σε εμποδίζει, δεν ξέρω, λέει, αλλά προσπαθώ και δεν τα καταφέρνω να την αγαπήσω, τέλος πάντων. Πώς λοιπόν θα προσπαθήσουν και θα αγαπήσουν τον Χριστό οι άνθρωποι? Ξέρετε, όσο νιώθουμε ότι είμαστε εμείς το κάτι άλλο, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε κανέναν, γιατί είμαστε γεμάτοι αυτοάμυνα. Ο καθένας προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του, που τον φαντάζεται να κινδυνεύει μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον περιραίοντα. Και δεν μπορεί εύκολα να αγαπήσει, να πείσει τον εαυτό του να αγαπήσει κάποιο πρόσωπο, ούτε να αγαπήσει τον ίδιο τον Χριστό. Σου λέει, ας με παρασύρει, ας με κάνει να μην μπορώ να κάνω χωρίς αυτό το πρόσωπο. Αν δεν με κερδίσει, εγώ δεν πάω κοντά. Δηλαδή γίνεται ο άνθρωπος ένα αντικείμενο, ενώ είναι υποκείμενο. Το ίδιο πράγμα εφαρμόζει και στον Χριστό μας. Και ενώ όταν το εφαρμόζει στις σχέσεις με ανθρώπους και μάλιστα με το έτερον φίλο, όπως λέμε, και αυτό αποτυγχάνει συνήθως, γιατί πέφτει θύμα διαφόρων, τέλος πάντων, αδυναμιών. Έτσι ακριβώς το αντίθετο, όχι έτσι ακριβώς, αλλά το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει με τον Χριστό. Εάν πεις, Κύριε, κέρδισέ με, αν με κερδίσεις εγώ θα σε ακολουθήσω, αλλά μην περιμένεις εγώ να προσπαθήσω για να πω στον εαυτό μου αγάπησε τον Χριστό. Δεν μου το λέει το μυαλό μου, έχω τόσα επιχειρήματα. Λοιπόν, τότε εάν ο άνθρωπος το κάνει αυτό και παραδοθεί στον Χριστό και πει, εγώ δεν μπορώ, αν εσύ έχεις τρόπους να με κερδίσεις, κέρδισέ με, τότε επεμβαίνει ο Χριστός. Αυτό είναι το νόημα αυτού του χωρίου που λέμε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Δίδαξέ με να αγαπήσω τις εντολές σου και να ξέρω ότι είναι εντολές σου και όχι δικές μου εφευρέσεις. Αυτόν τον καιρό διαβάζω ένα ωραίο βιβλίο του πατρός Νικολάου Σαββόπουλου για την Σύνοδο Φλωρεντίας Φεράρας το 1438-1439, η τελευταία κοινή σύνοδος Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Λοιπόν, εκεί βλέπω την τρομερή, την τιτάνια προσπάθεια που κάνουν οι δυτικοί να υποβαθμίσουν τη θέση των ανατολικών, των Ορθοδόξων, να κανονίζουν ώστε να καθίσει στη μέση ο Πάπας και να είναι δίπλα του σαν υποτακτικός του ο Πατριάρχης, να
βάζουν τη νύχτα σαν ίδια κάτω από το θρόνο του Πάπα, ώστε την ημέρα να φαίνεται ψηλότερα από τους άλλους.

0: να απαιτούν να, να φιλήσουν τη φτέρνα, το ποδάρι του Πάπα μπαίνοντας μέσα, και ο Πατριάρχης και όλοι οι άλλοι. Λέει κανείς, γιατί να πέσουν σε τόσο σκληρή προσπάθεια επιβολής.
1: Ακριβώς.
0: Και να μην αγαπήσουν τον Χριστό που ήταν ξυπόλυτος. Τον Χριστό που δεν έκανε καμία προσπάθεια να φανεί ανώτερος, αλλά τους έπλυνε τα ποδάρια τους. Γιατί δεν μπόρεσαν να τον αγαπήσουν? Δεν παραδόθηκαν σε αυτόν. Είπανε, Κύριε, εγώ είμαι δικό σου, σε εκπροσωπώ, κρατώ τα αξιώματα που επενόησα ή που δόθηκαν ακόμη, και τα αξιοποιώ προς όφελος της επιρροής μου, και αυτό είναι. Και τώρα μετά από όλα αυτά σε διακονώ. Δεν παραδόθηκαν οι άνθρωποι. Όπως παραδίδονται οι ερωτευμένοι ο ένας στον άλλο.
1: Κύριε Γανωτή, γράφετε στο άρθρο σας, κάποτε γνώρισα μια στραπή του παραδείσου.
0: Ναι.
1: Και περιγράφετε μια μάνα γερόντισα να σπρώχνει ένα αμαξίδιο. Πώς έγινε αυτό?
0: Ένα αμαξίδιο με ένα παλικάρι πελώριο μέσα, που ήρθε να ακούσει τη συναυλία. Ήταν καλοκαίρι και εγώ έτσι σαν πολύ απλή κίνηση πήγα εκεί στο κηλικείο, πήρα ένα ποτήρι πορτοκαλάδα και το πήγα και το ήπιε το καημένο και διψούσε. Μετά όταν κάθισα στη θέση μου δίπλα στη γυναίκα μου, τον είδα σκυφτόν, όχι όρθιον, σκυφτόν πάνω στο καρότσι, να γυρίζει το κεφάλι του προς εμάς και να σκάει ένα ανεπαίσθητο χαμόγελο. Εκείνη την ώρα άστραψε ο παράδεισος μπροστά στα μάτια μου. Τόσο απλό πράγμα είναι ο παράδεισος και η σωτηρία. Το είδα και το κρατάω σαν φυλαχτό μέσα μου, γιατί είδα ότι πρέπει να παραδοθώ στο Χριστό. Και μέσω βέβαια και στον κάθε άνθρωπο που αυτή την ώρα επιγύσει είναι ο Χριστός, όπως είναι ο κάθε αναγκεμένος άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος.
1: Ο κάθε άνθρωπος.
0: Και τότε θα νιώσω ότι πλησιάζω τον Χριστό και τον αγαπώ. Θα καταλάβω ότι τον αγαπώ, ενώ τώρα δεν καταλαβαίνω. Είχα πάει σε ένα μοναστήρι κάποτε να μιλήσω και με βάλανε και κοιμήθηκα το μεσημέρι με το ζόρι. Κοιμήθηκα. Όταν σηκώθηκα έβαλα τα παπούτσια μου, αλλά όταν προσπαθούσα να δέσω το κορδόνι του ενός παπούτσιου δεν τα κατάφερνα, γιατί έχω μια δυσκαψία και ακόμα δεν είχα καλοξυπνήσει. Οπότε βλέπω να σκύβει ένας ασπρομάλης καλόγερος κάτω και να μου δένει το κορδόνι. Ύστερα έμαθα ότι ήταν γιατρός αυτός. Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι το έκανε σε μένα βλέποντάς με όπως σαν να είμαι ο Χριστός. Και φαντάζομαι τι πήρε σαν ανταμοιβή από τον Χριστό. Εγώ το έκανα βέβαια την ευχαριστία και την αγανάκτησή μου, γιατί ταπεινώθηκε τόσο πολύ μπροστά μου. Θέλω να σας πω ότι η ανακάλυψη του Χριστού και ο εξαναγκασμός της ψυχής μας να αγαπήσει τον Χριστό είναι θέμα ταπείνωσής μας. Είναι θέμα που μπορούμε να το επιδιώξουμε. Μπορούμε να πιάσουμε την ψυχή μας από το μαλλί και να πούμε, έλα εδώ καλέ, σκύψε και προσκύνα, αγάπησε με το ζόρι. Γιατί το μυαλό του ανθρώπου είναι νους Χριστού. Δηλαδή έρχεται ο Χριστός και μπαίνει μέσα στο μυαλό μας και μας πείθει ότι αυτό είναι. Να τώρα αυτή την ώρα όσοι μ' ακούν λογικά σκέφτονται ότι έχω δίκιο. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι που να σκύψουν να δέσουν το κορδόνι ενός ανθρώπου από τα παπούτσια του ή να του δώσουν ένα ποτήρι νερό, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Τη μεγάλη απόσταση τη διανύει ο Χριστός, όχι εμείς. Ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι αγιάσαμε χωρίς να το καταλάβουμε, γιατί ο Άγιος μέσα μας αγίασε το σύμπαν.
1: Λέτε όμως ότι τέτοιες γεύσεις μπορούμε να έχουμε όταν συγχωρούμε συκοφαντίες, όταν υπερνικούμε εμπάθειες, όταν σβήνουμε λογισμούς ματαίους, και λέτε, καταλήγετε, όταν στερούμαστε αισθητά χάριν φιλανθρωπίας. Τι είναι αυτό το αισθητά? Γιατί το να δέσουμε ένα κορδόνι ή να δώσουμε ένα ποτήρι νερό δεν είναι τόσο σπουδαίο.
0: Κι όμως, ενώ δεν είναι τόσο σπουδαίο, είναι μια χαραμάδα που ανοίγει η ψυχή μας και μπαίνει ο παράδεισος. Λοιπόν, το πρώτο, το μεγαλύτερο, ας πούμε, το δυσκολότερο μαρτύριο, λένε οι πατέρες, είναι η συκοφαντία. Όταν σε συκοφαντήσουν, και πώς να τους συγχωρέσεις που δεν κάναν λάθος, αλλά απλώς μας τόρεψαν μια συκοφαντία εις βάρος. Είναι φοβερό πράγμα. Και το να τη συγχωρέσεις επί τη συκοφαντία θέλει να πεις, έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε το Κυρίο. Δηλαδή χάσεις την καρδιά σου που είναι σκληρή σαν ένα κάγκελο και τη λιγάς και της λες, εκεί να πας καρδιά να λυγήσεις. Αυτές οι δυνάμεις είναι του Θεού, δεν είναι δικές μας. Γι' αυτό λέω, να παραδοθεί κανείς στον Χριστό είναι το πιο πρακτικό μέσο, το άμεσο είναι να πάρει τη Θεία Κοινωνία. Οπότε λέω, εγώ δεν μπορώ, Κύριε, να νικήσω τον ένα λογισμό μου εσχρό που έρχεται και με κυριεύει. Σε παρακαλώ, νίκησε τον εσύ για μένα. Και τον νικάει ο Χριστός. Παραδεχόμενοι εμείς την αδυναμία μας, παραδίνουμε τις δυνάμεις μας, παραδίνουμε την κυβέρνηση του εαυτού μας στον ίδιο τον Χριστό. Αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνουν μεγάλοι και δυνατοί και σπουδαίοι. Γιατί αν εμένα μου βάζει ένα καγκελάκι των 2 χιλιοστών να το λυγίσω, ο Χριστός το λυγάω κάπως εύκολα. Αλλά άμα βάλει ένα κάγκελο των 10 εκατοστών, δεν το λυγάει κανείς. Πρέπει να πέσει πολύς Χριστός μέσα για να το λυγίσει. Έτσι βλέπω και μέσα στην εξιστόρηση που κάνει ο Σιρόπουλος της Συνόδου της Φλωρεντίας, αυτούς όλους τους με τα χρυσά άμφια που κυκλοφορούσαν, τους πάπες και τους καρδιναλίους, να έχουν μέσα τους ένα φοβερό παλούκι σιδερένιο μέσα στην καρδιά τους και να μην μπορούν να το λυγίσουν. Και δεν παραδίδονται στον Χριστό. Σκέφτονται πώς θα ξεπεράσουν αυτόν τον πειρασμό με τις δυνάμεις τους. Να βάλουν μερικά σανίδια κάτω από το θρόνο του Πάπα για να φανεί ο Πάπας ότι είναι σε υψηλότερο επίπεδο. Καταλάβατε, πράγματα που και ένα παιδάκι του νηπιαγωγείου καταλαβαίνει ότι είναι γελία. Κι όμως μπορούν να νικήσουν μυαλά και καρδιές ανθρώπων που βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα της Εκκλησίας.
1: Γράφεται στη συνέχεια, διαβάζουμε στο άρθρο σας, «Μα η Βασιλεία του Θεού έχει το εξωτικό χάρισμα του παραμυθιού και την ποιητική διάθεση του τραγουδιού, που το τραγουδά ένας μεθυσμένος από το άδωλο κρασί της θεϊκής πείρας άνθρωπος. Δεν μπορεί να γίνει, λέτε, ηθικολογική πραγματεία. Δεν πραγματώνεται μέσα στην διαδικασία της ενοχής και της απειλής τιμωρίας». Αυτό φοβερό. Δεν πραγματώνεται μέσα στην απειλή της τιμωρίας. Όμως όλοι φοβόμαστε.
0: Ξέρετε, αυτό αφορμή για να κάνω αυτή τη σκέψη μου την έδωσε μια φωτογραφία σε κάποιο εκκλησιαστικό περιοδικό που έδειχνε αξιωματούχους της παπικής εκκλησίας που επισκέφτηκαν κάποτε το Πατριαρχείο και φορούσαν μεν το άμφιό τους με την ποδιά μπροστά τους που τους έδειχνε σαν να είναι ταπεινοί, αλλά τα πρόσωπά τους όταν τα κοίταζες ήταν σαν να ήταν ας πούμε πέτρες πελεκημένες. Και καθώς ήταν και ξυρισμένοι, έβλεπες ότι σαν είχαν πιάσει ας πούμε γρανίτες και τους είχαν πελεκίσει με τη σμήλη, και δεν έσκαγαν χαμόγελο. Και δίπλα τους ας πούμε οι Ορθόδοξοι ιεράρχες να είναι κάτι παππούδες με τα γένια τους και να γελάνε, να χαμογελάνε, να έχουν μια γλύκα τα πρόσωπά τους σαν παιδάκια που τους λες παραμύθια. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να ξεφύγουν, οι Ευρωπαίοι δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από την επιχειρηματολογία, επειδή και δι' αυτό. Και ο άλλος λέει, τι επειδή και δι' αυτό βρε, να σαν τον Άγιο Πορφύριο, σαν τον Άγιο Παΐσιο, πες ένα παραμύθι, ένα τραγούδι βρε. Ο Χριστός είναι φίλος μας, στέκεται δίπλα μας, δεν είναι ο κριτής, δεν είναι το αντικείμενο θεολογικών πραγματιών που λέγονται έτσι ψυχρά, χωρίς χαρά. Μπορείς χωρίς χαρά να νιώσεις Χριστό, με τίποτα δεν το νιώθεις. Είναι πράγματι ο αληθινός χριστιανός, είναι μεθυσμένος σαν τον Ιουστίνο Πόποβιτς, όπου άμα διαβάσει κανείς αυτά γραπτά του, τον φαντάζεται να είναι μεθυσμένος και να γελάει αθώα σαν παιδί, όπως και ο Πατριάρχης ο Μακαριστός Παύλος, πέθανε τώρα. Ναι. Τον έβλεπες ανάμεσα σε άλλους εκκλησιαστικούς ηγέτες σε κάποια σύνοδο, δεν ξέρω, σε μια συνάντηση, και το πρόσωπό του ήταν ταπεινό, καθώς ήταν και κοντούλης. Νιώθεις ότι ήταν ένα παιδάκι που φόρεσε ιερατική στολή και ντρεπότανε που τη φόρεσε. Και αυτό είναι το πρόσωπο του χριστιανού. Και τέτοιος είναι ο χριστιανός. Αν δεν είναι τέτοιος και είναι πολύ σοβαρός κύριος, με τη γραβάτα του, με το ρεμπούμπλικό του, με όπως εμφανίζονται πολλοί ξένοι ιεράρχες και πολλοί δικοί μας, γιατί μην ξεχνάτε κυρία Σοφία ότι μόνο στην Ελλάδα οι παπάδες κυκλοφορούν και έξω από την εκκλησία με ράσα. Σε όλο τον κόσμο και οι Ορθόδοξοι μόλις τελειώνει η λειτουργία βγάζουν τα ράσα και από κάτω βγαίνουν έξω σαν κύριοι αξιοπρεπέστατοι.
1: Ακριβώς. Και μας λέτε στη συνέχεια ότι ο Χριστός ο ίδιος καταργεί ακόμα και την τελική κρίση για αυτούς τους μεθυσμένους.
0: Είδατε τι πράγματα.
1: Πώς γίνεται αυτό, κύριε Κώστα?
0: Μας λέει το Ευαγγέλιο της κρίσεως ότι θα στήσει δεξιά τα πρόβατα και αριστερά τα ερήφια και θα κάνει την κρίση του. Λέει μετά ο ίδιος ο Κύριος ότι όταν βρε ακούς το Λόγο του Θεού και λες θα τον εφαρμόσω, γιατί κανείς δεν μπορεί να πει ότι τον εφάρμοσε τέλεια, αλλά που αν αποτύχω ρε παιδί μου σε κάποια σημεία θα μετανοήσω και είναι σαν να τον εφάρμοσε. Τότε λέει δεν μπαίνει, δεν περνάει από κρίση, μα δεν θα σταθεί ενώπιον του Θεού, δεν θα σταθεί ανάμεσα στα πρόβατα, μα τα πρόβατα έχουν τέτοια ταπείνωση που δεν θα πούν ότι κύριε εμείς είμαστε πρόβατα, έχετε τον νου σου, μας έχει, σε έχουμε στο χέρι, δεν μπορείς να μας αλλάξεις τη μοίρα μας. Όχι, θα είναι τα καημένα τα προβατάκια ταπεινωμένα σαν να μην έχουν καμία απέτηση, σαν να μην τα θέλουν καθόλου, δηλαδή να μην έχουν καθόλου την πεποίθηση ότι ταξίζουν. Θυμηθείτε εκείνη την υπέροχη σκηνή που περιγράφει ο Ντοστογεύσκη στο δεύτερο κεφάλαιο της του διηγήματός του, αδερφή Καραμάζοφ, όπου λέει ότι αφού ξεμπερδέψει ο Θεός με την κρίση και βάλει μέσα στον παράδεισο όλους τους Αγίους, στο τέλος θα μείνουν απ' έξω από τον παράδεισο κάπως οι άθλιοι άνθρωποι, δηλαδή ομοιώματα του κτίνους, έτσι τους λέει, που είναι, ζούσαν στην έσχατη αθλειότητα και στην αμαρτία και θα τρέμουν μπροστά στον Κύριο που έκανε την κρίση τους, ξέροντας ότι τώρα θα τους πετάξει στην κόλαση. Μόνο αυτό θεωρούν λογικό και οι ίδιοι, και ηθικό, αυτό θεωρούν και οι ίδιοι για τον εαυτό τους, και ακούν τη φωνή του Κυρίου με έκπληξη. Ελάτε κι εσείς, ελάτε κι εσείς ομοιώματα του κτίνους, ελάτε, ελάτε να μπείτε στον παράδεισο. Ποτέ δεν τα κατάφερα να διηγηθώ αυτή τη στιγμή, ναι, χωρίς δάκρυα. Και να πούνε, λέει, οι δίκαιοι άνθρωποι που έχουν ήδη μπει μέσα στον παράδεισο, βέβαια ουτοπία είναι αυτό, ότι και αυτούς, Κύριε, μαζί μας θα τους βάλει στον παράδεισο και αυτούς. Και απαντάει, ναι, λέει, καλοί μου δίκαιοι άνθρωποι, και αυτούς. Μα γιατί? Γιατί, λέει, κανένας από αυτούς δεν είχε την παραμικρή ιδέα ότι αξίζει να μπει στον παράδεισο. Πω, πω, πω, μια κουβέντα. Αυτός ο άνθρωπος, ο άθλιος, στη συμπεριφορά του ο Ντοστογεύσκη, πώς έφτασε στο σημείο αυτό που είναι η κορυφή της Ορθοδοξίας. Κανένας δεν είχε από αυτούς την παραμικρή ιδέα ότι είναι άξιος να μπει στον παράδεισο. Δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος κατέταξε τον εαυτό του στον πάτο της ταπείνωσης. Και γι' αυτό τον αξιώνει ο Θεός να τον πάρει στον παράδεισο. Αυτά τα πράγματα πώς δεν τα καταλαβαίνουμε, και μου κάνει εντύπωση πώς δεν τα καταλαβαίνουν υψηλόβαθμα στελέχη, ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή αυτή θρησκευτικότητα που δεν είναι εκκλησία αλλά θρησκευτικότητα, και τώρα σβήνει και από θρησκευτικότητα και γίνεται αθεία.
1: Έτσι. Μιλάτε για την υφάλιο μέθη, κύριε Γανωτή. Εν παντή ευχαριστείτε, πάντοτε χαίρετε. Μέσα σε αυτή την πυρκαγιά, λέτε, της διαρκούς χαράς και προσευχής, καίγεται η διάθεσή μας που συντηρεί τα πάθη και εξαφανίζονται, όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος.
0: Αυτό το έχω εμπνευστεί, το έχω επηρεαστεί από ένα ωραίο βιβλιαράκι που είχε βγάλει ο μακαριστός Μωυσής από το Άγιον Όρος. Λοιπόν, και μιλάει για την υφάλιο μέθη. Να είναι κανείς αμεθυσμένος. Δεν μπορεί να κοιτάζει τον διπλανό του αδιάφορα, σαν ξένον. Σηκώνουμε το πρωί, τώρα πια δεν βγαίνω έξω, αλλά πριν από λίγους μήνες έβγαινα, τώρα βγαίνω σπάνια. Σηκώνω το πρωί, βγαίνω έξω με ακόμα τον ύπνο στα μάτια μου και συναντώ έναν άνθρωπο να έρχεται από απέναντι, και μάλιστα πήγαινε τα παιδιά του στο σχολείο. Μπορώ να μην του πω καλημέρα, μα δεν τον ξέρω, βέβαια δεν τον ξέρω. Αλλά είναι ο πρώτος άνθρωπος τουλάχιστον που τον συναντώ βγαίνοντας έξω στον δρόμο. Θα μπορούσε να είναι ο ίδιος ο Χριστός, και για μένα είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και του λέω καλημέρα, καλημέρα, και μου λέει αυτός ξαφνιασμένος, σου λέει, τι να, ποιος είναι αυτός που μου λέει καλημέρα. Ναι, λοιπόν, πρέπει να έχουμε αυτή την υφάλιο μέθη, να είμαστε σαν να γυρίζουμε από ένα ολονύχτιο πάρτι και είναι το κεφάλι μας γεμάτο από εντυπώσεις, συναισθήματα και ανατάραξη της καρδιάς του ανθρώπου μέσα στο γλέντι, και το γλέντι σε συνοδεύει ώστε να πας στο σπίτι σου και ίσως και πολύ περισσότερο. Έτσι και εδώ ο χριστιανός, βγαίνοντας από την εκκλησία, πρέπει να κουβαλάει μέσα του την μέθη που ένιωσε όταν δοκίμασε το αίμα και το σώμα του Χριστού και το κατέβασε μέσα του. Θα πείτε, και εγώ δεν τα νιώθω αυτά, και εγώ πολλές φορές απορώ και λέω, μα γιατί είμαι τόσο ψυχρός. Προσπαθεί ο νους μας να μας πείσει ότι δεν πρέπει να είμαστε ψυχροί. Ο Θεός έκανε την καρδιά του ανθρώπου έτσι τριπλή, για να μπορεί το ένα μέρος της να ξυπνάει το άλλο.
1: Η Βασιλεία του Θεού είναι τραγούδι ενθουσιαστικό στην καρδιά του ανθρώπου και τον αποτρέπει από τα κακά, όχι απειλητικά, αλλά με έναν τρόπο αγάπης του αντιθέτου.
0: Βέβαια, διότι πολλές φορές και διδασκαλίες των πατέρων ακόμα προσπαθούν να πείσουν τον άνθρωπο να φύγει από την αμαρτία με απειλές. Μια κοπέλα πήγε στον Άγιο Πορφύριο και προσπάθησε και του είπε, Άγιε Πορφύριε, εγώ αγαπώ κάποιο παλικάρι. Ναι, τι να πει τέτοιος, η ώρα η καλή να παντρευτείτε. Ξέρεις, λέει, όμως ότι αυτός είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. Θέλω να ευλογήσεις τα πράγματα ώστε να έρθει να γίνει δικός μου. Και σηκώνεται ο Άγιος Πορφύριος, ίσως για μόνη φορά στη ζωή του, και της λέει, φύγε από μπροστά μου, χάσου να μην σε ξαναειδώ, που πας να κάνεις ορφανά τρία παιδάκια. Και την έδιωξε, θα έλεγε κανείς, με τις κλωτσιές. Αυτό είναι σπάνιο και είναι σε απελπιστικές καταστάσεις που μπορεί να το υποστούν. Δεν ξέρω αν ο Χριστός θα έκανε σαν τον Άγιο Πορφύριο, αλλά συνήθως εκείνο που μας κάνει να αγαπήσουμε το θέλημα του Θεού είναι μια γλύκα θετική προς το θέλημα του Θεού, όχι μια πίκρα για το ότι χάνουμε την ευκαιρία να εκδηλώσουμε ένα πάθος μας. Θυμάμαι το έργο του Παπαδιαμάντη, Έρος Ήρος, που ο Γιώργος της Μπούρμπενας, που αγαπούσε τη γειτονοπούλα του από παιδάκι ακόμα, και όμως η μάνα της την πάντρεψε με έναν ευκατάστατον πιλιορίτη, και μάλιστα ανέθεσαν στο Γιώργη της Μπούρμπενας με τη βάρκα του να περάσει απέναντι στον Πλατανιά, το ζευγάρι να πάνε στο χωριό τους, στο Προμύρι. Λοιπόν, και όταν αυτός βαστούσε τη σκότα του πανιού και το τιμόνι και οδηγούσε τη βάρκα, σκέφτηκε, λέει, λίγο να πατήσω περισσότερο τη σκότα, θα έρθει το πανί κάτω και θα μπατάρει η βάρκα. Όλοι τους θα πνιγούν, εγώ θα αρπάξω την κοπέλα και θα την βγάλω στην ακτή. Και λίγο ήθελε να το κάνει, λέει, αλλά κλείνοντας τα μάτια του μια στιγμή είδε μπροστά του σαν όραμα τη μάνα του να του λέει, τι κάνεις, τι πας να κάνεις, γιέ μου. Τι γλυκά του μίλησε η μάνα, αλλά και επιτακτικά. Και θυμήθηκε το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμα των αμαρτωλών, που το είχε ξεχάσει πολλά χρόνια, και έκανε και το σταυρό του κάτω από την καμιζόλα του κρυφά, ναι, και πήρε δύναμη και είπε, ας την καημένη και αυτή να πάει να χαρεί τη ζωή της. Και έτσι γλίτωσε το ζευγάρι από το πνίξιμο. Λοιπόν, βλέπετε ότι η αποτροπή της αμαρτίας δεν έγινε με καμιά απειλή κόλασης, αλλά έγινε με ισχυρή εμφάνιση της αγάπης της μάνας του, το δυνάμωμα του σταυρού και το φοβερό πυροβολικό μας, το κανόνι μας της πίστεως που είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλόν, και η διά του μεγάλωσε και την ξεπέρασε το πάθος του το παιδί και την πέρασε απέναντι την αγαπημένη του και την έχασε για πάντα. Αλλά είδατε ότι δεν δούλεψε εδώ καμιά απειλή, δούλεψε μόνο το μεγάλωμα της καρδιάς, η γλύκα που έφερε στην καρδιά του το ότι έκανε το σταυρό του και είπε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον των αμαρτωλών, και είδε τη μανούλα του σαν σε όραμα μπροστά στα μάτια του. Είναι το έρος ήρος του Παπαγιαμάτη, το έχω αναλύσει από το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας πριν από χρόνια.
1: Έτσι λοιπόν δεν έπεσε σε διαλογισμούς Ματέους και ενθυμίσεις πονηράς, επειδή αγάπησε.
0: Αυτός ο καημός με κυνηγάει και εμένα.
1: Την αγνότητα.
0: Και με κυνηγάει. Ναι. Γιατί πρώτα κάνουμε διαλογισμούς Ματέους. Δηλαδή ασχολούμαστε σοβαρά με πράγματα που δεν έχουν σχέση με τη σωτηρία μας, ούτε άμεση ούτε έμεση. Και ύστερα, αφού ξεμακρύνουμε, έχοντας την αίσθηση ότι είμαστε αθώοι μακριά από την έγνοια του Χριστού, τότε έρχονται και οι επιθυμίες, οι ενθυμίσεις, οι πονηρές. Ενθύμιση σημαίνει παρακίνηση να κάνω το κακό. Ενθυμίσεις λοιπόν, αλλά στην αρχή δεν είναι κακό, είναι απλώς αδιάφορο, είναι η ουδέτερη ζώνη που λέμε. Και από αυτό γελιόμαστε. Πολλές φορές και εγώ σκέφτομαι πως θα μπορούσαν, ας πούμε, όταν έφευγαν οι Γερμανοί τον Οκτώβριο από την Ελλάδα, και τους βλέπαμε εμείς να περνάνε από τους δρόμους συντεταγμένοι και κουβαλώντας μέσα σε καροτσάκια μαυραγωρίτικα τα υπάρχοντά τους, γιατί δεν είχαν βενζίνη να κινήσουν τα αυτοκίνητα, ότι θα μπορούσαμε να τους είχαμε όλους εξοντώσει και να βοηθήσουμε στον αγώνα που γίνονταν επάνω, γιατί ο πόλεμος τέλειωσε σχεδόν ένα χρόνο μετά στην Ευρώπη, και όμως δεν το κάναμε και αφήσαμε τους Γερμανούς περνώντας μέσα από την Ελλάδα να σκοτώσουν κόσμο και να εκτελέσουν και να κάνουν και να φτιάξουν. Και πού ήταν οι αντάρτες που έπρεπε να είναι δεξιά και αριστερά και να τους καθαρίσουν όλους, αφού είχαν όπλα που τους έστελνε η Ρωσία? Πού ήταν? Ετοιμάζονται να καταλάβουν την εξουσία. Και γι' αυτό σου λέει, ξοδεύεται ούτε σφαίρες ούτε ανθρώπους. Γιατί φεύγοντας, έτσι κι αλλιώς θα φύγουν οι Γερμανοί, πρέπει εμείς να βρεθούμε στην Αθήνα να καταλάβουμε την εξουσία, σαν να είμαστε άλλοι Γερμανοί που μπήκαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, σκέφτομαι τέτοια πράγματα διαβάζοντας την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και νομίζω ότι τα σκέφτομαι σωστά. Αλλά όταν φύγουν όλα αυτά, δηλαδή όταν προχωρήσει κανείς μέσα στο πέλαχος των πληροφοριών, των υποθέσεων και των επιθυμιών, τότε βρίσκεται μπροστά στις ενθυμίσεις πονηρές, οι οποίες λέει, εντάξει, καλά είναι μακριά από τον Χριστό, έλα τώρα σε εμάς.
1: Και επιστρέφει κανείς την αγνότητα και την καθαρότητα της καρδιάς, όπως γράφεται.
0: Επιστρέφει, αλλά προσπαθεί. Για να επιστρέψει πρέπει να αγωνιστεί πολύ. Και ένας τρόπος είναι η εξομολόγηση. Άμα το βγάλεις και το πεις με το στόμα σου σε κάποιον άλλον, φαίνεται η κρυάδα και η αηδία των λογισμών. Ενώ όσο βόσκουν μέσα στη σκέψη μας, φαίνονται ότι είναι ευχάριστοι και τουλάχιστον αθώοι. Καταλάβατε.
1: Ναι. Μιλήστε μας λίγο, κύριε Γανωτή, για αυτό που λέτε για τον ενθουσιασμό των μαρτύρων, και βλέπετε μια αγνότητα ανθρωποκεντρική στο δράμα Υπόλυτος του Ευρυπίδη.
0: Ναι, είδατε, ο Υπόλυτος ήταν το νόφο παιδί του Θησαία που έκανε με μια τέτοια αμαζόνα την Αντιόπη, και ύστερα τον παντρεύτηκε, τον είχε μαζί του στην οικογένειά του σαν παιδί του κι αυτό. Η Φέδρα όμως ήταν η γυναίκα του και είχε και δύο γιους από αυτήν. Αυτό το παιδί είχε ένα κουσούρι, εμείς το λέμε κουσούρι. Ο Ευρυπίδης το βλέπει ότι έτσι είναι η φύση. Αυτός ήταν μισογύνης, δεν άντεχε να βλέπει γυναίκα. Χωρίς να μας λέει ότι ήταν ομοφιλόφιλος, αλλά δεν αποκλείεται να ήταν. Αυτό δεν το λέει στο δράμα. Λοιπόν, και δεν προσέφερε στην Αφροδίτη ένα στεφάνι με λουλούδια, το έδωσε στην αντίπαλό της, την Άρτεμιν. Και η Αφροδίτη είπε, βγήκε έξω στον πρόλογο και λέει ότι εγώ αυτόν σήμερα θα τον εξοντώσω στη σημερινή ημέρα, για να μάθει να με τιμά. Τέτοιοι ήταν οι θεοί των ειδώλων. Λοιπόν, και ενέπνευσε ένοχον έρωτα στη Φέδρα για τον Υπόλυτο, κάνει την πρόταση η νένα της, πως λένε, η βάγια της, στον Υπόλυτο, και εκείνος οργίζεται και πετιέται πάνω και θυμώνει και κάνει έναν λίδελο κατά των γυναικών. Και τώρα να δούμε, λέει, πως θα ειδείς στα μάτια τον άντρα σου που εγώ θα δω τα πω. Και αυτή κρεμιέται η καημένη και αφήνει πάνω στο σώμα της ένα πηξίδιον, όπου πάνω έγραψε ότι από την τροπή μου για τις παράνομες προτάσεις του Υπόλυτου προς εμένα δεν άντεξε και αυτοκτόνησε. Και έτσι ο Θησέας εξόντωσε το γιο του εν αγνία του και τελειώνει το δράμα. Τι είπε λοιπόν πάνω σε αυτό, ότι αυτό ήταν μια φυσική κλίση. Είχε μια φυσική κλίση να είναι μισογύνης.
1: Α, μάλιστα.
0: Επειδή είχε σκανδαλιστεί από τον τρόπο που η μάνα του πρόδωσε τις αδερφές της και πήγε με τον, πώς τον λένε, πήγε με τον Θησέα. Λοιπόν, δεν είναι αυτό αγάπη και λατρεία, είναι φυσική κλίση. Έτσι άλλος ερωτεύεται το χρήμα, άλλος ερωτεύεται να είναι μεγάλος νικητής, μέγας Ναπολέοντας, ας πούμε. Ερωτεύονται οι άνθρωποι διάφορες, όπως ο Χίτλερ είχε ονειρευτεί να κυβερνήσει το σύμπαν με τα στρατεύματά του και να είναι ο διαχειριστής. Είναι έρωτες φυσικοί που βγαίνουν μέσα από την αγριεμένη καρδιά του ανθρώπου.
1: Αυτά με τον Υπόλυτο. Όσον αφορά τώρα την ποιητική σύλληψη της Βασιλείας του Θεού από τον Τάκη Παπατσόνη, στο ποίημα του «Η Παραγκούλα», θα θέλαμε να μας πείτε.
0: Ξέρετε, την Παραγκούλα εγώ την είδα δημοσιευμένη, δηλαδή τυπωμένη στα σχολικά βιβλία, και είχα τότε χαρεί πολύ για το ότι υπάρχει αυτό το κείμενο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Και η Εκκλησία παρουσιάζει σαν παραγκούλα, δηλαδή όπως είναι παραμελημένη από τον κόσμο και πεταμένη στο περιθώριο, αλλά μέσα της γίνονται τα θαύματα, τα μεγάλα, που ας πούμε, και δηλαδή δεν πέφτει λόγος ούτε ράβδος, αλλά οι άνθρωποι πυρώνονται και ζεσταίνονται μπροστά στο τζάκι και υπάρχει μια ευλογία, και όποιος μπαίνει μέσα μπαίνει για να ζεσταθεί, να φέρει καλές ειδήσεις. Δεν υπάρχει κακία καμία, ταραχή, είναι όμορφη η ζωή μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό δικαιολογεί και τον ενθουσιασμό των μαρτύρων, γιατί οι μάρτυρες δεν λένε ότι μας πετάνε έξω από τη ζωή, αλλά ίσα ίσα μας ανοίγουν την πόρτα της παραγκούλας και μας μπάζουν μέσα να χαρούμε την ομορφιά που κρύβεται μέσα στην ταπεινή εκκλησούλα, που είναι σύμβολο της Εκκλησίας. Και εμείς πρέπει αυτό να ειδούμε σαν Βασιλεία του Θεού. Ένα γλυκό χαμόγελο, μια θυσία, μια προσφορά, ένα δώρο, μια αθέτηση του εαυτού μας και των συμφερόντων μας μπροστά στα συμφέροντα και στις απαιτήσεις των άλλων, μια ταπείνωση. Όλα αυτά, εάν δεν είμαστε ορθόδοξοι, τα θεωρούμε προϋποθέσεις για να πει ο Θεός, α, είναι τόσο καλός άνθρωπος, ας τον βάλω στον παράδεισο. Ενώ εμείς οι ορθόδοξοι τα θεωρούμε αποτελέσματα, γιατί ο Θεός μας έχει βάλει στον παράδεισο πριν από τις αμαρτίες μας. Μας έχει βάλει. Και εμείς με τις αμαρτίες μας βγαίνουμε, κάνουμε πίσω με την πλάτη μας και προσπαθούμε να βρούμε την εξώπορτα να φύγουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Ναι.
0: Ότι όντων ημών αμαρτωλών, Χριστός υπέρ ημών απέθαναν. Άρα, αφού απέθαναν υπέρ ημών, ίδρυσε τον, μάλλον επανίδρυσε τον παράδεισο που είναι ο εαυτός του, και μέσα σε αυτόν έβαλε όλους, ακόμα και τους σταυρωτές του. Τους σταυρωτές του. Σκεφτείτε ότι είναι οι μόνοι για την σωτηρία των οποίων προσευχήθηκε ο ίδιος ο Χριστός τον πατέρα του. Κύριε Πάτερ, άφεσαι αυτής.
1: Έτσι λοιπόν, στην παραγκούλα, στην εκκλησία, εκεί, όπως λέει ο Παπατσόνης, έτσι είναι εκεί που κατοικεί η αγάπη.
0: Έτσι.
1: Και με αυτό ολοκληρώσαμε άλλη μια φορά την εκπομπή μας, κύριε Γανωτή, στο δεύτερο μέρος της Βασιλείας του Θεού.
0: Ευχαριστώ πολύ που κάνατε αυτές τις ωραίες ερωτήσεις.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Που ήταν χρήσιμες.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και θα συνεχίσουμε πάλι με το ίδιο θέμα και στην επόμενη εκπομπή μας.
0: Επιτρέψτε με από αυτό τη θέση που έχω, με το μικρόφωνο στο χέρι, να προειδοποιήσω τους ακροατές ότι έχω ετοιμάσει μια εκπομπή που απευθύνουμε προς τους νέους μας. Και θα ήθελα όλοι οι νέοι μας της Ελλάδος και προπαντός όλα μου τα εγγόνια και τα παιδιά μου να την ακούσουν. Για να δω όμως, θα έχω ακροατήριο.
1: Εμείς το ευχόμαστε και θα το διαφημίσουμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Πολύ.

0: Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Γανωτή για όσα πολύτιμα ακούσαμε σήμερα στην εκπομπή του «Ελάτε να ακούσετε, παιδιά». Μας μίλησε για μια ποιητική σύλληψη της Βασιλείας του Θεού, του Τάκη Παπατσόνη, στο ποίημα του «Η Παραγκούλα», όπου συμβολίζει την Εκκλησία. Σας μεταφέρουμε την δεύτερη, τρίτη και δέκατη στροφή από την συλλογή αυτή. Για την Παραγκούλα, λοιπόν, ο Τάκης Παπατσόνης, αγαπημένος ποιητής του κυρίου Γανωτή. Δεν την αγγίζει μέρας φως, παρά σαν καταστάλαγμα, και της νύχτας το δίνει εντός της κιτρινισμένη λάμπα. Με τι ήλιον αντάβγειες, ανίσκιος ένας απλωμένος μέσα, είναι οι πλατιές φτερούγες του Αρχαγγέλου. Δεν γνώρισε το φιλορόημα, ούτε και που θα της ερθεί, γιατί έχει το θεμέλιο βαθύ, με τους πασάλους μπηγμένους μέτρα κάπου, σε γης αδόνητη και στερή. Έτσι είναι εκεί που κατοικεί η αγάπη. Μαύρο σκυλί δεν έχει είσοδο αυτού μέσα, που κουλουριάζεται μονάχα μια όρημη γάτα. Κακός λόγος δεν ακούγεται, ούτε καν ο λόγος έχει εν γέννη πέραση καμιά. Η Βασιλεία του Θεού ταΐζει τους πιστούς τις χαρές από όλο το παρελθόν, θυμίζοντας και πανηγυρίζοντας τις γιορτές. Για αυτές όμως θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Ελάτε να ακούσετε, παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Και τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης. Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ώρα Ελλάδος 10.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ενομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το αναμνημά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι σε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλε και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίσμε αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται εστέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκράτης μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσει επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίση πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εις άκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασε να με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε το πρόσωπόν σου απαιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσον το πρωί του ελαιώσου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριο τόνι πορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλού μέχρι τον εχθρό μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θελημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ του λοσιμή.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αέροντα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ μόνο Άγιο, εσύ μόνο Κύριο Ιησού Χριστέ. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δεσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ία στη ψυχή μου ότι ημαρθώνηση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου, οψώμεθα φω. Παράτηλον το έλεο τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτή του φυλακτινή μα. Ευλογητό, κύριε, ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα, αμήν. Γέννητο, κύριε, το έλεο σου, θυμά καθά, απελπίσαμεν επί σέ. Ευλογητό, κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, η δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, η άγιε. Εφώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεο σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα, την νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δί ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναντροπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Πονδίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άξιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγίεται το Κιστό σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγίεται το Κιστό σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγίεται το Κιστό.
0: Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαιρετήσι χαρά εκλάμψη, χαιρετήσι αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπνί Θεσσαλαίου. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Α πόρου βασίλειψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρε το φως αλήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάσμα συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε Βλαστού Αμαράντου κλίμα, χαίρε Καρπού Ακυρά του κτήμα. Χαίρε Γεωργών Γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε Φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε Άρουρα Βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε Τράπεζα Βλαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της ρηφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε, μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι τούτον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκητο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

0: Βαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα σα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βαρβόρου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση πάυσα σα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη. Χαίρε νύμπια νύφευτε. Κύριε και σε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ει τούτων δεριστέντε εγών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξεσα. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών τους εσκόντι. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή εις Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρε μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν. Κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι ανέδειξε κτήσιν εμφανίστα σοπτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον. Με το θαύμα βλέποντες ημίσουμεν αυτοί βόντες. Και το άνθος της αθαρσίας και το στέφος της εγκρατείας. Και αναστάσεως τύπου ενεκλάμουσα και των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων εκ λουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου των ούν ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επειγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνει ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γά θεϊκή, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου θεολήπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του των Χερουβίν, χαίρε οίκημα Πανάριστον του των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία εις τα αυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και η γλωχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανύφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων. Ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μείς δε το μυστήριον θαυμάζω δε σπιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Και ολκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχων ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσα, ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάντα των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσμονή διδάξασε. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο ή τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθότητο. Χαίρε σίγαρεν εγέννησε του ηλιθέντα εσχρό. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησα του ηλιθέντα τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υπέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Σάβα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών ηκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμοντα, αν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκαλώ.

0: Ασημήν τη υπόσυν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όταν δόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορό με την Αγία Παρθένων, το γαράιλον άπτο σοφό οδηγεί προ νόσην θεϊκήν άπαντα, αυγή τον νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δετημωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε πολλή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ ποτών ατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύ ρητών αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού εποδία, χαίρε ζωή μυστική εποχία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προ τη αποδήμουση αυτού χάριτο. Και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε στον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε από άνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγίαθετο και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάσης ρίσες συφοράς άπαντας και τις μελούσεις λύτρος εκολάσεως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυρία, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιο δεστινό αληθό, μακαρίζει τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και νύης εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη τασιάσεις πάντοτε λαμβάνομεν και γαρπάλινος πρότερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν.
6: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
7: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη όλα τα αυτή τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συνολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία σκάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρουσε λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
6: Αμήν.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχαντε, αγνή Παρθένε, Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη πδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη απτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον αντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ή σχετή χυμή δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
5: Εδώ συνδέσπατα προσύπνων απειού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και λιγών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημά εν το καιρό τη προσευχή, εστερημένου εν τι εντολέ σου και την μνήμη των σουν κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Ανοίγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, ει το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αϊ και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε τη μητέρα μου προσευχήν το ιό σου και θεοήμων, και έτεσε να σώσει διεσού τα σπιχάσιμων.
5: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιό, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
6: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
5: Επισή χέρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επισή χέρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
7: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος, κράτσον της αυθείας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον Κύριον του επιστηρίξε με, εν το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
6: Θεοτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
5: Θεοτό και Παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
2: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, και εσύ του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό.
6: Σε χωρίς μιλήσουν οι κοινοί.
4: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
0: Υπόμεν
4: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διεύχομαι των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία.

αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

διαδεινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθις αυτόν. Απόδοση στα Νέα Ελληνικά, Ευανθία Χατζή, εκδόσεις Άθος.

του συνδέσμου της πίστης και της γνώσης και περί του ότι η πίστη προηγείται της γνώσης. Για το σύνδεσμο πίστης και γνώσης, να τι λέει ο ιερός Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Ούτε η γνώση χωρίς την πίστη, ούτε η πίστη δίχως τη γνώση. Και αμέσως, πίστη είναι η σύντομη γνώση των αναγκαίων. Γνώση είναι η ισχυρή και βέβαια η απόδειξη αυτών που παραλήφθηκαν από τη διδασκαλία του Κυρίου μέσω της πίστης. Η γνώση αυτή στηρίζεται από την πίστη, έτσι ώστε να μην κλονίζεται, και από την επιστήμη, έτσι ώστε να γίνεται καταληπτή. Ο δε Θείος Χρυσόστομος λέει, μέσω της πίστης έρχεται η γνώση, χωρίς την πίστη δεν υπάρχει γνώση του Υιού. Ο Θεοδόρητος υπογραμμίζει, η γνώση, όταν προέρχεται από την πίστη, συγκροτεί την επιστήμη της αλήθειας. Και συνεχίζει, η πίστη χρειάζεται τη γνώση, όπως ακριβώς και η γνώση χρειάζεται την πίστη. Διότι δεν μπορεί να σταθεί η γνώση χωρίς την πίστη και το αντίστροφο. Η πίστη βέβαια προηγείται της γνώσης και η γνώση ακολουθεί την πίστη. Από αυτή προέρχεται η ορμή, την οποία ακολουθεί η πράξη. Είναι ανάγκη να πιστέψεις πρώτα και κατόπιν να μάθεις. Καθώς κατακτάς τη γνώση, καταλαμβάνεσαι από ορμή. Ορμόμενος δε προχωρά στην πράξη. Και ο Κλήμης, μετά την πίστη, η γνώση και όχι η γνώση πριν την πίστη. Και εκ νέου ο Θεοφύλακτος, πρώτα η πίστη και έπειτα από αυτή η επίγνωση. Η γνώση προηγείται της πίστης, μόνο όσον αφορά στο κήρυγμα του Θείου Λόγου. Δηλαδή πρέπει να προηγηθεί το κήρυγμα, να ακούσει κανείς τις αλήθειες του Θείου Λόγου, να καταλάβει με τη χάρη του Θεού τη φωνή που τον καλεί και να πιστέψει. Διότι η πίστη προέρχεται από την ακοή, η δε ακοή πληροφορείται από το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ο Μακάριος ο Ερημίτης έλεγε, αυτός που δεν γνωρίζει την αλήθεια δεν μπορεί να πιστέψει αληθινά, γιατί η γνώση από τη φύση της προηγείται της πίστης. Αλλά αυτή η γνώση είναι πολύ διαφορετική από τη γνώση που ακολουθεί την πίστη. Αυτή προηγείται κατά φυσική ανάγκη. Εκείνη ακολουθεί σαν ενέργεια Θείας Αποκάλυψης. Από την πρώτη γνωρίζουμε την αλήθεια του Κηρύγματος. Από τη δεύτερη γνωρίζουμε αυτή την ίδια την αλήθεια, δηλαδή το Θεό. Αλλά για τη γνώση που με φυσικό τρόπο προηγείται της πίστης, και άλλος πατέρας λέει τα εξής λόγια που αναφέρονται στην πίστη του Αβραάμ. Της μεν πίστης του προηγήθηκε η γνώση, τη δε γνώση ακολούθησε η πίστη. Ο Μέγας Βασίλειος λέει για την πληροφορία των θείων λόγων που έχει την αιτία της στην πίστη. Η πίστη ασπροπορεύεται της περί Θεού ομιλίας. Η πίστη και όχι η λογική απόδειξη. Η πίστη που υπερβαίνει τις λογικές μεθόδους και έλκει προς συγκατάθεση την ψυχή. Και ο Κλήμης συμπληρώνει. Η πειθό προέρχεται από τη βεβαίωση που μας παρέχει η πίστη. Ο Μέγας Βασίλειος παρακινεί λέγοντας, δεν πρέπει να κάνετε επιλογή των λόγων του Κυρίου και να είστε διστακτικοί απέναντί τους, αλλά να είστε πληροφορημένοι από την πίστη ότι κάθε λόγος του Θεού είναι αληθινός και πραγματοποιήσιμος, ακόμα και όταν αντιμάχεται τη φύση. Για τη διδακτική δύναμη της πίστης, ο Θείος Χρυσόστομος λέει, η πίστη είναι δάσκαλο σε όλα. Χωρίς αυτή δεν θα μπορούσαμε να πούμε το παραμικρό. Ο δε Θεοδόρητος επισημαίνει, έχουμε ανάγκη νοερών οφθαλμών για να κατανοήσουμε τα νοητά. Και όπως ακριβώς χρειαζόμαστε τους οφθαλμούς για να δούμε τα ορατά, έτσι ακριβώς χρειαζόμαστε την πίστη για να αντιληφθούμε τα θεία. Όπως χρειάζεται ο οφθαλμός για το σώμα, έτσι και η πίστη για τη διάνοια. Μάλλον δε, όπως ο οφθαλμός χρειάζεται το φως για να φωτιστούν τα ορατά, έτσι ακριβώς και ο νους έχει ανάγκη την πίστη για να τον φωτίσει και να του δείξει τα θεία, καθώς και τη δόξα που τα περιβάλλει. Ο Θεοφύλακτος λέει σχετικά με την πίστη, αρχή και θεμέλιο υπάρχει η πίστη, και χωρίς αυτή τίποτα δεν μπορεί να στερεωθεί, όπως ακριβώς δεν μπορεί κανείς να μάθει γράμματα δίχως τα σύμβολα των γραμμάτων. Ο Χρυσόστομος διδάσκει για τις απαιτήσεις της πίστης τα ακόλουθα. Η πίστη έχει ανάγκη από υπακοή και όχι από πολυπραγμοσύνη. Όταν ο Θεός διατάζει, πρέπει να πείθεστε και όχι να ερευνάτε από περιέργεια.

της ασφάλειας που προέρχεται από την πίστη και της πληροφορίας που αντλούν από αυτή η πιστή για όσα δεν γίνονται αντιληπτά μέσω των αισθήσεων. Ο Θεοφύλακτος λέει τα εξής για την ασφάλεια που προέρχεται από την πίστη. Και η πίστη αυτή καθεαυτή είναι φραγμός που δεν επιτρέπει να εισέλθουν στο νου αμαρτωλοί λογισμοί. Ο Χρυσόστομος ονομάζει την πίστη άγκυρα της χυμαζόμενης ανθρώπινης ψυχής και γαλήνιο λιμάνι της ανθρωπότητας. Και τονίζει, είναι η ιερή άγκυρα που πάντοτε συγκρατεί σταθερή τη διάνοια αυτού που πιστεύει. Και στη συνέχεια, αλήθεια, ποια λέξη χρησιμοποίησε όταν είπε έλεγχος μη βλεπωμένων, διότι ο έλεγχος αναφέρεται σε όσα είναι πολύ δύσκολο να φανερωθούν. Η πίστη επομένως είναι, λέει, η φανέρωση των αοράτων και πληροφορεί όσους προσβλέπουν σε αυτήν για όσα δεν βλέπονται. Η πίστη λοιπόν παρέχει την ίδια πληροφορία για αυτά που είναι αόρατα, όπως ακριβώς τα συνέβαινε και αν αυτά ήταν ορατά. Επειδή τα ελπιζόμενα θεωρούνται συχνά και ανυπόστατα, η πίστη προσδίδει σε αυτά θεμέλιο. Ή καλύτερα δεν προσδίδει μόνο, αλλά στην ουσία αποτελεί θεμέλιο αυτή η ίδια. Όπως και η Ανάσταση δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή ως αντικειμενικό γεγονός, η ελπίδα όμως της πίστης της δίνει υπόσταση μέσα στην ψυχή μας. Αυτό σημαίνει υπόσταση πραγμάτων ελπιζομένων. Ο Θεοδόρητος τονίζει, αυτά που δεν βλέπονται γίνονται ορατά με την πίστη και αυτή η πίστη γίνεται σε μας ο οφθαλμός σε όσα ελπίζουμε και φανερώνει ως υπαρκτά αυτά που δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί. Και ενώ οι νεκροί κοίτονται μέσα στους τάφους, η πίστη ήδη προεικονίζει την ανάστασή τους και από τη σκόνη των σωμάτων συνθέτει στη φαντασία μας τη μελλοντική αθανασία. Ο Γρηγόριος Νήσις λέει ότι ο Θεός λογαριάζει σαν δικαιοσύνη για τους ανθρώπους την πίστη και όχι τη γνώση. Γιατί η μεν γνώση εξαρτάται από την εμπειρία και αφορά αυτούς που την απέκτησαν. Δεν γίνεται όμως έτσι και με την πίστη των χριστιανών, γιατί αυτή δεν αφορά όσα μπορούν να γίνουν γνωστά, αλλά αποτελεί των ελπιζομένων την υπόσταση. Άλλωστε δεν ελπίζει κανείς σε κάτι που ήδη κατέχει, διότι αφού το έχει δεν το προσδοκά. Αυτό όμως που ξεφεύγει από τη λογική κατανόηση, μας το οικειοποιεί η πίστη με τη δική της ιδιαίτερη διαβεβαίωση, η οποία και μας εγγυάται αυτό που δεν φαίνεται. Ο Χρυσόστομος λέει, η πίστη αποτελεί την αρχή της σωτηρίας. Η πίστη είναι ο καθαρός οφθαλμός με τον οποίο μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό. Η πίστη αντιλαμβάνεται τα αόρατα. Η πίστη είναι αγαθή οδηγός που σε χειραγωγεί προς την κολυμπήθρα. Πίστη είναι η διαβιέστατη αντανάκλαση των αοράτων. Πίστη είναι ο ακριβής διδάσκαλος της ομοουσίου τριάδος. Ο Άγιος Αντώνιος λέει, η πίστη στον Κύριό μας αποτελεί σφραγίδα και τείχος που μας παρέχει ασφάλεια. Ο δε Οριγένης σημειώνει, πηγή και αρχή κάθε σοφίας είναι το να πιστέψεις στο Θεό των όλων. Άλλωστε, ποια άλλη δύναμη ξαναπροσφέρει στην ανθρώπινη φύση την ευτυχία, όπως το κάνει αυτό η πίστη ή η μελέτη για αυτόν που βλέπει τα πάντα και φωτίζει όχι μόνο όσα λέγονται και πράττονται από μας, αλλά και όσα βρίσκονται ακόμη μέσα στο νου μας. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει, η πίστη είναι η θύρα και η οδός προς τη ζωή. Είναι ο ανηφορικός δρόμος που οδηγεί από τη φθορά στην αυθαρσία.

της αναγκαιότητας των έργων, δηλαδή περί της ζωντανής πίστης. Σχετικά με την αναγκαιότητα των έργων που θα συντελέσουν στην τελειότητα, ο Θεοδόρητος λέει τα εξής. Δεν αρκεί η πίστη για να σωθεί αυτός που πιστεύει, αλλά για να φτάσει στην τελειότητα απαιτούνται και τα έργα. Ο δε Κλίνης ο Αλεξανδρεύς λέει, η πίστη είναι εκούσια συγκατάθεση της ψυχής. Δεν γίνεται όμως εργάτης του αγαθού και των δίκαιων έργων, αν δεν μπει ως θεμέλιο η αγάπη στο Χριστό. Ο Θεοφύλακτος λέει, η πίστη που εκδηλώνεται με αγάπη είναι το παν. Οφείλει δηλαδή δια της εν Χριστώ αγάπης να είναι πάντα ενεργή και ζωντανή. Μάθε επομένως ότι η πίστη φανερώνει τα έργα της με την αγάπη και έτσι αποδεικνύεται ζωντανή. Όταν όμως δεν έχει αγάπη είναι ανενεργός. Παρόμοιο είναι και το χωρίο που λέει ότι η πίστη δίχως τα έργα είναι νεκρή. Ο δε Άγιος Φώτιος λέει, πρέπει οι αρετές να είναι συνυφασμένες με την πίστη και οι δύο μαζί να καταρτίζουν το σπουδαίο άνθρωπο, διότι με την ευθύτητα του τρόπου ζωής προβάλλεται η καλή διαγωγή και η ευπρέπεια. Η δε καθαρότητα των πράξεων δηλώνει τη θεϊκή προέλευση της πίστης. Από αυτά, το καθένα ξεχωριστά και χωρίς το άλλο, είναι εύκολο να παρασυρθεί και να χαθεί, γιατί δεν αντέχει να καθρεφτίζεται μόνο στις ψυχές των ανθρώπων. Και ο Άγιος Ιγνάτιος λέει, αρχή της ζωής είναι η πίστη, τέλος δε η αγάπη. Όσοι ισχυρίζονται ότι ανήκουν στο Χριστό, δεν αναγνωρίζονται μόνο από αυτά που λένε, αλλά κυρίως από αυτά που πράττουν. Από τον καρπό γνωρίζεται το δέντρο.

για τα γνωρίσματα της αληθινής πίστης. Γνωρίσματα της αληθινής πίστης στο Χριστό είναι τα ακόλουθα. Η αληθινή πίστη πληροφορεί μυστικά αυτόν που πιστεύει για το θείο χαρακτήρα της πίστης του. Κατευθύνει τα διαβήματά του στο δρόμο της αλήθειας. Τον καθοδηγεί μυστικά και τον διδάσκει να κάνει το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο. Οδηγεί στη μακαριότητα και διδάσκει ότι μέσα στην αγάπη που αισθανόμαστε για το Θεό και τον πλησίον μπορούμε να βρούμε το πολυπόθητο αγαθό. Γεμίζει τον πιστό με παντοτινή ελπίδα που δεν ελαττώνεται, είναι καθαρή από κάθε πάθος και έχει μέσα της την πληρότητα της ευτυχίας. Γεμίζει την καρδιά του πιστού με θερμή αγάπη που δεν φανερώνεται με λόγια, είναι ανέκφραστη, μυστική, άπειρη, αγνή, αγία. Αγάπη που ξεχυλίζει από την καρδιά, κατακλείζει και κατακυριεύει τα πάντα. Γεμίζει την καρδιά του πιστού με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη. Αυτά είναι τα βραβεία που της δόθηκαν με τον αγιασμό της από το Πνεύμα το Άγιο. Η πίστη παρέχει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο φωτίζει με την επιφύτησή του το νου του πιστού και δίνει σε αυτόν σοφία, σύνεση, θέληση, αγαθή, γνώση, αλήθεια και τον Άγιο Φόβο του Θεού. Αναπλάθει τον άνθρωπο που έχει διαφθαρεί από τις αμαρτίες και τον επαναφέρει στην πρώτη του ομορφιά, στο αρχαίο κάλος. Τον αγιάζει, τον κάνει να ευωδιάζει και τον οδηγεί στην τελειότητα. Ανοίγει διάπλατα τους οφθαλμούς της διανοίας του για να βλέπει όσα δεν βλέπονται, αποκαλύπτοντάς του τα μυστήρια. Του παρέχει ηθική δύναμη και ηθική ανδρεία στο να μην λιγοψυχάει στα βάσανα της ζωής. Του δίνει άφθονη την ισχύ, το θάρρος, την καρτερία, τη μεγαλοφροσύνη, τη μεγαλοψυχία, την ελεημοσύνη και όλο το πλήθος των χριστιανικών αρετών. Παρέχει τη σοφροσύνη, την αγνότητα, την ακεραιότητα και το κάλος της παρθενίας. Ανεβάζει τον πιστό πάνω από τους φυσικούς νόμους και του δίνει τη δύναμη να νικά την τάξη της φύσης. Η αληθινή πίστη στο Χριστό τον καθιστά εικόνα του Θεού και τον εξομοιώνει με Αυτόν.

χέρι της γνώσης του Θεού μέσω της πίστης. Ο ιερός Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει: «Θεμέλιο της γνώσης είναι να μην είσαι διστακτικός, αλλά να πιστεύεις στο Θεό». Ο δε Θεοδόρητος λέει: «Το κεφάλαιο των αγαθών και το αληθινό θεμέλιο είναι η γνώση της φύσης του Θεού, αλλά και η πίστη και η καλή προαίρεση γύρω από αυτή. Διότι, όπως είναι ο οφθαλμός για το σώμα, είναι και για την ψυχή η πίστη και η γνώση των θείων πραγμάτων». Ο δε Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας λέει: «Το να γνωρίζει κανείς τον αληθινό Θεό, τον Δημιουργό και Κύριο των άλλων, μπορεί να γίνει η αιτία κάθε αγαθού». Ο ίδιος Άγιος Πατέρας λέει: «Γνώση είναι η επίγνωση του Θεού. Αλλά αν θέλεις πράγματι να γνωρίσεις το Θεό, προηγουμένως γνώρισε τον εαυτό σου». Ο δε Θείος Χρυσόστομος λέει: «Γνώση είναι η επίγνωση του εαυτού σου, διότι το να αγνοείς τον εαυτό σου είναι πιο δυσβάστακτο από την έσχατη τρέλα και φρενίτιδα. Το μεν ένα προκύπτει από ανάγκη, το δε άλλο από τη δική σου θέληση». Πολύ σοφή γνώμη και αναντήρητη αλήθεια, διότι αν πρέπει να είναι έργο προαίρεσης η γνώση του εαυτού μας, πολύ περισσότερο πρέπει να είναι η γνώση του Θεού. Αν λοιπόν δεν θέλει κανείς να γνωρίσει τον εαυτό του, ούτε το Θεό θα θέλει να γνωρίσει. Είναι αληθινά χειρότερο από την έσχατη τρέλα και παράνοια το να μην θέλεις να γνωρίσεις το Θεό. Ο Θεός συνέδεσε τη γνώση των ανθρώπων για τον ίδιο με την επίγνωση του εαυτού τους, με σκοπό να τους οδηγήσει στην τελειότητα, ελκύοντάς τους προς Αυτόν. Αυτός που αγνοεί τον εαυτό του, ούτε το Θεό θα καταφέρει να γνωρίσει. Ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του σε όσους έχουν καθαρή καρδιά και το ζητούν έντονα και με πίστη. Ο άνθρωπος που δεν αναζητά να γνωρίσει τον εαυτό του, αγνοεί την ηθική του κατάσταση. Και αυτός που την αγνοεί δεν καταλαβαίνει ότι ασθενεί ηθικά και ότι η ψυχή του πάσχει φοβερά και ότι την καλύπτει το σκοτάδι. Ποια όμως κοινωνία μπορεί να υπάρξει μεταξύ του φωτός και του σκότους? Ο χριστιανός που γνωρίζει τον εαυτό του καθαρίζει την ψυχή του από κάθε τι βρώμικο και αναδεικνύει την καρδιά του ναό Άγιο, ώστε να γίνει κατοικητήριο του Πομβασιλέα Θεού, ο οποίος όπως υποσχέθηκε έρχεται και κατοικεί μέσα σε αυτήν, τη συντροφεύει και μονήν παρά αυτή ποιεί. Οι μωρές Παρθένες αποκλείστηκαν από τον υφόνο του Κυρίου γιατί στερούνταν από αυτό το φως της γνώσης. Γι' αυτό και ο Κύριος δεν τις αναγνώρισε.

δύναμης και ενέργειας της πίστης στο Χριστό. Πίστη, θείο δώρο, καρπός της Θείας Αποκάλυψης, γνώση των μυστηρίων, ουράνια σοφία, δάσκαλος των θείων αληθιών, σκάλα ουρανού και γης, σύνδεσμος Θεού και ανθρώπων, απόδειξη της φιλίας και της αγάπης του Θεού, φανέρωση της μετάδοσης των ουράνιων αγαθών. Με ποια λόγια να εκφράσω τη δύναμή σου? Η δύναμή σου σαν θείο δώρο είναι αληθινά θεία. Η δε ενέργειά σου άπειρη. Ίση προς τη θεία θέληση, καθότι ενεργεί με τη θεία δύναμη όσα ο νους είναι αδύνατο να κατανοήσει. Εσύ φωτίζεις σαν φως αυτούς που έχει θολώσει και σκοτιστεί ο νους τους. Εσύ καθοδηγείς όσους ζητούν την αλήθεια στις γραφές και γίνεσαι ασφαλής οδηγός στη γνώση. Εσύ θερμαίνεις βαθιά με θείο έρωτα τις καρδιές και ανάβεις αυτές τη θεία αγάπη. Εσύ γεννάς την αληθινή ελπίδα, αφού με μυστικό τρόπο αναζητάς και φανερώνεις των ελπιζομένων την υπόσταση. Εσύ περιβάλλεις με πορφύρα Ιού Βασιλιά όσους φωτίστηκαν από σένα. Εσύ δωρίζεις αυτούς τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εσύ σκεπάζεις τους πιστούς με πνεύμα σοφίας, πνεύμα σύνεσης, πνεύμα γνώσης και αλήθειας, πνεύμα θέλησης και δύναμης, πνεύμα φόβου Θεού. Εσύ δίνεις άφθονους τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Εσύ γεμίζεις την καρδιά του πιστού με αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα και εγκράτεια. Η δύναμή σου διαπλάθει τον άνθρωπο που έχει διαφθαρεί από την αμαρτία. Τον επαναφέρει στο αρχαίο κάλος και τον αναδεικνύει η εικόνα Θεού. Η ενέργειά σου, επειδή κινείται από τη Θεία Δύναμη, πείθει τον νου να σε ακολουθεί και πληροφορεί την καρδιά για την αλήθεια όσον ο Θεός αποκαλύπτει. Το θείο σου φως διαχέεται στον πιστό και διαφωτίζει τον νου του για να κατανοήσει τις γραφές. Εσύ ανοίγεις διάπλατα τους οφθαλμούς της διάνοιας και εσύ αγγίζεις τις χορδές της καρδιάς για να λατρέψουν το Θεό και να τον υμνούν ακατάπαυστα. Εσύ διδάσκεις την πειθαρχία στο Θεό. Εσύ διδάσκεις την κατανόηση στα νοήματα των Αγίων Προφητών. Εσύ φωτίζεις την κατανόηση των λόγων των Αγίων Αποστόλων. Εσύ επαγγέλλεσαι την τέλεια ηθική. Εσύ βάζεις τον αγαθό λογισμό στον πιστό. Εσύ αποκαλύπτεις τη θεία σου δύναμη και ενέργεια, αλλά και το θείο σου χαρακτήρα ακόμη και στους άπιστους. Εσύ προσέλκυσες στα έθνη στη σωτηρία. Εσύ κατέκτησες όλο τον κόσμο. Εσύ ξεγύμνωσες τις συναγωγές των εθνών. Εσύ κατατρόπωσες την απιστία. Εσύ έστησες το τρόπαιο του Τίμιου Σταυρού στο μέσον της γης. Σε σένα υποτάχθηκαν βασιλιάδες. Σε σένα προσέτρεξαν άρχοντες και ποιμένες των λαών. Εσύ απέδειξες ότι οι φιλόσοφοι είναι άσοφοι. Εσύ τους ταπεινούς ανέδειξες σοφούς και ικανότατους ρήτορες. Εσύ κηρύχθηκες στον κόσμο και τον κόσμο διαφώτισες. Εσύ αφού κατέκτησες τα έθνη τα αγίασες. Εσύ τον αρχαίο κόσμο, τον γερασμένο από την αμαρτία, τον ανέδειξες με τη θεία σου δύναμη. Εσύ κατάργησες τους σκληρούς νόμους. Εσύ αναστήλωσες τη δικαιοσύνη. Εσύ καταδίκασες τους πολέμους. Εσύ την ειρήνη στον κόσμο στερέωσες. Εσύ καλλιέργησες την ισότητα και χάρισες την αληθινή ελευθερία. Εσύ κατάργησες τη δύναμη του διαβόλου. Εσύ εγκατέστησες τη βασιλεία των ουρανών πάνω στη γη. Εσύ απομάκρυνες την πικρή λύπη από τον κόσμο. Εσύ δώρισες στον κόσμο την ανεκλάλητη και άφατη χαρά. Εσένα λοιπόν τιμούμε επάξια. Εσένα περιθάλπουμε στις καρδιές μας και έχοντας εσένα παίρνουμε θάρρος και ελπίζουμε να τύχουμε της βασιλείας του Θεού και των αιωνίων αγαθών. Αμήν. Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθης αυτών. Εκδόσεις Άθος.

Ερχόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

διπλανό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ψηφίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του ιερομονάχου Αθανασίου Σιμωνοπετρίτου με θέμα «Η ζωή μου με τον Άγιο Παΐσιο», που εκφωνήθηκε στην Καβάλα το Δεκέμβριο του 2018.
1: Τώρα βέβαια δεν είναι το γεγονός ότι εγώ μιλώ, αλλά για αυτούς τους οποίους θα μιλήσω, αυτοί είναι εκείνοι που μας μαζέψαν εδώ. Οι δύο νέοι Άγιοι μας, οι μεγάλοι πατέρες μας, Όσιος Πορφύριος και Όσιος Παΐσιος. Και αυτά που θα σας πω είναι προσωπικά βιώματα, τα οποία δεν έχουν γραφεί στα άλλα βιβλία. Έχω πάρα πολλά βέβαια όπως σας είπα, αλλά επειδή ο λόγος μας πρέπει να είναι σύντομος, θα ρίξω μέσα αυτά. Ευχαριστώ πολύ και τον πατέρα Παύλο που τόσο με δίνει στην Αρθοδό και τον κύριο Αποστολίδη, γράμματα ξανά στα γράμματα. Αλλά όπως είπε, είναι πολλές οι υποχρεώσεις μας και είμαστε λίγοι και οι απαιτήσεις πολλές και οι αιτήσεις που πανταπόθεν και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό ζητούν. Και πραγματικά το Άγιον Όρος δεν είμαστε εμείς που αυτοί που έχουμε την αξία, αλλά όπως έλεγα χθες σε κάποιον που με μετέφερε από το Άγιον Όρος, λέω, σας αγαπούμε πολύ. Λέω, με αγαπάτε, όχι γιατί επειδή είμαι ο Αθανάσιος, ο Σιμωνοπετρίτης, επειδή έχω από πίσω μου, λέω, το φως του ήλιου που λέγεται Άγιον Όρος. Αν ήμουν έξω, δεν θα μου έδωσε σημασία. Αισθάνομαι τον εαυτό μου σαν ένα λεωφεγγάρι που αν λείψει ο ήλιος και το φεγγάρι λείπει. Λοιπόν, αν λείψει ο ήλιος του Άγιον Όρος, τότε και εγώ τι θα είμαι. Πάντως η ευλογία του Θεού ήταν πολύ μεγάλη στις μέρες μας. Βλέποντας τα γεγονότα και ιδίως εσείς έξω που έχετε τώρα τις τηλεοράσεις, έχετε τα μέσα ενημέρωσης που καθημερινώς σας βομβαρδίζουν, απελπίζεστε καμιά φορά και λέτε πάει, χάθηκε ο κόσμος, πού βρισκόμαστε, Σόδομα και Γόμορα, θα μας καταστρέψει ο Θεός. Εγώ όμως μπορώ να σας βεβαιώσω ότι αν διαβάσετε τους βίους των παλιών Αγίων μας και τις ομιλίες του Αγίου Χρυσοστόμου, όσοι τις έχετε διαβάσει, βλέπετε ότι και τότε υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα και ίσως και μεγαλύτερα αμαρτήματα, αλλά απλώς δεν υπήρχε ο τρόπος να δημοσιοποιηθούν, δεν ακριβά. Τώρα βλέπετε ό,τι γίνεται στη Συρία, το μαθαίνουμε εδώ αμέσως. Ό,τι γίνεται στο φεγγάρι, μπορούμε αμέσως να το πληροφορηθούμε. Και αυτή η υπερπληροφόρηση είναι ένα πάρα πολύ επιβαρυντικό στοιχείο για την ψυχή μας, γιατί όλοι μας έχουμε μια ορισμένη ψυχολογία και αντοχή. Υποφέρουμε τα δικά μας. Μπορούμε να υποφέρουμε όλα τα δεινά του κόσμου. Όταν βλέπετε ένα παιδάκι πνιγμένο, είχε έρθει προχθές ο Άγιος Μυτιλίνης εκεί και μας έλεγε τι γίνεται στη Μυτιλίνη, τα βλέπετε εκεί. Και εμείς που δεν τα ζούμε, ψυχοπλακωθήκαμε. Εσείς κάθε μέρα που τα βλέπετε, έτσι. Αλλά όμως ο Θεός μέσα όπου η περίψηση είναι αμαρτία, η περίψηση είναι χάρη, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και βλέπετε πόσοι μεγάλοι Άγιοι αναδύθηκαν στις ημέρες μας. Δεν είναι μόνο ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος που επισήμωσε η Εκκλησία μας τους ανεκήρυξε Αγίους, πόσοι άλλοι περιμένουν στη σειρά. Είναι ο πατήρ Φιλόχης του Πάπου, είναι ο πατήρ Ιερώνυμος ο δικός μας ηγούμενος, είναι ο πατήρ Ιωσήφος Πηλιώτης, είναι ο πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης, είναι και ένα σωρό άλλοι, ο πατήρ Γερβάσιος στην Πάτρα και περιμένουν τη σειρά τους, όπως μου είπε ο Παναγιώτατος. Αλλά ξέρετε, είναι άλλο να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων και άλλο να ζούμε με τους Αγίους. Γιατί πολλές φορές μας περνάει ο λογισμός, ίσως και εσάς να σας παίρνει ο πειρασμός. Διαβάζουμε εδώ πέρα τον ένα Άγιο, έκανε το ένα θαύμα, ο άλλος υπετίθεται στον αέρα, ο Άγιος Μάξιμος ο Καρφιλελληνίτης, ο άλλος, ξέρω εγώ, έβλεπε από μακριά τα γεγονότα. Μήπως οι παλαιοκαλόγοι βάζουν λίγο περισσότερο από τον πίπερο για να τα κάνουν πικάντικα κατά φαγητά. Αλλά όταν ζεις τους Αγίους, βλέπεις ότι πολύ λιγότερα από αυτά που έζησαν έχουν αποτυπωθεί γιατί τα κρύβανε. Ας πούμε μόνο ένα γεγονός και μετά να προχωρήσουμε. Όταν πήγα μια φορά στον Άγιο Παΐσιο, είχα τη μεγάλη αυτή ευλογία να το γνωρίσω και από πολύ κοντά να το ζήσω, ιδίως δύο χρόνια το 75-76 που ήμουν γραμματέας στις Καργές. Κάθε απόγευμα, μόλις τελείωνα το μεσημέρι το γραφείο, το μπαστούνάκι κάτω. Και έτσι συνδεθήκαμε πάρα πολύ και πολλά πράγματα μου είπε και πολλά πράγματα είδα από τους επισκέπτες και πολλά θαύματα και κρατήσαμε αυτή την επαφή μέχρι λίγες μέρες πριν κοιμηθεί. Λοιπόν, μια φορά που πήγα μου λέει, ήμασταν μόλι μα, όπω έλεγε, όπω θα θυμάστε όσο το είχατε γνωρίσει. Εκεί πέρα σε υποθέσουμε να πει ευλογημένη ψυχή. Βλέπει όνειρα. Πού λέω γεροντά. Εργοστάσιο ονείρων, γελούσε. Λέω οράματα, βλέπει. Τι είναι τα οράματα, γέλασε. Ακού να σου πω, μου λέει, να είσαι πολύ προσεκτικό. Γιατί και μεγάλοι άγιοι έχουν πλανηθεί, λέει, από τα οράματα και από τα όνειρα που πίστευσαν. Ο διάβολο τα χρησιμοποιεί, λέει, σαν ένα πάρα πολύ καλό όργανο. Θα σου πω κάτι, αν θέλει, κράτησε το, δεν θέλει, μην το πιστεύει. Τι γίνεται. Και εγώ βλέπω 300 οράματα. Είμαι 10.000% ότι είναι όλο από το Θεό. Αλλά για να είμαι ασφαλισμένο, να μην πλανεθώ, πετώ τα 299 και κρατώ το ένα. Αμάν, λέω, όταν Άγιο Παΐσιο, που είναι 10.000% σίγουρο, πετάει τα 299 και κρατάει το ένα, επομένω, τι έχουν γραφτεί από του βίου του να γίνουν από αυτά που σου, τίποτα, ένα ελάχιστο. Λοιπόν, γι' αυτό η προσωπική μου σχέση με αυτού του Αγίου με δυνάμωση στην πίστη και όπω μου είπε μια φορά, ότι σου λέω να τα λέω στον κόσμο, που θα σα πω μερικά. Πρώτα να πούμε για τον πατέρα Κοφίλου και μετά για τον Άγιο Παΐσιο. Εκεί, με τη σειρά όπω κινήθηκα, γιατί μου λέει ο κόσμο θα έχει πολύ ανάγκη από αυτά. Γιατί κάποια φορά κάτι έχει συμβεί και πήγα του τόπα. Δεν μου λε, μου μια ψυχή να πούμε, λέει, αυτά που ζει, τα γράφει. Δεν τα γράφω. Σου λέει, να στράψω μία δική σου, λέει, θέλω ψυχή να σε υποθέσουν να πούμε, λέει, αύριο ο κόσμος θα έχει ανάγκη από αυτά. Αν τα γράφεις, διότι αυτά θέλεις τριά τροφή, λέει, αύριο για τον κόσμο. Αν δεν τα γράφεις, μου λέει, την κατάρα μου να έχεις και την κατάρα των 318 διαφόρων πατέρων. Αυτά που σου λέω, μου λέει, θα τα γράφεις. Και από τότε βέβαια έχω σημειώσει πάρα πολλά, αλλά δεν έχω το χρόνο να τα καταγράψω έτσι επιμελώς. Ελπίζω κάποτε με την ευχή του να τα γράψω να είναι κτήμα κενών της Εκκλησίας. Τώρα ας αρχίσουμε με τον Όσιο Πορφύριο. Τώρα τη ζωή του τα ξέρετε, δεν θα σας αναφερθώ εγώ. Θα σας πω αυτά που έζησα προσωπικά και μάλιστα σε μια επίσκεψη που ενώ είχαμε τονίσει για 3 λεπτά, είχε 3 ώρες. Ήταν το 87, τότε που είχε γίνει το Τσερνομπίλ, θυμάστε την αναστάτωση σε όλο τον κόσμο, το 666, το σφράγισμα κλπ. Ο κόσμος είχε τρελαθεί. Και είχε έρθει για πρώτη φορά με κάτι στο πατριάρχη ο Δημήτρης στην Αθήνα και παρακάλεσε να βγάλουμε τα άξονα στην εικόνα. Και την μέρα των Αρχαγγέλων κάναμε αγρυπνία στη Μητρόπολη Αθηνών και με φώναξαν οι πατέρες από ένα ψάλο στην αγρυπνία. Είπα στον Γέροντα, θα πάω εδώ και τον πατέρα Πορφύριο, ήταν ακόμα κάτω στον οροπό. Του λέει να πας, αλλά πάρ' το τηλέφωνο, άρρωστα το Γεροντάκι. Γιατί 3 φορές τον είχα, ένα απλώς πήρα την ευχή του, δεν είχαμε καμιά επαφή στις Άγιον Όρους. Πήρα τηλέφωνο, δεν παιδάκι μου λέει, έχουν καρκίνο στην υπόφυση, υποφέρω πολύ, μου λέει, δεν μπορώ. Λέει, έχεις ευλογία από τον Γέροντα. Έχω. Άμα έχεις, έλα όταν τελειώσει την αγρυπνία. Ήταν ένας ψόφος κρύο, πάρα πολύ λάγκρος μήνας, σημερώνοντας 8 μενός Φεβρίου. Πήγαμε εκεί, μας περίμενε η αδερφούλα του, μας είχε ετοιμάσει, μας περιμένει ένα γιατρό και έναν άλλο πατέρα από το μοναστήρι. Μας είχε ετοιμάσει γάλα, αυτός σκαπλωμένος στο κρεβατάκι, θεματάκι το κλειστά, σκεπασμένο την κουβερτούλα, τα χεράκια τα τσαπέψου και είχε γάντια. Λέει, συγγνώμη που έχω τα γάντια, παιδί μου, λέει, έχω εξέματα και έχει το κόσμο να μην τους βάζω σε πειρασμό να με φυλάνε τις πληγές. Καθίσαμε. Είπαμε διάφορα. Δεν μου λες, λέει, τώρα εδώ το πρόβλημα που έχουμε τελευταία με το 666 και τον Αντίχριστο, σας είπε ο Γέροντας τίποτε. Ναι, Γέροντα, λέει, προχθές ο Αρχοντάρης, το είπε στη σύναξη που είχαμε τις αδερφότητες, Γέροντα, έρχεται ο κόσμος ταραγμένος. Τι να λέμε για τον Αντίχριστο. Και θύμωσε ο Γέροντας και είπε, δεν έχουμε καμιά δουλειά εμείς με τον Αντίχριστο, εμείς έχουμε τον Χριστό. Και όπως ήταν ξαπλωμένος, χτυπάει τα χεράκια του έτσι. Τι λες, μωρέ, παιδί μου, λέει, βρήκα και ένα πνευματικό να συμφωνεί μαζί μου, λέει, εδώ έγινε

ηλεκτρικό μάτι που βράζω, λέει, το τσάι μου. Το βλέπεις, ναι. Εδώ το χέρι σου επάνω. Το έβαλες. Το έβαλα, Γιώργο. Σε έκαψε. Όχι, γιατί. Δεν είναι στην πρίζα. Γι' αυτό σου το έχω, μου λέει. Αν η καρδιά μας είναι στην πρίζα του Χριστού, παιδί μου, λέει, γινόμαστε φωτιά, λέει. Πού να τολμήσει να έρθει, λέει, ο διάβολος επάνω. Αλλά όπως είπα, λέει, χαλμπάδες χριστιανοί, λέει, κάνουμε και ένα σταυρό, λέει, νομίζουμε πως κάνουμε και, λέει, κάτι το σπουδαίο εκεί πέρα. Είπαμε, να φύγουμε. Πού να πας, λέει, κάτσε, λέει, πήγε ένα άνθρωπο, λέει, από τον πόνο μου, λέει, εκεί πέρα έρχονται όλοι οι άνθρωποι με τα προβλήματα εδώ πέρα, κάτσε εδώ. Αρχίζει, λοιπόν, όλη την ιστορία του, πώς έγινε μοναχός, πώς είχε τις πρώτες θεωρίες, πώς είχε το άκτος το φως, ένα σωρό πράγμα. Εγώ να κύβουμε μέσα, να φύγω. Δεν κάτσε που σου λέω. Τέλος πάντων, ήρθε ώρα να φύγω. Μου λέει, τώρα θα σου πω κάτι, θα πεις, λέει, τρελάθηκε ο γέρος. Δεν πειράζει, πρέπει παιδί μας να τον πεις, λέει. Παιδί μου, για εμάς είναι τους χριστιανούς, όταν ζούμε τον Χριστό, δεν υπάρχει διάβολος και αντίχριστος, λέει. Υπάρχει, λέει, αντικειμενικά, με κέρατο και με ουράλια. Αλλά όταν ζούμε τον Χριστό, τον ακυρώνουμε τον αντίχριστο. Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Ας του πεις, μωρέ, τι είμαι χαζός, λέει, σου μάθει να το πεις. Τώρα αυτή στην πόρτα που είσαι, λέει. Αν θέλει ένα σκύλο γραμματωμένος, να πούμε, λέει, καθώς πρέπει, με μια βαλίτσα στο χέρι. Καλημέρα σας. Καλημέρα, παιδί μου. Είστε ο πάντε πορφύριος, εγώ αμαρτωλός. Εσείς είμαι σταλμένος από τον αντίχριστο. Μπα, τι του δουλειά έχω εγώ με τον αντίχριστο, τι δίνεις από μένα. Δεν με έστειλε να σε χαράξω το 666. Τι λες, μωρέ, τώρα θα καθίσω εγώ να με χαράξεις με το 666. Εγώ δεν έχω δουλειά με το 666. Δεν κάθισε παλιόγυρο. Θα πάρει ένα σύνηλε, αδύνατο σύνηλε. Θα με δέσει, λέει, εκεί και θα αρχίσει τσαφ, τσαφ, τσαφ, τσαφ, τσαφ, λέει, θα με γεμώσει. Τι λέει 666. Τι θα κάνω, λέει, μπορώ να αντιδράσω. Όχι. Γιατί, παιδί μου, λέει, θα κάνω το σταυρό μου και ακυρώνεται αυτό το πράγμα. Θα πεις, έτσι είναι το πράγμα. Έτσι είναι, μου λέει. Γιατί ποιο πράγμα παίζει ρόλο, λέει. Η εκουσιότητα. Αν θα έρθει εκείνη η ώρα που δεν ήρθε ακόμα, λέει, και ζητήσουμε να μας χαράξουν το 666 για να καλοπεράσουμε, δεν θα πάμε εμείς μόνοι μας να πούμε χαράξει μας με το 666 να καλοπεράσουμε. Όχι. Αν δούμε το ζόρι και μας πάρουν με τον τρόπο που σου είπα, δεν έχουμε καμιά ευθύνη, λέει. Θα σου πω κάτι. Διαβάζει τους βίους του Αγίου. Δεν διαβάζω. Θυμάσαι, λέει, τους χριστιανούς, τους έδιναν σε λιοντάρια μέσα στα αμφιθέατρα του στη Ρώμη και λέει, χιλιάδες πάνω στις κερκίδες οι δολολάτες. Μόλις πλησίζαν τα λιοντάρια, έκανε το σταυρό του στη μάτια, πλησίζαν τα λιοντάρια αρκούδες, τους γλύφαν τα χεράκια, τα ποδαράκια, λέει, ανάκια γινόντουσαν. Μέγα ο Θεός των χριστιανών. Ακούγανε δολάτες, δεν τους παίρνουν και αυτούς τους φάζανε, βαπτιζόταν στο αίμα τους, γέμισε ο παράδεισος τους Αγίους. Τους έδιναν στη θάλασσα. Περίμεναν την δολάτα, σου λέει, συναντή και θα συμβεί. Έκαναν το σταυρό τους με βλάβα οι χριστιανοί, ξηρά η θάλασσα, περπατούσε να βγαίνουν έξω. Μέγα ο Θεός των χριστιανών πάλι οι δολάτες. Πάνω σκεφτούς το κεφάλι, γέμισε ο παράδεισος. Τους έδιναν μέσα, λέει, στις φωτιές. Έκαναν το σταυρό τους, η φωτιά γινόταν δροσιά. Μέγα ο Θεός των χριστιανών. Εμείς, λέει, παιδί μου, λέει, τι σοί χριστιανοί είμαστε, λέει, ο Θεός να μας λυπηθεί. Θα σου πω και κάτι άλλο ακόμα, λέει, άκουσε, λέω να τον ακούσω, γέροντα. Έχουμε, λέει, πολλές περιπτώσεις κοριτσιών, κοριτσιών μαρτύρων. Αγία Βαρβάρο, λέει, Αγία Κατερίνη, Αγία Επίση, Ελπίδα, Αγάπη. Θα πούμε και αυτό κάτι άλλο που μου είπε σχετικό σου πατέρα Παΐσιος για αυτά τα κοριτσάκια. Λέει, βλέπεις μικρά παιδάκια, τα βάζω στα βασανιστήρια, ρίξε τη θυμία μας στο Δία, δεν έγινε. Ρίξε τη θυμία μας στην Αθηνά, στην Αφρόντι, τίποτε. Δεν έγινε. Τα βασανίζαμε διάφορα βασανιστήρια και ξέρεις ποιο είναι το πιο μεγάλο βασανιστήριο. Να σε ξύνουν, λέει, με τα σιδερένια νύχια, εδώ και να τρέχουν τα αίματα. Και τα κοριτσάκια δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Δεν μπορούσαν, μπορούσαν, λέει, αλλά είχαν μέσα, λέει, σαν αντιστάθμισμα του Θεού έρωτα και δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Ύστερα, αφού έβλεπαν και απέβλεπαν, λέει, ότι δεν γινόταν τίποτε, τα παρδίδουν, λέει, στους ανώμαλους, λέει, και οι δημίους να τα βιάσουν τα παιδάκια. Τα βίασμα, λέει. Εμείς, παιδί μου, λέει, την έπιασε το παράπονο. Εμείς, λέει, παιδί μου, λέει, πώς έχουμε τα κοριτσάκια αυτά, λέει, παλαιογίνικες, λέει, οι πόρνες. Όχι, παιδί μου, λέει, παρθενομάρτυρες θα έχουμε, παρθενομάρτυρες θα έχουμε. Διότι, λέει, την παρθενία τους δεν τη δώσαν για την ειδονή, τη δώσαν για τον Χριστό. Γι' αυτό, παιδί μου, σου λέω, λέει, η εκουσιότητα, εκούσια να μην πάμε, λέει, να σφραγιστούμε, να καλοπεράσουμε. Όταν μας το βάλουμε το ζόρι, λέει, έτσι θα δεις τους ανθρώπους, λέει, και να έχεις την ευχή μου. Να είναι ευλογημένο, γέροντα, πάω να φύγω, βλέπω στη γωνία ένα παπαγαλάκι. Λέω, γέροντα, λέει, τι, βλέπω ένα παπαγαλάκι εδώ. Α, τον είδες τον παλιό κλέφτη, λέει.
Ξέρεις, μου το έφερε κάτι πνευματικό, παίγαινε από την Αθήνα.

0: στο κλουβί μου λεπτομερισμένο. Οπότε ένα βράδυ, όπως έλεγα την ευχή μου, κύριε σου Χριστέ, ελέησον με. Ποιος είσαι βρεσί, από πάνω σου, ποιος είσαι βρεσί, δεν πάλι πουλί εσύ είσαι, λέει. Μ' άκουγε λεπτό, έλεγα την ευχή, την έκλειψε. Αν φορά πάλι μου λέει, είμαι πολύ αμαρτωλός για αυτά, είμαι πολύ αμαρτωλός για αυτά. Α, λέει, δεν πάει άλλο. Τον έβγαλε έξω, λέει. Άλλη φορά πάλι, λέει, γλυκέτε μου, εσύ, σε αγαπώ πάρα πολύ. Γλυκέτε τέ μου, σε αγαπώ πάρα πολύ. Α, δεν γίνεται, λέει, το έκοψα τα φτερά και τον έχω, λέει, έξω τώρα, το βγάζω έξω. Εν τω μεταξύ, να δείτε, τον είχε βγάλει Πέτρο. Τώρα φέτος, το καλοκαίρι, πήγαν δύο πατέρες από το μοναστήρι, είπαν στο γέροντα να πάμε να προσκυνήσουμε στο μοναστήρι του πατρός Πορφύριου. Πάμε, δεν ξέρω πώς πήγανε. Έπως κουβεντιάζανε, ο ένας από τους αδελφούς είχε πάει και τον είχε δει τότε, τον ζούσε ακόμα κάτω στον Ευρωπό. Γερόντισα, λέει, τι κάνει ο Πέτρος, εδώ είναι, λέει, ξέρετε, παπαγάλοι ζουν σαν τους κόρακες, κορακές και ζωή, χρόνια πολλά. Εδώ είναι, λέει, Πέτρο, Πέτρο, το φωνάζει, ήταν κάτω από το τραπέζι, παπ, κάτι πάνω στο τραπέζι. Και λέει, ακούστε τώρα, λέει, γερόντισα, ο γέροντας, ο Άγιος Πορφύριος, από όλα τα πνευματικά παιδιά, ποιον αγαπούσε περισσότερο, λέει ο παπαγάλος, όλους, όλους τους αγαπούσε. Τα χάσε. Πάει να φύγουν μετά, άντε γερόντισα να φύγουμε. Να πάνε στο καλό, λέει ο Πέτρος, να πάνε στο καλό. Απαντούσε, αλλά αυτός απαντούσε και βγει τον παππού. Λοιπόν, έτσι που λέτε, με τον πατέρα Πορφύριο και άλλα πολλά, δεν σας καθυστήσω με κι άλλο να πω. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε για τον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, πρέπει να σας πω κάτι, ένα γεγονός μεριξίτη, καβαλιώτες το ξέρετε, που συνδέεται άμεσα με την Καβάλα και με το χωριό μου. Εγώ είμαι Τρικαλινός. Είχα έναν συμμαθητή μου, είχα να τον δω από το 65. Μια μέρα στο Αρχοντέργιο, εκεί πέρα ήταν το 91, ναι, δύο χρόνια πριν κοιμηθεί ο Άγιος Παΐσιος, έρχονται και με φωνάζουν, λέει, είναι ο χωριανός, ένας χωριανός ο Σωτήρης, λέει, που συζητάει. Χωριανός, ότι τρεις είχαμε, ο ένας γέρος, ο άλλος αξιωματικός, ο άλλος μικρός, λέει, δεν μου πήγε στο μυαλό. Πήγα πάνω, ποιος θέλει τον πατέρα Θανάση, ήρθε εκεί, μόλις τον είδα, το θυμήθηκα, είμαστε στις μαθητές. Πώς από εδώ, λέει, μέσα είναι ο Άγιος ο πάτερ Παΐσιος. Λέω, πώς και έτσι, η πρώτος ξάδελφος μου τη γερόντισε τις ρωτήσεις, η μαμά της, το συναδέλφια. Πήγα να δω την ξαδέλφια μου, λέει, στο μοναστήρι και με ρώτησε, δεν σου τι λέει, εξομολογήθηκε καμιά φορά, ήταν φορτηγατζής. Εξομολογήθηκα, εγώ δεν έχω αμαρτίες. Δεν έχεις αμαρτίες, λέει. Εμείς καλό γίνει και κάθε μέρα, λέει, εξομολογούμαστε. Στη μέσα, λέει, στην Αλάνα, εκεί πέρα με τον κόσμο, δεν έχεις αμαρτίες. Λέει, να με εξομολογήσεις. Δεν εξομολογούν οι καλόγερες, λέει, ούτε όλοι οι παπάδες. Πρέπει να είναι κανένας πνευματικός. Λέει, πού να πάω. Λέει, έχεις χρόνο. Έγινε στο γεροντά μου, στον πάτερ Παΐσιο στις Καριές. Είχε τον γιο του και τον ανιψιό του. Μετά και πρώτη δευτέρα γυμνασίου. Πήγαν λοιπόν, ήταν Ιούλιος μήνας. Πήγανε πάνω στην Παναγούδα, χτυπάνε το κοντού, χτυπάνε εκεί, τίποτε. Ο πούς δεν απαντούσε. Τους χτύπησε ήλιο στο κεφάλι, πάνε να φύγουν. Πέντε καβαλιώτες κατέβαιναν. Πού πάτε ρε παιδιά, στον πάτερ Παΐσιο λείπει. Έλα οι καβαλιώτες, κι αν λείπει, θα έρθει. Πήγαν πίσω που να πάνε, φωνάζουν, έλα ήρθε ο γέροντας, ήρθαν κι αυτοί. Ανοίγει την πόρτα, καλώς το Σωτήρι. Πάει στο Ιησούς, πρώτη φορά τον έβλεπε. Τι με ήρθες εδώ, λέει, να πας στη συμμονότητα στον πάτερ Αθανάσιο, το χωριανό σου να εξομολογηθείς. Τα χάσε ο άνθρωπος. Εκεί, εσείς ακούστε ένα παλικάρι να πούμε, λέει, τον Καβάλα, καλώς ήρθατε, λέει. Έχω και καλούς κουραμιέδες Ιωσήφιδου. Τι να, δεν τα ακούσεις. Λοιπόν, λέει, να σας κεράσω. Καθίσανε και όπως καθόταν στα κούτσουρα, τα δυο τα παιδιά, ο Σωτήρης και πέντε καβαλιώτες. Δεν ξέρω αν κανείς σας από εδώ το θυμάστε το γεγονός. Λοιπόν, ανοίγει το κουτί τρεις κουραμπιέδες. Ο Σωτήρης είδε, λέει, μαλάκα μας, κάνει ο καλόγερος με τρεις κουραμπιέδες, 8. Όπως το κατάλαβε, λέει ο Σωτήρη, επειδή δεν φτάνει κουραμπιέδες σήμερα το 8, λέει, θα κεράσω τους άλλους και θα φάσει την κουραμπιοδόσκονη. Τον πέρασε. Πήραν και οι πέντε, φάγανε όλοι κουραμπιέ, γυρίζει πάλι τρεις κουραμπιέδες μέσα στο κουτί. Τάχασαν, λέει, και μας μάγισαν να μας μάγισε κανένας τίποτα. Αν δεν απάντησε το καλό, φύγανε, μόλις βγήκαν έξω από την περίφραξη, ρε παιδιά, λέει, πόσες κουραμπιέδες ήταν στο κουτί. Τρεις. Πώς φάγανε 8 και 3. Σαν χτυπούσαν το κουτί, παππούς τίποτε. Λοιπόν, και έτσι από τότε γνωριστήκαμε με τον κύριο Σιφίδη και δεν μας λείπουν οι κουραμπιέδες που έτσι ταρβάρισαν στο φωναστή. Μας έκανε καλό ο παππούς. Λοιπόν, ενώ μεταξύ, μία φορά ήταν το Μάιο του 1976. Τι είχε κάτω, ήταν ακόμα κάτω στο Σταυρό, δεν είχε ανεβεί στην Παναγούδα. Όπως καθόμαστε, λέει, κύριό μας, Καλώς τον. Λέω που στην περίφραξη λέω ποιο γέρο, τον Πάτερ Ερημίας. Δεν ξέρω αν θυμάστε τον Πάτερ Ερημία, τον Μακαρίτη, έχει μια γενιάδα κάτω δύο φορές από τον Πάτερ Παύλο. Και εκεί, πού είναι ο Πάτερ Ερημίας, που δίνει το πηγάδι, όπως ήταν το φιλετρό του πηγαδιού, ήταν πέτρε με πέτρε πτυσμένο, αλλά δεν είχε τσιμέντο μέσα. Και βλέπω ένα φίδερο μαύρο, έμπαινε, εγώ με τα φίδια δεν θα πάω καλά. Παίρνω το μπαστούνι του, πλούς, μην είναι, σκοτώσει τον πολιτικό και πέρα να συμπεργάσουμε. Άρα γέλο το γύσαι, λέω με τα φίδια, λέω και με τα ποντίκια. Α, σου έχει κάνει ψωμία, μου λέει παπά, άνθρωπο, δεν τρέπει να έλεγα, μου λέει. Με πάει στον τάφο του Παπαδίκονα, ήταν ένα φιδεποκάμψο. Μου λένε έτσι το πρωί που ποντίζει του ντομάτε, αυτό έρχεται το πρωί, λέει, και βγάζει, κάνουμε παρέα και τώρα έβγαλε τα χειμωνιάτικα, λέει και φόρησε καλοκαιρινά. Το απόγευμα λέει και το Πάτερ Ερημίας, και έχω άλλο ένα μικρό, λέει, γύρω στου 60 πόντου, ένα κίτρινο, και μέσα από τον πάγκο και πλανίζω εκεί, λέει, τα εικονάκια, έχω και 12 ποντίκια, λέει, και παίζουν με τα ποντίκια. Έλεγε ότι και εσύ με τα ποντίκια, λέει, και με τα φίδια, ξανά εγώ. Πα, λέει, δεν τρέπεσαι λίγο, λέει, παπάς άνθρωπος, ευλογημένη ψυχή, εσύ ποδέζουμε να πούμε, λέει. Γεννείτε τα κατσικάκια, τα αρνάκια, τα γατάκια, τα παίρνουν τα παιδάκια. Κοιμούνται μαζί τους, τα χαϊδεύουν, τα κάνουν κουρδελίτσες, εκεί πέρα, λέει, χαρά μεγάλη. Δυο πλάσματα στον κόσμο δεν έχουν αγάπη. Τα φίδια και τα ποντίκια. Δεν τα αγαπούμε κι εμείς οι καλόγενοι, τι καταλαβαίνω από αγάπη. Παναγία μου, τι είναι αυτά που λες, δεν καταλαβαίνω από αγάπη. Τραβάει τρία φιλαράκια από το πορνάρι. Άκουσες που είπε, όχ, πόνεσαι, πού είναι αυτό, λέει, βέβαια, λέει. Έπεσε και σαν να πούμε, λέει, πουρή η ψυχή σου. Ευλογημένη ψυχή μου, λέει. Από αγάπη ο Θεός έπεσε τον κόσμο. Από αγάπη παντρεύτηκαν οι γονείς μας. Καρπός της αγάπης τους είμαστε εμείς. Και έτσι με την αγάπη, λέει, συνεχίζεται ο κόσμος και η τελευταία πράξη αγάπης είναι η κηδεία. Όλα λίγη από την αγάπη καταλαβαίνω. Λέει, και επέκτησαν τις χαϊδέψεις και αυτές καταλαβαίνω από την αγάπη. Γι' αυτό λέει να είσαι πολύ προσεκτικός σε αυτό το θέμα. Και μου έδωσε ένα πάρα πολύ καλό έτσι μάθημα. Άλλη φορά με ρώτησε για κάποιον αδελφό, τι κάνει. Λέω, καλά είναι. Να το πεις, λέει, όλη με συγκινεί, όχι για τους αγώνες που κάνει. Αλλά γιατί χαίρεται, λέει, με αυτούς που χαίρονται. Γιατί μου λέει, Πάτερ Αθανάση, το να συλληπίσει με κάποιον που μου λυπείται, αυτό το γεγονός το έχουν και τα ζώα, λέει. Όταν βλέπουν, λέει, ένα άλλο ζώο να υποφέρει και αυτά, βλέπεις, λέει, καταλαβαίνω τον πόνο. Ενώ το να συγχαίρει κάποιος με αυτό που συγχαίρει, είναι δείγμα ότι είναι πολύ ταπεινός, λέει, και δεν ζηλεύει τον άλλον. Γι' αυτό να τον πει σε αυτόν τον Πάτερ, λέει, ότι γι' αυτό τον αγαπώ. Οπότε αν το έχετε υπόψη σας, εσείς οι γυναίκες, ο Θεός που το χάρισμα της ζήλιας λίγο το έχετε περισσότερο από εμάς τους άντρες. Λοιπόν, η τελαγάπη που είχε, άκουγε όπως, συγγνώμη, όπως ξέρετε, για όλες τα προβλήματα των ανθρώπων. Ναι, πέρα πήγα και το είπα, τον είδα στενοχωρημένο, μου λέει, άσε σήμερα, λέει, ταλαιπωρήθηκα πολύ, λέει, και τι γέροντα. Είχα ένα παιδάκι, λέει, θεό εγκαταλελειμμένο από τους γονείς, ήρθε εδώ το καημένο, λέει, τη λαγάπη, 9 ώρες, μου λέει, τον άκουγα. Ήμουν σκοτωμένος, είχα τον πόνο, λέει, από την ασθένεια. Είχα, λέει, την κύλη. Είχα τα προβλήματα μου και άγνωση, λέει, και τραβούσε τα μάτια μου συνέχεια να το ακούσω το παιδί. Λέω, γιατί γέροντα δεν του λέγε ότι είσαι κουρασμένος. Ευλογημένη, λέει, αν του λέγα ότι είμαι κουρασμένος, αυτό δεν πει να αυτοκτονήσει το παιδί, λέει. Και φανταστείτε τι δυσία έκανε τώρα για έναν άνθρωπο. Μόνο έναν άνθρωπο. Χιλιάδες άνθρωποι βρήκανε, μπορεί και από εσάς εδώ μέσα τους παρόντες, να βρήκατε ανακούφιση στην αγάπη του αυτή. Κάλη φορά πήγα, πάλι ήταν μετά το Πάσχα το 81. Χτύπησε το κουδούνι, κατέβηκε και ήταν πολύ στενοχωρημένος. Του λέω, δεν σε βλέπω καλά, τι έπαθες. Μου λέει, πάμε μέσα, μου λέει. Πάμε μέσα, μην μέσα να βρεις κανένας. Πήγε μέσα στο δωμάτιο. Θα σου πω κάτι, λέει, πάλι αυτό, να το λες σε όλους τους ανθρώπους. Λέει, τι γέροντα. Βλέπεις τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τον φίλο σου, τον συγγενή σου, κάποιον γνωστό σου. Να έχει παραδείγματος χάρη σε ποτέ σου, με λέει, καρκίνο. Μην πεις τον πειρασμό και πεις, Χριστέ μου, αυτός αυτή έχει παιδάκια, έχει υποχρεώσεις. Εγώ πάλι καλό γύρω είμαι. Πάρ' τον καρκίνο και δώσε σε μένα και δώσε αυτό την υγεία του. Μην το πεις αυτό, μου λέει, γιατί είναι η ύψιστη υπερηφάνεια. Λέω, γιατί γέροντα. Φέτο είναι ψυχή εσύ που θέσουμε να πούμε, λες, σαν να κάνουμε μάθημα στον Χριστό. Εσύ δεν ξέρεις τι δίνεις τον άνθρωπο, λέει, και εμείς σου λέμε να κάνεις αυτό που θέλουμε εμείς. Εάν εμείς ξέρουμε ότι το γαϊδουράκι μας βαστάει 50 κιλά, δεν το βάζουμε 70%, θα σπάσει το δηλική του στήλη. Ο Χριστός να πούμε, εσύ που θέσουμε δεν ξέρει, λέει, και εμείς θα το κάνουμε μάθημα. Θα σου πω κάτι, λέει, προσωπικό. Ναι, γέροντα. Διαβάζοντας το βίο του Αγίου, πάλι που πούν πρωτήτερα για τα κοριτσάκια από το Άγιος Προφήτης, πίστης ελπίς αγάπη λέει, ξέρεις πως συγκινήθηκα, τι είπα αυτά τα παιδάκια 10, 11, 12 χρονών να πούμε, για την αγάπη του Χριστού έδωσε τη ζωή του όλοι λέει, και τα αθώα πλάσματα. Εγώ πάλι ο Καλόγερος που κάθομαι εδώ πέρα λέει, στην Ερμηνεία, έρχονται από τον κόσμο λέει, τα πέρατε με προσκυνούν, Άγιοι με ανεβάζουν, Άγιοι με κατεβάζουν λέει, και πέρα που να ξέρω, τι παλιοτενικές σκουριασμένους για πέταμα στο ρέμα είναι. Τι κάνω για σένα Χριστέ μου λέει, δώσ' μου και εμένα ένα μαρτύριο. Τίποτε λέει, καμιά απάντηση. Επέμενα, δεύτερη μέρα. Κύριε, δώσ' μου ένα μαρτύριο. Τίποτε λέει, Χριστός ο Ρωνός. Τρίτη μέρα μου λέει, Πάτερ Αθανάσιο, όπως πολλά παιδιά μας, που λέει ο Κύριος, καλά ρε Παΐση, είστε στην καλά σου λέει. Τι μαρτύριο θέλεις, υπάρχουν σήμερα νεύρες και διοκλητενή και θέλεις μαρτύριο. Μου λέει, τα χάσα. Δώσ' μου, Κύριε, ένα πόνο, λέει, σου βάφιο με το μαρτύριο. Μου λέει, θα σου δώσω καρκίνο, θα τον υποφέρεις. Άμα, λέει, τα χρειάστηκα. Κύριε, λέει, με τις δυνάμεις μου δεν θα τα υποφέρω. Λέει, αν μου δώσεις εσύ δύναμη, μου δώσε καρκίνο. Μου λέει, αδελφέ μου, γιατί δεν είχα την αίσθηση ότι εγώ το ζήτησα πρώτος. Και την πίστη που έχω, λέει, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, μου λέει. Δεν μπορείς να φανταστείς τι πόνος είναι. Γι' αυτό λέει στους ανθρώπους να μην μπαίνουν σε αυτόν τον πειρασμό. Αφήνουμε στο Χριστό. Και το κατάλαβα αυτό όταν με είχε ειδοποιήσει όταν ήταν ακόμα έξω στο νοσοκομείο να πάω να το δω. Και πήγα να το δω, δεν μπορούσα να το δω γιατί εκείνη το βράδυ τον κάνουν 8 μορφίνες και βέβαια δεν τον πόνο. Και όταν άκουσα ότι ο Άγιος Παΐσιος έκανε 8 μορφίνες, τότε κατάλαβα τι πόνο έχει ο καρκίνος και τι πόνο τραβούσαν οι μάρτυρες. Αλλά όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, δεν καταλαβαίναν τον πόνο γιατί είχαν τον έρωτα τον Χριστό μέσα. Εξαφρομίζω αυτό το λέω γέροντα. Τι θα γίνει με αυτό τον έρημο τον καρκίνο. Ο κόσμος λέω υποφέρει πολύ. Άκου να σου πω. Συγγνώμη, άκου να σου πω επειδή μου λέει. Γέμισε ο παράδεισος λέει. Ο καρκίνος είναι μια ασθένεια από τον άνθρωπο τον προετοιμάζει λέει. Ενώ ένα κεφαλικό λέει, ένα καρδιακό τον παίρνει τον άνθρωπο λέει που είναι προετοίμαστο. Ενώ ο καρκίνος λέει τον άνθρωπο τον γλυκέν λέει και γέμισε ο παράδεισος από εκεί. Έλεγε ότι δεν κάνει προσευχή να βρεθεί κανένα γιατρό και να φάρμακο. Τι προσευχή να κάνω και πέρα, θα γρύψει. Σε υποθέσουμε να πούμε, λέει. Εγώ την έκανα την προσευχή, λέει. Ξέρεις τι μου είπε ο Χριστός. Εμείς ζητάς για αυτό το θέμα, λέει. Εγώ τον γιατρό τον έδωσα, αλλά η μάνα του σκότωσε πριν γεννηθεί, λέει. Την έκανε έκτρωση. Τώρα σε υποθέσουμε, λέει, για αυτό το σφάλμα της γυναίκας, ας πληρώνει η ανθρωπότητα. Λάβατε. Πολύ σωστό. Γι' αυτό ήταν πάρα πολύ έτσι. Όταν άκουγε έκπτωση, όλα τα πρόβλημα ήταν έξω. Όταν ήταν την έκπτωση δεν μπορώ καθόλου. Γι' αυτό πάντοτε κάθε βράδυ που ξέρετε άνευε κεράκια για τα παιδάκια αυτά που σκοτώνονται και πάνε να βάλετε στα σκολάδι. Πάλι μετά το Πάσχα ήταν ο 81-82, δεν θυμάμαι τώρα. Πήγα να τον δω, είχε όρεξη. Λέει, πώς πέρασε να πούμε στην παθέσουμε τη μεγάλη Σαρακοστή, λέω καλά. Σε πήρε ξυνιστία. Α, σιγά την νηστεία τώρα για όταν πέφτει μετά από όλα, λέω τι να κάνω. Το τριήμερο το κράτησε, ξέρετε, εμείς την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, καθαρά Δευτέρα, δεν τρώμε ούτε νερό, για να κοινωνήσουμε την προηγιασμένη. Και το κράτησα γιόντα. Δυσκολεύτηκε. Τη Δευτέρα λέω δεν κατάλαβα τίποτα. Την Τρίτη είχα ένα πονοκέφαλο, λέω τον πειρασμό, τον πέρασε, λέω. Τρίτη προς Τετάρτη, τη νύχτα. Λέω γιατί. Α, λέω πως βάλιζα μέσα στο δάσος, καταράφτες. Πάω να πιω νερό, μη πάτε να θανάσει τρίμηνο. Ξυπνάω ένα παρευχή, λέω. Λίγο πολύ στο στόμα μου. Προχωρώ, λέω, βρέθηκα σε μια πόλη. Περνάω από ένα ζαχαροπλαστείο, γεμάτο, λέω, τα ψιά εκεί, παπλαβάδες, καλβάδες, αυτά και λοιπά. Πάω να φάω, μη πάτε να θανάσει, λέει, τρίμηνο. Πάλι ξυπνώ. Βάζει τα γελιά, συμποδέσουμε, λέει. Εκεί πέρα να πούμε νηστεία. Σου πω εγώ κάτι μου λέει, άκουσε. Το Σάββατο το ακαθίστω, ήθελα να κάνω λειτουργία στο κελί. Ξέρετε, 36 μέρες από τις απόκρισες μέχρι το Σάββατο το ακαθίστω. Και φώναξα εδώ τους πατέρες του Πάπα Γρηγόρη, τον Πατέρ Παΐσιο, τους άλλους εκεί. Έκανα την λειτουργία και το πρωί λέει είπα και εγώ να τους κεράσω ένα καφέ. Αυτός ο Κουτσέ δεν είχε κουζίνα, αλλά είχε κουζίνα, αλλά την είχε μετατρέψει σε... έβαλε εκεί τον πάγκο και έκανε τα εργόχειρα. Και στο τζάκι είχα βάλει κάτι αυτά κλαδάκια να ανάψω να τους κάνω ένα καφέ. Όλες και νόνες έλεγε, δεν είχε ακόμα ξεπλώσει καλά. Όπως θέλετε, όσοι πήγατε εκεί, ήταν το εκκλησάκι από εδώ, ένας διάδρομος 7 μέτρων και από εδώ ήταν η κουζίνα. μπήκα μέσα, άκουγα λέει εκεί πέρα, πληρώσουμε όπως έλεγε αυτό, πώς το λέμε μετά τα πληρωτικά, μετά τη Θεία Κοινωνία. Εκεί μόλις μπαίνω μέσα, λέει, βλέπω στη γωνία δύο ματάκια και γυάλιζα. Νόμιζα λέει να, ένας από τους γάτους είχε δύο γάτους μαύρους, τον άλλο τον λέει Αραφάτ, τον άλλο τον λέει Μωάμεθ. Δεν φωνάζω, δεν αραφάτε εσείς, τίποτε λέει. Ρε Μωάμεθ, ακούω τη φωνούλα, λέει, τον ξέρεις, δεν θα σου πω, μου λέει, τον κάνουμε κακό. Ένας μοναχός, λέει, γνωστός κοινός. Ποιος αραφάτε, λέει, και Μωάμεθ. Σου λέει, πατέρα, Αθανάσιος είναι. Έφαγε μια ψυχή, πώς βρέθηκες εδώ. Μου λέει, πεινάω, γέροντα. Δεν έχεις καιρό να φας. Απ' τις απόπειρες, μου λέει, μου την ερώ δεν πια. Τι λες εκεί πέρα, λέει, μέσα, πατέρα σου. Μου λέει, πατέρα, Αθανάση, σου ομολογώ, λέει, 40 μέρες από φαγητό που κράτησα πάρα πολλές φορές. Αλλά από νερό, λέει, τρίτη μέρα όχι. Γιατί λέει, μετά παθαίνει συνεδρική ανυπάρκεια και γίνει αυτοκτόνο, λέει. Αυτοκτονεί το σώμα σου. Και δεν ακούγεται, ναι, λοιπόν, μου είπε ότι πολλές φορές, 40 μέρες κράτησε από φαγητό. Αλλά από νερό, μου λέει, τρεις μέρες όχι. Γιατί χαλούν τα νεφρά. Παθαίνει συνεδρική ανυπάρκεια, λέει, και γίνει αυτοκτόνο μετά. Αυτοκτονεί. Και μου λέει, κατάλαβες. Α, μου λέει, πεινάω πολύ. Ευτυχώς μου είχαν φέρει από το Κοτολμούσι το βράδυ ένα τάπρε, λέει, καλαμαράκια με πιλάφι. Του το έδωσε, φτιάξε με τα χέρια, κλαπ, κλαπ, κλαπ, μου κατεβάζει. Σε μένα ευλογημένη, λέει, όπως τον τρώσα, φας και τον πατάμε και δεν έχω να πληρώσω, λέει, στο Κοτολμούσι. Λέει, πεινάω, λέει, το φέγε. Είχα, λέει, δύο κιλά ελές, είχαν γίνει πέτρες μέσα στο σακουλάκι. Τη πίτη κατέβει με τα κουκούτσια. Δεν ευλογημένη, θα σπάσει το στομάχι σου. Δεν πεινάω, καταλαβαίνει. Άρχισε ο Παπαγρηγόρη να κάνει την απόλυση Χριστό ο Ελεθνό Παξιμών. Του δίνω ένα σακούλι με παξιμάρι, πάρτε λέει και γίνει αέρα και έφυγε. Κατάλαβε, μου λέει, τι ασκητέ έχει σήμερα στο Άγιον Όρος. Και εμεί λέει, λεγόμαστε λέει ασκητέ. Τάχα, πατέρα Παίσου. Ασκητέ. Άλλη φορά πάλι τον είδα πάρα πολύ ταλαιπωρημένο και στενοχωρημένο. Γιατί έπαθες Γιώργα, άσε μου λέει την πάτησα πανηγυρικά. Λέω γιατί. Α, τώρα πυρνέτης, λέει, βλέπεις και τα κυπαρίσια πέρα, το λέω. Εκεί λέει, ξέρει ποιον είδα, ποιο, τον νεοσφόρο. Λέω γιατί, τι τες έκανε. Άρα επειδή μας είπε ο Θεός με διαβάζοντας τον Αβά Ισάκ, λέει, στο λόγο που λέει ότι η αγάπη του Θεού, τον άνθρωπο το μεταβάλλει, λέει, και καίγεται η καρδιά για όλη για την κτήση, ακόμα λέει και για τους δαίμονες, πώς με πέρασε από το μυαλό και εγώ να γίνω πιο σοφός από τον Χριστό και είπα, Κύριε, ο νεοσφόρος ήταν το πιο λαμπρό σου πλάσμα. Και τι έκανε, λέει, ναι, περηφάνεια. Και τον καταδίκασε σε ομοίωση, λέει, στην κόλαση. Και αν προσευχητώ να μετανοήσει, θα το συγχωρέσει. Και μου λέει, Κύριο, προσευχή σου. Μου λέει, Πάτερ Αθανάση, 7 μέρες δεν κοιμήθηκα, δεν έφαγα, δεν ήπια. Με κλάματα. Κύριε σου Χριστέ, ελέγχει τον νεοσφόρο. Κύριε σου Χριστέ, ελέγχει τον νεοσφόρο. Και τώρα πριν έρθει 10 λεπτά, τον είδα εκεί πέρα, λέει, σαν μικρό παιδάκι 12 χρονών, με τα κερατάκια κατακόκκινο, με την ωρίτσα και έβαλε τα χέρια εδώ, λέει, και με κοροϊδεύει. Ποιος είσαι εσύ, βρε, που με κοροϊδεύεις, ποιος φόρος για τον οποίο προσεύχεσαι. Καλά, ρε, λίγο για σένα, μια εβδομάδα, δεν ήπια, δεν έφυγα, δεν κοιμήθηκα. Και αυτή είναι ανταπόδοση. Άρε, βλάκα, παρά τα μπελε, μια χαρά δεις στον κόλαση. Μου έθελα εγώ ένα ευλόγιο σου, να έλεγα, λέει, και ήμουν εντάξει. Κατάλαβες, μου λέει, ποιο είναι το πρόβλημά μας. Και η περηφάνεια μου, λέει, πάντα Αθανάση. Γι' αυτό, λέει, η εξομολόγηση είναι πολύ μεγάλο μυστήριο. Άλλη φορά μου λέει, μνημονεύει του πεθαμένου. Δεν μνημονεύω για το πρόσφυγα που λέει και του. Όταν γράφω ένα, δεν τον ξέρω. Να το μνημονεύει, μου λέει. Γιατί εμεί οι άνθρωποι που είμαστε, έχουμε το σώμα, είμαστε ζωντανοί, μπορούμε, είμαστε τετήλε. Μπορούμε και να αμαρτήσουμε και να μετανοήσουμε. Ενώ οι κοιμημένοι που δεν έχουν σώμα, πώ δεν μπορούν να μετανοήσουν, μου λέει. Από εμά περιμένουν εκεί πέρα. Και μου είπε παραδείγματα, α πούμε, πω έβγαλε ανθρώπου από την κόλαση με την προσευχή. Εκεί. Γι' αυτό να δίνετε τα ονόματα πάντοτε στην Εκκλησία και να μνημονεύετε κι εσείς. Βέβαια, καλό θα είναι όλοι να έχετε από ένα τετραδιάκι, να γράφετε και τους ζώντες και τους κειμένους και στην Εκκλησία τα διαβάζετε μόνο. Γιατί οι κύριοι πολλές φορές έχουν δική μας δίνουν ένα πάκο με διαβάζουν. Αυτά πώς να κάνεις. Η προσκομιδή μισή ώρα είναι. Πότε να τα διαβάζει όλα αυτά. Μετά και τα διαβάζετε μόνοι σας και όταν κάνετε σαρδαλίδι, το ξέρω εγώ, για δημόσιο για κάποιο κειμένο, τότε δίνετε τα ονόματα στην προσκομιδή μέσα. Γιατί είναι δύσκολο πράγμα. Γιατί ο Θεός ακούει. Και είχα βρεθεί σε μια μεγάλη παρέα, ήταν Κύπροι, είχαν 30 άτομα, Και εγώ ήμουν μόνο μου εκεί λαϊκό. Και πριν έλεγα γέροντα, έχουμε ένα σωρό προβλήματα στι οικογένειε, τι θα γίνει, άγχο κλπ. Με αυτό το άγχο δεν σα έφαγε, λέει. Βγαίνει καινούργιο μοντέλο τηλεόραση, η γυναίκα το έχει γειτόνιση, το πάρουμε κι εμεί. Λέει βγαίνει καινούργιο αυτοκίνητο, τώρα βέβαια δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Τότε που τα παίρνουμε, τα παίρναμε. Εκεί και όλο μέσα στο άγχο, λέει, ενώ για τη σωτηρία τη ψυχή δεν ενδιαφερόμαστε. Αλλά πάντω, αν ξέρετε, λέει, έχουμε φιλάνθρωπο Θεό. Θα σα πω κάτι. Θέλετε να το δεχτείτε, δεχτείτε το. Αν θέλετε, απορρίψτε το. Η αριθμητική του Θεού, αδέλφια μου, λέει, είναι ανάποδη. Του λέμε, γιατί γέροντα. Να έχουμε έτσι υποθέσουμε. Εμεί σε καλό γύρο, λέει, δεν έχουμε ούτε Παπαδιάλη, ούτε Παπαδόπουλο, ούτε Τέβη, ούτε Ογάλε, ούτε Ίκα, ούτε Δεήλη, ούτε φροντιστήρια, ούτε φόρου, ούτε τίποτε, λέει. Πάμε, λέει, κάνουμε ένα σταυρό και μου είμαστε ελεύθεροι. Ενώ εσεί τα έχετε όλα αυτά πάνω στην πλάτη σα κάθε μέρα, λέει, σα βαρύνουν. Και είναι, λες, είναι τα πόδια σα δεμένα. Και πε έναν που έχει τα πόδια δεμένα, τρέξει. Μπορεί, δεν μπορεί, λέει. Θέλει να τρέξει, δεν μπορεί. Έτσι και εσεί, δεν μπορείτε. Γι' αυτό εμεί οι καλόγυροι από τα χίλια που πρέπει να κάνουμε, και αν κάνουμε τα 999 και από αμέλεια ξεχάσουμε το ένα, αυτό το ένα, λέει, θα μα φάξει την κόλαση. Θα μα πει ο Χριστό, βγαίνει πελετόμαρα, ελάτε εδώ. Τι είχατε, δεν το κάνετε αυτό το ένα. Άλλη μπρο, αριστερά. Ενώ εσεί, λοιπόν, έχετε όλα αυτά τα βάρη, και αν πραγματικά δεν μπορούσατε εξαιρετικά να κάνετε τα 999 και επιφυλότητα μου κάνετε το ένα, αυτό το ένα που κάνετε σα βάζει στο παράδεισο, λέει. Και έτσι θα πάτε λε στο παράδεισο και θα ψάχνετε με βρίσκετε και εγώ να σα φωνάζω από κάτω στον πλούσιο με τον Λάζαρο. Και το πίστευε αυτό. Αυτό πίστευε για τον εαυτό του ότι είναι αμαρτωλότητα των ανθρώπων. Αλλά φανταστείτε, α πούμε, αυτή τη σοφία κρύβει. Ότι πραγματικά ο Θεό έχει άλλη αριθμητική. Άλλο για μα, άλλο για εσά. Και τότε του είπε, αν θέλετε, λέει, να κάνετε προκοπή στη ζωή σα, προσπαθήστε να έχετε το ζευγάρι κοινό πνευματικό. Και έφερε ένα παράδειγμα. Βλέπετε εδώ τα δύο ξύλα αυτά. Για να τα κάνουμε να πουλήσουμε, λέει, πλάνησε το ένα από εδώ, πλάνησε το άλλο από εκείνη. Και μετά τα έφερε και κόλλησαν, λέει, με το ατλακόλ. Αν ήταν λεξογόματα, δεν θα πουλούσαν. Έτσι για εσά, λέει, ο πνευματικό παίζει το ρόλο, λέει, του μαραγκού. Σα πανίζει από εδώ, σα πανίζει από εκεί. Και έτσι, λέει, σα κάνει να έχετε μια σύμφωνη γνώμη. Και δεν με τσακωνώσετε κάθε μέρα και σκοτωνώσετε εκεί και καταλήγετε στα διαζύγια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το έχω δει και εγώ πόσα ζευγάρια έχουν κοινού πνευματικού. Πραγματικά είναι το καλύτερο μέσο να προοδεύουν και πνευματικά σαν οικογένειε αλλά και σαν χριστιανοί. Τώρα σας είπα πολλά πράγματα, τώρα πέρασε και ώρα, εγώ λέω πολλά, σας είπα, έχω μεγάλες κασέτες, είπα να βάλω μικρή, αλλά βλέπω ότι πέρασε, τι λέει κύριε, προσχολεί πόσες ακόμα, ώρες, έχουμε κανένα δυο ώρες, μπορείτε.
1: Έχουμε,
0: εντάξει, θα πούμε και αυτά και τελειώσουμε τώρα, εντάξει, θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, είχαμε πάει. Αυτό ήταν και ο Γέροντας Σιμιλιανός μαζί. Ε, τι γίνεται, Γέροντα. Καλά, λες, υποθέσουμε να πούμε, λέει, αλλά σκέφτομαι να κάνω εργοστάσιο καλών λογισμών. Λέει, τι εργοστάσιο καλών λογισμών. Γιουλούση, καθίσαμε. Ξέρεις, λέει, είχα μια περίπτωση ενός ανθρώπου, λέει, ο οποίος είχε το παιδάκι του άρρωστο με λευχημία και ήρθε εδώ και το είπα. Γέροντα, λέει, πεθαίνει το παιδάκι μου 4 χρονών. Λέω, εγώ έχω τον καλύτερο γιατρό, αλλά παίρνει λίγο ακριβά. Δεν έχω γέροντα οικοδόμο, είμαι ένα μεροκάματο, λέει, νίκιο, πληρώνουμε, δεν έχω χρήματα. Ευλογημένο, ο δικός μου γιατρός, λέει, πάθη παίρνει, λέει, ο Χριστός είναι. Έσκα να πάω να τα φερώσεις. Λέει, καπνίζω πολύ. Πόσο, 4 τσιγάρα. Εγώ εκεί πέρα σε παιδεύουμε και στην Αράπη, να πούμε, λέει. Κόψε κάτι τα δύο, λέει, και θα δεις, το παιδί θα σωθεί. Έφυγε, λέει, το κόψε το τσιγάρο, το παιδί έγινε καλά. Μια μέρα ένα άλλο, λέει, πάνω στο γιαπί. Άρε, βλάκα, ακούς τους παπάδες και ο καλογύρος, λέει, γλύτε στο παιδί, λέει, επειδή είσαι ο καλογύρος έτσι. Άρε, κάπνισε, κάπνισε το δεύτερο, κάπνισε το τρίτο, το έκανε πάλι 4 πακέτα. Το παιδί έγινε χάλια. Ξαναέρχεται, λέει, το είδα εκεί. Τι γίνεται, κατάλαβα, λέει. Πέρυσι αυτό, λέει, του καπρούλι να μου κομπανίσει μέσα στο κεφάλι. Αυτό και αυτό γι' αυτό, δεν ευλογημένο, λέει. Δεν κοβούνται τα πάθη έτσι, λέει. Γι' αυτό σου είπε, θα έκοβες τα 4-2, τα 2-1, το 1 μισό και θα το κόβαμε το τσιγάρο. Τώρα να πούμε, λέει, θα σου δώσω εγώ μια ευλογία. Είχε λέει έρθει κάποιος πλούσιος από τη Θεσσαλονίκη, κάτι δεν ξέρω τι το έκανε εκεί, και λέγε όταν σε κάνω εις ανταπόδοση του ευεργητήματος σε ένα δώρο. Ρε ευλογημένη φύγε από εδώ, δεν έχω να εγώ από εδώ. Πώς να μου ξεπάνει ένα δώρο, τι θες. Δεν το ξεφορτώ, θα λέει μια μπουλντόζα να με αγοράσεις, λέει να κάνω το κήπους. Λέει τι μάρκα θες, τι μάρκα θες. Άρα ευλογημένη φύγε από εδώ, λέει μια μπουλντόζα. Όχι κάτι να σου δώσω. Ρε λέει που έμπλεξα. Λέει κοίταξε επειδή καπνίζω πολύ, λέει εκεί, θέλω μια κούτα τσιγάρα, αλλά να είναι πολυτελεία στα πιο πολλά. Άρα αυτό το ευκολότερο είναι. Όταν την ημέρα λέει την Παπαγρηγόρη από το ταχυδρομείο, φέρει ένα κουτί από πατάει. Το ανοίγω μέσα, λέει, τα τσιγάρα. Τον ευλογημένο τον πίστεψε. Το είχε κρατημένο εκεί. Οπότε λέω στον άνθρωπο αυτό με το παιδί, πάει αυτό το κουτί που είναι και πολυτελείας, να καπνίζεις λέει από δύο πακέτα για να το κόψουμε. Το πήρε, έφυγε. Εν τω μεταξύ ο άνθρωπος εκεί, όπως ήταν μαζεμένοι, είδε το σπιτάκι ανοιχτό, έλεγε από μέσα. Όπως έμπαινε μέσα από το πόρτα, ήταν το πορτάκι από την εκκλησία. Μπήκε μέσα ο άνθρωπος εκεί, είδε καταληκτικό το περιβάλλον, εκεί τα καντιλάκια, αυτό, και άφησε μπροστά στην εικόνα του Χριστού που έχουμε και τα τραπεζάκια που διαβάζουν τα κόλληβα. Λέει, άφησε το πακέτο με το νανατήρα. Λέει, Χριστέ μου, σε υπάσχομαι, λέει, δεν θα ξανακαπνούσε. Τα άφησε και βγήκε έξω. Ένας γέρος από τη Θεσσαλονίκη, ερχόταν εδώ, λέει, κάθε χρόνο χοντρός, λέει, εκεί πέρα, προς τα καλής. Κάθε τόσο γεροντά μου, Αγία μου, προσκυνούσε, με έκανε με αυτό. Ήταν εκεί και ζήλεψε. Και λέει, στο λογισμό του, ρε, λέει, τον παλικαλόγερο, κάποιο μυστικό έχει, λέει. Γιατί αυτό τον έβαλε μέσα και εμένα δεν με βάζει μέσα, λέει. Δεν είχε μπει ποτέ μέσα στο σπίτι. Μπαίνει και αυτός μέσα και μόλις μπήκε, το βάζει περασμός, λέει. Και πέφτει το μάτι το πάνω λέει στο τραπεζάκι που είχε τα τσιγάρα με το πακέτο με το νατήρα. Δεν λέει κάνει τον Άγιο αυτός ο Παλαιοπαΐσιος, λέει κοροϊδεύει τον κόσμο. Καπνίζει ο Θεόφωβος λέει και μέσα στην εκκλησία μπροστά στον Χριστό. Βγήκε έξω και όπως είπαμε εγώ λέει έρχεται ο Μάιο πάμε να αρπάζει από το αυτό. Παλιά άνθρωπε λέει κοροϊδεύεις όλη την οικουμένη, έρχεσαι εδώ και σε προσκυνούμε. Πετάχτηκε ο κόσμος τι συμβαίνει. Λάτε να σας δείξω μέσα τι κάνει. Καπνίζει μέσα στην εκκλησία μπροστά στον Χριστό. Άλλους ανθρωπάκους ο οικοδόμος. Ποιος δεν λέει. Εγώ το άφησα τη ζυγάρα. Άρα εκεί πέρα συντογνία κάνετε. Θα βγω στις τηλεοράσεις, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Λέει, κοίταξε, δεν τη γέροντα λέει. Αυτός ο ανθρωπάκος σώθηκε το παιδάκι του. Και αυτός που προσκυνούσε είναι θα χάσει την ψυχή του λέει. Και αυτός σου είπε λέει, χρειαζόμαστε ένα εργοστάσιο καλών λογισμών. Λοιπόν, σκεφτείτε το αυτό. Να πούμε και την τελευταία επίσκεψη για να βάλουμε δεύτερον. Έρχονταν συνέχεια επισκέπτες, δεν είναι καλά ο γέροντας, έχει μοραγίες, έχει το ένα, έχει το άλλο. Που λέει γέροντας με φορά, αν πάμε να το δούμε τελευταία φορά και όπως ήταν τελευταία φορά. Πήγαμε, ήμασταν τέσσερις πατέρες, τραβήξαμε το κοντονάκι από κάτω, θυμάστε όσοι είχε πως είναι πλαγιά η Παναγούδα, είχε καμιά σαρανταριά άτομα περίμεναν, σηκώθηκε πάνω στους καστανές, μόλις μας είδε, κατέβηκε να μας ανοίξει. Όταν έβλεπε δεσπότη ηγούμενο, τη μισή ανήκει να κατέβαινε ίδιο στο ναυαζί. Αλλά όταν κατέβαινε τον είδα, ποτέ πιάνε τα ποδαράκια του σιγά σιγά να κατεβεί, και είχε δειμένο εκεί μέσα του με ένα μαύρο κασκόλ εκεί, είτε που ήταν αδύνατος, τηλεγραφόξυλο, εκεί κατακίτρινος, σε αυτή την κατάσταση. Έχετε δει κάποιον, του λέει ότι δεν σε βλέπω καλά να πούμε, τι έπαθες. Τι να πάθω εκεί πέρα στην πατέρα να πούμε, τρελάθηκε ο κόσμος. Για τον τρώο, τρελαθήκαμε, λέει μια ζωή τρελή είμαστε. Παραλύει το κακό να πούμε, έβλεψε πάνω, λέει, έκανε στα δαριά άτομα. Άλλοι λέει από την Αμερική, άλλοι από την Αυστραλία, από τη Γερμανία, εδώ από την Ελλάδα. Μπαίνουν οι άνθρωποι στα έξοδα και έχουν προσκυνούν, λέει, και άγιοι με ανεβάζουν και άγιοι με κατεβάζουν. Πού να ξέρουν πώς ελιμάνουν, τι πολυτελικέ σπουδέ μέρο για πέταμα στο ρεύμα είναι. Εμένα λέει και τον Παπα Εφραίμ στα κατουνάκια. Ο Παπα Εφραίμ είναι άγιο και μεγάλο. Εγώ να πούμε ότι ο άγιο είναι. Του λέει γέροντα, αν δεν είσαι άγιο και σε λέμε, δεν σε κάνουμε. Και αν είσαι άγιο και λέμε δεν είσαι, πάλι δεν σε επηρεάζουμε. Τι στενοχωριέσαι. Και όπω θυμίζει και πιασμένο το γέρο τη Αγγελά, στα μετά το βλέπει ο Άγιο και γέροντα, εγώ λέει σε βεβαιώνω αυτή τη στιγμή 50 μεγάλη ζωντανή άγιο στο Άγιο Όρο, αλλά είναι έξυπνη όσο και εμένα το βλάκα που βγήκε το όνομά μου και κοίτα και τα βόλε. Κάθε τέταρτο πάω στην τουαλέτα, φεύγει το αίμα σε νερό, στράγγιξα, δεν έχω αίμα επάνω μου. Έχω και την πίεση τη κύριε, υποφέρω τρομερά και πιο πολύ υποφέρω από τα προβλήματα των ανθρώπων, να του λυπάμαι. Ενώ αυτοί ακούσει η περία που είπε, ενώ αυτοί οι 50 παρακαλούν τον Χριστό μα και το λένε. Μη μα δώσει κύριε το στεφάνι στην γη, κράτα του για τη βασιλεία σου. Και ακούστε τώρα. και ο φιλότεκνος πατέρας ακούει τα φιλότεκνα παιδιά και τους κάνει το χατήρι. Αλλά πού είσαι Γιάννη, πώς είχε το χιούμορ. Εμείς εδώ από την ανατολική πλευρά έχουμε υγρασία, δεν είναι δοκίμη πολύ αγιότητα. Έχουμε μόνο τους 14, τους 36 και τους έχει εσείς από την άλλη μεριά. Και πραγματικά, όπως είπε, έτσι είναι. Έκλεισε πολλές φορές και μας ζητάνε. Υπάρχουν σήμερα, υπάρχουν, να τους δούμε. Αφού δεν φανερώνουν αυτοί για τους φανερώσουν εμείς. Άμα θέλει ο Θεός, και τους λέω πολλές φορές, είναι όπως οι εξαρτημένοι. Παίρνουν την ουσία, εκεί πέρα, τη δόση τους και εντάξει. Τώρα την πήραμε και εμείς τη δόση μας στην πνευματική, μας έδωσε ο Θεός τους Αγίους. Όταν χρειαστούμε πάλι κανένας να βγει, πάλι θα τους ξαναστείλει. Ο Θεός εκεί του είναι, αυτός τους βγάζει. Και το τελευταίο και τελειώνουμε. Είχα πάει 75-76 στην Αγιάνα και βρήκα μέσα στο καράβι, αν θυμάστε τους παλιούς προχώρους, ήταν το γένο Ανανία. Και πιάσαμε κουβέντα και μου είπε κάτι εκεί για τους γυμνούς ασκητές. Εγώ πρώτη φορά που υπάρχουν γυμνοί ασκητές. Πήγα στο Γέρο Γεράσιμο και μου είπε ότι είναι 12. Πήγα στο Γέρο Γεράσιμο τον μονογράφο. Ναι, Παπαθανάση μου λέει είναι 9. Και μου έδειξε το κελί του παπα Γρηγόρη που τους κοινωνούσε. Πήγα στον παπα Εφραίμ που λέει ναι, λέει, υπάρχουν, αλλά εγώ δεν τους έχω δει, μου λέει, μη σου πω ψέματα. Πήγα στον πατέρα Παΐσιο μια φορά, ήταν εκεί την Παρασκευή της Δεκενησίου, με ένα φωτογράφο. Εκεί ήταν ακόμα κάτω στο Σταυρό. Μας είδε εκεί, έλατε μέσα σε ποτέ να πούμε, λέει, να πανηγυρίσω, λέει, έχω βράσει. Έχω βάψει 230 ευρώ τη Μεγάλη Πέμπτη, λέει, και δεν έχω πελατεία. Θα τα ρίξουν στο ρέμα, θα χορτάσουν τα λιπούδες, λέει, και τα τσακάλα αυγά. Πήγαμε μέσα, ψάλαμε, είχε όρεξη πολύ. Καθίσαμε έξω στην ηλίτσα, μας έφερε μια γαβάθα αυγά, άρχισε να μας κάνει αισθία, να χτυπάει από εδώ, να χτυπάει από εκεί. Μετά άρχισε πολύ ωραία πράγματα, μας έλεγε, αλλά ο ήλιος βασίλειψε, άρχισε να σκοτεινάζει. Του λέει, Γιώργο, να φύγουμε στις καρδιές, γιατί δεν έχω λίγο κεφαλικό, θα σκοτωθούμε. Κάτσε εκεί πέρα, σε υποδέσουμε να πούμε, έφαγε η μονάξα τάχα. Να καθίσαμε, αλλά ανοίξουσε για τα καλά. Άντε, λες, σε βγάλω μέχρι το πρακτορείο. Στα 50 μέτρα μέσα από φουρνάρι είχε ανοίξει ένα, αν θυμάστε οι παλιοί, είχε ανοίξει ένα πλάτωμα, είχε βάλει και καμιά δεκαριά κούτσουρα και το έλεγε πρακτορείο. Είχε πιάσει έτσι αγκαλά και πήγε μας εκεί. Άντε, μου λέει, Χριστός Ανέστη, τα χαιρετίσματα στο πατέρα και στο γέροντα. Α, γέροντα, κάτι μύρκα. Μου λέει, τι, μη κοίταζε όπως θυμάστε, που ξεγάζουν με το βλέμμα. Γιατί αυτό και αυτό λέει, είχα πάει στην Αγιάννα, βρήκα το γέρο Ανανία και μου είπε για τους γύρους ασκητές, λέω, μου είπε ότι είναι 12, ο γέρο Γεράσιμος του επιβεβαίωσε ότι είναι 9, ο Πεφρέμι είπε ότι υπάρχουν αλλά δεν τους ξέρει, αλλά εκεί τι θες από μένα. Λέω, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Σταμάτησε, λέω, εσύ να πούμε σε ευλογημένες ψυχές υποθέσουμε, λέει, τι λες, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Οι γέροντες, αφού υπήρχαν παλιά, γιατί δεν υπάρχουν και σήμερα, Άγιος Μακάριος ο Ρωμαίος, Άγιος Πέτρος ο Τονίτης εδώ, ο Άγιος Ρούφρεος. Σταμάτησε πάλι, μου λέει, αν σε ρωτούν, να βεβαιώνεις ότι υπάρχουν. Λέω, και πώς είναι γέροντα, λέω, 12 είναι, μου λέει, ούτε 12, ούτε 9, 7 είναι, 7 έως τέλος του κόσμου, λέει, 7. Και πώς παραμένουν 7, κοίτα, μου λέει, αυτοί έχουν το διορατικό. Και βλέπουν σε ποιο μέρος του Αγίου Όρους υπάρχει κάποιος ισοβάθμος, όταν κάποιος από αυτούς πεθάνει, και με τρόπο το φωνάζουν, λέει, και έτσι μέχρι το τέλος του κόσμου θα είναι 7. Και πού βρίσκονται γέροντα, λέει, στο Αγίου Όρου γυρίζουν εδώ μέσα. Λέω, γυμνή, πολλό γυμνή. Λέω, και τι τρώνε, εύλογη με ψυχή, λέει, κάτι ρωτήσει που κάνει κι εσύ. Όταν λέει, κάνω τη γυμνή με στα χιόνια, λέει, και το φαγητό είναι λιγότερο. Λέω, μπορεί να το συναντήσει. Μου λέει, αν θέλουν, ναι, αν θέλουν μπροστά σου, προσεύχονται και γίνονται αόρατα. Εγώ άνοψα τώρα. Άντε, λέει, να φύγετε. Δεν γίνω, το λέω, να σε ρωτήσω κάτι. Άντε, ευλογημένη και αυτά που με πολλά είναι. Κοίταξε το λέω. Εσύ στα χρονιά μου είσαι διπλάσιο. Φυσιολογικά θα φύγει εσύ. Εν φύγει και πάρει το μυστικό μαζί σου. Κι αύριο θα μα ρωτάνε άνθρωποι. Τι θα λένε εμεί, πράγματα από την κοιλιά μα, παραμύθια. Τι θε να σου πω, μου λέει. Του ξέρει εσύ ή δεν του ξέρει. Και τι θα συνδεοφελεί σε σένα. Όχι για μένα, γέρο, τα λέω. Για τον κόσμο αύριο. Δεν του ξέρω όλου. Του τέσσερι. Πώς τους ξέρεις, να κάθε 5 χρόνια μου λέω ραντεβού αυτές τις μέρες στον Θεία σου παπαστερευτεί να κουβεντιάσουν. Από πού είσαι, μου λέει, πάτε Αθανάση, μην παίρνει το μυαλό σου αγάλε με τους γυμνούς ασκητές. Υπάρχουν μεγαλύτεροι Άγιος του Άγιου Νόρους. Λέω, γέρα τους γυμνούς ασκητές, ναι, μου λέει, ποιοι είναι αυτοί. Έτσι, αν σου πω τώρα, λέει, αντί να πας στη Σιμωνόπιτα, θα σου στρίψει, λέει, και εδώ με τα σήματα της πυρίξης θα στηθέσουν, εδώ με το φύρος, λέει, και θα σπάσω το λεμπέτη στη Σταυρού, που λέει, μου λέει, δεν αντέχεις, λέει, τρία καθάνω να σου το πω. Άλλο όταν ειδοποίησε και πήγα να το δω, σας είπα στην κατάσταση το βρήκα, θα πήρε μαζί του.

0: Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, να μην βάλουμε κι άλλη κασέτα, σας κούρασα πολύ, συγγνώμη, αλλά αυτό που ήθελα να σας πω, ότι όπως είπε ο Γέροντας, έχουμε φιλάνθρωπο Θεό. Μην απελπίζεστε. Τραβάτε ο καθένας στον δρόμο του, όπως λέει στην Αποκάλυψη, ο αγιαζόμενος, μάλλον λέει, ο ρηπαρευόμενος έτη ρηπαρευθήτω, ο αγιαζόμενος έτη αγιαστήτω. Ο καθένας μας εγκλήσει του Θεού. Να δοξάζουμε τον Κύριο που μας έβαλε μέσα στην Εκκλησία, στη μητέρα μας Εκκλησία, που είσαι τόσο φιλάνθρωποι, και τι δύσκολο πράγμα είναι, με μια εξομολόγηση, βλέπετε, πάμε και καθαρίζονται όλα τα αμαρτήματα και γινόμαστε όπως ήταν ο Αδάμ στην πρωτοτική κατάσταση. Οι Άγιοι μας βέβαια αυτοί δεν μπορούν να γίνουμε, αλήθεια είναι, ούτε όλοι Άγιοι Παΐσιοι, ούτε Άγιοι Πορφυροί. Αυτοί είναι οι προστάριδες, είναι οι αξιωματικοί μας. Εμείς όσο μπορούμε, με το λίγο που θα κάνουμε, αυτό το ένα που θέλει ο Θεός να μας σώσει, αν το κάνουμε, θα σωθούμε και θα απολαμβάνουμε και εμείς τη δόξα που και αυτοί απολαμβάνουν. Εύχομαι ο Χριστούλης μας που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε τη γέννησή του, να μας ευλογεί όλους, να μας δίνει την ειρήνη, που την έδωσε την ειρήνη, αλλά εμείς δεν τη θέλουμε, γιατί πολλοί λένε πού είναι η ειρήνη του Χριστού. Επηγής ειρήνη, όταν εμείς θέλουμε την ειρήνη. Όταν το κλείνουμε την πόρτα του Χριστού, πώς να μας δώσει ειρήνη. Εμείς είμαστε οι αίτη που δεν γίνεται ειρήνη. Αλλά όμως εμείς, αν ο καθένας να ζούμε προσωπικά την ειρήνη του Χριστού, θα επικρατήσει και σε όλο τον κόσμο η ειρήνη. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευλογημένη, και να μας προσεύχεστε και εμάς εκεί τους αγιορείτες, γιατί και εμείς πολλά έχουμε εκεί. Άλλος αγώνος ο δικός σας, άλλος αγώνος ο δικός μας. Ένας με τον άλλο, να προχωρούμε και να καταλήξουμε όλοι να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού.
1: Ακούσαμε την ομιλία του ιερομονάχου Αθανασίου Σιμωνοπετρίτου με θέμα «Η ζωή μου με τον Άγιο Παΐσιο», που εκφωνήθηκε στην Καβάλα το Δεκέμβριο του 2018. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 7 Ιουλίου. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Θωμά του Εντομαλαιό Όρη. Ο Οσίος Πατήρ Ιμών Θωμάς καταγόταν από πλούσια οικογένεια ευγενών. Αφιερωμένος στη στρατιωτική σταδιοδρομία, έγινε καταρχήν ξακουστός από τις πολλές νίκες που κατήγαγε κατά των Βαρβάρων κατά τον 9ο και 10ο αιώνα. Προωθής όμως από την αγάπη του Χριστού, εγκατέλειψε δίχως δισταγμό τα πικρά ύδατα του παρόντος βίου για να σηκώσει τον Χριστό και ανάλαφρο ζυγό που ο Κύριος πρότεινε σε όσους επιθυμούν να τον ακολουθήσουν. Αφού λοιπόν ενεδύθη το αγγελικό σχήμα, ο Θωμάς προσπάθησε να μιμηθεί την πολιτεία του Κυρίου μας με την ακτιμοσύνη και την ταπεινοφροσύνη. Έχοντας σε όλα ως πρότυπο τον προφήτη Ηλία, αξιώθηκε να οδηγηθεί νύχτα από στήλη φωτός κοντά στον Άγιο αυτό προφήτη στο Μαλαιόν Όρος. Εκεί εγκαταστάθηκε στην πιο αυστηρή ησυχία και διήγε έκτοτε βίο αφιερωμένο αποκλειστικά στην προσευχή. Διέλαμψε ως άστρο που με τις αγρυπνίες και τις προσευχές φώτιζε τα περίχωρα και απομάκρυνε τα σκοτάδια της αμαρτίας και τις επιθέσεις των δαιμόνων. Ανταμείφθηκε από τον Θεό με το θαυματουργό χάρισμα, έκανε να αναβλήσει πηγή, χάρισε το φως σε τυφλούς και ανόρθωσε χολούς. Όταν προσευχόταν, φαινόταν από μακριά ως πύρινη στήλη σε όσους η καθαρότητα της ψυχής τους καθιστούσε άξιους για ένα παρόμοιο θέαμα. Αφού επιτέλεσε και πολλά άλλα θαύματα, ο μακάριος αυτός πατήρ απήλθε προς Κύριον. Μετά την τελευταία του όμως, δεν έπαυσε να λυτρώνει καθημερινά από τα κακά τους πιστούς που προσέτρεχαν να τιμήσουν με πίστη το σεπτό του λείψανο με θαυματουργό μύρο που ανάβλιζε από τον τάφο του.

της Αγίας και ενδόξου μάρτυρος Κυριακής. Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Διοκλητιανού, ένα ζευγάρι ευσεβών και εύπορων χριστιανών, ο Δωρόθεος και η Ευσεβία, όντας άτεκνοι, παρακαλούσαν το Θεό να χαρίσει σε αυτούς τέκνο, υποσχόμενοι να το αφιερώσουν σε αυτόν. Η προσευχή τους εισακούστηκε και μία Κυριακή απέκτησαν θυγατέρα, που για το λόγο αυτό ονόμασαν Κυριακή. Την βάπτισαν και την ανέθρεψαν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου κατά τον Απόστολο και μένοντας πιστοί στην υπόσχεσή τους φύλαξαν την κόρη Παρθένο προκειμένου να την αφιερώσουν στην υπηρεσία του Κυρίου. Μία ημέρα ένας πλούσιος ιδωρολάτρης που παρεπιδημούσε στην πόλη ακούγοντας επένους για την ομορφιά και το ήθος της νεαράς Παρθένου αποφάσισε να την δώσει σύζυγο στο γιο του. Όταν όμως της έγινε η πρόταση, η Κυριακή δήλωσε ότι ήταν νύμφη του Χριστού και ότι η επιθυμία της ήταν να πεθάνει εν αγνία. Έξαλλος ο ιδωρολάτρης κατήγγειλε και αυτήν και τους γονείς της στον Διοκλητιανό ότι δεν πειθαρχούσαν στην εξουσία του. Ο ηγεμόνας τους κάλεσε και ρώτησε να μάθει τον λόγο που απέρριπταν τους θεούς της αυτοκρατορίας. Ο Δωρόθεος απάντησε με θάρρος ότι είχε μάθει από τους γονείς του να μην λατρεύει παρά μόνο έναν Θεό, τον ποιητή ουρανού και γης, που έλαβε σάρκα για τη σωτηρία μας. Υποβλήθηκε σε μαστίγωση. Επειδή όμως παρά τις μαστιγές συνέχιζε να χλεβάζει τα είδωλα, ο αυτοκράτορας, βλέποντας ότι δεν θα έβγαζε τίποτε έτσι, τον έστειλε μαζί με την Ευσεβία στον Ιούστο, διοικητή της Μελιτινής της Μικρής Αρμενίας. Αυτός τους βασάνισε και με τον αποκεφαλισμό τους χάρισε τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Όσο για την Αγία Κυριακή, ο Διοκλητιανός την απέστειλε στον γαμπρό του Κέσσαρα Μαξιμιανό, που διέμενε στην Οικομίδια. Αφού αυτός θαύμασε το λαμπρό της Κάλλος, την οδήγησε στο δικαστήριο και της υποσχέθηκε να την νυμφεύσει με κάποιον συγγενή του αυτοκράτορα, αν δεχόταν να τιμήσει τους θεούς. Η νέα κόρη έμεινε στερεά στην πίστη και δήλωσε ότι τίποτε δεν θα μπορούσε να την χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Ο τύραννος τότε πρόσταξε να την τεντώσουν κατά γης ανάμεσα σε 4 πασάλους και να την δείρουν με βούνευρα μέχρι θανάτου. Οι στρατιώτες εξαντλημένοι άλλαξαν 3 βάρδιες, αλλά η Αγία παρέμενε απρόσβλητη από τα κτυπήματα τα οποία την έκαναν να ακτινοβολεί θεία χάρη. Ο Μαξιμιανός, θεωρώντας ότι οι άνδρες του απολύπη για την νεαρή Παρθένο δεν χρησιμοποιούσαν όλη τη δύναμή τους, ξέσπασε πάνω τους την οργή του. Τότε η Αγία του είπε: «Μην πλανάσαι, Μαξιμιανέ, δεν πρόκειται να με νικήσεις ποτέ, γιατί έχω βοηθό τον Θεό». Φοβούμενος νέα γελιοποίηση, ο Μαξιμιανός είπε να την αποστείλουν στον Ιλαριανό ή Ιλάριο, διοικητή της Βυθινίας, άνδρα ονομαστό για την σκληρότητά του απέναντι στους χριστιανούς. Αφού ενημερώθηκε από την επιστολή του Μαξιμιανού που συνόδευε την κρατουμένη, ο Ιλαριανός απείλησε την Αγία με ανίκουστα βασανιστήρια. Η Κυριακή αποκρίθηκε ότι θα ήταν

Ήταν ευκολότερο γι' αυτό να μ' αλλάξει το σίδερο παρά να την υποτάξει. Και γι' αυτό, όταν περνούσαν αναμένους πυρσούς πάνω στο σώμα της, αφού την είχαν κρεμάσει από τα μαλλιά, παρέμενε απαθής, σαν να είχε ήδη ενδυθεί την αυθαρσία που επαγγέλλεται για τους εκλεκτούς. Την επόμενη νύχτα δέχτηκε στο δεσμοτήριό της την επίσκεψη του Χριστού, που ίασε τις πληγές της και της υποσχέθηκε να την λυτρώσει από όλες τις δοκιμασίες με τη χάρη του. Το πρωί ο τύρανος έμεινε άναυδος βλέποντάς την σώα και αυλαβή, αλλά αποδίδοντας το θαύμα αυτό στους θεούς, πρόσταξε να την οδηγήσουν στο ειδωλείο. Μπαίνοντας στο ναό η Αγία γονάτισε και ανέπεμψε προσευχή στο Χριστό. Αμέσως σύστηκε το οικοδόμημα και τα είδωλα γκρεμίστηκαν κατά γης και έγιναν 1000 κομμάτια που ένας ανεμοστρόβιλος σκόρπισε στον αέρα, τρέποντας εφυγή τους παρόντες ειδωλολάτρες. Μόνον ο Ιλαριανός συνέχισε να ξεστομίζει βλασφημίες, όταν μία αστραπή έσκησε έφνη στον ουρανό και κατέκαυσε το πρόσωπο του διοικητή που έπεσε από το θρόνο του και εξέπνευσε. Τον αντικατέστησε ένας άλλος δικαστής, ο Απολλώνιος, που ενημερωμένος για τα γεγονότα που τάραζαν την επαρχία, οδήγησε την Αγία στο δικαστήριο και την καταδίκασε να καεί ζωντανή. Αφού άναψαν μεγάλη πυρά, οι στρατιώτες έριξαν μέσα την Αγία Κυριακή. Παρέμεινε ώρες πολλές προσευχομένη, με τα χέρια τεντωμένα προς τον ουρανό, χωρίς να μπορούν οι φλόγες να τις προκαλέσουν το παραμικρό έγκαυμα. Και ενώ ήταν καλοκαίρι και ο ουρανός καθαρός, ένα μαύρο σύννεφο παρουσιάστηκε και μία νεροποντή ήλθε να σβήσει τη φωτιά. Ο Απολλώνιος διέταξε να απολύσουν εναντίον της δύο λιοντάρια. Μόλις όμως την πλησίασαν, τα θηρία έγιναν ήμερα σαν αρνιά και ξάπλωσαν στα πόδια της Αγίας. Πλήθος ειδωλολατρών που στάθηκαν μάρτυρες στα παράδοξα αυτά, ομολόγησαν τότε τον Χριστό και θανατώθηκαν παρά αυτά. Την επόμενη ημέρα, μία ακόμη ανάκριση μπροστά στον διοικητή αποδείχθηκε και αυτή ανώφελη. Διαπιστώνοντας τότε αυτός ότι δεν ήταν σε θέση να νικήσει την γενναία αθλήτρια του Χριστού με τις κολακίες και τα μαρτύρια, την καταδίκασε σε αποκεφαλισμό. Οδήγησαν την Αγία έξω από την πόλη και εκείνη ζήτησε από τους δημίους να της παραχωρήσουν λίγο χρόνο για να προσευχηθεί. Πέφτοντας στα γόνατα, ανέπεμψε μακρά προσευχή στο Χριστό, που της είχε δώσει τη δύναμη να ομολογήσει το όνομά του ενώπιον βασιλέων και ηγεμόνων και είχε φυλάξει την αγνία της μέχρι την ημέρα των μυστικών γάμων της. Άγγελοι λαμπροί ήλθαν να παραλάβουν την ψυχή της για να την παρουσιάσουν στον νυμφίο της και η Αγία πλάγιασε γλυκά στη γη. Οι στρατιώτες που ετοιμάζονταν να την αποκεφαλίσουν έμειναν έκπληκτοι βρίσκοντάς την ήδη νεκρή. Άκουσαν τότε μια ουράνια φωνή να τους λέει: «Πορεύεστε αδελφοί και διηγηθείτε τα μεγαλεία του Θεού». Ενώ πήγαιναν να δώσουν αναφορά στον διοικητή για όσα είχαν δει, χριστιανοί που είχαν κρυφτεί από τον φόβο των ειδωλολατρών ήλθαν να πάρουν το σκήνομα της Αγίας και το ενταφίασαν σε τόπο κατάλληλο, αναπέμποντας ευχαριστίες στο Θεό.

Αγίων Περεγρίνου, Λουκιανού, Πομπίου, Ησυχίου, Παπία, Σατορνίνου και Γερμανού, των ενδυραχείων μαρτυρισάντων επιτραγιανού. Ευσεβείς χριστιανοί από την Ιταλία, ο Περεγρίνος, ο Λουκιανός, ο Πομπίιος, ο Ησύχιος, ο Παπίας, ο Σατορνίνος και ο Γερμανός είχαν καταφύγει στο Δυράχιο για να αποφύγουν τον διωγμό του Τραγιανού. Αξιώθηκαν να γίνουν αυτόπτες στο μαρτύριο του Αγίου Αστείου και κατόπιν πήγαν να ενταφιάσουν το σκήνομά του με τιμή. Όταν ανακρίθηκαν από τους φρουρούς, διακήρυξαν ότι ήσαν μαθητές του Χριστού και παραδόθηκαν στον Αγρικόλαο, ο οποίος τους εγκατέλειψε στο Αδριατικό πέλαγο σε ένα καράβι. Πνίγηκαν και 90 χρόνια αργότερα, μετά από αποκάλυψη, τα Άγια Λείψανά τους συλλέχθηκαν από τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας, ο οποίος βρήκε γι' αυτά αντάξιο μνημείο και φρόντισε να αναγερθεί προς τιμήν τους ναός.

Μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Ευσταθίου, Πυρή Τελειοθέντος, Πολυκάρπου του Νέου και Ευαγγέλου Ξύφη Τελειοθέντων. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Οσίας Εφροσύνης της Μόσχας, της κατακόσμων μεγάλης πριγκιπίσης Ευδοκίας. Θυγατέρα

0: φρόντιζε όμως να κρατά κρυφούς τους άθλους αυτούς. Κατά τη διάρκεια της περίφημης μάχης του Κουλίκοβο, που ο σύζυγός της έδωσε εναντίον των Τατάρων, η πριγκίπισσα προσευχόταν διαρκώς στο ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Μετά την νίκη αυτή, καθώς μια Ταταρική στρατιά απειλούσε τη Μόσχα, το ηγεμονικό ζεύγος κατέφυγε στην Κοστρομά, προκειμένου να ενώσουν τις διαιρεμένες ρωσικές δυνάμεις. Όταν επέστρεψαν στη Μόσχα, βρήκαν την πόλη λαιλατημένη και τους δρόμους γεμάτους πτώματα. Τον επόμενο χρόνο, ο πατέρας της Ευδοκίας πέθανε και ένας από τους γιους της εχμαλωτίστηκε ως όμηρος από τους Τάταρους. Παρά την οδύνη της, η πριγκίπισσα διεύθυνε την ανέγερση μεγάλης γυναικείας μονής, αφιερωμένη στην ανάληψη κοντά στο Κρεμλίνο. Το 1389 χείρεψε και εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας των παιδιών της και της επισφαλούς κατάστασης του κράτους, υποχρεώθηκε να αναλάβει η ίδια, συνεπικουρούμενη από τους βογιάρους, την αντιβασιλεία της ηγεμονίας της Μόσχας. Οι κυβερνητικές υποθέσεις δεν την εμπόδιζαν ωστόσο να συνεχίζει εν το κρυπτό τους ασκητικούς αγώνες της και να επιδίδεται σε έργα θεάρεστα όπως η ανέγερση πέτρινων ναών, τους οποίους πρίκιζε με εικόνες και πολύτιμα αντικείμενα. Όταν άγγελος Κυρίου της ανήγγειλε την επικείμενη τελευτή της, απαρνούμενη κάθε είδους κοσμική μέρημνα, η πριγκίπισσα εκάρη μοναχή με το όνομα Εφροσύνη στη Μονή της Αναλήψεως και τελείωσε τις ημέρες της εν προσευχή. Λίγο πριν την ειρηνική κοίμησή της, στις 7 Ιουλίου 1407, εμφανίστηκε σε ενύπνιο σε έναν τυφλό υποσχόμενη τη θεραπεία του, η οποία δεν άργησε να πραγματοποιηθεί. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Σταυρός, σύμβολο ενότητας, πηγή κάθε ευλογίας. Το α και το ω της λατρείας της Εκκλησίας μας. Με το Σταυρό του Χριστού καταργήθηκε ο θάνατος, δωρήθηκε η Ανάσταση και ανοίχθηκαν οι πύλες του Παραδείσου. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διατίθενται χειροποίητοι σταυροί ευλογίας, φτιαγμένοι από φυσικά συστατικά, με λισοκέρι, μοσχολίβανο και μαστίχα, με ανάγλυφες απεικονίσεις από τη ζωή του Χριστού, το πάθος και την Ανάσταση. Για τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε στο 210-4122-625 ή επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο μας που βρίσκεται στην πλατεία του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόπου γης. Η Πειραιακή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα, καλώς ανταμώνουμε όπου γης στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Πειραιακή Εκκλησία και το ραδιόφωνο λέει στην ψυχή μας και τούτο το ξημέρωμα για να ταξιδέψουμε σε μονοπάτια ιερά. Σήμερα θα κάνουμε δύο στάσεις και θα ξεκινήσουμε από την Ιερά Μονή Κορνοφωλιάς επάνω στον Εύρο. Εκεί θα φτάσουμε με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βούζα στην αφήγηση, που διαβάζει κείμενα του Άκη Κερσανίδη, σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιάννη Λάμπρου, όπου θα έχουμε την ευκαιρία και εμείς νοερά τούτε την ώρα να ταξιδέψουμε μέχρι το ιστορικό αυτό μοναστήρι της Παναγιάς της Κορνοφωλιάς.

Σε καλύβες κατοικεί ο άνθρωπος και περιβάλλεται με σεμνό ένδυμα, γιατί πιο πρόθυμος είναι, πιο προσεκτικός, ακόμη και να διαφυλάξει το πνεύμα, όπως η ιέρια την ουράνια φωτιά. Αυτός είναι ο νους του. Και για τούτο δόθηκε η ελευθερία σε αυτόν και υψηλή εξουσία να διατάζει και να επιτελεί με τους θεούς όμοια, και για τούτο είναι το επικινδυνότατο των αγαθών η γλώσσα δοσμένη στον άνθρωπο, ώστε δημιουργώντας, καταστρέφοντας και καταποντιζόμενος και επανερχόμενος σε αυτό που αιώνια ζει, στην κυρίαρχη και μητέρα, για να μαρτυρεί αυτό που είναι. Το έχει κληρονομήσει, το έχει διδαχτεί από αυτήν, το πιο θεϊκό της, την αγάπη που όλα τα συνέχει. Ταξίδι στα ιερά μονοπάτια του Εύρου δεν θα μπορούσε να λείπει το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Κοσμοσότηρας, που βρίσκεται στο κέντρο της Κωμόπολης των Φερών. Το μοναστήρι αυτό ιδρύθηκε από το Σεβαστοκράτορα Ισαάκιο Κομνηνό το 1152. Εκείνη την εποχή, η περιοχή που βρίσκεται δίπλα στις εκβολές του ποταμού Εύρου ονομάζεται Βύρα, δηλαδή Βαλτόνερα. Το οικοδομικό συγκρότημα χτίζεται πάνω σε λόφο, είναι περιτυχισμένο, περιλαμβάνει εκτός από το ναό κελιά, λουτρώνες, ξενώνες και άλλους βοηθητικούς χώρους και παίρνει το όνομα Μονή Βύρας, Παναγία η Κοσμοσότηρα. Σήμερα σώζεται μόνο το καθολικό, ο περίφημος ναός της Αγίας Σοφίας.

χαρές του μοναστηριού, αλλά και όλης της περιοχής, θα προσελκύσουν εδώ πολλούς ανθρώπους. Γιατί αν και ο τόπος προηγουμένως ή το καταφύγιο φιδιών και σκορπιών, ο ποταμός, η ένος, η θάλασσα και οι ακτές της, το αϊθαλές γρασίδι που χρησιμεύει για τροφή στα κτίνη και στα άλογα, η πάνω στο λόφο επιβλητική θέση της, ακόμη το εύκρατο του κλίματος και ο υγιεινός αέρας με τις ασθενείς άβρες, τα θαλερά καλάμια στις όχθες του ποταμού με το μουσικό σύριγμά τους, η ανοιχτή πεδιάδα και η καταπληκτική θέα της, την εποχή του θέρους εννοώ, με τα στάχια και τους καρπούς τους, θα τέρπουν όσους τα βλέπουν.

ομάδα των αισθήσεων θα τους προσελκύσουν όλους για να δουν το μοναστήρι και να το θαυμάσουν. Σε αυτές λοιπόν τις φυσικές ομορφιές, εγώ, ο άθλιος, οδηγήθηκα από τον Θεό να οικοδομήσω το μοναστήρι με μόχθους μακροχρόνιους και υδρότα, ελπίζοντας για την εξάλληψη των εγκλημάτων μου με την δική σου κοσμοσότηρα μεσητεία. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Γέννητο. Γέννητο. Σεβαστοκράτορ, κυρ Ισαάκιος Αλεξίου Κομνηνός, ο Πορφυρογέννητος. Λίγο βορειότερα από τις Σφαίρες και σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από το χωριό Κορνοφωλιά, βρίσκεται η Μονή Παναγίας Κορνοφωλιάς.

μυστήρι που τιμάται στη μνήμη της κοιμήσεως της Θεοτόκου από τα μέσα του 18ου αιώνα αποτελεί μετόχη της Ιεράς Μονής Σιβήρων του Αγίου Όρους. Μετά την παραχώρησή της στη Μονή Σιβήρων, οι πατέρες της Σιβήρων έφεραν στο μετόχι τους αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας Πορταΐτισσας που βρίσκεται στο Άγιο Όρος.

Σύμφωνα με την παράδοση, η πρωτότυπη εικόνα εμφανίστηκε το έτος 1004 στα ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής της Μονής Ιβύρων. Όταν οι μοναρχοί πήγαν με βάρκες για να την πάρουν, η εικόνα απομακρυνόταν. Τότε οι πατέρες προσευχήθηκαν θερμά, ώστε να τους χαρίσει η Παναγία την εικόνα της. Εκείνη εμφανίστηκε σε ένα γέροντα ασκητή που ονομαζόταν Γαβριήλ και του έδωσε εντολή να περπατήσει πάνω στα κύματα, να πάρει την εικόνα και να την βγάλει στην ξηρά. Έτσι και έγινε. Οι μοναχοί με ψαλμούς και ύμνους τη μετέφεραν στο καθολικό της Μονής Ιβύρων. Την άλλη μέρα όμως η εικόνα βρέθηκε πάνω στην πύλη της Μονής. Τότε εμφανίστηκε πάλι η Παναγία στον γέροντα Γαβριήλ και του έδωσε εντολή να πει στον ηγούμενο και στους μοναχούς να αφήσουν την εικόνα στο σημείο εκείνο που η ίδια διάλεξε, γιατί θέλει να είναι εκείνη φρουρός και φύλακας και πορταΐτισσα της Μονής αυτής.

ζει και ασκείται μια κοινοβιακή αδελφότης μοναζουσών που συνεχίζουν την μακραίωνη παράδοση του ορθόδοξου μοναχισμού. Οι μέρες κυλούν ήσυχα στο μοναστήρι της Κορνοφωλιάς. Ωστόσο, η καθημερινότητα είναι γεμάτη από διαφόρων ειδών δραστηριότητες. Οι γυναίκες του χωριού, προκειμένου να βοηθήσουν το μοναστήρι και τις μοναχές, αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να φτιάξουν γλυκό κουταλιού. Τα βαζάκια με το γλυκό, στη συνέχεια, θα διατίθενται από το μικρό κατάστημα που διατηρείται μέσα στο μοναστήρι.

Είναι σαν πύλες που ανοίγονται στην ομορφιά. Γιατί καθώς οι πύλες βρίσκονται σε αρμονία με τη φύση, μοιάζουνε με δέντρα του δάσους. Όμως η καθαρότητα είναι και ομορφιά. Εντός από το διάφορον γεννάται ένα πνεύμα σοβαρό. Όμως οι εικόνες είναι τόσο απλές, τόσο ιερές, που πράγματι συχνά κανείς φοβάται να τις περιγράψει. Κορνοφωλιάς έχουν αγκαλιάσει το μοναστήρι με αγάπη και δείχνουν αυτήν την αγάπη τους έμπρακτα όπου και όπως μπορούν. Έτσι, ο τρίγος του μικρού αμπελιού που βρίσκεται στο εσωτερικό της μονής γίνεται υπόθεση όλου του χωριού. Και στον Άγιο τούτο χώρο έμαθε ο μοναχός να μην χάνει τον χρόνο του με το να κάνει το θέλημά του, αλλά να είναι αργόσχολος κατά το σχολάσατε και γνώτε, για να βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα και εγρήγορση να ακούει και να βλέπει τι θέλει ο Θεός και να το κάνει αμέσως. Βιάζεται αβιάστος, τα αφήνει όλα ελεύθερα σε αυτόν. Αναπνέει την ευχή συνειδητά και στη συνέχεια ασυναίσθητα. Έτσι ο χρόνος του γίνεται θεία λειτουργία και βλέπει όλη την κτήση έσωθεν φωτισμένη και μετμορφωμένη.

φίλια μαζευτούν. Θα πάνε για πάτημα στο μικρό πατητήρι που διατηρείται μέσα στο μοναστήρι. Από το μούστο θα γίνει το κρασί που προσφέρεται στους προσκυνητές που φιλοξενούνται κατά διαστήματα στους ξενώνες της μονής.

0: μιμηθεί αυτό. Του επιτρέπεται όμως, όταν η ζωή είναι όλο κόπους, να κοιτάξει ψηλά και να πει: «Έτσι άραγε θέλω να είμαι κι εγώ». Ναι, όσο η ευγένεια, η καθαρή, υπάρχει ακόμη στην καρδιά, όχι άδικα, ο άνθρωπος με τη θεότητα αναμετριέται. Είναι ο Θεός άραγε άγνωστος? Είναι καταφανής όπως ο ουρανός? Αυτό μάλλον πιστεύω. Είναι το μέτρο του ανθρώπου. Γεμάτος μόχθο, κι όμως ποιητικά, ο άνθρωπος κατοικεί τούτη τη γη.
1: Μέχρι την Ιερά Μονή της Παναγίας της Κορνοφωλιάς στον Εύρο βρεθήκαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, τούτη την ώρα, και από τον Εύρο θα φτάσουμε μέχρι την Καστοριά και τους Αγίους Αναργύρους για να συνεχίσουμε να βαδίζουμε στα Ιερά Μονοπάτια, σε αυτήν την πολύ αξιόλογη παραγωγή που είχε γίνει το 2008 στην ΕΤ3, την κρατική τηλεόραση.

0: γεγονός που ζήσαμε μαζί με τους γέροντες της Μονής των Αγίων Αναργύρων ήταν για μας μια σημαντική επαφή με την κοινοβιακή τους ζωή. Αγάπη και η ζεστασιά που μας πρόσφεραν δεν ήταν μόνο ένα ωραίο καλό φαγητό ή ένα νόστιμο γλυκό, αλλά κάτι πιο πολύτιμο και ιερό.
1: Πιστεύω σε ένα μοναχό ότι όταν θέλεις να ψάξει και θέσει στόχο και νόημα στη ζωή που είναι ο Χριστός, τότε η παρουσία του ίδιου του Χριστού γεμίζει και τότε τι συμβαίνει. Ο χρόνος μακραίνει. Ο χρόνος δεν φαίνεται να περνάει. Γιατί? Διότι βλέπει ο ίδιος και διαπιστώνει ότι παρά τις προσπάθειες που καταβάλει βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από τον Χριστό. Και ότι ακόμη θα λέγαμε δεν ζει όπως θα έπρεπε να ζει τον Χριστό.

Καστοριά και στην ευρύτερη περιοχή του δυτικομακεδονικού χώρου, ο μοναχισμός σημειώνει μια αξιοσημείωτη διάδοση από τη μεσοβυζαντινή περίοδο που φτάνει μέχρι τις μέρες μας, παρόλες τις αντίξωες συνθήκες και δυσκολίες όλους αυτούς τους αιώνες.

Αν η πρώτη μας επαφή με το μοναστήρι μας γοήτεψε αφάνταστα, ο χρόνος παραμονής μας ήταν αυτός που θα μας αποκάλυπτε άλλα πράγματα, πιο σημαντικά από τη γοητεία της πρώτης ματιάς.

0: Βρήκαμε τους μοναχούς πάνω στα διακονήματά τους. Όποιο και να είναι το διακόνημα ενός μοναχού, καλείται να εκπληρώσει το μοναδικό σκοπό του βίου του, που δεν είναι άλλος από τον αγιασμό του, να διαφυλάξει τις υποσχέσεις που έδωσε ερχόμενος στη ζωή. Όλες αρετές με πνευματικό περιεχόμενο. Το αγαπημένο γλυκό του πατέρα Ευλόγιου όταν ήταν λαϊκός ήταν το σου. 25 χρόνια μετά το έφτιαχνε για πρώτη φορά για να μας ευχαριστήσει.
1: Αυτό το υλικό, το γλυκό έχω να το κάνω από τότε που έφυγα από το μαγαζί.

0: καθολικό της Μονής ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Παντελεήμονα, αλλά καταστράφηκε από πυρκαγιά. Το 1457, λίγα χρόνια μετά την άλωση της πόλης, καταφθάνουν σε αυτήν την ακριτική γωνία οι Κωνσταντινουπολίτες ιερομόναχοι Κοσμάς και Δαμιανός. Οι δύο ιερομόναχοι μετέφεραν στο μοναστήρι ένα πολύτιμο κοιμήλιο, το εξαιρετικής τέχνης ξυλόγλυπτο τέμπλο της Παναγίας των Βλαχερνών, το οποίο τοποθέτησαν στο καθολικό του νέου μοναστικού καταλήματος που ανήγυραν και το αφιέρωσαν στους Αγίους Αναργύρους, τα ονόματα των οποίων έφεραν οι ίδιοι και στον Άγιο Παντελεήμονα. Στον ίδιο χώρο της Μονής, λίγα χρόνια αργότερα, κατέφυγε μαζί με τα δύο του παιδιά ο πατέρας του Οσίου Νεκταρίου, του Αγιορείτη, Αγίου του 15ου αιώνα. Ο πατέρας εκάρει μοναχός λαμβάνοντας το όνομα Παχώμιος. Στα δύσκολα χρόνια το μοναστήρι λαιλατήθηκε πολλές φορές, αλλά πάντα έβρισκε τον τρόπο να ξαναγεννηθεί. Το 1857 ανοικοδομήθηκε πάνω στα ερείπια του παλιού καθολικού της Μονής το νέο πετρόκτιστο σε ρυθμό τρίκλητης βασιλικής. Εποχή νεότερης αγιογραφίας. Αξιόλογες φορητές εικόνες.
1: Μεταφερθήκαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, στους Αγίους Αναργύρους της Καστοριάς. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Βούζα στα κείμενα του Άκη Κερσανίδη να μας ταξιδεύει στα Ιερά Μονοπάτια. Και είχαμε σήμερα αυτήν την ευλογημένη ευκαιρία, νοερός, να βρεθούμε πρώτα στην Παναγία την Κορνοφωλιά στον Εύρο και συνέχεια στην Καστοριά και τους Αγίους Αναργύρους. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

καθημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Γεωργίου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής. Ιεραμονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

πώς να βρούμε διέξοδο στην καθημερινή ζωή μας. Πώς να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας. Χωρίς το θείο δώρο της ελευθερίας δεν υπάρχουμε, αλλά η ελευθερία αυτή μας ξεπερνά. Είναι απαραίτητη, αλλά δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε, ούτε να την αντέξουμε. Πώς να ζήσουμε. Η ορθόδοξη ασκητική μας δίνει απάντηση. Με αυτήν αρχίζουμε να ζούμε με συνέστηση των ορίων μας και το φόβο του Θεού. Για να μην χάσετε την ευλογία που σας έδωσε ο Θεός, αγωνιστείτε να αφομοιώνετε κάθε σκέψη που σας εμπνέει και να διώχνετε κάθε λογισμό που σας φωνεύει. Πώς να καθαρίσουμε τη φύση μας από κάθε ίχνος του προπατορικού αμαρτήματος. Αυτή είναι η έννοια της ασκητικής ζωής. Έξω από αυτή δεν υπάρχει σωτηρία. Πολλά πνεύματα είναι ισχυρότερα από μας. Αν είμαστε όμως με τον Χριστό, θα κατορθώσουμε να τα νικήσουμε. Οι εξωτερικές εκδηλώσεις της ασκήσεως, όπως είναι η τήρηση των νηστειών, δεν αρκούν. Οφείλουμε να αναγεννηθούμε εκ θεμελίων. Πώς να μην φοβόμαστε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή? Στην αρχή της διαμονής μου στο Άγιον Όρος, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ήταν για μένα μια μεγάλη γιορτή. Να ετοιμαστώ για να δεχθώ την αποκάλυψη της Αναστάσεώς μας. Αν δεχθούμε αυτή την αποχή από την τροφή με εμπνευσμένη προσευχή, όχι μόνο ο οργανισμός μας θα την αντέξει εύκολα, αλλά και πολλές αρρώστιες θα θεραπευθούν.

όσοι έχουν την ευλογία να έχουν καλή υγεία και μπορούν να απέχουν από την τροφή για μερικές εβδομάδες, φθάνουν σε κατάσταση μακαριότητος. Τα πάθη γαλινεύουν. Ζωντανό αίσθημα ειρήνης και παρουσίας του Θεού συνοδεύει την προσευχή. Είναι κρίμα που σήμερα δεν έχουμε συχνά αυτή την αντοχή. Σήμερα είναι αδύνατο να επιβάλλουμε πλήρως τους κανόνες της Εκκλησίας. Εφόσον είστε όλοι διαφορετικοί, ο ένας από τον άλλο, καθορίστε μόνοι την νηστεία σας. Εδώ ο γέροντας αναφέρεται κυρίως στην πλήρη αποχή τροφής των τριών πρώτων ημερών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Το μειονέκτημα των σαφώς καθορισμένων κανόνων είναι ότι καθησυχάζουν τη συνείδηση εκείνων που μπορούν να τους τηρούν και τους δίνουν την αίσθηση ότι είναι σωσμένοι. Αυτό είναι πολύ αφελές. Οι Φαρισαίοι, οι ασκητές και θεολόγοι της Παλαιάς Διαθήκης εγκρατεύονταν επίσης, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Ο Χριστός είπε: «Εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των αρετών, των γραμματέων και φαρισαίων, που μη εισέλθετε εις την Βασιλείαν των ουρανών». Ο Απόστολος Παύλος, το μεγάλο αυτό πνεύμα που μας έδωσε η πρόνοια του Θεού, βεβαιώνει ότι ο νόμος δεν οδήγησε ποτέ κανένα στην τελειότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες της Εκκλησίας μπορούν να μας βοηθήσουν στην αρχή. Πράγματι, αν από την αρχή αφαιθούμε στον εαυτό μας, στο αυτεξούσιό μας, μπορεί να αισθανθούμε λίγο χαμένοι. Ο άνθρωπος που κατόρθωσε να υψωθεί πάνω από κάθε νόμο, έφτασε στην κατάσταση της θεώσεως, δηλαδή στη σωτηρία. Σημαντικότερο είναι να έχουμε συνείδηση και υπευθυνότητα για την κάθε κίνηση της καρδιάς και του νου μας, παρά να έχουμε κάποιον κανόνα. Είναι δυσκολότερο να αναπτύξουμε ικανότητα διάκρισης από το να ορίσουμε κανόνες στον εαυτό μας. Στην καθημερινή ζωή είναι πολύ σημαντικό να μένουμε σταθερά προσιλωμένοι στις υποδείξεις που μας δίνει ο Θεός για το τι πρέπει να κάνουμε και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε πάντως τελείως από τους κακούς λογισμούς. Κανείς δεν το κατορθώνει, ούτε οι πιο τέλειοι. Όσο μεγάλη και αν είναι η τελειότητα, δεν εμποδίζει ποτέ τον άνθρωπο να νιώσει ταραχή. Απλώς, με την πείρα της πνευματικής ζωής, αυτό που άλλοτε μας συγκλώνιζε, το ξεπερνούμε ευκολότερα.

Ο Χριστός αντιτάσσει στους πειρασμούς του διαβόλου στην έρημο μια άμεση απόρριψη, θεμελιώνοντας μάλιστα θεολογικά τις απαντήσεις του. Αυτό αποτελεί μάθημα για μας. Κάθε φορά που έχουμε κακό λογισμό, οφείλουμε να τον αποβάλουμε αμέσως, να αποφύγουμε το διάλογο μαζί του. Αυτό όμως δεν μπορεί να αφομοιωθεί παρά μόνο με μακρόχρονη άσκηση, με την ενέργεια της χάριτος μέσα μας. Τι σημαίνει να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας? Σημαίνει να επιλέξουμε μεταξύ όλων εκείνων που βλέπουμε στην κοσμική ύπαρξη αυτό που είναι ευάρεστο στο Θεό και να αποδεσμευθούμε από εκείνο που είναι εναντίον του. Τότε βλέπουμε σιγά σιγά τη ζωή μας να αλλάζει. Να είστε όμως υπομονετικοί. Ο Θεός μπορεί ασφαλώς να μας επισκεφθεί σε μια στιγμή και να μας ανοίξει τα μάτια για την αιωνιότητα. Αλλά γενικότερα αυτό είναι η υπόθεση πολλών χρόνων και δεν έχει καμιά σχέση με ό,τι μπορεί να δημιουργήσει η φαντασία. Διαβάστε το Σιλουανό. Θα δείτε ότι η κατάστασή του ήταν πάντοτε εν το Θεό. Θα κατανοήσετε το λόγο του όταν λέει ότι οι Άγιοι δεν περνούν ούτε ένα δευτερόλεπτο χωρίς προσευχή. Πώς να διακρίνουμε τους λογισμούς που έρχονται απ' έξω και εκείνους που γεννιούνται στην καρδιά μας? Ως επί το πλείστον, η διείσδυση της δαιμονικής ενέργειας είναι τόσο λεπτή που τη θεωρούμε ως μέρος του εαυτού μας. Η επιστήμη που κληρονομήσαμε από τους πατέρες μας βοηθά, αλλά δεν αρκεί. Η δυσφορία, η ταραχή που προκαλεί κάποιος λογισμός στην καρδιά μας, είναι σημείο ότι προέρχεται από τον εχθρό. Αυτό ισχύει κυρίως για λογισμούς βλασφημίας. Αν δεν αισθανόμαστε χαρά και ευχαρίστηση από το λογισμό που έχουμε στην καρδιά μας, σημαίνει ότι αυτός δεν είναι από το Θεό, αλλά από τον εχθρό που εισβάλλει μέσα μας. Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε εκείνο που γεννιέται στην καρδιά μας από την επίρρεια του εχθρού. Σε αυτό φθάνει κανείς προοδευτικά με την άσκηση, με τον αγώνα ενάντια στα πάθη που εμείς τα τέκνα του Αδάμ φέρουμε μέσα μας. Έτσι αρχίζουμε να διακρίνουμε, να αισθανόμαστε ότι ένας τέτοιος λογισμός, μια τέτοια κίνηση της ψυχής δεν είναι από το Θεό αλλά από τον εχθρό. Αυτό δεν γίνεται με στοχασμό, αλλά με αίσθηση, με άμεση διαίσθηση, εξαιρετικά λεπτή και δυσδιάκριτη, που είναι πάντοτε αποτέλεσμα μακροχρόνιας άσκησης. Κατά τον Άγιο Ισαάκ και τον πατέρα μας Σιλουανό, η διάκριση εξαρτάται επίσης από τον τρόπο με τον οποίο το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στην καρδιά, από την πείρα της χάριτος και των δαιμονικών επιθέσεων που έχουμε. Η ελάττωση ή η απώλεια της χάριτος είναι σημείο ότι ο λογισμός προέρχεται από τον εχθρό. Αντιθέτως, ο λογισμός έρχεται από το Θεό, από τον Άγγελο ή από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, όταν μας γεμίζει χαρά και μας παρέχει ιδιαίτερη ειρήνη.

καλύτερο είναι να μην δίνουμε προσοχή στους λογισμούς. Αν αναβυθιζόμαστε στην προσευχή. Να συνομιλούμε με το Θεό δια της προσευχής. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντιδρούμε στους κακούς λογισμούς. Να ελευθερώνουμε το πνεύμα μας από κάθε εμπαθή ή βλάσφημο λογισμό. Ο πρώτος που συνιστούν οι πατέρες της Εκκλησίας είναι η μετάνοια. Ο δεύτερος είναι να στρέφουμε την προσοχή και το είναι μας σε κάτι άλλο. Όταν το ενδιαφέρον μας για αυτό το άλλο εντείνεται, ο εχθρός πάβει να ενδιαφέρεται και μας εγκαταλείπει. Αν τα πάθη είναι δυνατά και αν κάποιος φοβερός, άγριος, αμαρτωλός λογισμός δεν θέλει να μας εγκαταλείψει, δεν μας απομένει παρά να παλέψουμε με το κλάμα όσο το κακό αυτό πνεύμα επιμένει. Ο νους μας βρίσκεται σε διαρκή πάλι με το νου του εχθρού. Για να οικοδομήσουμε τη ζωή μας είναι απαραίτητη η στάση αυτή του συνεχούς αγώνα. Γιατί αν κοιμόμαστε, αφήνουμε τον εχθρό που δεν κοιμάται ποτέ να κάνει τη δουλειά του και κινδυνεύουμε να χάσουμε τη σωτηρία μας. Η νύψη. Να με τι πρέπει να αρχίσουμε, ώστε τίποτα, αν είναι δυνατόν, να μην γίνεται χωρίς το Θεό. Ο κόσμος που μας περιβάλλει ζει σήμερα περισσότερο δυναμικά παρά άλλοτε. Αλλά όσο πιο πολύ κίνηση υπάρχει στον κόσμο, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να φυλάξουμε χριστιανική συνείδηση. Προσβαλόμαστε από παντού, από όλα τα είδη των αντιλήψεων που ταράσουν την επιφάνεια της ζωής μας. Στις θύελες της εποχής μας αρμόζει πάντοτε να γρηγορούμε. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σας ζητώ. Ακούτε το λόγο του Ευαγγελίου. Γρηγορείτε και σταματήστε να είστε παιδιά. Ας φυλάξουμε την προσοχή αυτή που διατηρεί το σώμα μας στη συνεχή ένταση. Χάρη στην ένταση αυτή, ακόμη και στον ύπνο, μπορούμε να έχουμε στο νου μας το σκοπό της ζωής μας. Η προσευχή μπορεί να εισδύσει ως εκείνο που ονομάζουν οι ψυχολόγοι υποσυνείδητο. Ένας αληθινός ασκητής ελέγχει πάντοτε τον εαυτό του, ακόμη και στον ύπνο. Αν αναδυθούν κακοί λογισμοί, σηκώνεται και προσεύχεται. Έτσι σιγά σιγά η συνείδηση θα φωτίσει όλα όσα κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή. Μην αφήνετε τα πράγματα του κόσμου να διαχέουν το νου σας. Συγκεντρώστε όλη την προσοχή σας. Αφιερώστε όλη την ενέργειά σας σε μια ζωή που να ανταποκρίνεται στο πνεύμα των εντολών του Ευαγγελίου. Ας ελέγχουμε το νου μας έναντι των περισπασμών του εξωτερικού κόσμου. Ποτέ ο νους δεν θα μπορέσει να μείνει σταθερά στο Θεό χωρίς ασκητική προσπάθεια. Ήδη από τη ζωή αυτή οφείλουμε να μάθουμε να παραμένουμε στο Θεό, όπως ακριβώς θα συμβεί με το πνεύμα μας μετά το θάνατο.

Όταν μιλούμε για την παρουσία του Θεού στο πνεύμα μας, δεν σημαίνει ότι βλέπουμε το Θεό, αλλά ότι ο Θεός μας βλέπει. Ιδού η ορθή στάση. Ενεργούμε ενώπιον του Θεού, ο οποίος είναι παρόν και μας κοιτάζει. Στο θέμα των ονείρων δεν μπορώ να πω περισσότερα από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, η καλύτερη στάση είναι να μην τα πιστεύουμε. Για να μας πείσει να πιστέψουμε στα οράματά μας, μπορεί ο εχθρός πράγματι να υποκινήσει όνειρα που πραγματοποιούνται κατόπιν στην καθημερινή ζωή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ φρόνιμοι. Αρκεί μια φορά να μας συμβεί και να υπλάνει με όλους τους κινδύνους της. Εμείς έχουμε το λόγο του Χριστού και των Αποστόλων. Μας αρκεί. Είναι πολύ σημαντικό να μην επιδιώκουμε ποτέ να αποκτήσουμε έκδηλα σημεία της ευδοκίας του Θεού, όπως για παράδειγμα το χάρισμα της θαυματουργίας. Το να ζούμε τον Χριστό μόνοι και για τον εαυτό μας, σε διάσταση από τους άλλους, σημαίνει να ζούμε την ανεπάρκεια του ανθρώπινου όντος για τη χριστιανική ζωή. Αντιθέτως, όταν 2, 3, 4 ή περισσότεροι συναθρίζονται για τον ίδιο σκοπό, η δύναμη του καθενός πολλαπλασιάζεται στο άπειρο. Λέει η Γραφή, «Ουέ το ενί». Απεναντίας, ήδη οι δύο μπορούν να είναι ακλόνητοι. Το σημαντικό σε μια αδελφότητα είναι να έχουν όλοι την ίδια θεώρηση των πραγμάτων για να οικοδομήσουν με σύμπνοια την προσωπική τους σωτηρία, τη σωτηρία των γύρω τους και όλων εκείνων που έρχονται κοντά τους. Η ακαδημαϊκή θεολογία δεν αρκεί για τη σωτηρία. Διαβάζεται κυρίως τους ασκητικούς πατέρες. Εκεί θα μάθετε την αληθινή θεολογία, τη στάση του νου και της καρδιάς απέναντι στο Θεό. Η καθαρά προσευχή δεν δίνεται σε όσους μελετούν πολύ. Υπό την έννοια αυτή, η οδός της θεολογικής επιστήμης δεν είναι καθόλου αποτελεσματική και σπάνια οδηγεί στην καθαρά προσευχή. Η θεολογία είναι η κατάσταση του πνεύματος που ενεργείται από τη χάρη του Θεού. Εδώ βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα στη θεολογία και στη φιλοσοφία, ανάμεσα στην αληθινή θεολογία και τη θεολογία των διανοουμένων. Αν μία τέτοια έμπνευση αγγίξει την καρδιά σας, δεν θα έχει πια τέλος πάνω στη γη. Είναι ανεξάντλητη, γιατί μέσα της βρίσκεται η αρχή της αιώνιας ζωής. Και αν ακόμη το σώμα σας διαλυθεί, η έμπνευση αυτή θα ζει μέσα σας με δύναμη.

Θεός μπορεί να αγγίξει το πνεύμα του ανθρώπου και να του δώσει με άμεσο τρόπο την αυτογνωσία. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη γνώση αυτή και σε εκείνη που αποκτάται στις θεολογικές σχολές. Μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη η σπουδή της θεολογίας χωρίς την υπαρκτική εμπειρία της ζωής στο πνεύμα του Χριστού. Κινδυνεύουμε πράγματι να σπουδάζουμε τη θεολογία στις αποφατικές μορφές της, σαν φιλοσοφία και ποιήση. Κινδυνεύουμε να υιοθετήσουμε κάποια λανθασμένη στάση, να θεωρήσουμε τον εαυτό μας ανώτερο, και αυτό αρκεί για να χαθούμε. Μια άλλου είδους έμπνευση οφείλουμε να αναζητήσουμε στην εν Χριστώ ζωή. Η θεολογική επιστήμη που διδάσκεται στα σχολεία και που έγινε επιστημονική ειδικότητα ανοιχτή σε όλους, δεν παρέχει τη γνώση του Θεού. Η γνώση του Θεού πηγάζει από την εν Θεώ ζωή που γεννιέται στα μύχια της καρδιάς. Είναι δυνατό να γίνουμε θύματα πνευματικής πλάνης αν εκτιμήσουμε αυτό που προσφέρει η θεολογική επιστήμη περισσότερο από ό,τι η αγιότητα της ζωής. Μπορεί κάποιος να είναι πολυμαθέστατος, να έχει ακαδημαϊκά διπλώματα και να παραμένει εντελώς αδαής της οδού της σωτηρίας. Όταν κάποιος έχει άγια και αναμάρτητη ζωή, η διανοητική γνώση μπορεί να παράγει θαυμάσιους καρπούς. Αντιθέτως, μία γνώση χωρίς αγάπη δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, περί πνεύματος και ζωής. Ιεραμονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθέ με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης Μητροπολίτης Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαίτερου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη Ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ τις εταρήματα του στόματός μου, ότι αλότροι επανέστησαν επ' εμέ και κρατεοί εζήτησαν την ψυχή μου, και ου προέθεντο των Θεών ενώπιον αυτών. Ιδού γαρ ο Θεός βοηθή μου και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου, αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αληθεία σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως φύσωση, εξομολογήσω με το ονόματί σου, Κύριε, ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερίσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου.
1: Ψαλμός 53. Εις το τέλος, με ημνητικό χαρακτήρα, περί συνέσεως του Δαβίδ. Όταν ήλθαν οι Ζηφαίοι και είπαν στο Σαούλ, «Μήπως ο Δαβίδ είναι κρυμμένος ανάμεσά μας? Ο Θεός, για την ευσπλαχνία και την αγαθότητά σου, τις οποίες εκφράζει και υπενθυμίζει στον καθένα μας το μέγα όνομά σου, σώσε με και με την ακατανίκητη δύναμή σου κρίνε την δίκαιη υπόθεσή μου και προστάτευσέ με από τους εχθρούς που με αδικούν. Ο Θεός, εισάκουσε και κάμε δεκτή την προσευχή μου. Εισάγαγε στα αυτιά σου τους οικετευτικούς λόγους του στόματός μου. Γιατί άνθρωποι ξένοι προς εσένα και εχθροί εξηγέρθησαν και επαναστάτησαν εναντίον μου, και ισχυροί που χρησιμοποιούν το κράτος της βίας, αυτοί ζήτησαν να αφανίσουν τη ζωή μου και δεν έθεσαν πρώτον οφθαλμών τους, ούτε λογάριασαν ότι υπάρχει Θεός δίκαιος και υπερασπιστής. Αλλά αυτοί απατήθηκαν ικτρά, γιατί ορίστε, ο Θεός με βοήθησε και ο Κύριος είναι υποστηρικτής και προστάτης της ζωής μου. Αυτός θα απομακρύνει από μένα και θα ρίψει επί των εχθρών μου τα κακά που εκείνοι σχεδίασαν εναντίον μου. Εν ονόματι της φιλαληθείας και της αξιοπιστίας σου στις υποσχέσεις σου, εξολόθρευσέ τους. Με όλη μου τη θέληση και την προθυμία της ψυχής μου θα σου προσφέρω θυσία, θα δοξολογήσω το όνομά σου, Κύριε, γιατί το όνομά σου είναι αγαθό. Εσύ με ελευθέρωσες από κάθε θλίψη και τα μάτια μου είδαν την κατεσχήνη και τον όλεθρο των εχθρών μου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 55. Ελέησόν μου ο Θεός, ότι κατεπάτησέ με άνθρωπος, όλην την ημέραν πολεμών έθλιψέ με.

0: Κατεπάτησαν με οι εχθροί μου όλην την ημέραν, ότι πολλοί οι πολεμούντες με από ύψους. Ημέρας ου φοβηθήσομαι, εγώ δε ελπιώ επί σε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου, επί το Θεό ήλπισα, ου φοβηθήσομαι τι ποιήσιμη σάρξ. Όλην την ημέραν τους λόγους μου ευδελίσσοντο, κατ' εμού πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικίσουσι και κατακρύψουσιν, αυτή την πτέρναν μου φυλάξουσι, καθάπερ υπέμεινα την ψυχή μου, υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς, εν οργή λαούς κατάξεις ο Θεός. Την ζωή μου εξήγηλάσι, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως εν τη επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου εις τα οπίσω, ενή αν ημέρα επικαλέσω μέσε. Ιδού έγνων ότι Θεός μου εισύ. Επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγον. Επί το Θεό ήλπισα, ου φοβηθήσομαι τι ποιήσιμη άνθρωπος. Εν εμή ο Θεός, ευχέ, ας αποδώσω ενέσεώ σου, ότι ερίσω την ψυχή μου εκ θανάτου και τους πόδας μου εξολισθήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν φωτί ζώντων.
1: Ψαλμός 55. Εις το τέλος, σχετικά με τον λαό που απομακρύνθηκε από τα Άγια. Ψαλμός του Δαβίδ εις στυλογραφίαν, όταν οι αλόφιλοι επεκράτησαν επ' αυτών στην περιοχή Γεφ. Ελέησέ με και σπλαχνίσουμε Θεέ μου, διότι άνθρωπος θνητός όπως είμαι και εγώ με καταπάτησε, σαν να μην ήμουν όμοιός του, αλλά κάτι το ασθενικό και περιφρονημένο σκουλίκι. Καθ' όλη την ημέρα πολεμώντας εναντίον μου, με συνέθλιψε και με καταπίεσε. Ναι, με καταπάτησαν οι εχθροί μου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί είναι πολλοί αυτοί και καλά οχυρωμένοι. Με έχουν υποκάτω και με πολεμούν με τα δυνάμεως και εκ του ασφαλούς. Αλλώσον κι αν παραταθεί καθ' όλη την ημέρα ο πολεμός τους, εγώ δεν θα φοβηθώ, αλλά θα έχω την ελπίδα μου σε εσένα. Και με τη βοήθεια του Θεού μου, οι λόγοι αυτοί της ελπίδος μου προς Αυτόν δεν θα αποβούν κενή καύχηση, αλλά πραγματικός επενός μου. Στον Θεό στήριξα την ελπίδα μου, δεν θα φοβηθώ. Τίποτα από ό,τι θα κάμει η φθαρτή και εφήμερη σάρκα οποιοδήποτε εχθρού μου. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αηδίαζαν και αποστρέφονταν τους λόγους μου και δεν ήθελαν κατ' ουδένα τρόπο να με ακούσουν. Όλες οι σκέψεις τους και οι συλλογισμοί τους στρέφονταν εναντίον μου με σκοπό να με κακοποιήσουν. Παραμόνευαν συναθριζόμενοι και έκρυπταν τα διαβούλια τους και τις κινήσεις τους. Αυτοί θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τα ίχνη μου και τα βήματά μου και την εν γέννη πορεία του βίου μου, όπως ακριβώς οι κυνηγοί παρακολουθούν τα ίχνη των θυραμάτων τους και ζητούν αυτή τη ζωή μου με την ίδια επιμονή με όση εγώ εγκαρτέρηση επιζητώ να την σώσω. Τίποτα αγαθό δεν έκαναν σε μένα. Μήπως θα τους σώσεις για το τίποτε? Πώς είναι δυνατόν να φανείς σωτήρας σε ανθρώπους άχρηστους και κακοποιούς? Με τη δίκαιη οργή σου, Θεέ μου, θα καταρρύψεις και θα κατακριμνήσεις τον Άδη, όχι μόνο αυτούς τους λίγους, αλλά και λαούς ολόκληρους που όμως επιθυμούν να εμένουν στο κακό. Σου εξέθεσα μία προς μία τις δυστυχίες του βίου μου και όλα τα δάκρυα τα οποία έχισα δεν τα περιφρόνησες, αλλά τα πρόσεξες και τα έθεσες ενώπιόν σου, σύμφωνα με την υπόσχεσή σου ότι θα εισακούεις όσους προσφεύγουν σε σένα με δάκρυα. Οι εχθροί μου θα στραφούν πίσω και θα τραπούν σε επέσχυντη φυγή, όποια τυχόν ημέρα σε επικαλεστώ. Ιδού, εκ της προστασίας την οποία μου παρέσχεις στο παρελθόν, αλλά ασφαλώς θα μου παράσχεις και στο μέλλον. Έμαθα εκ πείρας, αλλά θα πληροφορηθώ ακόμα περισσότερο ότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Στηρίζοντας την ελπίδα και την πεποίθηση στον Θεό, θα ψάλω σύντομο ένο και ποίημα δοξολογίας προς Αυτόν. Στηρίζοντας την εμπιστοσύνη μου επί της προστασίας του Κυρίου, θα ψάλω προς δοξολογίαν Αυτού, ψαλμό εκτενέστερο. Στον Θεό στήριξα την ελπίδα μου. Δεν θα φοβηθώ τίποτε από ό,τι θα τολμήσει να μου κάνει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος πάντοτε είναι ασθενής και φθαρτός. Δεν λησμόνησα, αλλά διατηρώ ζωηρές στο εσωτερικό μου, ο Θεέ μου, τις ευχές και τα ταξίματα που σου έκαμα και τις οποίες ως χρέος ιερό θα σου αποδώσω, προσφέροντας θυσία ενέσεως και δοξολογία σε σένα. Γιατί εσύ γλίτωσες τη ζωή μου από βέβαιο θάνατο, τον οποίον είχαν ετοιμάσει οι εχθροί μου, και προφύλαξες τους πόδας μου από το να ολισθήσουν. Θα πράττω πάντοτε το αρεστόν ενώπιον του Κυρίου, εφόσον απολαμβάνω το φως που φέγγει και φωτίζει εκείνους οι οποίοι ζουν επί της γης.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Μάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

ήταν έτοιμος. Τα χείλη το πρωτοπρόφεραν στο πετραχύλι του εξομολόγου. Παρά την κόπωση, παρά τις κακουχίες του σαρκίου, παρά κάθε μύχια σκέψη, η ψυχή του συχνά περιπλανιόταν στην εγκαρτέρηση και την υπομονή του θύματος του Σεβίρου. Η ιερομάρτης γέροντα χαράλαμπε, ψιθύριζαν τα χείλη και τα δάκρυα μουσκευαν τα τριμμένα και κίτρινα ράσα. Ο Πολύδωρος ο Κύπριος, ο Θεόδωρος ο Βυζάντιος, ο Δημήτριος ο Πελοποννήσιος. Πώς τους εξασφάλιζε παλικαριά, με ενθαρρυντικά και μόνο λόγια, κάθε άλλο. Τους κρατούσε κοντά του ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα. Άλλους 40, άλλους 60 μέρες. Μερικούς για μήνες. Γυμνάζονταν, ζητώντας το έλεος του παντεπόπτου, με νηστείες, μελέτη, προσευχές, γονικλησίες, δάκρυα και στεναγμούς. Ήσαμε να ανάψει στις ψυχές τον θείο έρωτα, ο οποίος σαν πυρφόρος Αδάμας εμπρός στην προσωρινότητα καταφρονεί τον κόσμο, τη σάρκα, το εγώ. Αναζητώντας κάποια στιγμή ο βοηθός Ιάκωβος τον Πολύδωρο τον Κύπριο για να παρακαθίσουν στην τράπεζα, τελεπορήθηκε. Στριφογύρισε σε ανηφοριές, σε βράχους, σε μονοπάτια, σε σίδεντρα. Τον ανακάλυψε σε μια ακροτοπιά να κλαίει. «Πού τον βρήκες?» ρώτησε ο γέροντας. «Στη νεροσυρμή του Φέλακα, μακριά από το έπος». «Τι έκανε?» «Έκλαιγε». «Μην τον ανησυχείς». «Πώς?» «Κλαθμός εν εξτάση σωτηρίας πρόξενος». «Η συνέπεια, η δύναμη στην πίστη, η αφοσίωση στη δόξα της Εκκλησίας κατάφεραν γυμνάζοντας και τον δειλό Θεόδωρο να καταπλήξουν, να γράψουν οι χρονικογράφοι πως ήταν διψώσα έλαβος η οποία έτριχε με το βλέμμα στον ουρανό για να θυσιάσει ό,τι σφικτοκρατούσε. Νιάτα, υποσχέσεις, χαρές, διακρίσεις. Αλλά και ο Δημήτριος ο Πελοποννήσιος, απαίδευτος, φιλόκοσμος, καταγεμάτος σε λατώματα και αντιθέσεις, όταν τον έσερναν για καροτόμηση υπέρ Χριστού του Εσταυρωμένου, ατενίζοντας ψηλά ανέκραζε. «Σε ευχαριστώ Κύριε Ιησού, διότι αξίωσες εμέ τον ανάξιο δούλο σου να φτάσω σε αυτή την Αγία ώρα». Οι επιστολές που έγραψε ο Άγιος για τους γονείς και τους οικείους του Θεοδώρου, πλούτος αρετής. Σχετικά με τη συμβολή του στο μαρτύριο του Θεοδώρου, σημειώνει με τριόφρονα ότι εφάνη πολλά ελλιπής εις το χρέος του, δια τέτην του Κυρίου εντολήν, την ιδιάζουσαν κλίσιν ειν έδειξε προς αυτόν ο παντευλόγητος και δια τα σαπήρους χάριτας όπου παρά αυτού απείλαυσε τας ψυχοφελεστάτας και σωτηρίους καθορών ένατιού των νέων να διψά τον υπέρ Χριστού θάνατον και να αγωνίζεται ευχαρίστος με τόσους και τιούτους αγώνας για την φλόγα όπου ύψεν ένδον εν της πλάχνης του για τον εραστήν καιρόμενον Ιησούν. Ανώτατος κληρικός ο επίσκοπος, ναι, αλλά με την έννοια της πρώτης και μεγάλης ευθύνης του αρχιερατικού αξιώματος. Πόσοι επίσκοποι άραγε στέκονται στην ευθύνη, πόσοι με ελαφρά συνείδηση δεν προσθέτουν στο θυσιαστήριο επαγγελματίες, φιλοχρήματους, ανάξιους. Από εκείνα τα χρόνια έκλεβε καρδιές η συμμονία.
Ένας υποψήφιος παπάς, όπως αναφέρουν τα χιακά εκκλησιαστικά χρονικά, από τα βοριόχωρα της Χίου, ήρθε στο ασκηταριό για να εξομολογηθεί και για να πάρει κανονική συμμαρτυρία. Ακολούθησε προσευχή, ερωτήματα, δέος, όπως σε παρόμοιες περιπτώσεις. Τον έφερε κοντά στην εικόνα του εσταυρωμένου. Αφού τον άκουσε με περίσκεψη, προσοχή και αγωνία, του είπε: «Παιδί μου, δεν είσαι ικανός για ένα τέτοιο δυσβάστακτο φορτίο. Καλύτερα κοσμικός στον παράδεισο παρά ιερεύς στην κόλαση». Ο υποψήφιος δυσφόρησε, στενοχωρήθηκε, αλλά δεν το βάλε κάτω. «Το ράσο είναι κοντά στα γρόσια», συλλογιόταν. Τράβηξε σε άλλο πνευματικό, είπε όσα ήθελε, απέκρυψε πολλά, πήρε τη συμμαρτυρία και χειροτονήθηκε. Κάποτε, ρασοντημένος πέρασε πάνω σε ζώο από το ασκηταριό. Ήλθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον αγωνιζόμενο του Θεού. «Προσκυνώ». «Καλά τα κατάφερες, πέτυχες ό,τι ποθούσες». «Πόσα πλήρωσες?» «Όσα μπορούσα, 1000 γρόσια». «Δυστυχισμένε, με 1000 γρόσια αγόρασες την κόλαση?» Η φωνή ήταν ζεστή, γνώριμη, γλυκιά. Ο άλλος χαμογέλασε.

υποτακτικός, ο αδελφός, ο σύντροφος της συμπροσευχής αρρώστησε στα καλά καθούμενα ξαφνικά. Από μέρα σε μέρα χειροτέρευε, αξιμέρωτες οι νύχτες, μια φωνή απούσα στις αγρυπνίες. Ιάκωβε, Ιάκωβε, ψιθύριζαν κόμπους πικρίας στα χείλη. Και στο βάθος της αναπνοής έσπαζε και πνιγόταν λιγμός. Φυσικά κάθε φιλέριμος αγωνιστής παντού και πάντοτε στηρίζεται στη φράση του «Εν το τρίτο ουρανό αρπαγέντος Αποστόλου, το αποθανήν κέρδος». Ανερεύνητο ωστόσο μυστήριο η εκδημία. Στον υπερφύαλο εγωισμό του ανθρώπου ανερεύνητο μυστήριο και η ζωή. Όμως και το συνέστημα διαμαρτύρεται, ζητεί την καθημερινότητα, το ξέβει κρουνούς λύπης. Ο Ιάκωβος, ψέλιζαν κάθε τόσο τα χείλη, ο σύντροφος, ο συναγωνιστής, ο αδελφός, η πάλουσα ζεστή καρδιά. Ιάκωβε, πώς αισθάνεσαι, σιγή. Μόλις και με τα βία σκινούνταν τα χείλη, βήθος, πυρετός, αδράνεια. Ιάκωβε, γέροντα, ανοιξιάτικο πρωινό, τιτίβιζαν οι σπίνοι, λαμποκοπούσαν τα κρίνα του αγρού στη χλώη, όταν ο αδελφός Νικηφόρος, πίνοντας φασκόμηλο, σιγουρώτησε. «Πού πρέπει να ανοιχθεί ο τάφος, για ποιον?» «Μα ιατρική διαπίστωση?» Του έδωσαν 3 μέρες ζωή. Πλήγμα βαρύ και αξεπέραστο, στη σκέψη, στην καρδιά. «Ω, μη γέννητο», ανέκραξαν ικετευτικά τα χείλη και τα μάτια έγιναν βρύσες. «Πρώτα τον δικό μου ανοίξατε και ύστερα του Ιακώβου. Τι λέγεις, γέροντα, κάμετε υπακοή παρακαλώ?» Απορία, δυσανασχέτηση, ερώτημα, παραλογισμός. «Πρώτα τον δικό μου, έτσι κι αλλιώς?» Ξαφνικά τα δάκρυα πύκνωσαν, έπεφταν χάντρες κομπολογιού σταθερά το ένα κατόπιν του άλλου και άφηναν τα ίχνη τους χάμω στις πλάκες. «Κύριε, της ζωής και του θανάτου, αναξίωσε παρακαλώ, αν και εφόσον θέλεις». 3 ημέρες αργότερα ο πυρετός υποχώρησε. Το βλέμμα έπιασε να χαίρεται την άμετρη γύρω φύση. Η φωνή αναζητούσε ευλογία, αναζητούσε φωνή. Στην αλλαγή της εβδομάδας ξαναβρέθηκε στον κάμπο με τις τιντιλίνες. «Δεν είμαι όπως ο εκατόνταρχος», πολύ εύσπλεγνε. «Η ευεργεσία σου λευκή, άσπυλος, ως ηχιών. Ευχαριστώ».

κατά το φθινόπωρο, 4 μήνες αργότερα, εποχή περισυλλογής και με τους πρώτους βοριάδες, άρχισε να καταστρώνεται, να παίρνει μορφή το νέο λιμονάριο. Κόποι, στεναγμοί, αγρυπνίες, ειλικρινείς δεήσεις για τη συλλογή των ανεκδότων και ψυχοφελών διηγήσεων, πνευματικών αγώνων, θαυμάτων από βίους, οσίων, μαρτύρων, αθλητών, παλαιών και νεωτέρων. Για να συμπληρωθεί και να κωδικοποιηθεί έμεναν συμπληρώματα, οπτασίες, μεταφράσεις. Όλα παροχές του Πνεύματος. Σώσον και βοήθησον ημάς παράκλητε αγαθέ. Πέρασαν, κύλησαν 20 περίπου μήνες. Μήπως και παλαιότερα με το πιδάλιο και τη φιλοκαλία δε στάθηκε Παμφάγος ο χρόνος? Και το ταξίδι τότε για την εκτύπωση στη Βενετία, ο Αγιορείτης Νικόδημος και ο Αθανάσιος θυμούνται. Αγώνες, έξοδα, φουρτούνες, κίνδυνοι, εναντιότητες. Και πάντα κορώνα, δρομοδείχτης, η υπομονή και από κοντά η πίστη. Πόσα και ποια συγγράμματα των ανθρώπων ξεφεύγουν τον ατομισμό, την αναζήτηση μάταιης φήμης για να κυκλοφορήσουν προς δόξαν του ετάζοντος καρδίας και νεφρούς. Πάλι φθινόπωρο, αρχές Σεπτεμβρίου, με μαϊστράλια και εναλλασσόμενες όστριες. Το νέο λιμονάριο ήταν έτοιμο για έκδοση. Πρόβλημα και αιχμηρή κόψη, η έλλειψη χρημάτων. Σε μια στιγμή προσευχής πνευματικής ανατάσεως ένιωσε κλονισμό, πόνο, ολόγυρα στην καρδιά και άθελά του ζαλίστηκε, έπεσε. Τρόμαξαν να το συνεφέρουν. «Γέροντα, γέροντα, τι αισθάνεστε?» «Τίποτα, σιγή, σφαλιστά», τα λαλίστα τα χείλη. «Τα χείλη της ανεπανάληπτης υμνολογίας». «Πανιερώτατε, είμαι ο Ιάκωβος, δώστε μου το χέρι σας». «Ιάκ, Ιάκ, Ιάκωβε, σας ακούω, δώστε μου το χέρι σας». «Δόξασε ο Θεός, Ιάκ, πώς αισθάνεστε?» «Τίποτα, σιγή». Αποπληξία, γνωμάτευσε κάποιος φιλομόναχος νέος γιατρός. «Να, στη δεξιά περιφέρεια, ανασκεπάζοντας τα ματοτσίνορα, την άβυσο της αγάπης, από το βυθό του βλέμματος δεν κατάφερναν να εμποδίσουν τις αρμυρές σταγόνες. Πανιερώτατε, επιθυμώ να νείλε. Στους ορισμούς σας, Πάτερ Άγιε, Νικηφόρε, είμαι εδώ να ειδοποιήσετε κάτω. Ω, καταφθάνει ο Βαλτάδος. Ποιος? Ο φίλος μας, ο παθολόγος».

0: επιστροφή στη Ζάκυνθο ήταν απάνεμο αραξοβόλι, κήρυγμα, εξομολόγηση, άσκηση, γαλήνη. Απέναντι στα στροφάδια που αγαπούσε ο Άγιος της Συγγνώμης, ο Διονύσιος Σιγούρος, γεύση παραδείσου, η φλόκη, τα πανιά. Ω, τα στροφάδια. Στη χλόη τους κούρνιαζαν κατά χιλιάδες τα αποδημητικά ταξιδιώτες. Χρυσοπόρφυρος και βελουδένιος κόλπος. Ήλιος, γαλάζια θάλασσα, ουρανός. Και ανάμεσά τους στολίδι της οικουμένης, ο Σταυρός. Πώς όμως από τη Ζάκυνθο βρέθηκε ο Διπόρος στην Ύδρα, στο ξερονήσι των θαλασσομάχων? Κήρυκας Θεοφόρος, οδηγητής ψυχών, ο ποιμένας της αυτογνωσίας. Όσοι παρακολούθησαν και κατέγραψαν τις κινήσεις του σωπαίνουν. Αλλά στο τετράδιο της ιστορίας λάμπει αστέρι αυγερινό το θαύμα. Γιατί η παρουσία του εκεί προετοίμασε την επερχόμενη απελευθέρωση με τη λάμψη της θεοσέβειας, τον αγώνα των αυμάχων. Από την ευαρέσκεια του θρόνου στους ολίγους της αρετής απολαμβάνουν οι γλεντοκόποι, οι αδιάφοροι, οι ανεύθυνες φύρδιν μίγδιν μάζες. Μήπως γιατί ξέφτισε, γιατί βούλιαξε η Βυζαντινή ακτινοβολία? Όταν το άλας μορανθεί, ακολουθεί απόγνωση, θλίψη. Αλλά η αγάπη δεν εγκαταλείπει τον αμαρτωλό. Όταν οι φωτιές της δικαιοσύνης κοπάσουν από τη στάχτη τους, αναπηδούν ακτίνες ταλπορείς. Φιλέριμες ακτές η Ύδρα του 1761, ανηφοριές με όρνια και βράχια. Για τους αγάδες της Χλυδής, ανάξιος τόπος. Αραξοβόλη των θαλασσοδαρμένων, των ξωμάχων της υπομονής. Αφού ο Ραγιάς παρέμενε στη σκλαβιά, η ζωή στο αρχιπέλαγος με τους κινδύνους των αφρών σε ποιους στέριαζε? Προτού γίνει το ασκηταριό στον απόκριμνο βράχο του Αγίου Ιωαννικίου, εκεί όπου σπανίζει και ο Γιδοβοσκός, το μοναστήρι της κυρίας Θεοτόκου, χαμηλά στην παραλία στάθηκε φιλόξενος τόπος. Αν οι Ζακύνθιοι συνέτρεξαν στη συμφορά, οι Ιδραίοι άνοιξαν αγκαλιές. Ο δεσπότης της Κορίνθου, αδέλφια, νηστεύει, ξενυχτάει στο κοποσκήνι. Γιατροπορεύει, διώχνει δαίμονες. Φιλέριμες ακτές, σωστή βροχοσπηλιά η Ύδρα. Ωστόσο τα νερά στη θάλασσα καρτερούσαν ζωγράφο, άλμπουρα, φλόκι, γαλέτες, φρεγάδες, τσερνίκια. Μάινα τα πανιά, καπετάνια. Ο δεσπότης της Κορίνθου δεν έμεινε αργός. Αδέλφια, μη σας τρομάζουν οι δοκιμασίες. Κρατάτε στα χέρια θησαυρό ανεκτίμητο, γιατί γεννηθήκατε σε δοξασμένο και ευλογημένο τόπο και βαπτιστήκατε ορθόδοξοι χριστιανοί στο όνομα της ομοουσίου, ζώπιου και αδιαιρέτου τριάδος. Μη φοβήστε και μην ξεχνάτε ότι στους υπομονετικά αγωνιζόμενους οι ταλαιπωρίες είναι στέφανος νίκης μυροβόλος. Ο ύψιστος μας αγαπά και μας προστατεύει αμέτρητες φορές περισσότερο από τους φυσικούς μας γεννήτορες. Αν τον αρνηθούμε, αν τον αγνοήσουμε, χάνουμε τον προορισμό μας, την ελπίδα και την αληθινή ευτυχία μας. Η ζωή μας βρίσκεται εν το Χριστό και η σωτηρία μας πραγματοποιείται δια του Χριστού. Αυτός ο αναστημένος Κύριος που εμείς οι Γρεκοί λατρεύουμε έρχεται εν μέσω ημών και εκπληρώνει την υπόσχεσή του ότι η λύπη μόν εις χαράν γεννήσεται και την χαράν ουδείς έρη αφημών. έφευγαν από κοντά του σκυφτοί, προβληματισμένοι. Η μορφή και η καπλαντισμένη με μουσικότητα φωνή του ανατραβούσαν τους συλλογισμούς των γεμιτζίδων από τα ορατά στα όρατα. Πόσο θα μείνει κοντά μας, κανείς δεν ξέρει. Αρκετές νύχτες χανόταν. Δεν αποδεχόταν τη θαλπορή των αρχόντων. Ακουγόταν ότι σκαρφάλωνε στις ανηφοριές τα βράχια, ότι τρεφόταν με λάχανα και παξιμάδι. Έτσι και διέγκραιναν με ήλιο, με φεγγάρι τα ράσα στην κατηφοριά, οσμίζονταν την παρουσία του. Ο Μακάριος, έλεγαν από στόμα σε στόμα, και συναθρίζονταν αστραπιαία ολόγυρά του.
1: Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου. Του Σώτου Χονδρόπουλου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καινούρια Γη.
2: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες των ραδιοφώνων που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αφού γκράζομαι μέσα σε βαριά πίεση μελαγχολίας τον ασημάζευτο στεναγμό των θυμάτων της σύγχρονης διαφθοράς. Ούτε οι διεφθαρμένοι εκμεταλλευτές είναι λίγοι, ούτε τα θύματα σπάνια. Συλλέγω και εγγράφω στο υπερφορτωμένο αρχείο της μνήμης και στο ευαίσθητο πινάκιο της καρδιάς, φίλοι και φίλες, το ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, τον πικρό και στυφό λόγο που εντοπίζει ευσυνείδητα ή διαφημιστικά τις ανοιχτές ποιορροούσες κοινωνικές πληγές και ψέγια στα μάτια του συντελεστές κοινωνικής και πολιτιστικής αποσύνθεσης. Και συχνά προσθέτω πλάι στις καταγραφές της απογοητευμένης συνείδησης ή τις κραυγές της στρατευμένης οργής και τη δική μου αρνητική κρίση και προσυπογράφω το διαπιστωτικό υλικό με τη ματωμένη σταλαγμάτια της οδύνης μας. Οδύνης μας, γιατί πιστεύω ότι και όλοι εσείς που με ακούτε συμμερίζεστε τις ταπεινές αυτές σκέψεις. Στις σημερινές μας κοινωνίες που οικοδομούν την ευτυχία τους στον πλούτο και στην ευμάρεια, το διαπιστώνομαι και το νιώθομαι, η διαφθορά έχει διωγγωθεί επικίνδυνα. Κυκλοφορεί ανενδέστατα στις ανοιχτές λεωφόρους μας και στα σκοτεινά μας σοκάκια, ως μοτίβο μοντέρνας ανεξαρτοποιημένης ευφυΐας. Γεμίζει και υπερχιλίζει τις δεξαμενές της πληροφόρησης. Αναστατώνει το κοινοβούλιο. Αλλιοτριώνει την καθημερινότητα. Θα καταντήσει ωστόσο καινολογία και αναποτελεσματική αναμάσιση της θλιβερής κοινής μας εμπειρίας ο φορτικός στιγματισμός της πολυκλαδικής διαφθοράς, αν παράλληλα δεν καταστρώνεται πρόγραμμα διαγνωστικής εξερεύνησης του φαινομένου και αν δεν αναζητείται μονοπάτι διαφυγής και διάσωσης από το πνιγυρό νέφος. Είναι σύνηθες να μελαγχολείς ή να οργίζεσαι. Είναι ανέξοδο να τοξεύεις λεκτικά φαρμακερά βέλη στην ανώνυμη ανθρώπινη μάζα. Δύσκολο είναι να δίνεις στίγμα αγωνίμου πόνου που ντουμπλάρει την αγωνία με γόνιμους υπαρξιακούς προβληματισμούς και την πικρία με στόχευση την υπέρβαση. Δίχως ασφαλώς, εγώ ταπεινός και ελάχιστος, να ξεχωρίζω τον εαυτό μου από τη σύγχρονη αλλοτριωμένη κοινότητα, δίχως να ελεγχιστοποιώ τις προσωπικές μου ευθύνες και να μεγιστοποιώ τις αλλότριες, θέλω να καταθέσω στην αγάπη σας και βέβαια στην τράπεζα των αρνητικών διαπιστώσεών μας και των υπερφορτισμένων πικριών μας ένα ερώτημα. Στον αιώνα τον 21ο που ζούμε, στο κλίμα που το αναπνέουμε και γεμίζει τα σωθικά μας, στις δομές που θεληματικά ή αθέλητα εμπλεκόμαστε, ποιο είναι το προσωπικό μας κεφάλαιο που το επενδύουμε σε οράματα, σε σχεδιασμούς, σε μόχθο καθημερινότητας, σε τρόπο ζωής? Ποιες είναι οι λαχτάρες που γεμίζουν το είναι μας και υπαγορεύουν τις ασήμαντες ή τις αποφασιστικές επιλογές μας? Ποια είναι τα εντελώς προσωπικά μας κίνητρα που διαγείρουν τη φαντασία μας, σηματοδοτούν τους στόχους μας και χαράσουν το αποκλειστικά προσωπικό δρομολόγιο της ζωής μας? Η φωνασκούσα προπαγάνδα και παράλληλα η βυσοδομούσα πολυκέφαλη εκμετάλλευση μας φωτίζουν ως στόχο αδιαφυσβήτητης αξίας την ευμάρεια, την υπέρμετρη απόλαυση της ύλης και την αλόγιστη ικανοποίηση της σάρκας σε μήκος χρόνου και σε ακόρευστη γεύση. Δεν μας μιλούν για το πνεύμα. Δεν μας χειραγωγούν στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα. Δεν συμμερίζονται τη λαχτάρα της ύπαρξής μας για ουσιαστικό νοηματισμό των βημάτων μας κατά την μια και μοναδική διάβαση του γεφύριου της ζωής μας. Δεν μας θυμίζουν πως η ψυχή κινείται αυθόρμητα, ακόρεστα διψασμένη για προσφορά και για αποδοχή θυσιαστικής αγάπης. Δεν μας ανοίγουν τους ορίζοντες της αιωνιότητας. Όλα αυτά τα καταλογογράφουν στο ταμπού των περασμένων, των αναναπτύκτων ή των υπαναπτύκτων αιώνων, των αιώνων της φτώχειας, της αμάθειας και της κακομοιριάς. Τα όνειρα και τα ανοίγματα της εποχής μας ανεβάζουν τον πήχη στην ολοένα και εμπλουτιζόμενη ευμάρεια. Όμως, όταν υποβαθμίζονται και περιφρονούνται οι χαρισματικές ευαισθησίες της ύπαρξης, όταν ακυρώνονται οι λαχτάρες του πνεύματος, όταν συμπνίγονται οι συνδυσιακές αναστολές, δικαιούται κανείς να αμφιβάλλει ότι η αυτοπαράδοση στα οράματα και στην πρακτική της διαφθοράς καταντάει μονόδρομος. Η ευμάρεια, καθώς δεν έχει μήτε σταθμό κορεσμού, μήτε τέλος πληρότητας, σύρει τον νου και τη θέληση στην επινοή στεχνασμάτων, ασύμβατων με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τραβάει την ύπαρξη στον κατήφορο της εκτροπής και διαφθείρει ολοένα και περισσότερο την πολύτιμη εικόνα του Θεού. Οι στατιστικές που καταφθάνουν από κάθε σημείο του πλανήτη και οι αναλύσεις, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, που περνούν στους φωτισμένους πίνακες της ενημέρωσης, το μαρτυρούν και το φωνάζουν. Ο πολιτισμός μας, η καθιέρωση της ευμάρειας ως τρόπου ζωής και η στόχευση της αδιάκοπης τρελής αναβάθμισης του κατακεφαλήν εισοδήματος ανέβασαν επικίνδυνα το δίκτυο της διαφθοράς και τροφοδότησαν με πρόσθετες εμπάθειες τα υπαρκτά μίση της εν εξελίξη αντιπαλότητες των συγχρόνων κοινωνιών μας. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, συμμερίζομαι κι εγώ ταπεινός και ανάξιος την πανανθρώπινη οδύνη που προκαλεί και συνεχίζει να διωγγώνει η καταιγίδα της διαφθοράς. Και ποιος δεν τη συμμερίζεται? Όταν οι κραυγές της διαμαρτυρίας υπερπληρώνουν την καθημερινή πολυμερή ενημέρωση και όταν η προσωπική αναμέτρηση του καθενός μας με τα ποικίλα σκάνδαλα και τα τολμήματα της ασίδωτης εκμετάλλευσης καταντάει ρουτίνα, πώς να ξεπεράσεις το άγχος και πώς να σβήσεις από τα βάθη της συνείδησής σου τις τραγικές εμπειρίες και τις καταθλιπτικές εγγραφές? Έχοντας αυτό το ασήκωτο βάρος στο θυλάκιο της ύπαρξής μου, δίνομαι αυθόρμητα, θα έλεγα, σε μια διερεύνηση. Με κλίμα ψυχής την απογοήτευση και με καυτό το ερώτημα πώς αντιμετωπίζεται η διαφθορά στις σύγχρονες πολιτισμένες κοινωνίες μας, τολμώ να φιλομετρήσω τα οράματα και τα προγράμματα των μεγάλων διεθνών οργανισμών. Αυτών που αυτοσυστήνονται ότι προβληματίζονται ασταμάτητα πάνω στον χάρτη των συγχρόνων κοινωνικών και πολιτιστικών κραδασμών και ότι μέσα στην άσβεστη φλόγα των ανθρωποκτόνων συγκρούσεων μάχονται και εκδαπανώνται για να αναδείξουν την αξία της ανθρώπινης ύπαρξης, για να σπείρουν και να ποτίσουν τον ανθό της ελευθερίας και για να ανεβάσουν το γράδο της ισότιμης μετοχής όλων των πολιτών στην ευοχία της ευμάρειας. Φιλομετρώντας τις επωνυμίες, τα οργανωτικά σχήματα, τις πομπόδεις διακηρύξεις και τις υποβλητικές και επιβλητικές αποφάσεις των μεγάλων διεθνών οργανισμών, διατηρούσα μέσα μου ενεργοποιημένη την ανησυχία και ζωντανό το ερώτημα. Αν μέσα σε όλη αυτή την εργώδη προσπάθεια εντάσσεται ως σκηνή όλων των εθνών αγωνία, ως ερέθισμα επίμονης προσεκτικής διερεύνησης, ως φροντίδα και μόχθος η ανάγκη και το χρέος χειραγωγίας των κατοίκων του πλανήτη μας πέρα από το βούρκο της διαφθοράς, στα ευωδιαστά λιβάδια της εντιμότητας, της αξιοπρέπειας και του σεβασμού της απερίτμητης αλήθειας. Η εμπειρία που συνέλεξα, φίλοι και φίλες, δεν με ικανοποίησε. Δεν τόνωσε το θάρρος μου, δεν δυνάμωσε τις ελπίδες μου. Οι διεθνείς οργανισμοί ισχυρίζονται και επαγγέλλονται ότι στοχεύουν χωρίς κρυφά συμφέροντα και πονηρές βλέψεις στην καθολική αναγνώριση των προνομίων και δικαιωμάτων του ανθρώπου πολίτη σε όλο τον κόσμο και στη σταδιακή αναπροσαρμογή και αναβάθμιση των πολιτιστικών μας σχημάτων. Αφήνω στην άκρη το καυτό ερώτημα αν οι επαγγελίες τους αυτές ξεπέρασαν τα περιοριστικά όρια των επιχάρτου σχεδιασμάτων και αν έφτασαν όχι ως λεκτικά μηνύματα αλλά ζωντανές πραγματικότητες στα πέρατα του πλανήτη. Και περιορίζω την επεξεργασία μου και την κρίση μου σε μια λεπτομερέστερη καταλογογράφηση των υποσχέσεών τους και των επιδιώξεών τους. Υπόσχονται κατά κύρωση και διασφάλιση της ελευθερίας για κάθε λαό, για κάθε άτομο. Μιλούν με πάθος και με έμφαση απολυτοποίησης για τα δικαιώματα του προσώπου μέσα στην τυποποιημένη δομή και στον ελεγχόμενο ρυθμό της σύγχρονης ζωής. Προσδιορίζουν και διακηρύττουν ως απαράγραπτη και ως ανέλεγκτα τα προσωπικά δεδομένα, τις προτιμήσεις και τις ενέργειες που οριοθετούν τον προσωπικό βίο και το ιστόρημα που διαμορφώνεται ως αποτύπωμα της προσωπικής θέλησης και της ιδιόμορφης ατομικής άθλησης. Όμως όλα αυτά τα οράματα συνθήματα και όλα τα προγράμματα υπέρβασης των ελλείψεων και των διακρίσεων μελετώνται και αντιμετωπίζονται και προσφέροντος δικαιώματα κτήσης ως αναπλήρωση της απάνθρωπης στέρησης που βασάνιζε τις παλιές κοινωνίες και ως παροχές δικαιωμάτων και αγαθών στους από κοινούς συντελεστές της σύγχρονης ραγδαίας ανάπτυξης. Τίποτα από όσα επεξεργάζονται και διαφημίζουν οι πολυεθνικοί οργανισμοί δεν στοχεύει στη χάραξη, στην προβολή και στην υποβοήθηση μιας ενσυνείδητης αυτοκαλλιέργειας στο προσώπο. Τίποτα, κανένα σχέδιο, καμιά οδηγία δεν χειραγωγεί στην υπερνίκηση των μικροτήτων, στο φρενάρισμα των σκοτεινών συμφερόντων και στον κατευνασμό των εξαγριωμένων παθών. Κανένα πρόγραμμά τους, καμία κίνησή τους δεν εξασφαλίζει την χαρισματική ανθοφορία και την πλούσια πνευματική καρποφορία του ανθρωπίνου προσώπου. Η προβληματική σιωπή για το χρέος της προσωπικής πνευματικής άσκησης αφήνει ανοιχτό το γήπεδο στους κυνηγούς των επάθλων της διαφθοράς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η αιτία και η αφορμή της επικίνδυνης έξαρσης της κοινωνικής λοιμώδους αρρώστιας. Οι φαντάχτηρες επαγγελίες για ελευθερίες και προνόμια και οι αγώνες για την πραγμάτωσή τους ανεβάζουν τον πυρετό, πολλαπλασιάζουν τους πειρασμούς και αυξάνουν τα νοσηρά συμπτώματα της υπρακτικής αλωτρίωσης. Η επαγγελία των ελευθεριών, όταν δεν υποβάλλεται στην κρίση της αναπτυγμένης συνείδησης, δείχνει να συνορεύει με την πρακτική της ασυδοσίας. Και το δικαίωμα απόκρυψης των προσωπικών δεδομένων εξασφαλίζει άνοιγμα σκοτεινής διαφθαρμένης δραστηριότητας σε εκείνους που προκρίνουν το βρώμικο σχεδίασμα του βίου. Οι παρόμοιες επιλογές δεν είναι σπάνιες και οι νοσηρές αντανακλάσεις στο σύνολο του κοινωνικού ιστού δεν προσπερνούν δίχως να αφήσουν πίσω τους βαθιές πληγές και ασημάζευτα ερείπια. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η διασπορά της κοινωνικής πανόλης της διαφθοράς έχει πάρει διαστάσεις που κλονίζουν συθέμελα την εγκυρότητα των θεσμών και την αξιοπρέπεια των προσώπων. Η κατακραυγή γενικευμένη φωτογραφίζει πρόσωπα, ενοχοποιεί κοινότητες, αμαυρώνει πολιτιστικά σχήματα, στιγματίζει εποχές. Αποτέλεσμα, μέσα στον οργασμό ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογικής δεξιότητας, η στυλπνότητα του ανθρωπίνου προσώπου, του δημιουργού του πολιτιστικού αριστουργήματος να οξυδώνεται και η αξιοπρέπειά του να υποβαθμίζεται και ο δείκτης της πνευματικής του ανάπτυξης να μην αποκολλάται από τη μηδενική στάθμη. Κάνει εντύπωση και προβληματίζει ανησυχητικά και τον επιπόλαιο σχολιαστή του καναπέ και τον βαθύτερα προβληματισμένο μαχητή της καθημερινότητας και συχνά θύμα των δολοπλοκιών και των τεχνασμάτων της διαφθαρμένης μαφίας, το γεγονός ότι η καταφορά όλων μας και οι μύδροι που εκτοξεύουμε ενάντια στο φαινόμενο και στην πρακτική της διαφθοράς δεν συνακολουθούνται από σοβαρές και υπεύθυνες αναλύσεις. Από εντοπισμό των πραγματικών αιτίων, από σχεδιασμούς αναβάθμισης του προσώπου και αποτελεσματικού φρεναρίσματος της διαφθοράς. Πλούσια, υπερφορτωμένη, η οργισμένη λεκτική φαρέτρα, πυκνή η μανιακή σκόπευση εναντίον του κατεργαραίων και της μέρας και της νύχτας. Ανύπρακτες ωστόσο οι προσεκτικές και διακριτικές διαγνώσεις της επιδημικής εξαθλίωσης. Ανύπαρκτες και ούτε καν ως ερεθίσματα χρέους οι συνταγές θεραπείας. Το φαινόμενο τρέχει, η γκρίνια συνακολουθεί, τα νοσηρά περιστατικά περνούν στις μηχανές της λαϊκής ενημέρωσης, γνωστοποιούνται ευρύτατα, μεταδίδονται και αναμεταδίδονται από τα ανοιχτά τηλεοπτικά παράθυρα και από τους πηχαίους τίτλους των εντύπων μας. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Από τον ασυνείδητο αλλά έμπειρο μάστορα της διαφθοράς περνάει η τέχνη, εντός εισαγωγικών όρος, και όλα τα μυστικά της στο χτεσινό αντιρρησία και σημερινό νοσταλγό και ζηλωτή μαθητή της διαφθαρμένης ευημερίας. Διάβασα με πολύ προσοχή πριν λίγο καιρό ένα δημοσίευμα που βρήκε την τόλμη να δώσει οδηγίες μαχητικής αντιμετώπισης της εκτροπής και συνταγές ανασταλτικές της περαιτέρω προώθησης της κοινωνικής λίμωξης. Και αντί να παρηγορηθώ, το λέω ειλικρινά, και να νιώσω ενισχυμένη την ελπίδα μου, έμεινα ευρώντητος. ο σοφός ενημερωτής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, ο image maker, είχε στο χαρτοφύλακά του μια και μόνη συνταγή που την θεωρούσε επίκαιρη και δυναμική. Ισχυριζόταν ότι το κράτος πρέπει να θεσπίσει και να οργανώσει πλήρες δίκτυο ελεγκτικών μηχανισμών και να τους διαμοιράσει σε όλα τα διαμερίσματα και σε όλους τους οργανισμούς της χώρας. Να ελέγχουν τις διαχειρήσεις και τις δαπάνες και να επιβάλλουν βαρύτατες κυρώσεις εκείνους που εγκρυπτό και παραβίστο χώνουν τις χερούκλες τους στο δημόσιο κορβανά ή στις τσέπες των διπλανών τους και εξανεμίζουν τα παχιά ή αδύναμα ευρήματα. Στάθηκα, μελετώντας το δημοσίευμα και αλέθοντας στο μυαλό μου το φορτίο των λογισμών μου. Ο επικαιροποιημένος δημοσιογράφος είχε κάνει μια πρώτη εξωπραγματική εκτίμηση. Περιόρισε και εντόπισε το νόσημα της διαφθοράς στον οσφισμό ή στην προκλητική ληστεία του χρήματος. Άλλη έκφραση και άλλο σύμπτωμα της διαφθοράς δεν βρήκε. Τη ροή των οραμάτων στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα τη βρήκε ομαλή και τις συμπεριφορές άψογες. Δεν διεπίστωσε πουθενά άλλου μικρόβια ή καρκινώματα διαφθοράς και δεν διαπάνησε χρόνο ούτε κόπο να τα περιγράψει και να τα ψέξει. Και το δεύτερο ατόπιμά του. Πίστεψε πως είναι δυνατόν να διαφυλάξει τη διαχειριστική αξιοπρέπεια και να κλείσει ερμητικά τις τρύπες της διαφθοράς αν σε κάθε βήμα στηθούν τα κιόσκια των ελεγκτών και αν η κάθε δοσοληψία μικρή ή κολοσιαία περνάει από την κρυσάρα του εφόρου του εισαγγελέα. Δεν πήρε, φαίνεται, είδηση ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες υπάρχουν και λειτουργούν. Υπάρχει και ειδικό ανώτατο δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συμβούλιο του κράτους, όπου σε κάθε δημόσιο οργανισμό έχει αποστείλει έναν ειδικό πάρεδρο, ο οποίος εγκρίνει και ελέγχει τους λογαριασμούς των δημοσίων φορέων. Αλλά παρά τα αυτά, η διαφθορά βασιλεύει. Δεν βρίσκεται ο σοβαρός και αδιάφθορος παράγοντας της διάδοχης ανώτερης υπηρεσίας που θα παρακολουθήσει και θα ελέγξει τους ελεγκτές και ο ακόμη ανώτερος που θα επικυρώσει ή θα ακυρώσει τις πράξεις του προηγουμένου ελέγχου. Το αίτημα του ελέγχου παραπέμπει σε ένα τέρμονα κοχλία πως τον γυρίζει τόσο σου κρύβει την άκρη του. Θα βρούμε άραγε ποτέ την νυφαλιότητα, την τόλμη της αντικειμενικής έρευνας και το θάρρος της ομολογίας να σκύψουμε χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς προσχηματισμένες εκδοχές μέσα στην ψυχή μας, μέσα στους άγνωστους χώρους του είναι μας, για να ψάξουμε πως εκεί σκάνε οι μολυσμένες πηγές της προσωπικής μας διαφθοράς. Μήπως πριν ξεχυθούν στην αγοραία σύγχυση οι επίμεμπτες και ασύγνωστες κοιλίδες της διαφθοράς μας έχουν καταμολύνει το λογισμό μας, την καρδιά μας, το σώμα μας και ολόκληρη την ύπαρξή μας. Αυτή την έρευνα, φίλοι και φίλες, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, τη βρίσκω εντελώς ξένη και εντελώς ανεπίκαιρη για τον άνθρωπο της εποχής μας. Για την ύπαρξη που αρνείται και προδίδει αυτοθέλητα και πεισματικά την ίδια του την ύπαρξη και πιστεύει μόνο στην ύλη και στα παράγωγά της και το διακηρύσει χωρίς ντροπή και χωρίς συνείδηση. Φίλοι και φίλες, θα ήθελα για λίγο, ειλικρινά για λίγο, όλοι μας συνεκδοχικά να αντιμετωπίσουμε τα καυτά προβλήματα της επικαιρότητος και τη μάστιγα της διαφθοράς μέσα στο σκοτεινό θάλαμο του άθεου ουμανισμού. Εκεί μέσα

θα μπορούσα και θα το κάνω κάποτε να καταστρώσω μπροστά σας και άλλον κώδικα ερμηνείας, τον αμύθιτο θησαυρό της καινοδιαθηκικής αποκάλυψης και των πατερικών διδαχών που επισημαίνουν τη βαθιά υπαρξιακή αλωτρίωση και αλλίωση που επισυμβαίνει στον άνθρωπο όταν στενέψει τον ορίζοντα των οραμάτων του και όταν αναδείξει αποκλειστικά στόχο ζωής και μοναδικό θησαύρισμα ευτυχίας, τον ατέρμονα αγώνα για επαύξηση και για εξειδίκευση της ευμάρειας και της ύλης. Για την ώρα θα παρακαλέσω όλους εσάς, τους φίλους και τις φίλες των ραδιοφώνων που μιλάει στην ψυχή μας, που βλέπουν την ανέλυξη της ύπαρξής τους μοδηγό και εμπνευστή την αποκάλυψη, τη διδαχή και την εμπειρία της Εκκλησίας μας, και ακόμη και αυτούς που απομονώνουν τον ουρανό και τις βαθιές στερεωμένες λαχτάρες της ψυχής και απλώνουν σημαία αγώνα με ενδείξεις την ύλη και την ευμάρεια, την πρόθεσή τους και την απόφασή τους να κάνουν δικό τους θησαύρισμα τα πολλαπλά δωρήματα της σύγχρονης τεχνολογίας και της απολαύσης της άκρατης υλοκρατίας, θα σας παρακαλέσω όλοι μαζί να κάνουμε μία μελέτη και θα σας ζητήσω να γυρίσουμε τα φύλλα της ιστορίας στα οράματα των αρχαίων προγόνων μας, σε εκτιμήσεις τους και σε αναζητήσεις τους. Θα ανακαλύψετε και θα ανακαλύψουμε πως βρίσκουν τη δύναμη να θεμελιώνουν άλλες αρχές με βασική αντιδιαστολή και διαφορετικό νοηματισμό των όρων καλού και ωραίου. Εμείς, φίλοι και φίλες, με την ενιολογική παινία μας, με την αυτομόλυσή μας στις δομές, στα οράματα και στην εξαλωσύνη της άκρατης μοντέρνας υλοφροσύνης και της τρελής ευμάρειας, δεν έχουμε την ικανότητα και την ευχέρεια ούτε και το χρόνο να ψάξουμε την ιστορία, τους πνευματικούς προβληματισμούς των προγόνων μας και την ενιολογική απόχρηση των όρων που επιστράτευαν για να προσδιορίσουν τις πεπιθήσεις τους και τις αναζητήσεις τους. Οι σύγχρονοι, όταν συναντάμε τις δύο αυτές λέξεις, τις ταυτίζομαι. Θεωρούμε ότι επισημαίνουν ίσως σε διάταξη έμφαση στην εξωτερική ομορφιά. Καλό και ωραίο. Καλός και ωραίος είναι για μας εκείνος που έχει πρικιστεί από τη φύση ή από τη γονική κληρονομικότητα με τα προσόντα της ομορφιάς και με την ικανότητα να συσσαγηνεύει το στενό ή το ευρύ περιβάλλον του. Για να χρησιμοποιήσουμε το σημερινό γλωσσάριο, είναι αυτός που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του μοντερνισμού. Αυτός που αποτελεί εκτύπωμα και υπόδειγμα του τιτλοφορημένου απελευθερωμένου, εντός εισαγωγικών βέβαια, ατόμου. Του υποκειμένου όμως αδιαμαρτύρητα στον καταναλωτισμό και στρατευμένου στη συνθεματολογία της αθείας. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, οι πρόγονοί μας, ευαίσθητοι στις ανθρωπολογικές αναζητήσεις τους και προσεκτικοί στις διατυπώσεις τους, σηματοδοτούν με άλλο νόημα τη λέξη ωραίος και με άλλο τη λέξη καλός. Ωραιότητα ήταν η εξωτερική ομορφιά, η αρμονία και η λάμψη που εντυπωσίαζαν και επιβάλλονταν, όπως εντυπωσιάζει και διαγείρει το άνθος του αγρού ή τα γαλινεμένα νερά μιας πεντακάθαρης λίμνης. Κάλος για τον αρχαίο Έλληνα ήταν η καλλιέργεια της ψυχής, η ποιότητα του ήθους, η αρετή και η ευγένεια, η ανδρεία και η μετριοφροσύνη, το πολυπίκυλο θησάβρισμα του έσω ανθρώπου που αντανακλούσε στο βλέμμα και στο λόγο, στα οράματα και συμπεριφορές και τον έκανε σεβάσμιο και αγαπητό στο στενό και το ευρύ περιβάλλον του. Η διάκριση αυτή έχει λησμονηθεί σήμερα, βεβαίως. Την ξεχάσαμε, την θάψαμε εμείς οι απογονοί τους, που κρατάμε και περιφέρουμε τον πλαστοτήτο της διαδοχής και έχουμε αποκηρύξει την καλλιέργεια της ψυχής τους και τις διακριτικές αποτιμήσεις που έκαναν στα οράματα και στα αθελήματα του βίου. Για το σύγχρονο άνθρωπο, καλό και ωραίο είναι το εμπόρευμα που έρχεται από τον ντόπιο ή το διεθνοποιημένο οίκο του μοντερνισμού, που έχει κρυφή ταυτότητα, μυστικό κώδικα επιδιώξεων και πλαστή διαφήμιση. Καλό και συναρπαστικό είναι το ιδεολόγημα της δίθεν απελευθέρωσης και του δίθεν απεριόριστου σεβασμού των δικαιωμάτων του. Η ασυδοσία του καταναλωτισμού και η αυτοπαράδοση στις ατέλειωτες και ακόρεστες απαιτήσεις της σάρκας. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Όπως λέγει ο Θείος Απόστολος των Εθνών Παύλος, ο ουρανοβάμων Απόστολος, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 15ο κεφάλαιο στίχος 32, «Φάγομεν και πείομεν, αύριον γάρα ποθενίσκομεν», που ήταν βέβαια και το επίγραμμα των επικουρίων και κάθε συγχρόνου μιμητού τους. Αυτή η θεώρηση και αυτή η πρακτική, στην τελευταία τους έκβαση, θολώνουν την ψυχή, πνίγουν τα οράματα και εμπλέκουν την ύπαρξη στο δίχτυ και στην πεζότητα της κατάθλιψης. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου,

άνθρωποι μιλάει στην ψυχή μας. Ατέλειωτη η σειρά των ερωτημάτων και δυσεύρετη η πιστική απόκριση όταν το θέμα που ερεθίζει το ερευνητικό δαιμόνιο και διαγείρει την θύελα της αντιπαράθεσης είναι η πλεισμονή της διαφθοράς που εκβαρβαρίζει το κοινό γήπεδο των αγώνων μας και εκμηδενίζει τον πολιτισμό μας. Τα μέσα της μαζικής ενημέρωσής μας συστηματοποιούν και πολλαπλασιάζουν τις ερευνές τους σε έκταση χώρου, αλλά όχι σε βάθος αιτίων. Ψάχνουν και ανακαλύπτουν τα κρυσφύγατα και τις δραστηριότητες των κυκλωμάτων της διαφθοράς. Τα φωτογραφίζουν και τα προβάλλουν και υψώνουν εμφαντικά τους τόνους διαμαρτυρίας τους και της μομφής τους. Εμείς όλοι, μικροί, μεγάλοι, επώνυμοι και ανώνυμοι, παρατηρητές ή θύματα, δεν αντλούμε από τον όγκο των επικριτικών δημοσιευμάτων σφαιρική ενημέρωση. Διαβάζοντας ή ακούγοντας, περνάμε στη χαοτική σύγχυση. Νιώθουμε να σκοτίζεται απογοητευτικά ο προσωπικός μας ορίζοντας και να θολώνει απ' άκρης άκρη το σύγχρονο πλαίσιο της ιστορικής μας ανέλυξης. Εκείνο που δεν διευκρινίζεται μέσα στην οχλοβοή και στην κατακραυγή, αλλά διαφυλάσσεται κάτω από το πέπλο μιας ύποπτης σιωπής, είναι η παθογένεια της σύγχρονης διαφθοράς, τα αίτια που την προκαλούν, η έκταση της ημιογόνου δράσης της, ο βαθμός αλλοτρίωσης που υφίσταται η διαφθαρμένη ανθρώπινη ύπαρξη, οι διεργασίες που συντελούνται στα μυστικά σπήλαια της ψυχής και την κάνουν να αποστρέφεται τη δεοντολογία και την πρακτική της αξιοπρέπειας και να κατακυριεύεται από τη μανιακή δίψα για μετοχή στα αγαθά της ραγδαίας ανάπτυξης και σταδιακά ίσως και ασυναίσθητα στα οράματα και στις μεθοδεύσεις της διαφθαρμένης συνείδησης. Ο καθημερινός τύπος και τα ανοιχτά παράθυρα της ενημέρωσης, η ορθότερα της πλήσης των εγκεφάλων μας, ανακαλύπτουν τη διαφθορά μόνο στον τομέα της διακίνησης του υλικού πλούτου. Τους διαγείρουν και τους εξοργίζουν στα μακροβούτια που αποτολμούν οι διαχειριστές της κοσμικής εξουσίας στα αφύλακτα κρατικά ταμεία. Οι μίζες που προσφέρονται εισπράττονται εντελώς μυστικά, δίχως να αφήνουν πίσω τους την παραμικρή υποψία. Τα μπόνους που τα απολαμβάνουν οι ευφυείς εντός εισαγωγικών και δεν τα χαίρονται μηδέ στον ύπνο τους οι αφελείς πάλι εντός εισαγωγικών, καταθέτες του μόχθου και του ιδρώτα. Το μαύρο χρήμα που εκβράζεται από άγνωστη πηγή, διακινείται μυστηριωδώς σε απόκριφες διόδους και καταλήγει σε χέρια λερωμένα και ένοχα. Η προώθηση του χθεσινού απένταρου στο κλάμπ της αμύθιτης χλυδής και της εξωφρενικότητας των εμπνεύσεων. Έξω από το κύκλωμα της χρηματικής δοσοληψίας δεν ανακαλύπτουν διαφθορά οι σύγχρονοι σχεδιαστές ή επικριτές της επικαιρότητας. Στους άλλους τομείς και στις άλλες διασυνδέσεις, όποια ανομαλία και όποια παραδοξότητα και αν επισυμβεί, την αμνηστεύουν. Την εντάσσουν στα ατομικά δικαιώματα. Άλλωστε, σήμερα έχουμε μια νέα θρησκεία, τον άκρατο ατομικισμό και δικαιωματισμό της ελεύθερης προσωπικότητας. Σε επιλογές και στην πρακτική που κανένας δεν έχει το ελεύθερο να τα αγγίξει απαξιωτικά και να πλήξει το κοινωνικό ή επαγγελματικό προφίλ του συγκεκριμένου ατόμου. Το ζήγισμα και η χρέωση μιας πράξης στο κατάστημα της διαφθοράς κρίνεται ως υπέρβαση δικαιώματος ή ως αναχρονιστική αναδίπλωση στις πρακτικές της υπανάπτυξης της σκοτεινής περίοδου του Μεσαίωνα, όπως λένε. Συνειδησιακά λοιπόν ενοχλημένος, δεν μπορώ να στηρίξω αυτή την άποψη. Εισάγει ένα επικίνδυνο διχασμό του προσώπου και μια αδικαίωτη διπολικότητα. Ο άνθρωπος που ακροβατεί στα σκοτάδια και νοσφίζεται τον υλικό πλούτο κάνει πράξη άτιμη και επιτιμάται ως διαφθαρμένος. Ο διπλανός του που κάνει σημαία του την αναξιοπρέπεια και αυτοπαραδίδεται στην κρεπάλη και διαφημίζει την αλλοτρίωση και την ευτέλεια ως πολιτιστική ανανέωση και αναβάθμιση δεν ταυτοποιεί με την πράξη, όχι με τον λόγο, τη διαφθορά και δεν καταντάει μόλισμα επικίνδυνο για ολόκληρη την κοινωνία. Αντί άλλου επιχειρήματος, θα επικαλεστώ ένα αρκετά πρόσφατο από μια αθηναϊκή εφημερίδα. Ο αρθρογράφος, δίχως να ψέγει, εμφάνιζε εντελώς χρονογραφικά τις τάσεις που απορροφούν σήμερα την ακμή των νέων ανθρώπων και στοιχειοθετούν τα εξυγχρονισμένα οράματά τους και τους στόχους των αγώνων τους. Έγραφε λοιπόν ότι τρία είναι τα ανοίγματα που ερεθίζουν τους νέους και που τους κλέβουν τη ζωντάνια. Το σεξ, τα ναρκωτικά και η βία. Και επί το παγκοσμίως σλόγγαν που προφέρεται «Sex, drugs and power». Θέλετε γιατί τους έχουν απογοητεύσει οι προγενέστεροι τους αθλητές του βίου?
Θέλετε για τη ευμάρεια που τους προσφέρθηκε είχε σαν επακόλουθο τον κορεσμό και την αηδία. Αφέθηκαν στο καινούριο τριπολικό όραμα, στο ελεύθερο και απεριόριστο σεξ, στις μυθικές περιπλανήσεις των παραστησιογόνων ουσιών, των ναρκωτικών, και στην επίδειξη σκληρής και αδάμαστης δύναμης με τις εξορμήσεις της βίας. Το ότι η τριπλή αυτή αυτοστράτευση των νέων μας είναι σήμερα μια ιστορική πραγματικότητα, δεν πιστεύω πως θα βρεθεί άνθρωπος να το αμφισβητήσει. Αν ωστόσο η τριεδρική αυτή εξόρμηση λειτουργεί μόνο ως άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης στα ποικίλα ενδεχόμενα, ή αν βιώνεται σαν ολίσθημα στις χωματερές της διαφθοράς, αυτό πιστεύω πως αποτελεί πρόβλημα που κανένας μας δεν δικαιούται να αγνοήσει. Το γεγονός ότι οι βιομηχανίες του σεξ σε παγκόσμια κλίμακα έχουν μεγαλύτερο τζίρο από τις βιομηχανίες των οπλικών συστημάτων, όπως έχει διαπιστωθεί και περάσει τον ημερήσιο τύπο, αποτελεί πιστήριο ότι η σεξουαλική λειτουργία, από προνόμιο ενταγμένο στην καθολική ορίμανση της προσωπικότητας και υποταγμένο στους νόμους του αυτοσεβασμού και της διακριτικής εκτίμησης του άλλου προσώπου, κατάντησε στοιχείο βαριάς εκμετάλλευσης από τους αδίστακτους προπαγανδιστές και διαφημιστές του εκχυδαϊσμού του. Όσο για την ασυγκράτη διασπορά των ναρκωτικών, πώς να πιστέψει κανείς και να αποδεχθεί ότι εντάσσεται στην ομοτέλεια της ελευθερίας του προσώπου. Όταν τα καρτέλ των ναρκωτικών οργιάζουν και όταν τα τραγικά θύματα χάνουν την προσωπικότητά τους και καταντούν ανελεύθερα εξαρτήματα των ασίδωτων εμπόρων του θανάτου, πώς να μην φωνάξει και να μην κραυγάσει ότι η διαφθορά πλημμύρισε τον κοινωνικό μας χώρο και έπνιξε τις υπάρξεις μας. Και για το τρίτο μοντέρνο άθλημα εντός εισαγωγικών με πολλά θαυμαστικά της νεολαίας μας για τη διασπορά και την έξαση της βίας, θα ήταν παράτολμη πρωτοβουλία η επιχείρηση εξαίρεσής του από τη δέσμη της διαφθοράς και ο χαρακτηρισμός του εποχιακού ξεσπάσματος οργής εξαιτίας της κατάρρευτης οικονομίας ή εξαιτίας των λαθών και των ατοπιμάτων της κατεστημένης εξουσίας. Η διαφθορά, φίλοι και φίλες, έχει εξελιχθεί σε πανδημία χειρότερη από αυτή του κορονοϊού. Απλώθηκε παντού και καταμόλυνε τα πάντα. Το απίθμενο ψυχικό βάθος της ανθρώπινης ύπαρξης. Την κάθε στροφή του δρόμου, της προσωπικής μας εναγώνιας και πολύμοχθης πορείας και της κοινής μας ιστορικής διαδρομής. Τα κέντρα μελέτης και ανανέωσης των θεσμών, τα εργαστήρια της τεχνολογικής ανάπτυξης, της εφεύρεσης των σχημάτων που μπορούν να προσδέσουν την ανθρώπινη θέληση στα προγράμματα της εκμετάλλευσης. Η διαφθορά έχει γίνει μορφή και ποιότητα της σύγχρονης ζωής που ανεβάζει τα κέρδη και κατεβάζει τον άνθρωπο στο λάκκο του εκφυλισμού και της ανυποληψίας.

φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας καλώ και σας παρακαλώ μέσα από το θολό πρίσμα της αθεΐας να κάνουμε από συμφώνου μια στάση στην κομβική διασταύρωση των προβληματισμών μας. Στη στροφή του ιστορικού μας δρόμου που συναντώνται οι αγχωτικές μας διαγνώσεις για την πανδημία της λυμικής μάστιγας της διαφθοράς, που όπως είπαμε είναι χειρότερη, άπειρα χειρότερη από την λυμική πανδημία του κορονοϊού. Και βέβαια σας παρακαλώ να κάνουμε τις εκτιμήσεις μας για τους παράγοντες που εποάζουν, διασπείρουν και μεγιστοποιούν αυτή την κοινωνική πανόλη. Εκεί που εντάσσουμε και συνυπογράφουμε το ομόφωνο πρακτικό της αυθόρμητης κατακραυγής μας, των φοβικών συμπτωμάτων μας και της μελαγχολικής ενατένισής μας το αύριο και αμέσως μετά βρισκόμαστε ακροβολισμένοι σε σχηματισμούς ιδεολογικής ή υπαρξιακής αντιπαλότητας. Προσωπικά, και το λέω με όλη την δύναμη της υπάρξεώς μου, δεν έχω τη διάθεση, φίλοι και φίλες, να επιτεθώ με τόνο βίαιο σε κανένα συνοδίτη του βίου που μου χθεί παράσει δίπλα μου, ούτε στον άθεο που τυχαία μπορεί να ακούει αυτή τη στιγμή αυτή την ταπεινή μου προσλαλιά και να ηλεκτριστεί σε καυτό αντίλογο, ούτε στον οποιοδήποτε μαχητή του κοινωνικού στίβου που κρατάει στο χέρι τη διακριτική σημαία των πολιτικών του προτιμήσεων ή των καθαρά προσωπικών του επιλογών. Τους νιώθω όλους αδελφούς μου, τους απλώνω χειραψή αγάπης και ανοίγω μαζί τους διάλογο γόνιμο, ερευνητικό και αναλυτικό της κακοδαιμονίας που καταθλίβει όλους μας. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, όσοι πληγώνεστε και υποφέρετε από την ανέλεγκτη διασπορά και διαπλοκή της διαφθοράς, σταθείτε για λίγο ερευνητικοί και στοχαστικοί μπροστά στα δύο εντυπωσιακά και ορμητικά ρεύματα της εποχής μας. Τα ρεύματα που τα άνοιξε ο ανθρωποκεντρικός και εγωκεντρικός προσανατολισμός της άθεης κουλτούρας μας και τα βάθινο ο κρυφός μηχανισμός της πολιτικής και οικονομικής εκμετάλλευσης. Έχω επαναλάβει και άλλη φορά τον υπέροχο λόγο, την υπέροχη διαπίστωση του Ντοστογεύσκη. Χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Και γιατί να μην επιτρέπονται? Το πρώτο λοιπόν σύνθημα που εκπορεύτηκε από τους επίσημους οικουμενικούς οργανισμούς σε κοφαντικούς τόνους και με τη συνοδεία βαρύγδουπων πιστικών υπογραμμίσεων είναι ότι η ατομική ελευθερία είναι δικαίωμα προνομιακό και απόλυτο. Δεν υπόκειται και δεν υποτάσσεται σε καμία δέσμευση, ούτε στην υπέρτατη εξουσία του Δημιουργού Θεού, ούτε σε κωδικές διατάξεις συμπεριφοράς που θεσμοποιούν τις ανθρώπινες σχέσεις και επιμετρούν ευθύνες για την παραμικρή απόκληση από τα επισήμως ή εθιμικά επικυρωθέντα. Το δεύτερο σύνθημα, όχι λιγότερο εντυπωσιακό, που αναρτήθηκε στα κιόσκια της δημοσιότητας, προβλήθηκε φωτισμένο στα ανοιχτά τηλεοπτικά παράθυρα, καθιερώθηκε ως το στίγμα του τεχνολογικού εμπλουτισμού μας και της οικονομικής μας υπερεπάρκειας. Είναι το δικαίωμα περιόριστης μετοχής στην ιδιοποίηση και στην απόλαυση της ευμάρειας, στην ακόρεστη αύξηση του πλούτου και στη δοκιμή όλων των γεύσεων ευτυχίας που εισάγει η ευρηματικότατη καθημερινή διαφήμιση. Τις απολαύσεις που ο χτεσινός άνθρωπος τις χαρακτήριζε και τις βίωνε ως πληρότητα ευτυχίας, τις αντιπαρέρχεται ο σημερινός και τις προσμετράει ως έλλειμμα και τραγική στέρηση. Και αυτές που αποκτάει και απολαμβάνει ο θηρευτής τρέχουσας αναβαθμισμένης ευτυχίας ικανοποιούν προς στιγμή την ακόριστη δίψα του αλλά και μεγιστοποιούν την αγωνία του για την αναζήτηση επόμενης ποιοτικής προσφοράς. Σε ένα τέτοιο κλίμα κυρίαρχης υλοφροσύνης, απεριόριστης και ανεξέλεγκτης προσωπικής ελευθερίας, δίψας για αλλαγή, γεύσεων ευτυχίας και τρελό κυνήγι για καινούργια μοτίβα, βρίσκεται απρόσμενη την εξάπλωση του ιού της διαφθοράς και δύσκολη την εξέλιξη του σε πανδημία, φίλοι και φίλες. Όταν το κάλος της ψυχής, η καλλιέργεια και η αναβάθμιση του ήθους χαρακτηρίζονται οράματα του ξεπερασμένου πια σκοταδισμού, όπως λέγεται, που αναζητούσε την ευτυχία στον ουρανό και όχι στη γη, θα αμφισβητήσετε ότι το κενό αυτό καταντάει δίωδος για τα νοσηρά ψυχολογικά σύνδρομα του διωγγωμένου ατομισμού και τη δυσόδη μολυσματική πρακτική της διαφθοράς. Η διαφθορά που κατά τις έσχατες μέρες που ζούμε καταπλημμυρίζει τον κοινωνικό μας χώρο δεν είναι τυχαίο σύμπτωμα. Είναι απανθρωποποίηση του ανθρώπου, μεταλλαγή της ατίμητης εικόνας του Θεού, φθορά και αλωτρίωση του προσώπου, σκοτασμός του υπαρξιακού του ορίζοντα, θόλωση του νου του, διαστροφή της θέλησής του, εκτροπή των οραμάτων του.
Η μεταλλαγμένη και διαφθαρμένη προσωπικότητα και αντιδιαστέλλεται τραγικά και απόλυτα από το καλλιεργημένο και εξαγιασμένο ήθος των προσώπων που βρίσκονται σε σταθερή δυναμική και διάκοπη κοινωνία με την αλήθεια, με κεφαλαία τα γράμματα, γιατί είναι ενυπόστατη, είναι ο Χριστός και την καθαρότητα. Από τη χαρισματική ποιότητα ζωής που είναι αποτέλεσμα θείου φωτισμού και καρπός ενσυνείδητων προσωπικών αγώνων. Από την καθαρότητα και ευθύτητα του αναγεννημένου και αναπλασμένου ανθρώπου που διατηρεί την κοινωνία του με το πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου, ανακαινούμενος εις επίγνωση του κτίσαντος αυτών, όπως λέγει ο Παύλος στην προς Κολοσσαίς επιστολή, 3ο κεφάλαιο, στίχος 10. Αντλώντας το φως και τη δύναμη από τη διδαχή και το παράδειγμα του μεγάλου μας Αποστόλου Παύλου, τολμώ να αντιπαραταχθώ στους ακόρεστους εραστές της σύγχρονης ευμάρειας και θεληματικούς ή αθέλητους προαγωγούς της διαφθοράς με τις παρακάτω ομολογιακές εκμυστηρεύσεις. Η πρώτη, από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, 6ο κεφάλαιο, στίχος 12. «Πάντα μη έξεστη, αλλού κι εγώ εξουσιαστήσω με υπότινος». Και η δεύτερη, από την προς Ρωμαίους επιστολή του, 1ο κεφάλαιο, στίχη 28-31. «Καθώς σου και δοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώσει, παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, ποιήν τα μη καθήκοντα, πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μες τους φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, Θεός τη γης, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρετάς κακών, γονεύσιν απειθείς, ασύνετους, ασύνθετους, άστοργους, άσπονδους, ανελεήμονας». Η ανάλυση του συνδρόμου της διαφθοράς που αποτυπώνει ο φωτισμένος Απόστολος στην προς Ρωμαίους επιστολή του είναι ψυχογράφημα λεπτομεριακό και ιδιαίτερα προσεκτικό και διαχρονικό. Και η προσωπική του αυτοσυγκράτηση που γι' αυτόν είναι αγώνισμα ελευθερίας και που την κοινοποιεί ως παρακίνηση στον πιστολαό της Κορίνθου αποτελεί θεόπνευστη οδηγία και συνταγή λυτρωτική από τη μεταδοτική και λοιμώδη ασθένεια της διαφθοράς. Φίλοι και φίλες, πληθωρική αντίδραση κατά της ατίθευσης διαφθοράς. Από κάθε γωνιά του κοινωνικού μας στάτους εκπέμπονται σήματα κινδύνου και από κάθε φορέα πολιτικής ή πολιτιστικής ευθύνης διατυπώνονται μομφές. Μακρότατος και οξέτος επικριτικός λόγος, αδέκαστη η δημοσιογραφική και η τηλεοπτική κρίση, σκληρή αντιμαχία στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο, αγοραία η κατακραυγή στα στέκια του αχαλήντου σχολιασμού των γεγονότων της επικοινωνίας. Αν αποτολμήσετε να ασχοληθεί εκλογικά, όλες αυτές τις αντιδραμικές διαβαθμίσεις θα μπείτε σκουίνη. Στήξη απόμνηση. Δεν θα βγάλω μπροστά σας εσώ, μη χαρτιδάγει.

πει την ολότελα άδεια ή από τον πακτολό τον κατεγεμάτο αλλά ακόρεστο και ανικανοποίητο, ή είναι αλλοτρίως υπαρξιακή φθορά εξουθενωτική του νου και της συνείδησης, της εσωτερικής πνευματικής ικανότητας κρίσης και επιλογής στόχων και τρόπων πραγμάτωσής τους και καταχώρησής τους στη βίβλο της προσωπικής ιστορίας. Ο μεγάλος δώρος εποχής μας, ο πάνδημος ξεσηκωμός και ομαδική στόχευση των εμπριστικών επικρίσεων, απομονώνει τη διαφθορά από τον συνειδησιακό κέντρο και την διασωληνώνει με την τσέπη, με την αχόρταγη τσέπη, που όσα πλούτη και αν θησαυρίσει θα μένει χώρος κενός, έτοιμος να δεχθεί τα παράγωγα της παμπώνης διαφθοράς, το κλεμμένο υστέρημα του φτωχού, το σφετερισμένο δικαίωμα του εργάτη. Κατά το σημερινό μας γλωσσάριο, διεφθαρμένος είναι εκείνος που απλώνει το χέρι και φουχτώνει ό,τι βρίσκει στην τσέπη του διπλανού του, και εκείνος που ενώ μεθάει στην πλεισμονή της ευμάρειας σκαρώνει προγράμματα για εξαπάτηση του κυκλώματος των συνεργατών του, για σκοτεινή σόρευση μαύρου χρήματος και για άνομη περάυξηση του πλούτου του. Αυτός ο ντόρος αντιπαλεύει σύνολη την πραγματικότητα ή ένα μέρος της. Μπορεί να γίνει αποδεκτή διαφθορά σαν μια και μόνη αρρωστημένη κίνηση ανθρώπινης ύπαρξης, και μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογική και νόμιμη η διάζευξή της από τη συνολική λειτουργία του νου, ακίμητο χτύπο της συνείδησης. Δικαιούται ένας ξεφτελισμένος προδότης των όρκων του ή της συζυγικής του πίστης να ισχυρίζεται ανεδέστατα ότι βιώνει μια αναπάντεχη ατυχία, αλλά δεν λαθεύει και δεν βρίσκεται εγκλωβισμένο στα τάρταρα της διαφθοράς. Μπορεί ο εγωκεντρικός και αυθαδέστατος διαχειριστής σε οποιαδήποτε εξουσίας να ανεβαίνει στο βάθρο της προβολής με τον αέρα του έντιμου και την ετικέτα του ευσυνείδητου. Αν η κλοπή μόνη αυτή αναγνωρίζεται και επισημαίνεται ως σύμπτωμα συνειδησιακής διαστροφής και κατά συνέπεια ως αλλοτρίωση του προσώπου, τι μπορεί να λεχθεί για τις ποικίλες μεταμορφώσεις που επινοεί ο νοσφιστής του χρήματος για να καλύψει το έγκλημά του, για να απολαύσει τις χαρές που του προσφέρει ο άμετρος πλούτος. Όταν ο κλέφτης φορτίζει τη διαλεκτική του με ψέματα, μπορείτε τον αμνηστεύσετε για το δεύτερο αυτό τόλμημα λέγοντας: το ψέμα δεν είναι εξάνθημα διεφθαρμένης συνείδησης. Όταν πληροφορήσετε ότι ο κλέφτης ή οποιοδήποτε προβληματικός συνάνθρωπος διαλέγει για σύντροφό του και για προστάτη το πιστόλι και το χρησιμοποιεί και σκορπίζει τον τρόμο και τον θάνατο, δεν θα αναγνωρίσετε ότι το τόλμημά του αυτό εκφράζει τη φθορά και την αλλίωση της συνείδησής του? Όταν ακούτε πως ο τρίτος ή ο τέταρτος αγοράζει με τις κλεμμένες οικονομίες των φτωχών συνανθρώπων του τη μεθυστική χαρά και την όθη ευτυχία της κρεπάλης, και όταν το βλέπετε ρήπιο στην άκρη του δρόμου με τη δόση των παρεστησιογών ουσιών, θα επιμείνετε να τον αμνηστεύετε για αυτή την κατάντια και να μην αποδέχεστε πως βρίσκεται παγιδευμένος στο δίχτυ της διαφθοράς? Όλες αυτές οι αποχρώσεις της διαφθοράς και πολλές άλλες που όλοι μας τις έχουμε καταγράψει έμφοβοι, είναι σύνδρομα της ψυχικής διαστροφής, της βαθιάς αλλίωσης της νόησης και της θέλησης. Αποδυναμώνει τις αντιστάσεις της ψυχής, φίλοι και φίλες, και αφήνουν τον άνθρωπο έκθετο στους ανέμους και στις θύελες των φθοροποιών πειρασμών. Η ύπαρξη δεν ελέγχει και δεν επιλέγει, δεν απορρίπτει το σάπιο και δεν αναδέχεται το μόχθο για τη διατήρηση ψυχικής καθαρότητος. Θα φέρω μπροστά σας μια τέτοια εκτίμηση που βρίσκεται θησαυρισμένη στην Καινή μας Διαθήκη και που διασώζει την εμπειρία και τη διδαχή του μεγάλου μας Αποστόλου, του Θείου Παύλου, του γεννήτωρός μας εις Χριστόν δια του Ευαγγελίου. Λέει προς Τίτον Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 15: «Πάντα μεν καθαρά της καθαρής, της δε με μοιασμένης και απίστης ουδέν καθαρών, αλλά με μοιάνται αυτών και ο νους και η συνείδησης». Τι υπέροχη λογή, τι ορθές επισημάνσεις. Αυτοί, λέει, που έχουν καθαρή και ανίστακτη τη συνείδηση διατηρούν και όλο τους το βίο καθαρό. Οι μολυσμένοι και άπιστοι διακινούνται μέσα στη διαφθορά και την αμαρτία, γιατί έχει μολυνθεί και ο νους τους και η συνείδησή τους. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η γενιά που μπήκε στην ιστορική καμπή του 21ου αιώνα σμίγει την αυτοπεποίθηση και τη θεοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου με ένα προσδόκητο και τρομερά επικίνδυνο ευνηδιασμό. Βηματίζει υπεροπτικά με την ονειρική ικανοποίηση πως δήθεν αποκρυπτογράφησε όλα τα μυστήρια της δημιουργίας και εξαγγέλει με καύχηση ότι συνέτρεψε τις δεσμεύσεις και τις ανελευθερίες που φρέναραν ή και φρενάραν

Μαρκάρουν την πρόοδο και καθυλώνουν τον ανθρώπινο δυναμικό στην υπανάπτυξη. Ωστόσο, δεν βρίσκει το κουράγιο να αποσιωπήσει και να διαγράψει το φαινόμενο της διαφθοράς που μειώνει απογοητευτικά τη λάμψη του εξελιγμένου και αναβαθμισμένου προσώπου και αμαυρώνει τη ποιότητα του πολιτισμού του. Οι όροι βέβαια εντός εισαγωγικών. Τρομαγμένοι και προβληματισμένοι οι μνητές της εποχής μας περιορίζουν το πλάτος και το βάθος της πληγής αποκλειστικά και μόνο στην κακοδιαχείριση και υπεξαίρεση του κοινού πλούτου και στην ύποπτη και σκοτεινή υπεράυξηση των περιουσιών που διωγγώνονται σε βάρος και σε υποβάθμιση των αδύναμων λαϊκών κοινοτήτων. Δεν διαπιστώνουν άλλα σύνδρομα της διαφθοράς παρά μόνο το πάθος για πλουτισμό. Φωνάζουν, διαμαρτύρονται, μάχονται, πολεμώντας τη διαφθορά, αλλά δεν την βλέπουν να μολύνει άλλες αιστείες της πολύπτυχης ανθρώπινης προσωπικότητας και άλλα πρωτοποριακά ανοίγματα του πολιτισμού μας. Έφτασε το σημείο να αποποινικοποιήσουν ακόμη και εγκλήματα 3.000 και 4.000 ετών. Ζητώντας τη συγκατάθεσή σας να εκθέσω τον φόρτο των προσωπικών μου ανησυχιών, σας δηλώνω ότι η διαλεκτική μου δεν θα ξεκινήσει τη στιγμή αυτή, ούτε θα περιοριστεί στο στενό πλαίσιο της προσωπικής μας πικρίας. Θα ανατρέξει στην ευρύτατη αλλά και εγκυρότατη διάγνωση της λιμικής μάστιγας της διαφθοράς που κατατέθηκε στην κοινωνία του πρώτου χριστιανικού αιώνα δίχως να αμφισβητηθεί με κριτήρια αξιοκρατικά είσαμε σήμερα. Πρόκειται για τη μαρτυρία αγνισμένης και αγιασμένης ψυχής που κατατέθηκε στην ιστορία από τον Απόστολό μας τον εις Χριστόν γεννήσαντα ημάζει του Ευαγγελίου τον Θείο Παύλο. Μεταφέρω λοιπόν με ακρίβεια το κείμενο. Είναι από την Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του κεφάλαιο 3 στίχη 1-7. Τούτο δε γίνωσκε ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται και ρίχα λεπή. Έσονται γάροι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσει να πειθείς αχάριστοι ανώσιοι, άστοργοι άσπων διάβολοι, ακρατείς ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετήστε τυφωμένοι, φουσκωμένοι από υπερηφάνεια δηλαδή, φιλίδωνοι μάλλον οι φιλόθεοι, έχοντες μόρφωση ευσεβίας την δε δύναμη να αυτή συρνημένη. Τι μας θυμίζει αυτό? Εκ τούτων γάρι συν οι ενδύνοντες εις τας οικίας, αυτοί που εισβάλλουν στα σπίτια και εχμαλωτίζοντες γυναικάρια σε σορευμένα αμαρτίες, αγόμενα επιθυμίες ποικίλες, πάντοτε μανθάνοντα και μηδέποτε σε επίγνωση αλήθειες ελθύν δυνάμενα. Και καταλήγει συμπερασματικά ο Θείος Απόστολος των Εθνών ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι κατεφθαρμένοι το νουν, η γαράνη αυτών έκδηλος έστε πάσιν. Έχουν διεστραμμένο, λέει, το νου τους και δεν θα προκόψουν γιατί η θική τους αμυαλοσύνη γίνεται φανερή σε όλους. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, αυτή είναι η προσεκτική, σφαιρική, διαγνωστική κατάθεση του θεοφωτίστου και χαρισματικού Αποστόλου. Μπορείτε με συνείδηση ανώθευτη και αδιαπραγμάτευτη να προσθέσετε να αφαιρέσετε μία επισήμανση, να διαγράψετε ένα από τα συμπτώματα της ψυχικής αλωτρίωσης που προκαλεί η πειρασμική ωρεοποίηση της διαφθοράς ή να αποκλείσετε τη σταδιακή κατολίσθηση από τη μία σκότωση του νου στην επόμενη, την τραγικότερη, καταστρεπτικότερη από την φαινομενικά σήμαντη εκτροπή στη μοιραία και εξουθενωτική που θα μεταλλάξει την ανθρώπινη προσωπικότητα σε άθυρμα του πεζοδρομίου και σε τρόφιμα των φυλακών των ψυχιατρίων. Το στένεμα του ορίζοντα και ο εντοπισμός της διαφθοράς στη μια εκδήλωσή της, την παθιασμένη απάνθρωπη και πανόνιμη σόρευση πλούτου, μπορεί να εξυπηρετεί βέβαια τις πολιτικές ξυφομαχίες, αλλά δεν αναβαθμίζει την ποιότητα του προσώπου και δεν εξασφαλίζει την υγεία του κοινωνικού σώματος. Η έντιμη διάγνωση του Αποστόλου μας ανοίγει δρόμους ζωής και δημιουργίας, αναδεικνύει τον άνθρωπο άρτιο προς πανέργων αγαθών εξυρτισμένων, τέλειο και καταρτισμένο για κάθε αγαθό έργο. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Και θα τελειώσω με τη σημερινή μας μελέτη. Επιτρέψατε μου, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, να σας καταθέσω ως τελευταίο προβληματισμό ότι η τρέχουσα κατάσχετη καταφορά κατά της πανόλησης διαφθοράς που κατασπηλώνει τις σελίδες των καθημερινών εφημερίδων και μονοπολεί τα ανοιχτά και φωτισμένα παράθυρα του διακριτικού ή του χυδαίου κοινωνικού τσομπολιού, πέρα από το σύγχρονο μετρημένο ή χυδαίο στιγματισμό της διολίσθησης προσωπικότητας στην αλωτρίωση και στη διαφθορά, συναντά

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.